0: ώρα είναι 3:30.
1: Max FM 93,4. Τα νέα στην ώρα τους.

0: XFM 93.4. Η ώρα είναι 6.
1: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νέο Λόγο. Τραπεζική υπάλληλος κατηγορείται ότι πλαστογραφούσε υπογραφές πελατών και σήκωνε τα χρήματά τους. Πού και από ποιους γίνονται έργα αυτή τη στιγμή στην Πάτρα? Πόσο θα διαρκέσουν? Πολλά παράπονα. Άρχισε τα ίδια ο Άγγελος Τσιγκρής και στον Σαμαρά άσκησε βέτο για γυναικεία υποψηφιότητα. Κόντρα για τα κενά στα σχολεία λίγο πριν το πρώτο κουδούνι. Πού θα πάνε σε λίγες ημέρες όλοι οι αυτοδιοικητικοί της Αχαΐας? Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
2: Max FM 93,4. Εδώ η φωνή σου ακούγεται δυνατά.
3: Εδώ μπορεί να μην έχουμε σοφρίτο, αλλά στον ανανεωμένο Κοτσόπολο έχουμε όλα όσα χρειάζεσαι και για να το ετοιμάσεις και να κάνει χαμό στα social. Έλα στο ανακαινισμένο μας κατάστημα από 10 έως 12 Σεπτεμβρίου και πάρε δώρο την αξία του ΦΠΑ με κάθε αγορά 2 προϊόντων. Σε περιμένουμε στην Εθνική Οδό Κέρκυρας Παλαιοκαστρίτσας 100 στο Σολάρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Κοτσόπολος.

Γλυκιά Παρασκευούλα. Πρωινή αφετηρία, δεύτερη ώρα εκπομπής. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 7. Μια γλυκιά Παρασκευούλα λοιπόν ξημερώνει σε λιγότερο από μία ώρα από τώρα. Να είστε όλοι καλά και εσείς που επιστρέφετε μετά από μια δύσκολη βάρδια στο σπίτι σας και σε εσάς που ξεκινάτε τώρα τη μέρα σας. Η θερμοκρασία είναι σε πολύ καλά επίπεδα, πολύ καλύτερα από τις προηγούμενες ημέρες. Έρχεται και ένα Σαββατοκύριακο με πιο χαμηλή θερμοκρασία για να απολαύσουμε τις βόλτες μας, τις παρέες, τους φίλους και φυσικά την οικογένειά μας. Καλή σχολική χρονιά σε όλα τα παιδάκια που σήμερα ξεκινώνει και μια ακόμη χρονιά αυτή την διαδικασία. Πολλές γκρίνιες έτσι αρχίζουν και δίνουν και παίρνουν ήδη από χθες προχθές. Έχει ξεκινήσει λίγο η γκρίνια. Να πάμε να δούμε τους φίλους μας, αλλά μέχρι εκεί. Τώρα τα βιβλία, τα διαβάσματα κτλ. Εντάξει, δυσκολεύονται τα παιδιά. Γλυκιά Παρασκευούλα. Ο κύριος Χρήστος Μυρίδης είναι απέναντι μου στον ήχο. Καλημέρα Χριστάκο μου. Στο 211 10 80 880 απαντά η Έλλη Νίκα. Η καλονή του σταθμού μας. Την αγάπη μου, την καλημέρα μου σε όλους εσάς που στέλνετε τα μηνύματά σας. Ο φίλος Ισιδωρέ, radio@parapolitika.gr, στείλε τη φωτογραφία και θα μας έρθει. Ο Βαγγέλης λέει ότι γνωρίζω πολύ καλά τι συμβαίνει στα σχολεία κάθε χρόνο. Η γυναίκα μου λέει είναι νηπιαγωγός. Ξέρουμε λέει τις ανάγκες των σχολείων. Και εγώ προσωπικά λέει κάθε χρόνο κάνω και εγώ την προσπάθειά μου για να φέρουμε λέει την τάξη να είναι εντάξει. Πράγματι. Και οι καθηγητές, οι δάσκαλοι, ιδιαίτερα αυτοί οι οποίοι τοποθετούνται, είναι αναπληρωτές και τοποθετούνται σε κάποιες επαρχιακές πόλεις. Σήμερα θα φανούν και τα κενά. Είναι πάρα πολλά όμως, πάντα, κάθε χρόνο. Το Υπουργείο Παιδείας από την πλευρά του λέει, ευαγγελίζεται ότι είναι πολύ καλύτερα σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές, αλλά κάπου αυτή η ιστορία με τους αναπληρωτές πρέπει να λάβει ένα τέλος. Δεδομένου του γεγονότος ότι κάθε χρόνο χρειαζόμαστε ένα συγκεκριμένο αριθμό αναπληρωτών, δασκάλων και καθηγητών, αυτοί θα έπρεπε να είναι μόνιμοι και να γνωρίζουν εκ των προτέρων πού θα τοποθετηθούν και όχι να το μαθαίνουν τελευταία στιγμή. Και αν δεν μπορεί να λυθεί αυτό άμεσα με προσλήψεις μόνιμες κτλ., θα έπρεπε ο κάθε δάσκαλος, αυτή η διαδικασία που γίνεται στο τέλος του Αυγούστου, να γίνεται στο τέλος του Ιούνιου, έτσι ώστε και ο δάσκαλος, ο καθηγητής, να γνωρίζει έστω 2 μήνες πριν πού πρόκειται να τοποθετηθεί και όχι να το μαθαίνει τελευταίες μέρες. Διότι και αυτοί οι άνθρωποι, 3, 4, 5 μέρες πριν, πού να πάνε και πώς να τοποθετηθούν και πώς να βρουν σπίτι, να μείνουν κτλ. Αυτές τις μέρες λοιπόν, τις πρώτες μέρες λειτουργίας των σχολείων, πάντα εμφανίζονται τα πρώτα προβλήματα, φαίνεται δηλαδή που υπάρχουν τα μεγάλα κενά. Σας είπα ήδη ότι στην Κέρκυρα αυτή τη στιγμή είναι τα μεγαλύτερα κενά, εκεί εντοπίζονται, διότι μάλιστα και σε πολλές περιπτώσεις είναι και ένα τουριστικό νησί όπως καταλαβαίνετε η Κέρκυρα, όπως και άλλα βέβαια, αλλά εδώ τώρα υπάρχει το εξής. Η θερινή περίοδος είναι σε εξέλιξη ακόμα. Μπορεί εμείς να επιστρέψαμε όλοι στις δουλειές μας κτλ. Ο τουρισμός όμως δεν σταματά και για κάποιους ανθρώπους αυτός ο μήνας, ο Σεπτέμβριος, είναι ο καλύτερος μήνας διακοπών. Άνθρωποι που είναι από το εξωτερικό έχουν κλείσει τις διακοπές τους και τα περισσότερα σπίτια διατίθενται ακόμα για τον τουρισμό, για τους τουρίστες. Επομένως, για τους εκπαιδευτικούς που θέλουν να τοποθετηθούν στο σχολείο που τους έχει υποδείξει το Υπουργείο, είναι πάρα πολύ δύσκολο και πάρα πολύ κοστοβόρο, έτσι. Φανταστείτε όλη αυτή τη διαδικασία και μάλιστα μιλάμε για αναπληρωτές οι οποίοι στο τέλος του Ιουνίου απολύονται επί της ουσίας, έχουν ένα μικρό επίδομα και οι περισσότεροι εξ αυτών κάνουν άλλες δουλειές για να μπορέσουν να τα φέρουν βόλτα από Σεπτέμβρη.

Λοιπόν, εδώ ο Μάκης λύνει την απορία, γιατί ρώτησα πριν Χρήστο τι ώρα ξεκινούν τα λεωφορεία. Γιατί μέσα στη νύχτα είδα λεωφορεία τα οποία πήγαιναν να παραλάβουν οι οδηγοί τα λεωφορεία του κτλ. Και επειδή το είχα μεγάλη απορία, τι ώρα ξεκινάει ένας οδηγός από το σπίτι του να πάει στην αφετηρία. Εδώ ο Μάκης λύνει την απορία. Συνήθως βγαίνουν, λέει, 30 λεπτά πριν το συγκεκριμένο δρομολόγιο. Δηλαδή, αν ξεκινάς 5, λέει, βγαίνεις 4.30. Εκτός αν πας, λέει, κάπου πιο μακριά, που μπορεί να βγεις 40-45 λεπτά, έχει κάποια υπηρεσιακά που βγαίνουν να μαζέψουν συναδέλφους, που μπορεί να μην έχουν μεταφορικό μέσο, που βγαίνουν, λέει, στις 4.20. Θα πρέπει να είναι στο αμαξοστάσιο για να βγεις 4.30 και έχει γραμμές 24 ώρες, λέει, και νυχτερινές, όπως λέει το 500. Καλή σχολική χρονιά στα παιδιά μας. Να σε καλά, Μάκη μου, ό,τι καλύτερο. Ευτυχώς, 6 και 8 πρώτα λεπτά, αυτή τη στιγμή η κίνηση στους δρόμους είναι σε πολύ καλό επίπεδο. Σήμερα όμως είναι το απόλυτο crash test, έτσι, διότι ανοίγουν τα σχολεία, όλοι στους δρόμους, εκεί γύρω στις 8 παρά. Θα έχουμε τη γνωστή αυτή κίνηση που ήδη μας έχει κάνει την εμφάνισή της, έτσι, να τα λέμε και αυτά. Πόσο δε μάλλον τώρα που βγαίνουν όλα τα σχολικά στο δρόμο, οι γονείς που πάνε τα παιδάκια τους, ιδιαίτερα τα μικρά παιδιά που τα πάνε στο σχολείο. Καλώς ήρθατε λοιπόν στην ελληνική πραγματικότητα. Σήμερα ο μήνας έχει 11 Σεπτεμβρίου. Είναι μια ημέρα που πριν από 25 χρόνια άλλαξε ο πλανήτης. Μιλάμε για τους δίδυμους πύργους, το χτύπημα, αυτό το διπλό χτύπημα πριν από 25 χρόνια. Πέρασαν 25 χρόνια, Χρήστο, και φαίνεται σαν να ήταν χθες. Θυμόμαστε όλοι πραγματικά τι συνέβη εκείνη το μοιραίο πρωινό για την Αμερική, και εδώ για μας ήταν μεσημέρι τότε, τι συνέβη και πώς χάθηκαν τόσες χιλιάδες άνθρωποι σε ένα διπλό τρομοκρατικό χτύπημα που πραγματικά άλλαξε το ρου του παγκόσμιου χάρτη και τον τρόπο με τον οποίο ταξιδεύουμε και το τι συμβαίνει πλέον στα αεροδρόμια, οι έλεγχοι, όλα αυτά, και βεβαίως με την εφιάλτη της τρομοκρατίας να πλανάτε πάνω από το πλανήτη. Είναι λοιπόν μια ημέρα μνήμης και μια ημέρα που μας έκανε όλους να αλλάξουμε κοσμοθεωρία. Πάμε να διαβάσουμε εφημερίδες. Εφημερίδα απογευματινή. Το λευτόντεντρο για τα νέα θα ανατομέα. Μπέρδεψε τη διαίρεση με τον πολλαπλασιασμό. Μόλις 32,5 δισεκατομμύρια ευρώ έπεσε έξω ο Τσίπρας στους υπολογισμούς του στη ΔΕΘ, αν και το δυνατό του χαρτί είναι η οικονομία. Το δίθεν κοστολογημένο με 7,5 δισεκατομμύρια πρόγραμμα της Ελλάς απαιτεί 40 δισεκατομμύρια στην τετραετία για να υλοποιηθεί. Χειροπέδες στους δύο γιατρούς για το θάνατο του Μαζονάκη, αντιφάσεις και αποκαλύψεις. Είχε ξεκινήσει η πλασμαφαίρεση όταν έπαθε την ανακοπή ο καλλιτέχνης. Κατασχέθηκαν έγγραφα από το ιατρείο του τρόμου στην Καρνεάδου. Η Αμάλ φέρνει τα γλυπτά του Παρθενώνα στο επίκεντρο. Η διάσημη δικηγόρος διεθνούς δικαίου παρέστη στην εκδήλωση της UNESCO στο ναό του Ολυμπίου Διός, ενώ το πρωί έγινε δεκτή από τον Πρωθυπουργό και τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Στρατιωτική άσκηση χαστούκι στις ορέξεις της Άγκυρας, Μέδουσα 15, Ελλάδα, Αίγυπτος, Γαλλία, Ιταλία, Κύπρος, ακύρωσαν στο πεδίο της παράλογης διεκδικήσεις. Χωρίς δεξαμενές ο Αλέξης κερδίζει έδαφος στο Πασόκ. Ανάλυση από τον κύριο Παπαργύρη της GPO, ο Διευθυντής Ερευνών, παρουσιάζει τα νέα δεδομένα που διαμορφώνονται στο πολιτικό σκηνικό. Και 11η του Σεπτέμβρη, η πληγή που μένει ανοιχτή εδώ και 25 ολόκληρα χρόνια. Εφημερίδα Καθημερινή, η σκοτεινή αγορά της τεχνητής ευεξίας, συνελήφθησαν οι δύο γιατροί. Το σχέδιο για τον άγνωστο στρατιώτη, η αντικατάσταση της ασφάλτου με γκρίζο μάρμαρο, η συντήρηση των φθαρμένων υλικών, οι νέες φυτεύσεις και ζώνες σκίασης, αλλά και η τοποθέτηση ενός νέου φωτισμού είναι μερικές από τις προτάσεις της αρχιτεκτονικής μελέτης για την αναβάθμιση του μνημείου του αγνώστου στρατιώτη, την οποία είχε εγκρίνει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Εφιάλτης η θέρμανση των φετικών χειμώνα, στα ύψη το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο. Έλληνες εκπαιδευτικοί άνω των 40, κουρασμένοι και με χαμηλές αποδοχές.
Μεγαλύτερη των 40 ετών η ηλικία των εκπαιδευτικών, εργασιακός φόρτος, χαμηλές αποδοχές, αυτό είναι το προφίλ του μέσου Έλληνα δάσκαλου και καθηγητή, σύμφωνα με μελέτη του Κέντρου Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Πολιτικής της ΓΕΣΕ.

Εφημερίδα Τα Νέα. Λειψή η ασφάλεια στα τρένα. Επιστολή συναγερμός. Αποκάλυψη της εφημερίδας για εσωτερική αλληλογραφία φέρνει στη δημοσιότητα η εφημερίδα Τα Νέα για τα συστήματα σηματοδότησης, τηλεδιοίκησης και ETCS. Στον άξονα Λιάνο Κλάδη, Δομοκός, Δομοκός Λάρισα και η Νόητη Θωρέα. Ποιος υπογράφει το κείμενο και τι επικαλείται. Πώς αμφισβητεί τις κυβερνητικές ανακοινώσεις για επιστροφή στην κανονικότητα. Ακίνητα, είστε ιδιοκτήτης ή αγοράζετε, οι έλεγχοι που πρέπει να κάνετε, ένας οδηγός. Ακίνητα, είστε ιδιοκτήτης ή

στα βάθη της Τουρκίας σε απομονωμένες περιοχές εκεί της Τουρκίας μοίραζε πλυντήρια, κουζίνες κτλ. Όποιος τον ψήφιζε δηλαδή, εξαγορά ψήφων. Πειραιάς, το φως άγνωστο καταφύγιο. Εφημερίδα Δημοκρατία, νέα στοιχεία κόλαφος για το κτίριο κουφάρι της ΔΥΠΑ. Ταραχή μετά την αποκάλυψη της εφημερίδας, με οριστολογίες, ανακρίβειες και παραμύθια, απάντησε η διοικήτρια κυρία Χορμόβα. Αφωνία για τα κρίσιμα ερωτήματα, μεγαλώνουν οι ευθύνες. Με μεγάλα κενά το πρώτο κουδούνι για τη σχολική χρονιά, 5.000 ρατάζει ο Τραμπ για να τον ψηφίσουν. Θάνατος Μαζονάκη σαν τα μανιτάρια για αμφιλεγόμενες κλινικές ευεξίας. Η εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος όλα τα σως για τον νέο εξοικονομό, οδηγός για ιδιοκτήτες ακινήτων. Οι γκρίζες ζώνες στις ολιστικές θεραπείες, σοκ από τις αποκαλύψεις για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Στο τραπέζι αύξηση πάνω από 50% στο επίδομα θέρμανσης. Η ημέρα που άλλαξε τον κόσμο, 25 χρόνια από την 11η Σεπτεμβρίου 2001. Κυβερνητικές βολές, κόστος 40 δισεκατομμύρια έχουν οι νέες αυταπάτες του προγράμματος Τσίπρα. Και οι υψηλότερες δόσεις δανείων από την επερχόμενη άνοδο επιτοκίων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Εφημερίδα των συντακτών, κακοπληρωμένη, εξουθενωμένη και φευγάτη. Μελέτη της ΓΕΣΕ για τους εκπαιδευτικούς, μισθοί πολύ χαμηλότεροι των ευρωπαϊκών, σχολική διαρροή εκπαιδευτικών λόγω δυσμενών εργασιακών συνθήκων, γυρασμένος εκπαιδευτικός πληθυσμός. Παράλληλη στήριξη με τεράστια κενά. 25 χρόνια μετά, ψέματα και αντιφάσεις. Καινούργια ηρωικά παραμύθια από τον Τραμπ, που απεγνωσμένα θέλει να εκμεταλλευτεί την επέτειο για να κερδίσει πόντους. Συνεχίζονται οι έρευνες, ο θάνατος που έγινε υπόθεση Μαζονάκη, οι συλλήψεις στα αστυνομικά ευρήματα και οι σοβαρές ιατρικές απορίες. Τρόφιμα και ενέργεια δύσκολος και ακριβώς ο χειμώνας. Και Ελλάς, μονομέτωπος με τον Μητσοτάκη, μας αφορούν τα προβλήματα της κοινωνίας και οι πολιτικές της κυβέρνησης, τονίζουν στη συμπαράταξη.

Εφημερίδα Ριζοσπάστης, ομιλία του Δημήτρη Κουτσούμπα στη ΔΕΘ. Υπάρχει άλλος δρόμος για το λαό με πιο δυνατό κουκουέ. Σε μεγάλη συγκέντρωση στο Βελίδιο μίλησε ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κομμάτους Ελλάδος. Νέα σχολική χρονιά, στα γνωστά ερωτήματα απαντάμε διαφορετικά. Αγωνιστικό κάλεσμα στους μαθητές και στις μαθήτριες με αφορμή το πρώτο κουδούνι που χτυπάει σήμερα. Εφημερίδα Κόντρα, έμπλεξαν τα καλώδια στις συναντήσεις του Παρισιού. Ο Μακρόν και η εταιρεία που ανέλαβε το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης απαιτούν από τον Μητσοτάκη να ζητήσει άδεια από την Τουρκία. Απόπειρα συμβιβασμού θα κάνει ο Γάλλος πρόεδρος στο ραντεβού με τον Ερντογάν στη Νέα Υόρκη. Ενοχλημένοι Ευρωπαίοι φορολογούμενοι ζητούν εξηγήσεις. Ο Ζελένσκι πήρε 100 δισεκατομμύρια ευρώ και τώρα ζητά ακόμη 27 από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Νέα σχολική χρονιά με 15.000 κενά εκπαιδευτικών πριν καν χτυπήσει το πρώτο κουδούνι. Απίστευτο λάθος, Σέρβιραν σε βρεφονιμπιακό σταθμό φαγητό με απορριπαντικό πλυντηρίου. Και ενεργειακός εφιάλτης, φωτιά στο πετρέλαιο, η τιμή που ξεπέρασε τα 105 δολάρια. Και ο τύπος Θεσσαλονίκης, νέα δεδομένα στην αγορά κινήτων με το σπίτι μου 3. Γιατί οι μεσίτες φοβούνται νέα πίεση στις τιμές πώλησης κατοικιών, ζητείται επανένταξη του φόρου μεταβίβασης 15% για αγορές από φυσικά πρόσωπα τρίτων χωρών. Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, δεύτερη αύξηση των επιτοκίων κατά 0,25% μέσα σε 2 μήνες. Στην Αθήνα είδε Μητσοτάκη και Μαρέ.

Βαϊαμάλ Κλουνί. Και το Σαββατοκύριακο οδηγεί από 18 μέχρι και 74 ετών στο 58ο ράλι της ΔΕΘ. Κάπως έτσι λοιπόν διαμορφώνεται η επικαιρότητα στους τίτλους των εφημερίδων. Να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Έχεις Νόβα, έχεις μια premium πίτσα από την Pizza Fan εντελώς δωρεάν, χωρίς καμία προϋπόθεση αγοράς. Μη χάσετε το μοναδικό αυτό exclusive Nova Deal. Απολαύστε εντελώς δωρεάν με την παρέα σας λαχταριστή πίτσα από την premium συλλογή της Pizza Fan. Μπες τώρα στο Παντού App, συνδέσου ως Nova χρήστης και πάρε τον deal. Μάθε περισσότερα στο nova.gr. Την καλημέρα μας στο φίλο τον Τζιμ που στέλνει το μήνυμά του από το Σίδνεϊ της Αυστραλίας. Καλημέρα λέει, ανεξαρτήτως λέει εδώ στην Αυστραλία λέει, ανεξαρτήτως λέει αν το σχολείο είναι ιδιωτικό ή δημόσιο, από το δημοτικό μέχρι και το λύκειο όλα τα παιδιά φοράνε τις στολές του σχολείου. Απαγορεύεται να πας με ό,τι ρούχα θέλεις εσύ.

0: Χθες βρε γειτόνισσα.
1: Πείτε μου κυρία Σούλα.
0: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
1: Αφήστε. Τέσσερα meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
2: Σύγκρατη των μισιών.
0: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
1: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
0: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
3: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
4: Powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο powergain.gr.
5: Μια πόλη και ένας θεσμός με ιστορία 100 ετών υποδέχονται ως τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Καλώς ήρθατε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 5 με 13 Σεπτεμβρίου. 9 μέρες καινοτομίας, δικτύωσης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας. 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 100 χρόνια μέλλον. Από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο. Κλείσε τώρα online το εισιτήριό σου.

0: Όπως λέγαμε και νωρίτερα λοιπόν, έχουμε εξελίξεις γύρω από την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη στο Κολωνάκι εκεί στο ιατρείο, όπου φαίνεται ότι υπάρχουν πολλά θολά και σκοτεινά σημεία. Είχαμε και συλλήψεις. Ο αστυνομικός συντάκτης Γιώργος Σόμπολος, που γνωρίζει πολύ καλά τα θέματα αυτά και έχει πολύ καλή εικόνα γύρω από το ρεπορτάζ, είναι μαζί μας. Καλό πρωινό, Γιώργο μου. Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Καλημέρα.
0: Λοιπόν, τι νεότερα έχουμε τώρα για αυτή την φοβερή υπόθεση?
1: Είχαμε ουσιαστικά τη σύλληψη των δύο γιατρών του ιατρείου όπου είχε πάει ο Γιώργος Μαζονάκης για να κάνει αυτή την ιατρική πράξη της πλασμαφαίρεσης. Δεν συνελήφθησαν και την κατηγορία του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη σε αυτή τη φάση τουλάχιστον. Συνελήφθησαν για δύο λόγους. Καταρχάς, γιατί δεν υπήρχαν τα ανάλογα πιστοποιητικά λειτουργίας του συγκεκριμένου ιατρείου όσον αφορά την διαδικασία της πλασμαφαίρεσης. Μιλάμε για ένα απλό παθολογικό ιατρείο, στο οποίο όμως οι δύο συγκεκριμένοι κατηγορούμενοι έκαναν άλλες εξειδικευμένες ιατρικές πράξεις για τις οποίες δεν είχαν λάβει ποτέ άδεια από επίσημες φυγές.
0: Τις διαφήμιζαν στο διαδίκτυο, υπήρχαν και σχετικά βιντεάκια, αλλά σε τελευταίο έλεγχο που είχε κάνει ο ιατρικός σύλλογος πριν από 2 χρόνια, δεν υπήρχαν τέλος πάντων αυτά τα μηχανήματα. Παρ' όλα αυτά, αυτοί προχωρούσαν σε τέτοιες ιατρικές πράξεις, όπως λες και εσύ. Και μάλιστα αυτό που προκαλεί εντύπωση, Γιώργο, είναι ότι οι συνάδελφοι που έφτασαν εκεί στο ιατρείο, ούτε καν ταμπέλα δεν υπήρχε απ' έξω. Δηλαδή, δεν ήξερες καν ότι εκεί υπάρχει ένα ιατρείο που διενεργούνται οποιασδήποτε ιατρικές πράξεις. Πόσο δε μάλλον τέτοιες, ας πούμε, που, όπως λένε οι γιατροί τουλάχιστον, από όσο ακούμε τα τελευταία 24 ώρα, αυτά γίνονται μόνο σε νοσοκομείο.
1: Ναι, η πλασμαφαίρεση, γιατί και εγώ δεν γνώριζα
0: και κανείς μας, φυσικά,
1: πληροφορίες για αυτή τη διαδικασία. Κατάλαβα ότι είναι μια πολύ σοβαρή διαδικασία και ακούγοντας ειδικούς που μιλούσαν χθες και προχθές, κατάλαβα ότι μόνο σε νοσοκομείο για να είσαι ασφαλής εσύ για την υγεία σου, να ξέρεις δηλαδή ότι θα είσαι καλά. Βέβαια, τίθεται και ένα ζήτημα εδώ πέρα που ανέφερες και εσύ προηγουμένως. Πώς γίνεται αυτοί να λειτουργούσαν όλο αυτόν τον καιρό και να κάνανε τέτοιες ιστορίες, τέτοιες διαδικασίες, να μην έχει γίνει κανένας έλεγχος, να έχουν σηκώσει βιντεάκια, γιατί είχαν και μεγάλη δευτεριότητα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης οι δυο τους. Αυτό είναι ένα θέμα που θα το δουν οι υπεύθυνοι όταν πρέπει.
0: Κατά την πρώτη τους κατάθεση τώρα, την πρώτη φορά που κατέθεσαν στην αστυνομία, γνωρίζουμε τι είπαν αυτοί οι δύο γιατροί, τι ισχυρίστηκαν για την επίμαχη αυτή ώρα, και αν έχουν πέσει σε κάποιες αντιφάσεις, να πούμε ότι όλη νύχτα βρίσκονται στην ασφάλεια, σωστά?
1: Ναι, τώρα κρατούνται, δεν είναι... Ναι. Έχουν σφυριστεί τώρα, δεν πάνε σπίτι τους σε αυτή τη φάση. Σήμερα το πρωί θα πάνε στον εισαγγελέα, σήμερα Παρασκευή δηλαδή το πρωί θα πάνε στον εισαγγελέα, θα ζητήσουν προθεσμία για να προετοιμάσουν τις απολογίες τους. Βέβαια, σήμερα το μεσημέρι θα έχουμε και το αποτέλεσμα, μια πρώτη εικόνα μάλλον, της ιατροδικαστικής εξέτασης. Της έρευνας που θα γίνει στη σωρό του Γιώργου του Μαζονάκη για να διαψευθεί τι οδήγησε στο θάνατο. Εδώ λοιπόν είναι το κρίσιμο σημείο. Πρώτα κατέθεσε ο ιδιοκτήτης του ιατρείου, είναι ο σύζυγος της γυναίκας η οποία κούραρε τον Γιώργο Μαζονάκη. Ο άνθρωπος είπε ότι εγώ δεν είχα καμία σχέση με την ιατρική πράξη. Η γυναίκα μου έκανε τις διαδικασίες, εγώ ήμουν σε άλλο χώρο και ξαφνικά σε φάση με κάλεσε. Και κάναμε κάρπα στον ασθενή, ο οποίος είχε υποστεί ανακοπή. Στη συνέχεια οι αστυνομικοί μίλησαν με τη γυναίκα γιατρό, η οποία ήταν ο άνθρωπος που είχε προτείνει στον καλλιτέχνη να κάνουν αυτή την ιατρική πράξη. Είχε μιλήσει μαζί της ο Γιώργος Μαζονάκης τηλεφωνικά την Τρίτη. Της ζήτησε να κάνουν ένα γρήγορο ραντεβού, να τα πούν από κοντά. Και όντως την ίδια μέρα πήγε ο άνθρωπος στο ιατρείο της και της είπε ότι έχω πάρα πολλές υποχρεώσεις, πρέπει να νιώσω λίγο καλύτερα γιατί είμαι πεσμένος από την κούραση και έχω βεβαρημένο πρόγραμμα το επόμενο διάστημα.
0: Ναι, γιατί είχε και τη συναυλία στις 20 του μήνα.
1: Η συναυλία και άλλες δράσεις που, ναι, που είχε ο άνθρωπος, είπε, επαγγελματικές υποχρεώσεις. Δηλαδή, τι μπορώ να κάνω για να συνέλθω να γίνω καλύτερα. Και η γυναίκα λέει ότι πρώτα είναι την πλασμαφαίρεση. Βέβαια, αυτό που διευκρίνησε μετά από ερωτήσεις των αστυνομικών ήταν ότι η κατάσταση της υγείας του δεν ήταν υπρέπουσα, δηλαδή δεν ήταν ένας άνθρωπος με πυγμή,
0: με δύναμη. Εκείνη τη στιγμή όταν βλέπεις έναν άνθρωπο ο οποίος δεν είναι καλά, δηλαδή εμφανώς ας πούμε υπάρχουν σημάδια κόπωσης, δεν προχωρά σε μια τέτοια ιατρική πράξη που απαιτεί ας πούμε να υπάρχει δύναμη στον οργανισμό και μάλιστα υπό τις συνθήκες ενός ιατρίου χωρίς να υπάρχει, να βρίσκεται σε νοσοκομιακό περιβάλλον εννοώ. Βλέπεις έναν άνθρωπο που ίσως εκείνη τη στιγμή είναι πεσμένος, ότι δεν είναι πολύ καλά. Είναι εμφανής η καταπώνηση που έχει. Είναι απορίας άξιον δηλαδή πώς προχώρησε σε αυτή τη διαδικασία.
1: Αυτό είναι το ερώτημα, γιατί επί της ουσίας, για να τα πούμε με απλά λόγια, ο άνθρωπος ήταν ένα βήμα πριν την κατάρρευση.
0: Ναι.
1: Δεν μπορούσε να μιλήσει. Δηλαδή η επικοινωνία ήταν δύσκολη, δεν καταλάβαινε τι της έλεγε, δηλαδή οι γιατρός δεν καταλάβαινε τι της έλεγε ο κ. Μασονάκης. Και όμως παρόλα αυτά έβαλε, αποφάσισε αυτή η γυναίκα να βάλει τον άνθρωπο σε αυτή τη διαδικασία, αφού τον βλέπεις ότι είναι έτοιμο, ναι, να καταρρεύσει.
0: Γιώργο, έπεσε καθόλου σε αντιφάσεις από την πρώτη στη δεύτερη κατάθεσή της στις αστυνομικούς? Δηλαδή αρχικά είχε πει ας πούμε ότι στις 4 το μεσημέρι είχε έρθει ο Γιώργος Μαζονάκης, αλλά οι κάμερες εκεί της περιοχής δείχνουν τον τραγουδιστή να μπαίνει στο ιατρείο στη 1 το μεσημέρι. Υπάρχουν και άλλες έτσι τέτοιες αντιφάσεις ή κάποιες έτσι λεπτομέρειες στις οποίες στέκονται οι αστυνομικές αρχές και προσπαθούν έτσι να λύσουν το γρίφο τώρα τι ακριβώς συνέβη και πόσες ώρες ήταν εκεί ο καλλιτέχνης?
1: Όχι, θα πάμε να έχουν ξεκαθαρίσει τους αστυνομικούς.
0: Ναι.
1: Η κατάθεσή της, η γιατρός είπε ότι ο Γιώργος Μαζονάκης πήγε στο ιατρείο νωρίς το απόγευμα, περίπου στις 4 ώρα, και η ίδια απλώς πρόλαβε και του έβαλε δύο φλεβοκαθετήρες. Δηλαδή που του έβαζε το δεύτερο φλεβοκαθετήρα στο αριστερό χέρι, τότε η θέση την ανακοπή. Όμως και από μαρτυρία ενίκου διπλανής οικίας, αλλά και από βίντεο εκπλουσίου κυκλώματος, προέγγισε ότι ο Γιώργος Μαζονάκης ήταν στο ιατρείο από τη 1 το μεσημέρι.
0: Mm-hmm.
1: Ήταν δηλαδή αρκετές ώρες, και όχι μόνο και έβαλε το δεύτερο φλεβοκαθετήρα, αλλά είχε ξεκινήσει κανονικά η ιατρική πράξη.
0: Μάλιστα, και αυτό το επιβεβαιώνω, αυτό ακριβώς που λες, το λέει και ένας διασώστης. Ο διασώστης που έφτασε εκεί με τη μηχανή είπε ότι το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης ήταν σε λειτουργία. Και επίσης προξενεί έτσι και ένα άλλο ας πούμε συναίσθημα, το γεγονός ότι βλέπεις ότι ένας άνθρωπος εκείνη τη στιγμή είναι άσφυγμος και έρχεται το ΕΚΑΒ και έρχεται το ασθενοφόρο και φτάνει και δεν τον συνόδευσε κανένας από τους δύο γιατρούς. Συμβαίνει κάτι τέτοιο στο ιατρείο, το πρώτο πράγμα που σκέφτεται κανείς είναι ο ασθενής μου, πρέπει να τον συνοδεύσω μέχρι το νοσοκομείο, να υπάρχει γιατρός μέσα στο ασθενοφόρο, και αυτό προκαλεί πολύ έτσι μεγάλη απορία. Τώρα οι αρχές θα ψάξουν και κάτι άλλο. Να πούμε ότι Γιώργο, πήγαν και στο σπίτι του Γιώργου Μαζονάκη χθες το απόγευμα. Πήγε αστυνομία ή μόνο εισαγγελέας?
1: Χθες ήταν μια διαδικασία. Mm-hmm. Επειδή ήθελαν να πάνε οι αδερφές του στο σπίτι να πάρουν κάποια προσωπικά αντικείμενα για να προχωρήσει η διαδικασία που θα ακολουθήσει, ναι, τις επόμενες ημέρες της ταφής κτλ. Πήγαν από εκεί πέρα. Επίσης οι αστυνομικοί έψαξαν το σπίτι του Γιώργου Μαζονάκη, mm-hmm, γιατί ήθελαν να δουν μήπως ο γνωστός καλλιτέχνης είχε κάνει χρήση χαπιών, έπαιρνε κάποια αγωγή,
0: mm-hmm,
1: η οποία επιβάρυνε την κατάσταση της υγείας του, και σε συνδυασμό με την ιατρική πράξη η οποία τελείτω στο ιατρείο τον οδήγησε στην ανακοπή. Ήθελαν να δουν δηλαδή αν υπάρχει κάτι στο σπίτι το οποίο θα βοηθήσει στην περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης.
0: Ναι.
1: Έγινε έρευνα λοιπόν στο σπίτι, παρουσία εισαγγελικού λειτουργού, ήταν και συγγενικό του πρόσωπο στο σπίτι, δύο μάλλον για αδερφές του. Οι αστυνομικοί βρήκαν κάποια πράγματα, θα αξιολογηθούν αυτά από τις αρχές. θα γίνει κοινικοδομή σήμερα. Θα δουν για το δικαστές, γιατί είναι δύο για το δικαστές οι οποίοι θα είναι παρόντες στη διαδικασία, μαζί με τεχνικό σύμβουλο που όρισε η οικογένεια του Γιώργου Μαρτωνάκη. Ναι. Χθες το πρωί να γίνει η νεκροδομή.
0: Αλλά ανεβλήθη, ναι.
1: Ανεβλήθη κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή. Δηλαδή, πάνω που είχαν ξεκινήσει, είχαν αναλάβει, είχαν βάλει στο κρεβάτι που λέμε. Ναι. Της έρευνας στον Γιώργο Μαρτωνάκη, έπεσε τηλέφωνο από την αστυνομία, άκυρη διαδικασία, ορίστηκε τεχνικό σύμβουλο από την οικογένεια. Οπότε σταμάτησαν όλα χθες και θα πραγματοποιηθεί σήμερα λοιπόν η διαδικασία αυτή. Απλά να καταλάβουν και οι ακροατές ότι ο τεχνικός σύμβουλος έχει το ρόλο του επόπτη, ναι, στην διαδικασία της οικοδομής. Δηλαδή δεν κόβει που λέμε, δεν κάνει τομές ο τεχνικός σύμβουλος, απλά παρακολουθεί τις πράξεις των ιατροδικαστών και θα συντάξει το δικό του πόρισμα. Μπορεί να είναι το ίδιο, μπορεί να είναι και διαφορετικό όμως. Αυτό είναι θέμα του τεχνικού συμβούλου.
0: Μάλιστα.
1: Και το θέμα είναι να μάθουμε τώρα από τι πέθανε ο άνθρωπος. Γιατί
0: σωστά,
1: ότι ήταν καταπονημένος σίγουρα σαν
0: και σίγουρα, Γιώργο, θα ανοίξει και μια ολόκληρη συζήτηση γύρω από αυτά τα ιατρία, τα οποία βρίσκονται σε πολλές περιοχές. Ο κύριος Γιαννάκος είπε ότι φυτρώνουν σαν μανιτάρια τέτοια ιατρία που γίνονται πολλές τέτοιες πράξεις και ίσως πρέπει να γίνει ένας πιο ενδελεχής έλεγχος, και μάλιστα έλεγχοι οι οποίοι να μην είναι τακτικοί, να είναι αυτό που λέμε ευνηδιαστικοί, διότι πολλά πράγματα μάλλον συμβαίνουν και αυτό γίνεται κάτω από τη μύτη των υπευθύνων κτλ. Όταν βλέπεις μάλιστα ότι λειτουργεί ένα ιατρείο στο Κολωνάκι, που μόνο η επίσκεψη, όπως ακούγεται και λέγεται, ήταν γύρω στα 300 ευρώ και δεν υπήρχε καν ταμπέλα απ' έξω ότι εκεί είναι ιατρείο, αυτό λέει πολλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες και για το γεγονός ότι ανταποκρίθηκες τόσο νωρίς τα ξημερώματα εδώ στην εκπομπή. Σε ευχαριστώ πολύ, Γιώργο μου. Για ό,τι νεότερο φυσικά και πάλι θα χρειαστούμε τη βοήθειά σου. Σε ευχαριστώ.

0: Ο Γιώργος Μαζωνάκης, εκτός από πολύ μεγάλος καλλιτέχνης, ένας άνθρωπος ο οποίος άφησε το δικό του στίγμα στο μουσικό στερέωμα, με πάρα πολλούς θαυμαστές, ανθρώπους που έχουν κατακλείσει τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με την αγάπη τους, με τα μήνυματά τους. Ένας άνθρωπος που τον παραδέχονται ακόμα και οι καλλιτέχνες σε άλλο είδος μουσικής. Όλοι, ανεξαιρέτως, μηδενός εξαιρουμένου, μιλούν με θερμά λόγια για τον Γιώργο Μαζωνάκη, αλλά πέρα από την καλλιτεχνική του πορεία και όλο αυτό που ήταν σαν προσωπικότητα, ένας ανατρεπτικός χαρακτήρας, ένας άνθρωπος με το δικό του στίγμα και με τον τρόπο που ερμήνευε αυτά τα υπέροχα τραγούδια, ήταν και ένας άνθρωπος της προσφοράς. Θέλω να μιλήσουμε με την κυρία Σταυρούλα Μέντη. Είναι εντεταλμένη δημοτική σύμβουλος μουσικής παιδείας και φιλαρμονικής του Δήμου Πειραιά. Καλημέρα σας, κυρία Μέντη, τι κάνετε?
1: Καλημέρα, καλημέρα. Μια χαρά, και είναι δύσκολες αυτές οι μέρες.
0: Ναι, θέλω να μας πείτε για τον Πειραιά, για την Νίκαια. Ναι. Ο Γιώργος Μαζωνάκης είναι ένα δικό τους παιδί. Είναι ένα παιδί του Πειραιά, μεγαλωμένο εκεί στη Νίκαια, στις φτωχογειτονιές. Και θέλω εσείς να μας πείτε τι έκανε ο Γιώργος εκεί για τον Πειραιά, για την Νίκαια, για τα παιδιά. Θέλω να μιλήσουμε λίγο για την προσωπικότητα αυτού του ανθρώπου.
1: Ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν πολύ ιδιαίτερη προσωπικότητα, μια ιδιαίτερη φωνή και ευαίσθητος άνθρωπος βέβαια, με πολύ αγάπη για τη μουσική και φυσικά για τα παιδιά. Είχαμε μια πρωτοβουλία το 2020-2021, μετά την καραντίνα ακριβώς, και είχε μια σκέψη ιδιαίτερη, μια πρωτοβουλία που την ονόμασε «Μπουζούκι ευαίσθητος χορδέ». Ήθελε λοιπόν να προσφέρει και προσέφερε χειροποίητα μπουζούκια στο πρότυπο Μουσικό Κέντρο Πειραιά, στο Δημοτικό Οδείο. Κάναμε μια πάρα πολύ ωραία συνάντηση, τον δεχτήκαμε στο Οδείο. Ο ίδιος είχε δημιουργήσει τα μπουζούκια και έγινε μια πολύ ωραία συναυλία στο παράρτημά μας στην Αλκιβιάδου, και μπορώ να πω ότι ενέπνευσε τα παιδιά, ήθελε να τα εμπνεύσει. Μας μίλησε πολύ όμορφα μέσα από τα τραγούδια του για τη μουσική του. Ήθελε να δημιουργήσει μια ιδιαίτερη τάξη μπουζούκι, όπως είπε, ξεκινώντας από τον Πειραιά, από την Νίκαια που μεγάλωσε, και βέβαια συνεχίζοντας σε όλη την Ελλάδα. Ένα βίντεο κλιπ που δημιούργησε, που είναι εδώ στον Πειραιά, στο Πέραμα, στη Νίκαια, στην Τραπετσόνα, στις περιοχές αυτές που αγαπούσε πάρα πολύ και τις πίστευε, έχει πάρει και παιδιά μπουζούκια νέα και από το πρότυπο Μουσικό Κέντρο Πειραιά, αλλά και από την ευρύτερη περιοχή του Πειραιά. Αυτή η επίσκεψη για μας ήταν, έλεγα, πάρα πολύ συγκινητική. Ήταν μια σημαντική προσφορά για τον Πειραιά μας.
0: Τι λένε τα νέα παιδιά, τι λένε τα παιδιά εκεί στον Πειραιά για τον Γιώργο Μαζωνάκη? Ακούμε συνεχώς ιστορίες ανθρώπων που τους βοήθησε, που τους βοήθησε. Ξέρουμε ότι υπάρχουν άνθρωποι που τους βοήθησε πραγματικά, και εμπράκτος ο Γιώργος Μαζωνάκης. Υπήρχαν άνθρωποι που είχαν προβλήματα, είχαν χρέη, τους βοήθησε να μην χάσουν τα σπίτια τους. Ήταν ένας άνθρωπος που τραγουδούσε στις γυναικείες φυλακές κάθε 14 του Φλεβάρι, ένας άνθρωπος που τραγουδούσε στις ελληνικές αποστολές πολέμου, σε εμπόλεμες ζώνες, ένας άνθρωπος της προσφοράς. Τι λένε λοιπόν εκεί οι Πειραιώτες, οι γείτονές του, εσείς όλοι που τον ξέρατε από νέο παιδί?
1: Εγώ είμαι και, όχι μόνο θερμικά ως εντεταλμένη δημοτική σύμβουλο μουσικής παιδείας και φιλαρμονικής, είμαι και μουσικός ίδια, παίζω βιολί.
0: Ναι.
1: Οπότε έχω συναναστραφεί και με πολλούς φίλους του μουσικού.
0: Ναι.
1: Όπως με τον Νίκο του Χατζόπουλου που ακούσαμε πριν, που έπαιξε στο Μουλίτης, όπως με τον μουσική, κλασική μουσική που έχουν κάνει αυτή τη δική τους πορεία, ο Γιάννης ο Ποταμούς που βρίσκεται στο Ντουμπάι αυτή τη στιγμή, πιανίστας, κλασικός πιανίστας,
0: ναι,
1: ήταν μαζί συμμαθητές. Πολύ είμαστε συγκεκριμένοι. Ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν ιδιαίτερος άνθρωπος. Ένας πολύ ξεχωριστός άνθρωπος. Δοτικός. Το ξέραμε ότι με το που θα του χτυπήσουμε την πόρτα, όχι μόνο εμείς οι καλλιτέχνες και απλοί άνθρωποι, σίγουρα θα ανταποκρινόταν. Παρόλα αυτά, τα νέα παιδιά και όσοι τον συναναστραφήκαμε τουλάχιστον εκείνο το διάστημα αρκετά και τον είχαμε κοντά μας, εισέπραξαν αυτή την αγάπη που είχε για τον μπουζούκι, για τη μουσική. Ήθελε να φέρει τον μπουζούκι στην πρώτη θέση. Για μας τώρα αυτό είναι μια παρακαταθήκη. Έχουμε και ονομάσει και μία αίθουσα του παραρτήματος, αίθουσα Γιώργος Μαζωνάκη. και να κάνει και τα γένεια. Μην ξεχνάμε και με τα παραπολιτικά είχε κάνει μια συναυλία το 2021.
0: Ναι.
1: Με τον Θανάση τον Πολυκανδριώτη, να ξέρετε.
0: Ναι.
1: Είχε γίνει μια συναυλία live streaming το Μάρτιο, που ήταν, να το πω έτσι, η δεύτερη, πώς να εξηγήσω, σαν τριλογία, η πρώτη ήταν το 2, η δεύτερη ήταν να εμπνεύσουν πάλι τα παιδιά και είχε φέρει και ο Θανάσης Πολυκανδριώτης 8-10 παιδιά από ό,τι θυμάμαι, νεαρά παιδιά, συμμετοχές δηλαδή και παιδιών, να συνεχιστεί, να το πω έτσι, αυτή η έπνευση και εκεί γυρίστηκε και το Ώρες Μικρές. Πάλι τα πρωτοβουλία αυτή, το μπουζούκι βρίσκεται σπορδέ. Έτσι έχει μείνει για μας.
0: Πάντα είχε μια ιδιαίτερη σύνδεση με τους νέους ανθρώπους.
1: Ναι.
0: Ακόμα και στις τελευταίες του εμφανίσεις, στις τηλεοπτικές τελευταίες του εμφανίσεις, που συμμετείχε στο τηλεοπτικό show The Voice, εκεί όπου νέα παιδιά πηγαίνανε να διαγωνιστούν για τη φωνή τους. Εκεί λοιπόν έβλεπε τον Γιώργο Μαζονάκη, ο οποίος αντιμετώπιζε τα παιδιά με μια ξεχωριστή ευγένεια, και ακόμα και αν κάποιος δεν είχε αυτό που λέμε το εμφανές ταλέντο, του πρότεινε, τον προέτρεπε να ασχοληθεί με τη μουσική, να την διδαχθεί τη μουσική. Και όταν κάποιος εμφανιζόταν και ήταν αυτό που λέμε αυτοδίδακτος, έβλεπες ότι η ευαισθησία ήταν στα μάτια του. Όταν άκουγε ότι δεν έχει κάνει κάποιο σπουδές, γιατί δεν είχε την οικονομική δυνατότητα ενδεχομένως, ήδη οι συνθήκες δεν τον βοήθησαν, έβλεπες στα μάτια του έναν άνθρωπο που του έλεγε προχώρα, που άνοιγε την αγκαλιά του, και μάλιστα πέρα από το ιδιαίτερο χιούμορ που είχε και τις κινήσεις του σώματός του και όλη αυτή την προσωπικότητα που είχε ο ίδιος, είχε μια πολύ μεγάλη ευαισθησία, και αυτό έδειξε όλη του η πορεία.
1: Θα σου πω, ήταν ένας άνθρωπος όμορφος εσωτερικά πρώτα και εξωτερικά, και είχε μια αγάπη και μια ποιότητα όχι μόνο για τα τραγούδια, γενικά. Και βέβαια παρακολούθησα πολύ το The Voice, γιατί τον αγαπώ, πήγαινα και κοντά πολλές φορές και παρακολουθούσα από κοντά και πολλά επεισόδια, και ήταν πραγματικά αληθινός και παρατηρήσεις που έκανα. Να σας πω και κάτι, δεν τους χάιδευε τα αυτιά, έλεγε την πραγματικότητα, και πραγματικά όλα τα παιδιά τα παρακινούσε να ασχοληθούν με τη μουσική, και πραγματικά τα ενέπαινε. Μεγάλη απώλεια.
0: Ναι.
1: Μεγάλη απώλεια.
0: Πονάει ο πειράς.
1: Μεγάλη απώλεια, και σας λέω, όχι μόνο. Είμαι τεταλμένη Δημοτική Σύμβουλη Μουσικής Παιδείας και Φιλαρμονικής, όχι όμως μονοθεσμικά, είμαι και μουσικό. Που σπουδάζει κλασικό βιολί, διδάσκω, είναι μεγάλη απώλεια. Είναι από τους Έλληνες τραγουδιστές που θα λείψουν ειλικρινά, και έχει πολλά να δώσει, γιατί έφυγε πολύ νέο. Είναι κρίμα, έτσι θέλει ο Θεός.
0: Ναι.
1: Δεν μπορούμε να πούμε κάτι άλλο, ναι.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την επικοινωνία, που φωτίσατε κάποιες άγνωστες πτυχές της προσωπικότητας του Γιώργου Μαζονάκη. Σας ευχαριστώ πολύ, και για την ώρα καλό ξημέρωμα να έχετε.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Με υγεία.
1: Να είστε όλοι καλά.
0: Να είστε καλά. Ήταν η κυρία Σταυρούλα Αμέντη από τον Πειραιά, εκεί που ο Γιώργος Μαζονάκης έζησε, αγάπησε και ποτέ δεν ξέχασε.

0: ήταν άνθρωπος της προσφοράς ο Γιώργος Μαζωνάκης. Αυτό αποδεικνύουν οι φίλοι, οι γνωστοί, οι γείτονες που πάντα έχουν να διηγηθούν μια ιστορία άγνωστη προς το ευρύ κοινό, όπου ο Γιώργος ήταν ένας άνθρωπος της προσφοράς.
1: Ο Γιώργος Μαζωνάκης, καταρχήν δεν ήμασταν φίλοι, έτσι. Απλά τον αγαπούσα πολύ, φαντάζομαι πολύ από εσάς.
2: Ο Γιώργος ήταν ένας πολύ σπουδαίος καλλιτέχνης και ήταν star. Και αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα μεγάλο κενό.
3: Του στείλε μια κυρία από τα Γιάννενα ένα μήνυμα για ένα αναπηρικό αμαξίδιο και μας πήρε τηλέφωνο στο γραφείο και μας είπε: ψάξτε να δείτε αν είναι αλήθεια. Και αν είναι αλήθεια, σε παρακαλώ, Νίκο, στείλε μου το IBAN για να κάνω το transfer.
0: Πάμε να ακούσουμε λίγο Γιώργο Μαζωνάκη και αμέσως μετά πάμε διαφημίσεις.
4: Το μπουζούκι είναι ο πόνος, είναι η χαρά μου, είναι ο έρωτας, είναι η απώλεια.
5: Να περνάς από εδώ, για να μην τρελαθώ.
4: Από 15 χρονών που θυμάμαι τον εαυτό μου να τραγουδώ, το μπουζούκι ήταν πάντα δίπλα μου.
5: Σώμα που χειρίζα στον αέρα.
4: Είναι ο θρίαμβος.

0: Για μένα το μπουζούκι είναι οι ευαίσθητες χορδές μου.
1: Είσαι το λάθος μου το τελευταίο. Όλα τελειώσανε, τέρμα σου λέω.
2: Γιώργο, γράφουμε, είσαι έτοιμος?
0: Πάντα.

0: Αυτό το Σάββατο με τα παραπολιτικά. Animal στο νέο τεύχος. Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για τους σκύλους διασώστες που πρωταγωνιστούν με επιτυχία στις φυσικές καταστροφές. Ακόμα μια νέα μέθοδος εκπαίδευσης για τις βόλτες στην εξοχή. Και μαζί ένα αφιέρωμα στο σκυλί της Οδύσσιας. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
2: Ποιος καλέ?
1: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
2: Και σε παίρνει αυτή?
1: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
2: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
3: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
4: Music Events Live.

Μία από τις μεγαλύτερες μουσικές βραδιές της καριέρας του. Θα ζήσει αύριο ο Αντώνης Ρέμος, παρέα με χιλιάδες από εσάς που θα βρεθείτε εκεί στην παραλία της Θεσσαλονίκης. Με μια πόλη που είναι βαθιά συνδεδεμένος, είναι η πατρίδα του. Είναι ο τόπος καταγωγής του. Εκεί θα γιορτάσει τα 30 χρόνια της καλλιτεχνικής του πορείας. Με ένα φαντασμαγορικό σοου. Η είσοδος θα είναι ελεύθερη για το κοινό. Είναι μια συμβολική ανταπόδοση, όπως αναφέρει ο ίδιος, για την αγάπη και τη στήριξη που έχει δεχθεί όλα αυτά τα χρόνια. Μηνύματα. Μόνο μια φορά γίνεσαι 30. Αυτό είναι το χαρακτηριστικό μήνυμα της συναυλίας αυτής, με τραγούδια, με μνήμες και πολλά συναισθήματα. Μηνύματα.

Ο Αντώνης Ρέμος, ο οποίος δεν παρέλειψε να αναφερθεί φυσικά και στην απώλεια του Γιώργου Μαζονάκη. Όσες θύελες και αν έζησες μέσα σου, αυτό που μας αφήνεις είναι η γαλήνη της καθαρής σου ψυχής. Δεν θα ξεχαστείς ποτέ, ανέφερε ο Αντώνης Ρέμος. Και μάλιστα η εταιρεία παραγωγής της διοργάνωσης αυτής της μεγάλης αυριανής συναυλίας έβγαλε και μια συγκεκριμένη ανακοίνωση. Με βαθιά θλίψη, μαζί με όλη την Ελλάδα αποχαιρετούμε και τιμούμε τον αγαπημένο μας Γιώργο Μαζονάκη. Η μουσική μας ενώνει και ακόμη και στις πιο δύσκολες στιγμές μας δίνει δύναμη. Η επαιτειακή συναυλία του Αντώνη Ρέμου για τα 30 χρόνια θα πραγματοποιηθεί όπως έχει προγραμματιστεί, στις 8 η ώρα στην παραλία Θεσσαλονίκης, με ελεύθερη είσοδο, αναφέρει η ανακοίνωση της εταιρείας, την οποία φυσικά δημοσίευσε και ο Αντώνης Ρέμος στον προσωπικό του λογαριασμό. Χορηγός επικοινωνίας αυτής της πολύ μεγάλης μουσικής βραδιάς, η Next Step Media Group, ο όμιλός μας, και είμαστε πολύ περήφανοι γι' αυτό. Να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Η Νόβα σε περιμένει στις ημέρες καριέρας 12 και 13 Σεπτεμβρίου στο εκθεσιακό κέντρο Metropolitan Expo στο Hall 1 στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών από τις 10 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα. Γνώρισε από κοντά την ομάδα της Νόβα, ανακαλύπτοντας τις μοναδικές επαγγελματικές ευκαιρίες που σου προσφέρει. Πάρε μέρος στον μεγάλο διαγωνισμό για να κερδίσεις μια ολοκληρωμένη Nova More εμπειρία με σταθερή κινητή και τηλεόραση εντελώς δωρεάν για 2 χρόνια και ένα Samsung Galaxy Z Flip 8. Και όλα αυτά απολαμβάνοντας μοναδικά ροφήματα από την Coffee Lab. Μην το χάσετε, μάθετε περισσότερα στο nova.gr.

Ναι, την κίνηση να έχει ξεκινήσει ήδη για τα καλά. Μην ξεχνάμε, σήμερα είναι η μέρα που ανοίγουν τα σχολεία, οπότε προφανώς θα είναι λίγο πιο δύσκολα τα πράγματα στους δρόμους. Με την κίνηση λοιπόν να έχει ξεκινήσει για τα καλά και με τον ήλιο να έχει ανατείλει αυτή την γλυκιά Παρασκευούλα, 11 Σεπτεμβρίου, ήρθε η ώρα σιγά σιγά εγώ να σας αποχαιρετήσω. Θα παραδώσω σκυτάλι μουσικά στο Βασίλη Ντέτσικα και αμέσως μετά για 2 ώρες κοντά σας ο Αλέξανδρος Κλώσσας. Να ευχαριστήσω πολύ τον Βασίλη Κρυμπά για τα όμορφα τραγούδια που επέλεξε και σήμερα. Τον Ηλία Σελιμά και τον Χρήστο Μυρίδη που ήταν απέναντι μου στον ήχο. Την Όλγα Καλατζή και τον Παναγιώτη Κάτσιο που συνέδραμαν δημοσιογραφικά στην εκπομπή Πρωινή Αφετηρία. Τη Σταυρούλα Γιαννούτσου και την Έλλη Νίκα που ήταν στο 211-10-80-880. Εμείς θα τα ξαναπούμε το μεσημέρι στις 12, θυμίζω νέα ώρα μαγκαζίνο, 12 το μεσημέρι με όλες τις τελευταίες εξελίξεις και ειδήσεις για την Ελλάδα και τον κόσμο. Και φυσικά να έχετε ένα πολύ πολύ όμορφο Σαββατοκύριακο, να περάσετε καλά με τους αγαπημένους σας. Σας ευχαριστώ για την ακρόαση. Γεια σας.

0: ώρα είναι 7.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογκ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Ενώπιον του εισαγγελέα με την κατηγορία της θανατηφόρας έκθεσης θα οδηγηθούν σήμερα οι δύο γιατροί για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Σύμφωνα με τις αρχές, ο Γιώργος Μαζονάκης μπήκε στο ιατρείο λίγο μετά τη 1 το μεσημέρι και όχι μετά τις 4 το απόγευμα, όπως υποστήριξαν οι γιατροί. Προκύπτει επίσης ότι είχε ξεκινήσει η διαδικασία πλασμαφαίρεσης, ενώ η ιατρός στην κατάθεσή της υποστήριξε ότι ο τραγουδιστής κατέρευσε πριν ξεκινήσει η θεραπεία. Στην αυτοψία στο ιατρείο εντοπίστηκαν δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης, φως τα αίτια θανάτου του τραγουδιστή. Θα ρίξει νεκροψία νεκροτομή που θα διενεργηθεί σήμερα παρουσία τεχνικού συμβούλου της οικογένειας. Σε περισσότερα από 40 δισεκατομμύρια ευρώ και όχι 7,5 δις, όπως παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας στη ΔΕΘ, υπολογίζει το τετραετές πρόγραμμα της Ελλάς στο οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης, αναφέρει δημοσίευμα της εφημερίδας Απογευματινή. Καταγγέλει τον πρώην πρωθυπουργό για παραπλανητικό τρόπο παρουσίασης του κόστους για την υγεία, την παιδεία και τις φορολογικές ελαφρύνσεις. Στο Καστελόριζο θα μεταβεί το απόγευμα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε μια επίσκεψη υψηλού συμβολισμού απέναντι στις τουρκικές προκλήσεις και ειδικότερα την τελευταία όπου επιχειρήθηκε αμφισβήτηση της ελληνικής κυριαρχίας επί της υφαλοκρηπίδας του νησιού. Θα παρευρεθεί στις εκδηλώσεις για την 83η επέτειο από την απελευθέρωση του Καστελόριζου, θα επισκεφθεί υποδομές και έργα του νησιού, ενώ θα έχει συνάντηση με τον Δήμαρχο. Την ίδια ώρα συνεχίζει τις προκλήσεις η γείτονα, εκπρόσωπος του κυβερνώντος κόμματος του Ρετζέπτα Ιπερντοάν, ο Μερτσελή, κατηγόρησε τη χώρα μας ότι με τη συμμαχία της με το Ισραήλ προσπαθεί να περικυκλώσει την Τουρκία. Προειδοποίησε την Ελλάδα ότι οι επιλογές αυτές θα τη βλάψουν και επανέλαβε ότι οι διαφορές της με την Τουρκία πρέπει να επιληθούν με διαπραγματεύσεις. Νέες ανατιμήσεις στα καύσιμα, καθώς η κλιμάκωση της έντας στη Μέση Ανατολή συνεχίζει να τροφοδοτεί ανωδικές πιέσεις στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Ανησυχεί από την πορεία του πετρελαίου θέρμανσης εν ώψη της έναρξης της χειμερινής περιόδου. Εκτιμάται ότι θα προσεγγίσει το 1,90 ευρώ το λίτρο από 1,10 ευρώ πέρυσι. Μπροστά στον κίνδυνο σημαντικής επιβάρυνσης των οικοκυριών, η κυβέρνηση εξτάζει παράταση της επιδότησης των ντίζελ κίνησης, επέκταση της ενίσχυσης για το πετρέλαιο θέρμανσης και κίνητρα για τη χρήση ηλεκτρικού ρεύματος αντί πετρελαίου ή φυσικού αερίου για τη θέρμανση των κατοικιών. 25 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11 Σεπτεμβρίου 2001. Η κεντρική τελετή στο σημείο 0 θα πραγματοποιηθεί υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας στη Νέα Υόρκη. Θύμα βιασμού κατ' επανάληψη από τον 59χρονο παππού της ήταν ένα 8χρονο κορίτσι σε χωριό της κεντρικής Κέρκυρας. Ο δράστης με καταγωγή από την Αλβανία συνελήφθη, οδηγήθηκε στον εισαγγελέα από τον οποίο ζήτησε και πήρε προθεσμία να απολογηθεί. Έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς σήμερα με αλλαγές, καθώς για πρώτη φορά εφαρμόζεται σε 11 δημόσια σχολεία της χώρας το πρόγραμμα του Διεθνούς Απολυτηρίου. Παράλληλα, θα υπάρχει δυνατότητα για δωρεάν ηλεκτρονική εξέταση του κρατικού πιστοποιητικού γλωσσομάθειας, ενώ διευρύνεται το πρόγραμμα ζωντανών μαθημάτων του ψηφιακού φροντιστηρίου. Στη διεθνή ενημέρωση, αρκετά θύματα σε τροχαίο δυστύχημα με τουριστικό λεωφορείο στην Ανατολική Ελβετία. Μέχρι στιγμής οι αρχές δεν έχουν δώσει ακριβή απολογισμό. Στα αθλητικά, ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 3-1 της Κηφισιάς στο ΆΚΑ σε εξαναβολής αναμέτρηση για την πρώτη αγωνιστική του πρωταθλήματος. Ισόπαλοι 1-1 αναδείχθηκαν Αστέρας Τρίπολης και Άρης σε αναμέτρηση για τη δεύτερη αγωνιστική της League Face του Κυπέλου. Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει τους 34 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 33 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr, μικρόφωνο στον Αλέξανδρο Κλώσσα.

είναι ωραία. Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Παραπολιτικά 90,1, πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών. Εδώ είμαστε, Παρασκευή 11 του Σεπτέμβρη. Δηλαδή, τώρα, ή λες ότι ξεκινάνε τα σχολεία, ή λες 25 χρόνια από την απίθανη εκείνη η μέρα όπου τα αεροπλάνα έπεσαν στους δίδυμους πύργους. Αλλά ας κρατήσουμε το ότι ξεκινούν τα σχολεία. Άρα, παιδιά, τέλος πια η ανεμελιά του καλοκαιριού, επιστρέφουν στην κανονικότητά τους και αυτοί, τώρα με γέλια και χαρές, γιατί ξαναβλέπουν τους φίλους τους από το καλοκαίρι και που είχαν να τους δουν πολύ καιρό, αν δεν είναι και της γειτονιάς, και τις πρώτες μέρες είναι και λίγο πιο χαλαρά. Σήμερα έχει μόνο αγιασμούς και τέτοια πράγματα, από Δευτέρα ξεκινάει η μάχη. Τα παιδιά που είναι εκεί Δευτέρα Τρίτη Λυκείου μπαίνουν στην τελική ευθεία για τις εξετάσεις και ψυχραιμία στους γονείς κατά κύριο λόγο, για να στηρίζουν τα παιδιά που είναι τα δύσκολα. Με 1,2 εκατομμύρια μαθητές στα σχολεία, με το δημογραφικό να μας χτυπάει την πόρτα, διότι 75 νηπιαγωγεία και δημοτικά δεν θα ξανανοίξουν ποτέ τις πύλες τους, κλείσαν γιατί δεν έχουν μαθητές, και αυτό είναι πάντα ένα ζήτημα. Και την παιδεία να την συζητάμε μόνο σοβαρά άμα γίνεται τίποτα. Αλλιώς, ξέρετε, τα αφήνουμε να περνάει έτσι. Θα χαρώ πάρα πολύ κάποια στιγμή να κάτσουμε να κάνουμε μια κανονική συζήτηση, χωρίς προκαταλήψεις και χωρίς αιμονές και χωρίς ιδεολογικές εμπλοκές, για το ποια παιδεία θέλουμε στη χώρα και ποια παιδιά θέλουμε στη χώρα επίσης. Αν θέλουμε να εκπαιδεύονται ή να αποκτούν παιδεία, αν θέλουν να φτάνουν με επιτυχίες εξετάσεις μόνο, ή αν θέλουμε να βγαίνουν από το σχολείο άνθρωποι που να έχουν μια πρώτη βάση παιδείας και μετά να μπορούν να αποκτήσουν ακόμα μεγαλύτερες και ισχυρότερες βάσεις, ή αν απλά θέλουμε να τους εκπαιδεύουμε για να πάνε καλά στις περίφημες πανελλαδικές εξετάσεις. Αυτό είναι ένα ερώτημα που δεν μπορούμε να το λύσουμε, δεν μπορούμε να το απαντήσουμε αν δεν κάτσουμε σοβαρά στο τραπέζι να τα συζητήσουμε όλα αυτά. Μέχρι τώρα συζητάμε ποιοι θα μένουν εκτός των πανεπιστημίων και όχι ποιοι θα μπαίνουν εντός των πανεπιστημίων, δηλαδή πώς θα μπαίνουν εντός των πανεπιστημίων και τι γνώσεις θα έχουν. Και επίσης, το σχολείο δεν είναι μόνο για αυτούς που θα μπουν στα πανεπιστήμια, είναι και για αυτούς που δεν θα μπουν στα πανεπιστήμια, άρα πρέπει και αυτούς με κάποιο τρόπο να τους θωρακίσεις. 11 του Σεπτέμβρη λοιπόν τα σχολεία ξεκίνησαν. Αυτό σημαίνει ότι σιγά σιγά θα αρχίσει να ξεκινάει να φορτώνει και η κίνηση στους δρόμους, διότι η κίνηση έρχεται μαζί με τα σχολεία, διότι φεύγουν όλοι μαζί την ίδια ώρα, είτε για να πάνε τα παιδιά στο σχολείο, είτε γιατί κάπου εκεί ξυπνάς λίγο νωρίτερα για τα παιδιά, άρα φεύγεις και λίγο νωρίτερα πάνω κάτω την ίδια ώρα, και μετά αρχίζουν και γεμίζουν οι δρόμοι προς ώρας. Στην έξοδο της Λεωφόρου Αθηνών προς το Σκαραμαγκά έχει κίνηση, και λίγο στην άνοδο του Κηφισού, λίγο πριν, μάλλον για την ακριβία, λίγο μετά την Στρατηγού Καλάρη, μέχρι και εκεί τους Αγίους Αναργύρους, μέχρι την Αγίων Αναργύρων. Κατά τα λοιπά, ιδιαίτερη κίνηση δεν βλέπω, αλλά είναι ακόμα πολύ νωρίς. Ο ήλιος έχει ανατείλει από τις 7 και 4 πρώτα λεπτά, θα δύσει στις 7 και 39 το βράδυ, σιγά σιγά μικραίνει η μέρα και έρχεται η νύχτα να επιβάλλει τους ρυθμούς της. Παρασκευή σήμερα, και όπως κάθε Παρασκευή ο κύριος Αλέξης Μητρόπουλος θα είναι εδώ μαζί μας στις 7.30 για να συζητήσουμε τα εργασιακά, ασφαλιστικά και όχι μόνο θέματα που είναι στην επικαιρότητα. Οπότε αν έχετε ερωτήματα, στο radio@parapolitika.gr στείλτε το ερώτημά σας, ή αλλιώς τηλεφωνήστε στο 211-1080-880. Εκεί μπορείτε να αφήσετε το ερώτημά σας για να το μεταφέρουμε στον κύριο Μητρόπουλο. Έχω κρατήσει και κάποια ερωτήματα που έχουν έρθει μέσα στην εβδομάδα, οπότε θα κάνουμε μια συζήτηση και για το τι έγινε μετά την ΔΕΘ και τις εξελίξεις και τις νέες ειδήσεις από τα ασφαλιστικά και τα εργασιακά και τα συνταξιδοτικά, αλλά και τα δικά σας ερωτήματα.
Χθες είχαμε μπαλίτσα, Παναθηναϊκός Κηφισιά 3-1, παραμένει στην κορυφή, έχει κάνει το 3-3 ο Παναθηναϊκός, ο μόνος από τους άμεσους διεκδικητές που έχει κάνει το 3-3 και βλέπουμε, συνεχίζεται το πρωτάθλημα μετά η διακοπή, ξεκινάει σιγά σιγά να τρέχει το νερό στα βλάκι και των πρωταθλημάτων. Ζέστη θα έχει και σήμερα, ζέστη θα έχει και αύριο, αλλά αλλάζει λέει το σκηνικό του καιρού σιγά σιγά από το Σάββατο, καθώς το καλοκαιρινό σκηνικό θα δώσει για λίγες ώρες ή κανένα δύο μέρες τη θέση του σε πιο φθινοπορεινές συνθήκες. Σύμφωνα με την πρόγνωση του κύριου Κολυδά, η μεταβολή αναμένεται να ξεκινήσει από τα βόρεια και βορειοδυτικά της χώρας, με βροχές και κύριο Κολυδά, η μεταβολή αναμένεται να

θερμοκρασίες. Ήταν και πάλι εξαιρετικά θερμό το καλοκαίρι. Για πολλές περιοχές της Μεσογείου ήταν το θερμότερο καλοκαίρι των τελευταίων πολλών ετών. Ειδικά ο Αύγουστος ήταν σε πάρα πολλές περιοχές με την υψηλότερη θερμοκρασία των τελευταίων ετών. Ήταν με μέση θερμοκρασία σε ολόκληρο το πλανήτη 16,96 βαθμούς Κελσίου ο θερμότερος Αύγουστος, και θερμότερο και από τον Αύγουστο του 24 που, που ήταν επίσης θερμός, το 16,82, τον Ιούλιο του 24 είχε 16,90, τον Αύγουστο του 23 16,82 βαθμούς Κελσίου, τον Ιούλιο 16,95 βαθμούς Κελσίου. Άρα ήταν ένα εξαιρετικά θερμό καλοκαίρι, όχι εδώ στην Ελλάδα, αλλά σε πολλές άλλες περιοχές. Και εδώ ο Αύγουστος ήταν ζεστός, δηλαδή η μέση θερμοκρασία ήταν υψηλότερη, αλλά δεν είχαμε καύσονες όπως είχε η υπόλοιπη Ευρώπη, παρατεταμένους καύσονες όπως είχε η υπόλοιπη Ευρώπη. Να μου πεις, σημαίνει κάτι? Όχι, δεν σημαίνει πολλά. Δηλαδή δεν είναι ότι επειδή εμείς εδώ δεν είχαμε καύσωνα θα τη γλιτώσουμε. Προφανώς και η ανθρωπογενής κλιματική αλλαγή και το ισχυρό φετινό μετεωρολογικό φαινόμενο Ελνίνιο δημιουργούν εκρηκτικό συνδυασμό και ανησυχία για το τι θα γίνει το επόμενο διάστημα. Να δούμε τι χειμώνα θα έχουμε. Πρέπει, όπως διαβάζω εδώ στο δημοσίευμα της Καθημερινής, πρέπει να πάψουμε να παριστάνουμε τους έκπληκτους όταν ακούμε τις προειδοποιήσεις για υπερθέρμανση του πλανήτη. Αυτό που συμβαίνει είναι ακριβώς αυτό που είχε προβλέψει η επιστήμη πριν από δεκαετίες. Το ενδιαφέρον ερώτημα αφορά το αν θα συνεχίσουμε να σπάμε ρεκόρ θερμοκρασίας. Ρωτάμε λοιπόν αν θα κάνουμε κάτι γι' αυτό ή θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε αμέτωχοι ενώ η κλιματική στροφή πλησιάζει, όπως ανέφερε ένας επιστήμονας κλιματολόγος από το Πανεπιστήμιο του Τέξας, ο κύριος Ντρέσλες. Έχει ενδιαφέρον γιατί όλο αυτό έχει να κάνει ακόμα και με τα σχολεία. Δηλαδή υπάρχει μια συζήτηση μήπως τα σχολεία πρέπει να αλλάξουν το ημερήσιο πρόγραμμά τους, να πηγαίνουν λίγο πιο αργά ακόμα και για τη ζέστη και να τελειώνουν λίγο πιο νωρίς. Ή ο χρόνος, η εποχή που ξεκινούν τα σχολεία σε ολόκληρο τον κόσμο. Είναι, υπάρχουν διακοπές ανάμεσα λόγω της ζέστης και διάφορα τέτοια. Υπάρχει μια ανοιχτή συζήτηση ή για το πώς θα κοστίσει την οικονομία. Το γεγονός ότι πλέον οι παρατεταμένοι καύσονες προκαλούν πολύ μεγάλη ζημιά στην παγκόσμια οικονομία. Δεν είναι επεξεγέλασε. Μια και λέμε για τα σχολεία, έχει πολύ ενδιαφέρον μια έκθεση της ΓΕΣΕΕ για την κατάσταση στα σχολεία αλλά και για την εικόνα των δασκάλων. Μόλις 1,4% του προσωπικού στα γυμνάσια και 1,6% στα λύκεια είναι κάτω των 30 ετών, 57,8% στα γυμνάσια και 58,3% είναι ηλικίας από 50 ετών και άνω. Οι εκπαιδευτικοί που εργάζονται στον ελεύθερο τους χρόνο αγγίζουν το 31,8%, όπως στο διπλάσιο από εκείνο του συνόλου του ιδιωτικού τομέα. Προφανώς κάποιοι το κάνουν γιατί βγάζουν πολλά περισσότερα χρήματα, κάποιοι το κάνουν γιατί δεν τα βγάζουν πέρα και αναγκάζουν να κάνουν και μια ακόμα δουλειά. Δεν είναι πάντα ιδιαίτερα μαθήματα, μπορεί να είναι και μια οποιαδήποτε άλλη δουλειά. Στα νηπιαγωγεία η μέση ηλικία διδακτικού προσωπικού είναι τα 44,5 στο δημόσιο, στο δημοτικό τα 44 έτη, στα γυμνάσια τα 50,9, στα γενικά ηλικία τα 52,5 έτη, και στην επαγγελματική εκπαίδευση περίπου τα 50, τα 49,1. Έχει πατήσει δηλαδή τα 40, είναι κακοπληρωμένος και εξουθενωμένος από τον εργασιακό φόρτο. Αυτό είναι το προφίλ του Έλληνα εκπαιδευτικού. Σήμερα με βάση τα στοιχεία του Υπουργείου Παιδείας, 157.000 μόνιμοι εκπαιδευτικοί μαζί με άλλους περίπου 30.000 αναπληρωτές θα υποδεχθούν στα 15.050 δημόσια και ιδιωτικά σχολεία 1,3 εκατομμύρια μαθητές για τον καθιερωμένο αγιασμό και την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, όπως θα γράφει ο Απόστολος Λακασάς στην Καθημερινή.

Και την 11η Σεπτεμβρίου, που πάει 25 χρόνια από τότε που τα δύο αεροπλάνα έπεσαν στους δίδυμους πύργους και η Νέα Υόρκη έγινε

το επίκεντρο του κόσμου για τους λάθος λόγους. Είναι η στιγμή που άλλαξε ο κόσμος ολόκληρος, είναι η στιγμή που άλλαξε ο τρόπος που βλέπαμε ή που έβλεπαν κάποιοι την τρομοκρατία, άλλαξε ο κόσμος της ασφάλειας, θυμάστε ο παροξυσμός τότε με την ασφάλεια στα αεροπλάνα, δεν μπορούσαμε να περάσουμε ούτε την πιδάκια για τα φρύδια που λέει ο λόγος στα αεροπλάνα, δεν μπορούσε να περάσεις, τι να σου πω τώρα, κολόνια, απαγορευόταν η κολόνια, δεν μπορούσε να περάσεις τίποτα γιατί φοβόντουσαν τις επιθέσεις, κλειδώσανε τα κόκπιτ, υπήρχε ακόμα και παρουσία οπλισμένων μέσα σε κάποια από τα αεροπλάνα, σε κάποιες από τις πτήσεις. Το πόσο σημαντικό γεγονός είναι η 11η Σεπτεμβρίου, νομίζω ότι ορίζεται από το γεγονός ότι όσοι είναι σε ηλικία που τότε έχουν μνήμη δυνατή, θυμούνται σχεδόν όλοι που ήταν την ώρα που έπεσαν τα αεροπλάνα στους δίδυμους πύργους και κάπως έτσι άλλαξε ο κόσμος ολόκληρος. Πολλές προσωπικές ιστορίες, πολλές ιστορίες που έχουν να κάνουν με το τι συνέβη εκεί, πολλές ιστορίες ψεκασμένες και όχι για το για τα σενάρια του, τι κρύβεται από πίσω, ιστορίες που έχουν σχέση με την πραγματικότητα κάποιες και ιστορίες που δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα κάποιες άλλες, πολλά ερωτήματα, πολλοί προβληματισμοί και πολύ, μα πολύ ασφάλεια από τότε και πολύ πόλεμη επίσης από τότε. Να, ένας ακόμα μένεται τώρα εδώ στην Μέση Ανατολή με τον Τραμπ να λέει ότι θα τελειώσει ο πόλεμος τώρα, λέει ότι θα τελειώσει ο πόλεμος μετά τις ενδιάμεσες εκλογές. Θυμάστε, ήταν ένας πόλεμος που θα ήταν γρήγορος, θα τους κατατρόπωνε, θα απελευθέρωνε τον κόσμο του Ιράν, θα έφερνε τη δημοκρατία και διάφορα τέτοια. Τα πετρέλαια κυνηγάει ο Τραμπ, με τα πετρέλαια παίζει ο Τραμπ, με τις τιμές δηλαδή των πετρελαίων και της ενέργειας παίζει ο Τραμπ, διότι αυτό είναι το όνειρό του, να παίζει με τις τιμές. Βρέθηκε έως και τα 109,6 δολάρια το βαρέλι, δηλαδή μια ανάσα τα 110 δολάρια το βαρέλι. Τώρα διαπραγματεύεται στα 107,84. Το φυσικό αέριο έσπασε τα όρια των 80 ευρώ η μεγαβατόρα, έφτασε μέχρι και τα 82,1, τώρα στα 81,9 δολάρια ευρώ η μεγαβατόρα. Όλο αυτό προμηνύουν έναν εξαιρετικά δύσκολο και ακριβό ενεργειακά χειμώνα, αλλά δυστυχώς αυτή η ακρίβεια στην ενέργεια περνάει σε όλα τα στάδια, σε όλα τα μέτωπα. Ο κ. Θεοδωρικάκος έκανε μαύρες προβλέψεις για έναν χειμώνα ακρίβειας. Αν οι ανατιμήσεις θα κάψουν να συνεχιστούν, όπως είπε, αναπόφευκτα θα φτάσουν και στα τρόφιμα και τα είδη καθημερινής ανάγκης των νοικοκυριών. Προειδοποίησε για έναν πολύ δύσκολο χειμώνα, απέδωσε την ευθύνη στα ενεργειακά αγαθά, επισημένοντας ότι δεν εμπίπτουν στις αρμοδιότητες του Υπουργείου. Οι ανατιμήσεις καυσίμων θα επηρεάσουν όλη την εφοδιαστική αλυσίδα, φτάνοντας στα τρόφιμα και στα βασικά είδη. Σκεφτείτε ότι τώρα πια συζητάμε το πετρέλαιο θέρμανσης, αν άνοιγε τώρα ή αν ανοίξει στις 15 Οκτώβρη με αυτά τα δεδομένα που έχουμε τώρα, θα είναι σίγουρα πάνω από το 1,85. Ξεκίνησε το 1,12. Δηλαδή αυξημένο κατά 60-70% σε σχέση με πέρυσι. Αυτός ο χαμένος πόλεμος που έχει φέρει τρομερά προβλήματα και στην ενέργεια και στα καύσιμα και στο φυσικό αέριο και στο ηλεκτρικό ρεύμα. Απροπό, εμείς είναι που χάνουμε και πάρα πολύ ρεύμα που παράγουμε και δεν μπορούμε να το κάνουμε τίποτα γιατί ακόμα δεν έχουμε αποθηκευτικούς χώρους, και όλο αυτό μας κάνει να χάνουμε περίπου ηλεκτρική ενέργεια αξίας 1 δισεκατομμύριο ευρώ, την οποία είτε την εξάγουμε είτε απλά την χάνουμε σε μια περίοδο που πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε, πώς θα μαζέψουμε τα κόστη. Να δείτε που ο ακριβός χειμώνας και οι αυξήσεις στα ράφια θα έχουν ως μόνιμη εποδό και εξήγηση ότι τι να κάνουμε, ακρίβει είναι το πετρέλαιο, διότι πάντα υπάρχει μια δικαιολογία γιατί όταν ακριβαίνουν τα πράγματα και πάντα υπάρχει ένας θρίαμβος όταν φτηναίνουν τα πράγματα. Διότι δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι για να μην ακριβίνουν, μπορούμε να κάνουμε πολλά όμως ή και τίποτα για να φτηναίνουν. Όταν φτηναίνουν, γιατί κάποια στιγμή
κύκλος είναι αυτός, ακριβένουν, μετά θα φτηνίνουν, σου λέει, σαν τη φωτιά θα σβήσει στη θάλασσα και η ακρίβεια. Στη μεγάλη υπόθεση που όλοι λίγος πολύ ασχολούμαστε, ο θάνατος Μαζονάκη, που έγινε υπόθεση Μαζονάκη πια, και ξετυλίγεται το κουβάρι για αυτή την τραγική ιστορία σε ένα ιατρείο που κανονικά έπρεπε να πηγαίνουν όσοι πηγαίνουν, τέλος πάντων, μόνο και μόνο για να τους ακροαστεί ο γιατρός και να πει αν έχει, ξέρω, καμιά ίωση, να του γράψει καμιά αντιβίωση. Και εκεί ήταν ένα κέντρο ευεξίας, δεν ξέρω πώς να το πω, τέλος πάντων, που πηγαίναν οι άνθρωποι και κάνανε ιατρικές πράξεις που δεν γίνονται ούτε σε κάποια από τα νοσοκομεία. Γίνονται μόνο σε μεγάλες νοσοκομειακές μονάδες, είτε δημόσια νοσοκομεία είτε ιδιωτικές. Εκεί είχε στήσει ένα παραμάγωζο, από ό,τι δείχνουν, το ζευγάρι των ιατρών. Ένας ιατρός παθολόγος και μία ιατρός χωρίς ειδικότητα, η οποία δήλωνε γυναικολόγος. Σύμφωνα με τον ιατρικό σύλλογο δεν είχε ειδικότητα, έκανε ιατρικές πράξεις που θέλουν ολόκληρη ιατρική ομάδα για να γίνεται όλο αυτό, σε συνθήκες καθόλου κανονικές. Κι όμως οι πληροφορίες λένε ότι πέρναγε αυτό που λένε όλοι καλή Αθήνα, ναι, αυτό, και ξένοι ερχόντουσαν εδώ πέρα για να τον κάνουν αυτή την δουλίτσα, και διαφημίσει κανονικά, ανοιχτά. Στο διαδίκτυο υπάρχουν βίντεο με την γιατρό να διαφημίζει αυτή την πρακτική. Τα βλέπαμε όλα αυτά, αλλά δεν κάναμε τίποτα. Είχε κάνει λίγες φορές ο ιατρικός σύλλογος, γιατί είναι ο υπεύθυνος για να κάνει τους ελέγχους, αλλά δεν είχε διαπιστώσει τίποτα. Αλλά ξαναλέω, οι άνθρωποι που ασχολούνται, πάρα πολλοί από αυτούς το βρίσκανε στο ίντερνετ. Επίσης, φαντάζομαι ότι κυκλοφορούσε όλο αυτό, διάφοροι γιατροί θα είχαν δει αυτές τις διαφημίσεις. Παρ' όλα αυτά, μοιάζει να υπάρχει μια αδυναμία στο σύστημα να ελέγξει τέτοιου είδους ιστορίες πριν γίνει η τραγωδία. Όλα δείχνουν ότι η πλασμαφαίρεση είχε ξεκινήσει όταν έπαθε την ανακοπή ο Μαζονάκης. Όλα δείχνουν ότι δεν ήταν απλά μπήκε μέσα, ένιωσε μια διαθεσία και έπαθε ανακοπή. Σύμφωνα με πληροφορίες, με αυτά που έχει πει η γιατρός, δεν ήταν σε πολύ καλή κατάσταση όταν πήγε, όπως και να είναι, και μόνο το ότι λειτουργούσαν τέτοια μηχανήματα σε ένα τέτοιο ιατρείο που δεν έπρεπε να λειτουργούσαν, σημαίνει ότι εδώ υπάρχει ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Είμαστε μόνο για να λέμε, δεν είμαστε για να αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα πριν υπάρξει τραγωδία. Τώρα ξέρετε, θα γίνουν έλεγχοι, θα μπουν σε κάθε τρύπα του ζουρνά, θα τα ψάξουν, θα τα κάνουν, θα τα ράνουν. Μέχρι την επόμενη φορά θα παγώσουν και τα ραντεβού. Αυτόματα δηλαδή. Τώρα είμαι βέβαιος ότι σε διάφορα τέτοια κέντρα έχουν παγώσει τα ραντεβού για το επόμενο διάστημα μέχρι νεοτέρας, για να δούμε τι γίνεται. Και μετά, όταν σβήσει η φωτιά, σιγά σιγά θα αρχίσει να λειτουργεί πάλι το πράγμα ως είχε και πριν. Και δεν είμαι καθόλου σίγουρος πως αν δεν ήταν ο Γιώργος Μαζονάκης θα είχαμε κάνει όλο αυτό τον χαμό. Δεν είμαι καθόλου σίγουρος πως δεν είχαμε αντίστοιχα περιστατικά, όχι σε αυτό το ιατρείο, δεν ξέρω, αλλά αντίστοιχα περιστατικά σε άλλα ιατρεία, είτε που οδήγησαν σε θάνατο, είτε που οδήγησαν σε πολύ μεγάλα προβλήματα, αλλά δεν έγιναν ποτέ γνωστά, γιατί δεν ήταν ο Γιώργος Μαζονάκης ή κάποιος διάσημος για να γίνει γνωστό. Επίσης, υπάρχει πάρα πολλοί κόσμοι που πηγαίνουν στο εξωτερικό για να κάνουν τέτοιου είδους θεραπείες φτηνά, ή αντίστοιχες ή άλλες θεραπείες φτηνά. Ξαναλέω, δεν είμαι πολύ βέβαιος ότι ήταν η πρώτη φορά, δεν είμαι πολύ βέβαιος ότι θα είναι και η τελευταία φορά που θα γίνει κάτι τέτοιο. Απλά δυστυχώς αυτή τη φορά ήταν ένας διάσημος, ο Γιώργος Μαζονάκης, ο οποίος ήταν και εξαιρετικά αγαπητός, όπως όλοι καταλαβαίνουμε με την αντίδραση του κόσμου. Οπότε όλο αυτό οδήγησε στο να φουσκώσει το πράγμα. Σήμερα θα γίνει νεκροψία και θα συνεχιστούν οι έρευνες. Θα πάνε και στον εισαγγελέα οι δύο γιατροί για να... δεν ξέρω αν θα καταθέσουν σήμερα ή αν θα απολογηθούν σήμερα ή αν θα πάρουν προθεσμία να απολογηθούν, θα πάρουν προθεσμία και θα απολογηθούν άλλη μέρα. Αλλά το ζήτημα είναι ότι ξεκίνησε όλη αυτή η ιστορία. Ξαναλέω όμως, δεν νομίζω ότι είναι μια ιστορία που απλά είναι ένα μοναδικό
σκηνικό και μοναδικό περιστατικό που έγινε προχθές και δεν έχει ξαναγίνει ή δεν θα ξαναγίνει. Κατά τα λοιπά, επειδή συζητάσαμε για την ακρίβεια, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αύξησε τα επιτόκια και αυτό αυξάνει το κόστος του χρήματος, αυξάνει το κόστος εξυπηρέτησης των δανείων, αυξάνει το κόστος για τις επενδύσεις ή για τον δανεισμό, μειώνει την αξία των τραπεζικών καταθέσεων στην πραγματικότητα εξαιτίας του πληθωρισμού. Όλο αυτό το πράγμα, διότι η αύξηση των επιτοκίων έρχεται εξαιτίας του πληθωρισμού και δημιουργεί την αίσθηση ότι μπαίνουμε πάλι σε έναν κύκλο πολύ δύσκολο που θα πρέπει να ψάξουμε να δούμε πώς μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε. Φεύγουμε για διαφημίσεις. Μόλις επιστρέψουμε, ο κ. Αλέξης Μητρόπουλος, για να συζητήσουμε τα ανοιχτά ζητήματα που έχουν να κάνουν με εργασιακά, ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά στο 211-1080-880 της ερωτήσης σας ή αλλιώς στο radio@parapolitica.gr τα ερωτήματά σας για να τα μεταφέρουμε στον κύριο Μητρόπουλο.

0: Είμαι ο Φιλέας.
1: Εγώ η Φογκ.
0: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
1: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
0: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
1: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
0: Και πώς γίνεται αυτό?
1: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς, σαν να πληρώνεις ευρώ.
0: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
1: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
2: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
3: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
4: Ποιος καλέ?
3: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
4: Και σε παίρνει αυτή?
3: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
4: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
5: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
6: Καλώς ορίσατε στο giveaway της ACS με τη φιλική συμμετοχή των αγαπημένων σας ACS Locker. Στο level 1 θα βρείτε το δέμα σας, πάρτε το και στο καλό. Στο level 2 διεκδικείτε AirPods 4 με Noise Cancellation, απλά δηλώνοντας υπεύθυνα το αγαπημένο σας ACS Locker στην ψηφιακή μας βοηθό Assistant. Και στο level 3 μπορεί να κερδίσετε ένα iPhone 17 Pro αφού παραλάβετε από το My Favorite ACS Locker σας και μας αξιολογήσετε στο ACS Mobile App. Κάντε level up στα δώρα με την ACS κάθε μήνα και ευχαριστούμε που παραλάβατε μαζί μας. ACS Smart Point Locker. Εδώ το δέμα σας σας περιμένει.
7: Να παίζει το τρανζίστορ.
8: Εκείνα τα μπουμπούκια της ελληνοφρένειας.
7: Και εσύ περνάς τους δρόμους.
9: Ρε κάνε άκρη ρε.
7: Με το μπουφάν στους σώμους.
10: Λοιπόν, Ζόμπι, θα έχεις πολύ κακό πρόβλημα με το μπουφάν τώρα, έχεις μπλέξει άσχημα.
7: Και τα μπουκαμισάκια, τα κοντομανικά.
8: Ήθελα κουλτουριά, ρε, είσαι κάτι ελληνοφρένς, κάτι τρία.
7: Να παίζει το τρανζίστορ.
11: Τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη και τον Θύμιο Καλαμούκη στην ελληνοφρένεια.
7: Και εσύ περνάς τους δρόμους με το...
12: Το υδρωμένο τισέρτ μου.
7: Να παίζει το τρανζίστορ.
13: Ελληνοφρένεια. Κάθε μέρα, 1 με 2 το μεσημέρι. Στα παραπολιτικά 90,1.
14: Στο διάλο ανώμαλοι όλοι. Κουμουνι, κουμούνια ανώμαλα, όλα κουνούμαλα.
15: Θεία, πού ήσουν?
16: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
15: Μάλιστα.
16: Ναι, κλειδώνει, σου λέει, σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο, αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
15: Ωραία.
16: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί και ας το εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα, του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
15: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
16: Θα σου πω σε 6 μήνες.
17: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες, κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι. Αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια, η ενέργεια της Μέτλεν. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
18: Διαβάστε στην απογευματινή αποδόμηση της κοστολόγησης των μέτρων Τσίπρα από την κυβέρνηση. Μπέρδεψε τη διαίρεση με τον πολλαπλασιασμό. Μνημείο πολιτικής απάτης, λέει ο Παύλος Μαρινάκης. Ανάλυση παπαργύρι της GPO. Χωρίς δεξαμενές η Ελλάς, επανασυσπηρώνεται το ΠΑΣΟΚ. Γιατί αναβλήθηκε η νεκροψία στο Μαζονάκι. Αποκόσκινο το ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι. Κατασχέθηκαν μηχανήματα και έγγραφα. Ποια είναι η γιατρός που ανέλαβε τη θεραπεία πλασμαφαίρεσης? Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
19: Το E-Call επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το E-Call μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο ecool.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
20: Παραπολιτικά 90,1.

0: Παραπολιτικά 90,1, πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών. Εδώ είμαστε, 11 Σεπτέμβρη, το ρολόι γράφει 7 και 36 και όπως κάθε Παρασκευή το καθιερωμένο ραντεβού μας με τον κύριο Αλέξη Μητρόπουλο, τον πανεπιστημιακό πρόεδρο της ΕΝΙΠΕΚ, για να συζητήσουμε τα ανοιχτά πολλά ζητήματα που υπάρχουν. Τα ερωτήματα στο 2-11-10-80-8-80, αλλιώς radio@parapolitika.gr, για να τα συζητήσουμε με τον κύριο Μητρόπουλο. Καλημέρα κύριε Μητρόπουλο, τι κάνετε?
1: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Κρόσα, αγαπητοί ακροατές, καλή ραδιοφωνική περίοδο καινούργια, επιτυχίες και καλές ειδήσεις. Να λέτε εσείς οι μεγάλες ραδιοφωνικές παρεμβάσεις για τον καλό, τον καθημερινό κόσμο. Αυτή είναι η ευχή μου.
0: Μακάρι να καταφέρουμε.
1: Και σας ευχαριστώ για την τιμή που μου κάνετε.
0: Να τα λέμε και να τα ακούνε αυτοί που πρέπει και να γίνονται οι αλλαγές και οι διορθώσεις που πρέπει.
1: Έχετε δίκιο, έτσι είναι. Είχαμε τις εξαγγελίες, είχαμε ένα μέτρο με μια δυσαρέσκεια. Είναι θετικό το μέτρο το ότι διευρύνθηκε ο αριθμός των δικαιούχων για το 400 Νοεμβρίου. Αυξήθηκε από 250 πέρυσι και από 300 αναθεωρημένο φέτος των 400. Είναι καθαρό. Άρα λοιπόν εγγίζει το όριο της Εθνικής Σύνταξης, αφού δεν θα καταβάλλονται επί του 400 το 6% ούτε φόρος φαίνεται. Περιμένουμε τον νόμο που θα ψηφιστεί, σε αντίθεση με το 500 των δημοσίων υπαλλήλων σε 16 μήνες που είναι νόθο.
0: Ναι.
1: Διότι εκεί το μέσο 500 θα γίνει 280 έως 300 ευρώ, διότι θα έχει φόρους, θα έχει εισφορές και βεβαίως θα είναι μεικτό, υπ' αυτή την έννοια.
0: Η καλύτερη περίπτωση με τα περισσότερα χρόνια, το μεγαλύτερο μισθό, τα περισσότερα παιδιά είναι γύρω στα 350 μάλιστα, ευρώ, κάπου εκεί είναι
1: και
0: το...
1: Και ναι. Για εμάς που ασχολούμεθα και ειδικότερα με το ασφαλιστικό και εργατικό δίκαιο, είναι συντάξιμο,
0: ναι,
1: και είναι σημαντικό αυτό.
0: Σωστό.
1: Άρα θα μετράει, θα είναι τμήμα των συντάξεων. Σύμωνα αποδοχών, κύριε Κλώσσα και αγαπητοί ακροατές. Τώρα το 400 έχει μια μεγάλη αδικία. Ενώ η κυβέρνηση, κύριε Κλώσσα, κατήργησε τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια. Είπε, εντάσσω στους δικαιούχους του 400 και όλους τους υψηλοσυνταξιούχους ανεξαρτήτως περιουσιακών και εισοδηματικών κριτήριων. Δηλαδή, όλοι οι συνταξιούχοι δικαστές, και καλώς λέγω, όλα τα ανώτατα ειδικά μισθολόγια, ανώτατοι αξιωματούχοι, βουλευτές, μητροπολίτες, αυτοί που έχουν τις μεγάλες συντάξεις και τους μεγάλους μισθούς, εντάσσονται, θα πάρουν το 400, παρά το ότι ξεπερνούν το 11% είναι αυτό που έβαλε το πρωθυπουργός στους δικαιούχους, το 11%
0: ναι,
1: με συντάξεις πάνω από 2.200-2.500 ευρώ συντάξεις, αποκλείει, κύριε Κλώσσα. Από 350 έως 500.000, θα το δούμε στο τέλος. Εμείς είπαμε εξ υπαρχής 500.000 παρακάτω αυτοί που αποκλείονται, κάτι λιγότερο από 500.000. Θα το δούμε όμως, που λέει ότι αν είσαι κάτω του 65ου, το οποίο όμως πρέπει να έχεις συμπληρώσει το προηγούμενο έτος,
0: ναι, ναι,
1: δεν το παίρνεις παρά με δύο εξαιρέσεις. Αν αμαία συνταξιούχοι, χωρίς όριο ηλικίας, χωρίς ηλικιακό κόφτη, και χείρες και χείροι που έχουν μόνο σύνταξη κυρίας και όχι και τη δική τους. Μία μικρή ομάδα είναι αυτή,
0: ναι,
1: διότι οι περισσότερες έχουν και δική τους, έστω μικρές συντάξεις.
0: Σωστό.
1: Άρα λοιπόν, βάζοντας τον ηλικιακό κόφτη, κύριε Κλώσσα και αγαπητοί ακροατές, αποκλείει από 300, είχε πει ο πρωθυπουργός, έως 450-500.000 θα δούμε τα τελικά στοιχεία. Πού είναι όλοι, κύριε Κλώσσα, χάμηλος συνταξιούχοι.
0: Ναι.
1: Όλοι αυτοί είναι ναυτικοί που βγαίνουν λίγο νωρίτερα, βαρέα και αρτηγινά που βγαίνουν λίγο νωρίτερα, μεταξύ 62 και 65, γυναίκες με μειωμένες συντάξεις και ένστολοι όλων των κλάδων, όλων των σωμάτων.
0: Και δεν υπάρχει λογική αυτή η κόκκινη γραμμή στα 65, δεν υπάρχει λογική. Δηλαδή αυτό που είπε το Υπουργείο Οικονομικών είναι, υπάρχει το κίνητρο να πάνε να δουλέψουν, είναι μικροί, οπότε...
1: Και πολύ περισσότερο, που δεν δίνει ούτε ένα ευρώ για αυτό το μέτρο η κυβέρνηση, διότι τώρα βγάζουμε μια ανακοίνωση, θα την πάρετε κι εσείς. Φέτος η κυβέρνηση θα πάρει από την εισφορά αλληλεγγύη συνταξιούχων 888 εκατομμύρια από την ΕΑΣ, από τους συνταξίχους σύμφωνα με τη σελίδα 167 του προϋπολογισμού έτους 26.
0: Να, από που θα πληρωθούν οι παροχές.
1: 888 εκατομμύρια. Ακριβώς 888 εκατομμύρια κατά τους υπολογισμούς του κ. Πιερακάκη είναι αυτά που θα είναι, θα κοστίσει το 300.
0: Μας πήγε μία ή άλλη δηλαδή.
1: Αν βάλουν οι ακροατές 2.220.000, αυτό το νούμερο είπαν, για τους δικαιούχους, επί 400, είναι ακριβώς 888 εκατομμύρια όσο θα πάρει η κυβέρνηση και ο ΕΦΚΑ από, από την ΕΑΣ. Άρα λοιπόν ο ηλικιακός κόφτης μέχρι ψηφίσεως του μέτρου. Κάνω έκκληση και μέσα από την εξαιρετική εκπομπή σας και το πολύ παρεμβατικό ραδιόφωνο, λοιπόν, να, η κυβέρνηση να άρει αυτή την αδικία, όπως πρέπει να άρει και την αδικία με τις χείρες. Δεν αντέχεται αυτή η ανισότητα. Κύριε Κλώσσα, δεν αντέχεται αυτή η ανισότητα. Τι σημαίνει εγώ ευνοώ και κρατάω στο 70% εφόρου ζωής όλες τις συντάξεις κυρίας που είναι μετά τον νόμο Κατρούγκαλου και έχω στα τάρταρα στο 35% και 25% αντίστοιχα του ιδιωτικού και δημοσίου τομέα συντάξεις κυρίας αν είναι προνόμου Κατρούγκαλου. Είναι μεγάλη αδικία. Άρα λοιπόν αυτές οι δύο αδικίες, ο ηλικιακός κόφτης στο 400 και ο κόφτης προ και μετά τον νόμο Κατρούγκαλου αδικεί πολλές χιλιάδες κόσμου. Ασθενεί τα μέτρα της κυβέρνησης, διότι και τα δύο μέτρα είναι σε θετική κατεύθυνση, κύριε Κλώσσα.
0: Σωστό, σωστό, βέβαια.
1: Και το 400 το αδυνατίζει. Και το 400 τώρα δεν μπορεί να παίρνει ένας με 2,5 και 3.000 και 3.500 σύνταξη να έχει περιουσία και να το κόβουν από τον αυτεργάτη με 500 ευρώ, από τη γυναίκα με μειωμένη σύνταξη, την καθαρίστρια, με 650 ευρώ ή από τους δικοδόμους με τα βαρία και αρτήρια ή τους νοσηλεύτες. Είναι δύο αδικίες που πρέπει η κυβέρνηση να δυθάρει, να μην τις ψηφίσει κατά τον τρόπο που τις εξήγηλε, αγαπητέ κύριε Κλώσσα.
0: Λοιπόν, υπάρχουν ήδη πολλά ερωτήματα, οπότε όσο πιο σύντομα σε 7-8 λεπτά να προλάβουμε να τα απαντήσουμε όσο περισσότερα. 25/8/2025, δηλαδή πέρυσι τον Αύγουστο, πέθανε η μητέρα του ακροατή. Ο πατέρας του δικαιούται να πάρει σύνταξη χειρίας. Ρωτάει σε τι ποσοστό υπολογίζεται, 30 ή 70%.
1: 70% όλες, το μέτρο που πια ισχύει είναι αν ο θάνατος επήλθε, συνέβη, επισυμβήκε μετά τις 13 Μαΐου του 16, αυτές είναι οι νέες συντάξεις κυρίας κατά την εξαγγελία του Πρωθυπουργού. Άρα λοιπόν, επειδή ο πάημισος πατερούλης του αγαπητού ακροατού χάθηκε μετά τον νόμο Κατρούγκαλου, μπαίνει στη λογική του νέα ρύθμισης και βεβαίως εάν έχει γίνει αίτηση για σύνταξη κυρίας, πρέπει το 28 Αυγούστου που πέρασε να έχει πάρει αναβαθμισμένη τη σύνταξη κυρίας. Αν δεν έχει συμβεί, να επανέλθει.
0: Μάλιστα. Εξαιρετικά. Ακροάτρια, γυναίκα 55 ετών, πληρώνει ΤΕΒΙ από το 1989, έχει συνολικά 3 παιδιά, εκ των οποίων το ένα είναι ανήλικο και 30 χρόνια εργασίας. Ρωτάει πότε δικαιούται να πάρει σύνταξη.
1: Εάν είναι στο ιδιωτικό τομέα δεν συγκράτησε ή δημόσιο.
0: Πληρώνει ΤΕΒΕ, δεν φαντάζομαι στο ιδιωτικό.
1: Είναι ιδιωτικό τομέα, δεν ισχύουν οι διατάξεις εκεί με τριτεχνία και με παιδιά. Πάει στα 62, έχουμε αναρτήσει έναν οδηγό με 6 απαραίτητες χρήσιμες σύμβουλες πώς θα πάρει κάποιος μεγαλύτερη σύνταξη. Καλό την ακροάτρια και όλους, στο οδηγό δωρεάν είναι άλλωστε, μπορεί να τον κατεβάσουν. Και 6 κινήσεις για μεγαλύτερη σύνταξη. Απαντούμε στην κυρία Κροάτρια. Στα 62 αν υπερθέτως, γιατί το ταμείο είναι ΤΕΒΕ και όταν το ταμείο είναι ΟΓΑ και όταν το ταμείο είναι ΤΑΕ εμπόρων κλπ, δεν μπορεί να φύγει νωρίτερα του 62 Δευτέρου, διότι δεν λαμβάνονται υπόψη τα τέκνα, τα ανηλικά τέκνα και ούτω καθεξής, μόνο τα ασθενούντα τέκνα λαμβάνονται υπόψη. Έτσι λοιπόν πάει στα 62 είμαι 40 χρόνια ασφαλιστικού βίου, που κύριε Κλώσσα, όταν λέμε 40 χρόνια εννοούμε 30 δουλεμένα και 7 εξαγορασμένα.
0: Σωστό.
1: Άρα να κάνει το συνδυασμό. Έχουμε και παραδείγματα στον οδηγό της ΕΝΙΠΕΚ. Άρα λοιπόν με εξαγορά πλασματικών χρόνων από 1 έως 7 χρόνια στο ιδιωτικό τομέα και από 1 έως 12 χρόνια στο δημόσιο παίρνουμε σύνταξη από 50 έως και 400 ευρώ μηνιαίως παραπάνω. Άρα να συνδυάσουν τα πραγματικά, τα δουλεμένα, τα ασφαλισμένα χρόνια με εξαγορά πλασματικών χρόνων, όσο αυτός ο χρήσιμος θεσμός, κύριε Κλώστα και αγαπητοί ακροατές, ακόμη ισχύει.
0: Σας άκουσε ο κύριος Κώστας από την Πάτρα που λέγατε για το 65 της ηλικίας για το επίδομα και πότε πρέπει να το έχουμε κλείσει και ρωτάει, έκλεισα τα 65 το Φεβράριο του 26, δικαιούται το επίδομα?
1: Όχι, τώρα μου ήρθε, το ίδιο μου ήρθε τώρα από άλλο ακροατή σας, τον κύριο Κωνσταντίνο, που αυτός συμπλήρωσε την 1η Μαρτίου του 26, αποκλείονται. Και ο κύριος Κώστας και ο κύριος άλλος Κωνσταντίνος, τώρα ακροατή σας, που απαντάμε, όσοι συμπλήρωσαν το 65ο από 1η-1η-26 μέχρι πέρατος του ΕΤ, δεν θα το πάρουν. Θα το πάρουν το χρόνο. Γιατί έβαλε δύο κόφτες. Ο ένας κόφτης λέει να είναι 65ο συμπληρωμένο και ο δεύτερος κόφτης να είναι συμπληρωμένος το 65ο μέχρι 31-12-25. Αυτός ο δεύτερος κόφτης είναι που αστερεί από τον κύριο Κώστα το επίδομα από τον 400.
0: Κάποτε χάναμε χρονιά στα σχολεία, τώρα χάνουμε χρονιά στα επιδόματα, έτσι όπως
1: μα είναι απαράδεκτο, δηλαδή, πώς το διανοήθηκαν, αφού έκαναν το μέτρο, κύριε Κλώστα, ή 2,5 εκατομμύρια συνταξιούχοι, 2,534,000, το δίνει σε 2,220,000, δηλαδή και κόβει, στερεί από τους πιο χαμηλούς συνταξιούχους. Ποιος διανοήθηκε να επιμείνει στον κόφτη ενώ κατήργησε εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια.
0: Ρωτάει η ακροατής, έχω μια κόρη 28 ετών με 95% αναπηρία, λαμβάνει ένα παραπληγικό επίδομα από τον ΕΦΚΑ και ένα προνοιακό επίδομα στο τέλος κάθε μήνα, αν δικαιούται κάποιο επιπλέον επίδομα ή άλλη οικονομική ενίσχυση λόγω του ποσοστού αναπηρίας της.
1: Ο ΠΕΚΑ αναθεωρεί καμιά φορά την πολιτική, ο υπεροργανισμός χορήγησης προνοιακών επιδομάτων, έχει τύχει δύο επιδομάτων, μπορεί να κάνει αίτηση, ας μην τους πει ποια επιδόματα, να πει παρακαλώ είναι αυτή η κατάσταση όπως σωστά το περιέγραψε τώρα στην εκπομπή σας
0: και
1: να
0: δικαιούτε.
1: Πει παρακαλώ τι δικαιούμε να μου πείτε κατά νόμον για την περίπτωση αυτή.
0: Σωστό. Ο Βαγγέλης από την Ιεράπετρα γεννηθεί στο 1970 και από το Σεπτέμβριο του 1993 συνεχώς ασφαλισμένος στο πρωινή και κενήν ΕΦΚΑ, πότε μπορεί να βγει στην σύνταξη?
1: 33 χρόνια έχει. Πρέπει να συμπληρώσει 40 χρόνια. Ναι. Στα 62 ή στα 67 με 15 και πάνω. Μπορεί με το στόχο που με τα χρόνια που έχει τώρα, αναγνωρίζοντας πλασματικά, ήδη το προεξηγήσαμε, να φτάσει στα 40 χρόνια διαφορετικά από τα 62 έως τα 67, όποτε πιάσει τα 40 χρόνια, άλλος στο 67ο έτσι κι αλλιώς 15 τουλάχιστον, τα οποία υπερκαλύπτει.
0: Ασφαλισμένος συνταξιούχος που πήρε σύνταξη το 2002 μετά από 35 χρόνια δουλειά στα 62 του έτη με το καθεστώς της διαδικής ασφάλισης, 20 χρόνια ΙΚΑ και τα υπόλοιπα ταμείο εμπόρων, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία ένα μέρος σύνταξης προήλθε από το ΙΚΑ και το υπόλοιπο από το ταμείο εμπόρων. Συνολικά η σύνταξη δεν είναι το άρθρισμα των δύο επιμέρους ταμείων, αλλά σημαντικά μειωμένη. Το ερώτημα είναι αν η διαδοχική ασφάλιση εξακολουθεί να υπάρχει, αν έχει καταργηθεί ή τροποποιηθεί προς όφελος του ασφαλισμένου και αν εκείνος ως ενδιαφερόμενος συνταξιούχος θα πρέπει να κάνει κάτι για να ωφεληθεί από τυχόν ευνοϊκές αλλαγές.
1: Το πρώτο που πρέπει να κάνει είναι να γίνει τέτοιος της συνταξιοντικής απόφασης. Συγκράτησα τι είπε, φαίνεται δεν εφαρμόστηκε καλά η νομοθεσία, στην περίπτωσή του. Η νομοθεσία για τη διαδοχική ασφάλιση χρειάζεται επί χάρτου και επί της εικόνας της συνταξιοντικής να ελέγξουμε την απόφαση που του έδωσε ο ΕΦΚΑ. Και πώς εφήρμοσε όταν εμπλέκονται πλείωνα ταμεία, κύριε Κλώστα και αγαπητοί ακροατές, κάθε ταμείο δίνει τη μερίδα του, τη φέτα του, την ασφαλιστική φέτα, ανάλογα με τα χρόνια. Φαίνεται ο κύριος ακροατής διαπίστωσε ότι ως προς κάποια περίοδο για κάποιο ταμείο δεν υπολογίζει καλά, αλλά αυτό χρειάζεται να έχουμε φάκελο και εικόνα.
0: Μάλιστα. Η κυρία Βικτωρία, 57 ετών και παίρνω σύνταξη 1.343 ευρώ, αν θα πάρει τα 400 ευρώ, τι γίνεται σε περίπτωση?
1: Σε κάθε περίπτωση. Η ηλικία συγκράτησε 67.
0: 57.
1: Όχι, δεν το παίρνει με τίποτα.
0: Δεν το παίρνει με τίποτα, ναι.
1: Όχι, αυτό λέμε. Αυτό λέμε. Δεν το παίρνει με τίποτα. Δηλαδή συγκράτησε ότι έχει και δική της.
0: Ναι. Είναι δική της. Από το 2009.
1: Να απαντήσουμε γύρως εγώ έχει κυρίας και έχει και δική της. Αν έχει μόνο κυρίας, λέει ο νόμος, μόνο από τα 60 έως τα 67, άρα την κόβει από δύο πλευρές.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Γιατί ο νόμος μετά από και δική σας πίεση και του σταθμού σας και της εκπομπής σας και τα ραδιόφωνο και τη τηλεοπτική που το εξηγείτε αυτό, κύριε Κλώστα, τι λοιπόν όμως, πιέσαμε και λέμε γιατί οι χείρες στο 65ο, το κατέβασε στο 60ο.
0: Ναι.
1: Άρα στα 57 κόβεται η κυρία, η ακροάτρια.
0: Ναι.
1: Και γιατί υπό νόμος πρέπει να, αν έχεις μόνο χειρίας, μέχρι τα 60.
0: Ναι.
1: Από 60 και κάτω κόβεσαι, δεν το παίρνει. Άρα η κυρία Κουράτη δεν το παίρνει.
0: Τελευταίο ερώτημα, μια σύντομη απάντηση, γιατί έχουμε ήδη ξεπεράσει το χρόνο, αλλά μην μείνει κανένας χωρίς απαντήσεις. Συνταξιοδοτήθηκε στα 62 με πλήρη σύνταξη, με βαρέα ένσημα, 29 έτη συνολικά, και των οποίων τα 27 βαρέα. Στον υπολογισμό της επικουρικής σύνταξης δεν υπολογίστηκε η προσάυξη λόγω των βαρέων. Τουλάχιστον για την επικουρική σύνταξη δεν θα έπρεπε να υπάρχει αύξηση λόγω των βαρέων.
1: Υπό τον όρο, κύριε Κλώσσα, ότι τα ένσημα για την επικουρική, ότι είναι ένσημα βαρέα. Πολλοί κόσμος το μπερδεύεται. Στην κύρια πληρώνει τα βαρέα. Βγαίνει σύνταξη με προσάυξεις ή με τις διατάξεις περί βαρέων. Αλλά φαίνεται ή από πλημέλεια της υπηρεσίας ή, δεν λέω του ιδίου, ή δεν το έλεγξε ότι δεν παρεκκρατούν το ένσημα βαρέα και για την επικούρηση. Εδώ είναι ένα ζήτημα το οποίο πρέπει να το δούμε. Να,
0: ωραία,
1: το ελέγξουμε.
0: Να το δει. Να το
1: ελέγξουμε. Παραπέρα δεν μπορώ να πάω σε αυτό το θέμα.
0: Το καταλαβαίνω απόλυτα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Μητρόπουλε.
1: Ευχαριστώ
0: πάρα πολύ για τη βοήθεια και σήμερα. Ανανεώνουμε το ραντεβού για την άλλη Παρασκευή. Καλή εβδομάδα. Να είστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο. Πριν φύγω για διαφημίσεις, να πω στον Χριστόφορο ότι, Χριστόφορε, θα ήθελα να είμαι μαζί σου εκεί δίπλα στο κάθινο που σε πηγαίνει η μαμά σχολείο, να ξεκινάγαμε μαζί το σχολείο. Μην βλέπει το αυτό που λες ότι είναι ωραία χρόνια. Όχι Πασόκ ωραία χρόνια που λέγαμε παλιά, σχολείο ωραία χρόνια. Όσο και αν πιέζονται τα παιδιά, όσο και αν πιέζονται από τα μαθήματα, εσύ ξέρω έχεις και μια μαμά που δεν σε πιέζει έτσι κι αλλιώς και ένα μπαμπά που δεν σε πιέζει, οπότε χαλαρά να απολαύσεις αυτά τα χρόνια, Χριστόφορε, γιατί θα φύγουν μετά και δεν θα έρθουνε. Άκου τον παππού Αλέξανδρο που στα λέει. No. Με έναν υπέροχο κόσμο του Τζίμι Φοντάνα, το Il Mondo το 1965 κυκλοφορεί και αφήνει το δικό του αποτύπωμα στην ιταλική μουσική. Ο Τζίμι Φοντάνα έφυγε μια μέρα σαν σήμερα το 2013. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε τρέχοντας.

0: αυτό το Σάββατο με τα παραπολιτικά. Animal στο νέο τεύχος. Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για τους σκύλους διασώστες που πρωταγωνιστούν με επιτυχία στις φυσικές καταστροφές. Ακόμα μια νέα μέθοδος εκπαίδευσης για τις βόλτες στην εξοχή. Και μαζί ένα αφιέρωμα στο σκυλί της Οδύσσιας. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
2: Ποιος καλέ?
1: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
2: Και σε παίρνει αυτή?
1: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
2: Σιγά την τίβα, και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
3: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
4: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το «Επένδυση στα μέτρα μου» της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
5: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
4: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
6: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε ανά μήνα είτε ανά τρίμηνο. Με πάγια εντολή.
4: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω? Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
6: Μπράβο, ρε Σιγιάννη, ωραία τα είπες.
7: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
8: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο energwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave, το τώρα έχει την ενέργειά του.
9: Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά καθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
10: Μία πόλη και ένας θεσμός με ιστορία 100 ετών. Υποδέχονται ως τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Καλώς ήρθατε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 5 με 13 Σεπτεμβρίου. 9 μέρες καινοτομίας, δικτύωσης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας. 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 100 χρόνια μέλλον. Από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο. Κλείσε τώρα online το εισιτήριό σου.
11: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
12: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
13: Κρυβελόγια.
11: Ακούω.
14: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
12: Κρυβελόγια.
14: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
12: Ρε κρυβελόγια.
11: Μάλιστα.
14: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι...
11: Μοντέλα. Το ξέρα.
14: Όχι μονοθέσια, που θα μας κόψουν την ανάσα.
12: Ρε φίλε.
15: Ό,τι γίνεται στο Vegas. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πυραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πυραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 30 ενάτου. Μάθε περισσότερα στο pireosbank.gr.

0: του Παντελή Θαλασσινός και η παιδική γενεανική χοροδία της ορχήστρας των Κυκλάδων, γιατί σήμερα αρχίζουν τα σχολεία.
1: Ρουμελίκια, Μεσσηνία, ψεύχου στη Μακεδονία, Ήπειρος.
0: Εδώ είναι ο Βασίλης Ντέτσικες με τη σχολική του Σάκα, έτοιμος για την πρώτη μέρα στο σχολείο.
1: Όταν θα πάμε.
0: Έρχεται. Τι ωραία που ήταν όμως τότε που πηγαίναμε και παίρναμε τσάντες και κασετίνες και τέτοια. Χαρά ήταν. Τότε ήταν και χρόνια Πασόκ τα περισσότερα. Οπότε δεν υπήρχαν και προβλήματα. Δεν κλαίγαμε όλοι μαζί όταν πηγαίναμε στο βιβλιοπωλείο. Ήταν χαρά που πηγαίναμε να πάρουμε τα βιβλία και να τα ντύσουμε και όλα αυτά. Έρχεται δελτίο ειδήσεων στις 8 με τον Βασίλη Ντέτσικα. Σε πολύ λίγο επιστρέφουμε εδώ στο πρώτο πρωινό και στα παραπολιτικά 90,1.

0: Η ώρα είναι 8. 50 χρόνια φανοποιεί και οδική βοήθεια Βασίλης Κοσιώρης. Αυτοκίνητο εξυπηρέτησης και δωρεάν μεταφορά του αυτοκινήτου από τον τόπο του συμβάντος στο συνεργείο μας. Σας απαλλάσσουμε από τον πονοκέφαλο κάθε ασφαλιστικής διαδικασίας χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. Φανοποιείο και οδική βοήθεια Βασίλης Κοσιώρης. Μόνο στα Ροήτικα Πατρών. 24 ώρες διαθέσιμη στο τηλέφωνο 2610 339 666. Και εδώ είμαστε εμείς.
1: Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ, επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 2741 076 100.
2: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Πράκτικερ θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Πράκτικερ, αλλάζει το σπίτι.
3: Μωμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
4: Τσεκ.
3: Μόλι βγήκε στη λόγια να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
5: Τσεκ.
3: Μαρκαδόρους και νεροπηγές για να ζωγραφίζω.
4: Και αυτά τσεκ.
3: Δοχεία και κλασάρ για να το οργανώνω.
5: Τσεκ.
3: Α, και πλασσαλίδες για τις χειροτεχνίες, ε!
6: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
4: Σχολικά, τσεκ.
6: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας. Στο εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι στην Πάτρα. Και με τεράστιο πάρκινγκ.
7: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο νέο λόγο. Τραπεζική υπάλληλος κατηγορείται ότι πλαστογραφούσε υπογραφές πελατών και σήκωνε τα χρήματά τους. Πού και από ποιους γίνονται έργα αυτή τη στιγμή στην Πάτρα. Πόσο θα διαρκέσουν. Πολλά παράπονα. Άρχισε τα ίδια ο Άγγελος Τσιγκρής και στον Σαμαρά. Άσκησε βέτο για γυναικεία υποψηφιότητα. Κόντρα για τα κενά στα σχολεία λίγο πριν το πρώτο κουδούνι. Πού θα πάνε σε λίγες ημέρες όλοι οι αυτοδιοικητικοί της Αχαΐας. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
8: Ενημέρωση στο maximum. Max FM 93,4.

Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Καλή σχολική χρονιά 2026-2027 για τα παιδιά μικρά, μεσαία ή μεγάλα παιδιά που θα πάνε σχολείο σήμερα. Καλημέρα και σε εσάς τους καλούς κυρίους και τις καλές κυρίες που αρκετά την αράξατε κατά δύο μήνες και από σήμερα επιστρέφετε στους πρωινούς ακροατές μας. Σήμερα δεν θα έχει βαρύ πρόγραμμα, θα έχει αγιασμό και νομίζω σε μερικά σχολεία τα παιδιά θα γυρίσουν σπίτι μετά το «Σώσον Κύριε των λαών σου» με σακουλίτσα με βιβλία. Έχει πολύ ενδιαφέρον κάθε φορά που ανοίγουν τα σχολεία να σκέφτεται κανείς πότε το τελείωσε και τι σχολικό έτος έχουμε. Διότι έχει περάσει το μιλένιουμ, το έτος 2000, και κοντεύουν να κλείσουν και τα πρώτα 30 χρόνια σε 4 χρόνια. Και βεβαίως δεν θέλω να σας μελαγχολήσω εσάς που τελειώσετε το σχολείο στη δεκαετία του 80 ή του 90. Ψυχραιμία και υπομονή.

Έχω να σας πω μία είδηση η οποία θα σας φτιάξει το κέφι πρωί-πρωί. Ανακάλυψα και είδα με τα ματάκια μου το πρώτο βενζινάδικο στην Πάτρα ώρα 7 και 5 το πρωί, όπου η βενζίνη σήμερα έχει 2,20. Είπατε τίποτα? 2,20. Νομίζω πως όλοι όσοι έχετε αυτοκίνητα πάνω από 1500 κυβικά πρέπει να τραβήξετε χειρόφρενο. Με το λεωφορείο, το αστικό, με ταξί, με το τρενάκι ως πάτε από τον προαστιακό μέχρι το κέντρο, γιατί παρακά δεν πάει, και γενικώς ποδαράκια. Το πρώτο βενζινάδικο, επαναλαμβάνω, στο οποίο η βενζίνη σήμερα το πρωί 11 Σεπτέμβρη του 2026 έχει 2,20 το λίτρο, είναι γεγονός. Είναι και στο κέντρο της Πάτρας, παρακαλώ. 2,20, είπατε κάτι? Θα παραταθούν, λέει, οι επιδοτήσεις, θα ανακοινωθούν σήμερα. Ο τρελοπόλεμος του πετρελαίου στον Περσικό κόλπο συνεχίζεται. Ο Τραμπ το πάει από ασυναρτησία σε ασυναρτησία. Ωραίο πλανητάρχη έχουμε. Έβαψε και το μαλλί λίγο πιο σκούρο, από βρυκοκή το κάνει ροδακινή. Και εμείς οι άλλοι πληρώνουμε εδώ όλα τα υποδέλυπα. Το πετρέλαιο, το γνωστό αυτό που λέγεται Brent, διότι ανακαλύφθη στην θάλασσα Brent, έχει καλπάσει προς τα $110 το βαρέλι, και μερικοί λένε πως αν συνεχιστεί έτσι, τέλος Σεπτέμβρη θα έχει 120, και του τέστην πιθανώς εξ αυτού του γεγονότος να δούμε και τη βενζίνη να εκτοξεύεται στα 2,5 ευρώ το λίτρο στην Ελλάδα. Οπότε καταλαβαίνει κανείς ότι αυτό θα έχει σοβαρές οικονομικές προτάξεις, κοινωνικές αλλά και πολιτικές, διότι η μένα αντιπολίτευση θα λέει τι με νοιάζει μένα, γίνεται πόλεμος στα στενά του Ορμούζ. Εγώ εσένα βλέπω, κυβέρνηση, να ρίξεις τις τιμές, να μειώσεις το ειδικό φόρο κατανάλωσης, να κάνεις επιδοτήσεις, να κάνεις ό,τι σου κατέβει από το μυαλό. Έτσι κάνουν οι αντιπολιτεύσεις στην Ελλάδα. Και όταν γίνονται κυβερνήσεις, τα ακούν από τους άλλους. Η Ελλάδα δεν αλλάζει. Εν πάση περιπτώσει, καλημέρα και καλό δρόμο να έχετε. Εκτός του ότι ανοίγουν τα σχολεία σήμερα, είναι και η θλιβερή επέτειος της 11ης Σεπτέμβρη στις Ηνωμένες Πολιτείες. 25 ολόκληρα χρόνια από τότε, το 2011, που είχαμε την επίθεση της Αλ-Κάιντα και των τρομοκρατών του Οσάμα Μπιν Λάντεν με τα αεροσκάφη στους δίδυμους πύργους, και τους τόσους νεκρούς στην Αμερική, που σήμανε και την αλλαγή πλεύσης της στρατηγικής των ΗΠΑ προς την Μέση Ανατολή, με κύριο στόχο το Ισλάμ και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Δεν είναι ώρα να αναλύσουμε με την τσίπλα στο μάτι πρωί-πρωί την εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ, σκασίλα μας μεγάλη και 10 παπαγάλοι. Από αυτή όμως, τα απόνερα αυτής της πολιτικής τα δεχόμαστε όλοι, καλός ή κακός. Λοιπόν, στην Γκάνα γίνεται χαμός, μαθαίνω, με την τιμή βόμβα η οποία έχει πέσει στο Μοσχάρι, για το 9.48 μιλάμε, που έχει γίνει χαμός κυριολεκτικά, και για όλες τις άλλες μειωμένες τιμές, αλλά τα κομματάκια αυτά του Μοσχαριού, τα μέρη αυτά του Μοσχαριού που έχουν 9.48, είναι και τα καλύτερα στο μαγείρεμα. Μέχρι το Σάββατο, μέχρι και αύριο, σας έχω λοιπόν ελιά, σπάλα, τα σκεμπάπ, ποντίκι και τουρτουκίτα, είναι η μέσα πλευρά του ποντικιού, 9.48. Δεν υπάρχει τέτοια τιμή Μοσχαριού πουθενά, και δεν υπάρχει θέμα ποιότητας. Έπεσε η τιμή, όχι η ποιότητα. Η ποιότητα είναι πάντα ίδια υψηλή. Το καλύτερο μοσχάρι της αγοράς, 9.48. Συμπίεσαν τις τιμές στην Γκάρνα, γιατί θέλουν να ευχαριστήσουν το κοινό και τους πατρινούς και τους δυτικολαδίτες για την αγάπη τους τόσα χρόνια. Και λαιμός με κόκαλο χοιρινός, 3.98, και μπουτάκι κοτόπλο, που λένε και στην Ηλία, 1.98, και πανσετούλα 4.68, μπούτι κοτόπλο 1.98. Τι λέμε τώρα? Και βεβαίως και οι άλλες καθημερινές τιμές, στο φιλέτο, στην μπριζόλα, στο ρολό, στα λουκάνικα κτλ. Αλλά αυτό με το μοσχάρι
Έχει γίνει μόλογο σε όλη την Πάτρα. 9 και 48. Προλάβετε. Σπάλα, ελιά, τα σκεμπά, ποτίκι, τουρτουκίτα. 9 και 48 στην Καρνένα. Από τα 6 είναι κοντά σας, βιζαβί και απέναντίας. Λοιπόν, έχω τζίφρι. Έχω αγνά προϊόντα με φρέσκο γάλα από το χωριό Στάνους Αμφιλοχίας, τα οποία έχουν σκάσει μύτη πρωί-πρωί. Έλληνος Αντιώτου και 5 πηγαδίων, εκεί είναι ο Τζίφρης, και όλα τα υποδέλυπα προϊόντα, τα εξαιρετικά γαλακτοκομικά, γιαούρτες, κρέμες και όλα τα άλλα από το χωριό Στάνος Αμφιλοχίας. Θέλω να σας πω επίσης ότι αν έχετε κάποιο πρόβλημα οικονομικό και έχετε κόσμο με τα ξαφιά και λοιπά, τη μελφή στο σπίτι, τα πάτε στους Golden Traders, αγοράει ένα χειρόκουσιο νομισμάτων, κοσμάτων και ρολογιών, που έχει και 5 καταστήματα στην Πάτρα, και τους βρίσκεται, ναι, στο 6944-21-2150. Και αν έχετε λίρες, τις παίρνουμε τιμή της Τράπεζας της Ελλάδας, σου λέει, αν πώς. Λοιπόν, βιβλιοπωλείο Παπαχρήστου, η γωνιά του βιβλίου. Από σήμερα και επίσημα στη ζωή των μαθητών, εξυκνήσει ήδη βέβαια, πάνε και έρχονται οι λίστες. Στο σημείο αναφοράς της γνώσης στην Πάτρα 80 ολόκληρων χρόνων. Είναι ιστορία η γωνιά του βιβλίου, το βιβλιοπωλείο Παπαχρήστου. Δεν είναι δυνατόν να έχεις ξεκινήσει τη σχολική σου χρονιά αν δεν έχεις περάσει από εκεί, για να δεις τι σημαίνει άριστη οργάνωση, πληρότητα σε όλα τα βιβλία, ελληνικά, ξενόγλωσσα, βοηθήματα, ταχύτατα, εξυπηρέτηση, ταχύτητα, συνέπειες στις παραγγελίες, πας και τη λίστα την αφήνεις, την ετοιμάζουν και πας και την παίρνεις. Και όλα τα υποδέλυπα, τσάντες, τετράδια, στυλιό, δεν λέγονται, δεν είναι από το λιό, μολύβια, μαρκαδόρι, χάρακες, όλα τα είδη σχολείου κτλ. Λοιπόν, Άγιο Νικόλαο 32 και Κιλκής και Μανολιάς, η γωνιά του βιβλίου, η αγαπημένη μας. Θα πούμε και άλλα αργότερα, θα ξεκινήσουμε με το πρώτο τραγούδι και αναπόφευτα, μιας και ξεκινούν τα σχολεία σήμερα. Πώς θυμάμαι όταν πήγαινα στην τρίτη ηλικίου, η πρώτη μου εμφάνιση μετά τις διακοπές, σκεφτόμουν ότι έπρεπε να είναι διακοπές.

Και όμως η σχολική χρονιά που ξεκινάει σήμερα έχει αρκετά ανατρεπτικά και καινούργια πράγματα. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα από σήμερα μπαίνει σε φάση υλοποίησης το πρόγραμμα Διεθνές Απολυτήριο, το IB, σε 11 δημοτικά σχολεία της χώρας. Πρόκειται για σχολεία στην Αθήνα, το πρότυπο Αναβρήτων, Αγίων Αργύρων, τη Βαρβάκη, ο Ιωνίδιο Σχολή, στο Ηράκλειο της Κρήτης, το πρώτο γυμνάσιο Θεσσαλονίκης, το πειραματικό του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, τα μουσικά σχολεία Αθήνας, Παλίνης, Βόλου και το καλλιτεχνικό σχολείο Γέρακα. Σε όλα αυτά που θα σας πω, στο τέλος υπάρχει ένα κοινό σημείο. Να σας πω επίσης ότι το καινούργιο φέτος είναι η επέκταση των ονάσιων σχολείων, αυτά που χρηματοδοτούνται από το Ίδρυμα Ονάση, στα οποία έχουν προστεθεί μαθήματα, διδακτικές ώρες κτλ. Και δύο νέα ονάσια τέτοια σχολεία σε υπάρχοντα σχολεία. Το περιεχόμενο αλλάζει της εκπαίδευσης των ωρών και της υποστήριξης της λυκοτεχνικής. Σε αυτά τα σχολεία τα παιδιά έχουν μπροστά τους ατομικά λάπτοπ κτλ. Υπάρχουν δύο καινούργια. Στο Ηράκλειο της Κρήτης, σε ένα από αυτά θα πάει σήμερα για να κάνει τον αγιασμό, να παραβρεθεί στον αγιασμό, και η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη. Επίσης θα δει και κάποια άλλα σχολεία που συμμετείχαν στο πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου. Πάμε τώρα παρακάτω. Άρα λοιπόν τι έχουμε? Έχουμε το καινούργιο που είναι κάποια σχολεία που ξεκινούν τη διαδικασία του Διεθνούς Απολυτηρίου, εκεί εφαρμόζεται πιλωτικά, και έχουμε 51 νέα και επικοινωνιμένα μαθήματα σπουδών σε σχολεία για ειδικούς λόγους. Για παράδειγμα, μαθητές που απαλλάσσονται από το μάθημα των θρησκευτικών, από την τρίτη δημοτικού στην τρίτη ηλικίου, θα έχουν ένα μάθημα που λέγεται μάθημα ηθικής. Θα υπάρχει δυνατότητα δωρεάν ηλεκτρονικής εξέτασης κρατικού πιστοποιητικού γλωσσομάθειας στην τρίτη γυμνασίου αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά και ιταλικά. Και επίσης κάποια σχολεία στην Ελλάδα αποκτούν ζωντανά μαθήματα ψηφιακού φροντιστηρίου που θα λειτουργήσουν στην πρώτη, δεύτερη και τάξη ηλικίου εκτός από την τρίτη. Και άλλο καινούριο, σε 238 σχολικά κτίρια, σε σχολικές μονάδες επικράτειας, τα παιδιά θα βρεθούν μπροστά σε υπερεξυγχρονισμένες υποδομές από το πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου.

Καινούρια άλλα 8 δημόσια σχολεία, γυμνάσια και λύκεια, μπαίνουν από σήμερα στο πρόγραμμα Ωνάσια Εκπαίδευση. Λέγονται Ωνάσια Σχολεία. Είναι στο Εγάλεο, στο Ρόδο, στη Ρόδο, στο Ηράκλειο και στον Πύργο της Ηλίας. Σε αυτές τις σχολικές μονάδες προγραμματίζεται να μπουν 7.900 διαδραστικοί πίνακες, νέος αθλητικός εξοπλισμός σε 4.500 σχολεία και λειτουργία αναβάθμισης σχολικών βιβλιοθηκών. Θέλω να σας πω, τι κοινό μπορεί να έχουν όλα αυτά? Το πρόγραμμα Διεθνές Απολυτήριο, τα Ωνάσια Σχολεία, όλα αυτά τα καινούργια πράγματα που μπαίνουν στην εκπαίδευση. Ένα κοινό πράγμα έχουν. Αγνοούν παντελώς την ύπαρξη της πόλης που λέγεται Πάτρα. Μα πουθενά η έρμη Πάτρα, πουθενά, ούτε πιλωτικά, σε ένα πρόγραμμα καινούριο, σε ένα σχολείο, Ωνάσιο, Ξωνάσιο, δεν ξέρω πώς τα λέγεται, πουθενά δεν υπάρχουμε για κανέναν, δεν ασχολείται κανείς με μας, δεν προκαλούμε το ενδιαφέρον κανενός, δεν μας ενδιαφέρει τι γίνεται στην υπόλοιπη Ελλάδα. Είμαστε μια αποκομμένη, ξεκομμένη πόλη η οποία ζει τη χαρά της εσωστρέφειας και της μεμψημυρίας. Μπράβο μας, ώρα καλή στην πλήμη μας και αέρα στα πανιά μας. 8 και 22 πρώτα λεπτά, Max FM 93.4. Η σχολική χρονιά αρχίζει βέβαια και για τους γονείς. Αρχίζουν από σήμερα μπαμπάδες, μαμάδες και γονείς και κηδεμόνες, παππούδες, γιαγιάδες και όλοι οι υποδέλοιποι να μπαίνουν στο λούκι της υποστήριξης της καθημερινής των παιδιών. Πάμε τώρα να σας προσγειώσω λίγο στην πόλη μας, η ωραία Πάτρα. 4 φανάρια είδα που δεν λειτουργούν πρωί-πρωί. Γούναρη και Καραϊσκάκη. Πού αλλού είδα? Γούναρη και Καραϊσκάκη είναι το ένα. Καραϊσκάκη και Πατρέως το δεύτερο. Τι άλλο είδα? Εδώ γύρω-γύρω όλα στο κέντρο. 3 με 4 φανάρια είδα που δεν λειτουργούν. Δεν χρειάζεται να το επαναλαμβάνω. Δεν έχω κουραστεί, έχω βαρεθεί 35 ολόκληρα χρόνια να μιλάω για μια πόλη ανερμάτιστης λειτουργίας, ασύντακτη. Η πρωτεύουσα της παγκόσμιας αλαλουμολογίας είμαστε. Ό,τι του φανεί, του λολοστεφανή. Χαρείτε το λοιπόν αυτό το χιονισμένο, να μην πω τι, και πάμε να ακούσουμε το επόμενο τραγούδι. Καλή σας μέρα, ψυχραιμία, χαμόγελο, υπομονή και αισιοδοξία.

0: Η ώρα είναι 8:30.
1: Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολυετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate, Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
2: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπόλια Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
3: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
4: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
5: Και ποιος παίρνει ταξί τώρα αυτή την εποχή?
6: Αυτός που το χρειάζεται.
7: Όταν χρειάζεσαι ταξί, 450.000. Ραδιοταξί Express Patras. 450.000. Ο αριθμός που σε πάει.
8: Max FM 93,4. Λέει μόνο την αλήθεια.
9: Αυτό που σας έλεγα χτες για το αλαλούμ που καταγράφουν στις δημοσκοπήσεις οι Έλληνες πολίτες δικαιολογημένα για όλα όσα άκουσαν από όλους στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, αρχίζει για πρώτη φορά να προβληματίζει, ελπίζω σοβαρά και επικοδομητικά, τους οικονομικούς παράγοντες της χώρας, αλλά και τους πολιτικούς να βάλουν λίγο μυαλό. Φαίνεται από τις απαντήσεις που δίνει ο κόσμος ότι βαρέθηκε αυτό το αλαλούμ της Θεσσαλονίκης κάθε χρόνο. Δεν θέλω να υποτιμήσω και να υποβαθμίσω την έκθεση, αλλά τη σχέση της με την κομματική σκοπιμότητα θέλω να ξεκαθαρίσω. Μάλιστα μου έλεγε ένας φίλος θες που ασχολείται αρκετά χρόνια με τον συνδικαλισμό, υπήρξαν προτάσεις και ακούγονται και λέγονται να αποκοπεί από την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και από τα εγγένεια κάθε χρόνο η σχέση της με τις υποσχέσεις και τις προτάσεις κομμάτων, τα ταξίματα για την οικονομική πολιτική. Πολύ δε περισσότερο, υπάρχει μια πρόταση, μαθαίνω, τα εγγένεια της έκθεσης να τα κάνει ο Πρωθυπουργός και η οικονομική πολιτική να ανακοινώνεται από την Αθήνα, από τον Υπουργό Οικονομικών. Αυτό το σκηνικό κάθε χρόνο που φέτος ξεντώθηκε, τερματίστηκε από όλους λόγω προεκλογικής χρονιάς, άρχισαν οι πολίτες να μην το εμπιστεύονται στις δημοσκοπήσεις. Και μου έλεγε και ένας φίλος επίσης με τον οποίο μιλάω στην Αθήνα και δουλεύει σε εταιρεία δημοσκοπήσεων, υπάρχουν 8 κατηγορίες Ελλήνων πολιτών, εργαζομένων και επαγγελματιών που όλα τα κόμματα ανεξαιρέτως δεν είπαν το παραμικρό για αυτούς, τους αγνόησαν εντελώς. Δεν είναι τυχαίο. Και για τις απαντήσεις που έδωσαν οι πολίτες, μπορεί να λένε ότι είναι κοστολογημένα, μάλλον έτσι όπως τα προτείνουν οι πολιτικοί αρχηγοί τα προγράμματα. Στην ερώτηση, πιστεύετε ότι θα υλοποιηθούν όλα αυτά στο χρόνο που υπόσχονται ο Μητσοτάκης, ο Ανδρουλάκης, ο Τσιπράκης, όλοι οι υπόλοιποι άκηδες, οι πολίτες απαντούν 56% δεν ξέρω, δεν νομίζω. Καταλαβαίνει κανείς ότι έχει τρωθεί η αξιοπιστία των λεγόμενων, των κομμάτων και των αρχηγών απέναντι στους πολίτες κάθε φορά και κάθε χρόνο με αυτή την ιστορία της Διεθνούς Εκθέσεως της Θεσσαλονίκης, να περιμένουμε σας ζητιάνοι με το χέρι τεντωμένο τι θα μας δώσουν από όσα μας έχουν πάρει, να μας τα επιστρέψουν πίσω. Και μπορεί για τους πρωθυπουργούς και τους επικεφαλείς των κυβερνήσεων αυτό να είναι ένα δίκαιο και σωστό μέτρο, δηλαδή ο κόσμος από τις θυσίες του να καρπούται τα κέρδη της οικονομικής πολιτικής και να επιστρέφουν στο λαό και στην κοινωνία και να το χρησιμοποιούν ως επιχείρημα η πολιτική, αλλά στην ουσία το ταμείο εξακολουθεί να παραμένει μείον. Διότι προσέξτε τώρα τι γίνεται. Ένα σωρό πράγματα που είπε ο Μητσοτάκης εκεί, με ένα τσάκ το πετρέλαιο να πάει στα 110 και στα 120 δολάρια το βαρέλι, πρέπει να αναμορφωθούν κυρίως ως προς τις τιμές, ως προς τα εισαγόμενα προϊόντα, ως προς τα καύσιμα, ως προς το πετρέλαιο θέρμανσης, και δώσ' του ξανά νέα λεφτά για επιδοτήσεις, για ελάφρυνση των κατωτέρων οικονομικών στρωμάτων κτλ. Άρα τι νόημα έχει να λέμε ένα σχέδιο κοστολογημένο, λέω εγώ, εμπεριστατωμένο, μελετημένο, όταν η ζωή, η καθημερινότητα, οι οικονομικές συγκυρίες, οι εσωτερικοί και εξωτερικοί παράγοντες, η δομή του κράτους και της οικονομίας μας αναγκάζουν να τα ανατρέπουμε όλα. Εν πάση περιπτώσει, κυρίες και κύριοι, φαίνεται ότι για πρώτη φορά σοβαρά αντιμετωπίζουν και οι Θεσσαλονικείς πολιτικοί και οικονομικοί παράγοντες να το δουν τα κόμματα λιγάκι διαφορετικά αυτό το πράγμα με τη Θεσσαλονίκη και τη σχέση της με τα οικονομικά και κοινωνικά δεδομένα και συμφέροντα των κομμάτων κυρίως. Χτες στη Θεσσαλονίκη πήγαν 4 πολιτικοί αρχηγοί. Μου έλεγε συνάδελφος δημοσιογράφος από κανάλι της ΕΡΤ με πάνω εκεί στο 3 ότι δεν ξέραμε πού να πρωτοπάμε. Ήταν ο Τσίπρας, η Καριστιανού, η Ζωή και ο Νίκης, ο κύριος Νατσιός. 4 και 5, ο 5ος έκανε και ομιλία, ο Κουτσούμπας. 5 πολιτικοί αρχηγοί από τις 6 το απόγευμα μέχρι τις 9 το βράδυ τραβολόγαγαν δημοσιογράφους σε κάμερες πέρα δόθε σε όλη τη Θεσσαλονίκη. Αποτέλεσμα μηδέν. Ουδής κράτησε κάτι, ουδής πολίτης εκαρπώθη κάτι από όλα αυτά, ουδής πολίτης εσχημάτισε κάποια γνώμη από όλα όσα άκουσε. Αφήστε δε που το έπος Μαζονάκη έχει σκεπάσει όλες τις ειδήσεις σε όλα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στην τηλεόραση. Έβλεπα και πήρνα τον Τζίπρα προβληματισμένο χτες το βράδυ, που έχει πάρει ένα σοβαρό ύφος καθηγητή πανεπιστημίου, επερχομένου ηγέτη, και τον έβλεπα λίγο σε αυτά που έλεγε και μου φαίνεται ότι μέσα του έλεγε: «Άρε Μαζονάκη μου, τα χάλασες, θα έπαιζα πρώτο σε όλα τα κανάλια». Τι να σου κάνω, Αλέξη μου. Ο οποίος Αλέξης Τσίπρας, κυρίες και κύριοι, είπε χτες το εξής επικό, το οποίο αν δεν είναι αυτό κολοτούμπα, τι είναι. Τον ρώτησαν για το κόμμα Σαμαρά και για όλα όσα γίνονται μεταξύ της Νέας Δημοκρατίας και του επερχομένου κόμματος Σαμαρικού αυτού, της Λαϊκής Δεξιάς, Πατρίς, Θρησκεία, Οικογένεια, και για το ότι είπαν κάποιοι να γυρίσει σπίτι του, να φύγει κτλ. Και απάντησε το εξής εκπληκτικό. Δεν νομίζω ότι κανένας μπορεί να κρίνει ποιος θα κάτσει σπίτι του ή όχι. Δικαίωμά του είναι του πρώην Πρωθυπουργού να επιστρέψει στην πολιτική σκηνή. Εγώ δεν έχω κανένα λόγο να πω τίποτα παραπάνω και δεν έχω τίποτα με τον άνθρωπο, ίσα ίσα που του εύχομαι για καλή επιτυχία. Μαύρε Αλέξη μου, δεν ήθελες να τον καθίσεις στο σκαμνί με την Οβάρτης? Πού είναι εκείνοι οι προστατευόμενοι μάρτυρες? Πού είναι εκείνοι οι κουκουλοφόροι? Εκείνος με τη Βεντερούγα, ο συνταξιούχος της Αγγελέας που γύρισε και θέλει να τους κλείσει όλους μέσα, που ήταν και φίλος του Καραμαλή? Πού είναι όλα αυτά, τα ξεχάσατε? Αν γι' αυτό ο κόσμος αγριεύει και σας λέει ότι δεν έχετε ούτε μνήμη, ούτε κρίση, ούτε μπέσα, ούτε τίποτα. Γι' αυτό αποστρέφεται την πολιτική ο κόσμος. Του εύχεται καλή επιτυχία ο Τσίπρας του Σαμαρά. Τι άλλο θα ακούσουμε, μεγαλόχαρη Παναγία μου, τι άλλο θα ακούσουμε σε αυτή τη χώρα? 8 και 39 πρώτα λεπτά. Νομίζω πως είναι η ώρα να πάμε στο Τζίφρι, να πάρουμε μια κρεμούλα, ένα ριζογαλάκι και πολλά άλλα την τυριά, φοβερά, εκλεκτά προϊόντα από πρώτη ύλη, το γάλα από το χωριό Στάνος Αμφιλοχίας. Είναι Έλληνος στρατιώτου και 5 πηγαδίων. Είναι στην πόλη μας εδώ και πολύ καιρό. Δεν χρειάζεται να πάτε απάνω στο Στάνου. Τάχνη Φέρς Μπάτρα. Έλληνος στρατιώτου και 5 πηγαδίων. Golden Traders αγοράει ένα χειροχρονικό νομισμάτων, κοσμημάτων και ρολογιών που απαντούν όσοι υφιστεί στο 6944-21-21-50. Έχουν τα πάντα, μάλλον δέχονται τα πάντα από πλευράς κοσμημάτων, χρυσά, λίρες, νομίσματα, κοσμήματα κτλ. Έχουν πάντα τιμή τράπεζα της Ελλάδος και έχουν, όλα τα έχουν, έχω πει, την ικανότητα και τη δυνατότητα να σας εξυπηρετήσουν άμεσα και εχέμηθα. Αν θέλετε να τους δείτε από κοντά, με ζώνος 100 στον τρίτο όροφο. Τι έγινε πρωτάκια, δευτεράκια, τριτάκια, τεταρτάκια? Είναι η ώρα να πάτε κι εσείς να ζήσετε την εμπειρία που έζησαν οι γονείς σας, τα μεγαλύτερα αδέρφια σας, ο παππούς σας, η γιαγιά σας, 80 ολόκληρα χρόνια. Σχολική χρονιά σημαίνει βιβλιοπωλείο Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Τρεις όροφοι στην Αγίου Νικολάου που θα βρεις τα πάντα για το μαθητή. Δευτέρες και Τετάρτες ανοιχτά το απόγευμα. Και www.γωνιάτουβιβλίου.gr και τη σχολική λίστα την πας, την ετοιμάζουν και την παραλαμβάνεις άμεσα το συντομότερο. Ταχύτητα, συνέπεια, τεράστια ποικιλία, το μεγαλύτερο και πιο ενημερωμένο βιβλιοπωλείο της πόλης εδώ και 80 χρόνια. Αγίου Νικολάου 32, βιβλιοπωλείο Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Let's go to another song. Ας πάμε σε ένα τραγούδι ακόμα. Παλικάρια εδώ, ένα τραγούδι λέω. Και έρχομαι διότι θα πρέπει να ομιλήσουμε μετά και με κύριον Μίλτον, Ταξί Εξπρέσ. Πάμε.

0: Για να δούμε λοιπόν τις Πάτρας στα Χαστούκια, αν θα τα ξεχνάμε, αν θα τα θυμόμαστε. Μίλτος Σπυρόπουλος, ταξί Express 2610-450.000. Στην τηλεφωνική επικοινωνία μας, στην άλλη άκρη του σύρματος. Μίλτο, καλημέρα.
1: Καλημέρα. Σαρά που έχει πρωί-πρωί με τα μπουζούκια.
0: Είπαμε να βάλουμε και ένα τραγούδι να ανέβουμε λίγο, βρε Μίλτε. Τι να κάνουμε.
1: Εγώ πήγα χθες, αγόρασα την ποδιά μου τη Λουάνα.
0: Ναι.
1: Από τον Τοξαβίδη.
0: Τι θυμήθηκες, σήμερα... Πόσο παλιός είσαι.
1: Του 70 είμαι, καημένα, δεν είμαι και παλιός.
0: Άκου,
1: παλιός.
0: Ποδιά Λουάνα από τον Τοξαβίδη ή από τη Λουάνα. Η Λουάνα δεν είχε πρατήριο, νομίζω τότε. Από τον Τοξαβίδη. Η οικογένεια Τοξαβίδη ήταν φίλη του πατέρα μου, όλοι αυτοί. Και κυρίως ο Κώστας.
1: Και πέστε και το άλλο δίπλα, ξεχνάω.
0: Δεν το θυμάμαι.
1: Άλλο το μεγάλο. Το από μη,
0: ας το μουστάκι.
1: Το μουστάκι.
0: Ναι. Ο Μουστάκης ήταν θείος μου. Ο Μουστάκης. Ο Γιώργος Μουστάκης ήταν θείος μου. Η γυναίκα του ήταν πρώτη ξαδέρφη της γιαγιάς μου. Και πήγαινα τα Χριστούγεννα, με έπαιρναν τηλέφωνο οι θιάδες μου εκεί, η Μαρία και η Ευδοκία, και έλεγαν οι αδερφές της γυναίκας του Μουστάκη να πάει το παιδί να ψωνίσει, της έλεγαν της μάνας μου. Και έμπαινα μέσα και με περίμενε ο σκορμένος ο Λάκης ο Μπουρίτσας και μου έλεγε: «Έλα Γιωργάκη, τηλεφωνήσαν οι θείες, πάρε ό,τι θες». Αυτές οι θείες, κανένα παράπονο στη ζωή μου δεν έχω, δόξα τω Θεώ, πήρα πολύ αγάπη. Αλλά στα ταξί να έρθουμε τώρα, Μίλτο.
1: Τα ταξί, τι θες να μάθεις για τα ταξί?
0: Πώς είναι?
1: Μη μου πεις για το κυκλοφοριακό.
0: Όχι, όχι, θέλω να σου πω κάτι συγκεκριμένο. Είδα ότι οι δρόμοι που θα κλείνουν από εδώ και πέρα, τουλάχιστον από πλευράς περιφέρειας με το έργο του φυσικού αερίου, θα ανακοινώνονται από πριν μια-δυο εβδομάδες ποιοι πρόκειται να κλείσουν. Και αυτό είναι καλό.
1: Ανατρίχιασα.
0: Ναι, είναι ένα βηματάκι, βρε αδερφέ.
1: Δεν είναι κανένα βηματάκι. Εδώ η όλη κατάσταση χρήζει ψυχιατρικής βοήθειας.
0: Εννοείται.
1: Ωραία, και επειδή, θα το ξέρω, τι θα αλλάξει. Οι πελάτες ή τα σχολικά δρομολόγια που αρχίζουμε από σήμερα να τα εκτελούμε έχουν συγκεκριμένες διαδρομές. Λοιπόν, και αναγκαστικά θα πρέπει να περνάς από κάποιους δρόμους. Το θέμα είναι να καταλάβουν οι υπόλοιποι που δεν είναι αναγκασμένοι, γιατί εμείς είμαστε αναγκασμένοι να πάμε από διαδρομές που μας επιδεικνύει ο πελάτης.
0: Βέβαια.
1: Οι υπόλοιποι λοιπόν που έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν μόνοι τη διαδρομή, ας χρησιμοποιούν λοιπόν κυρίως τη μήνυ περιμετρική, αν θέλουν να περάσουν από μια μεριά στην άλλη της Πάτρας, και όσο το δυνατόν λιγότερο το κέντρο.
0: Δεν υπάρχει τώρα κίνηση στο κέντρο. Δεν μπορεί να κινηθείς με γιοταχή. Τέλειωσε το κέντρο. Αν το πάρουμε χαμπάρι, τελείωσε η ιστορία.
1: Αυτό πρέπει να συνειδητοποιήσουμε. Θα μου το λέει η περιφέρεια και λοιπόν και τι έγινε.
0: Όχι, αλλά να βλέπεις μια δημόσια υπηρεσία η οποία τουλάχιστον αποφάσισε να σου βγάζει ένα κατάλογο και σου λέει: «Θα κλείσω τη Γούναρη από τη Σισίνη μέχρι την Καποδίστρια», πώς λέγεται, μέχρι εκεί. Καλό είναι αυτό.
1: Και πηγαίνουν τα συνεργεία να το πάρουμε από την ανάποδη. Και θα πηγαίνουν τα συνεργεία και θα βλέπουν εκεί που είναι ανακοινωμένο να σκάψουν 10 παρκαρισμένα.
0: Ναι, και θα έχει αλλάξει ο εργολάβος, επειδή μπορεί να συνέβη κάτι στο άλλο αυτό, και δεν θα πάει, θα μπαίνει το σήμα, δεν θα πηγαίνει κανείς εκεί, θα περνάει ο άλλος, θα το βλέπει κλειστό, θα λέει: «Μα είπαν ότι θα σκάψουν σήμερα». Καλά, τέτοια θα γίνονται, εντάξει.
1: Εδώ τα κλείνουν εκεί με τα πλαστικά που είναι για τους λόγους ασφαλείας, το φρεάτιο που εκεί εδώ, και τους λέει ο άλλος: «Α, εδώ αφού έχει φρεάτιο περιφραγμένο και άρα εδώ πέρα δεν πλησιάζει για τα χέρια, είναι μια πολύ ωραία θέση πάρκινγκ».
0: Για να παρκάρω, βεβαίως. Λοιπόν, για να μην κουράζουμε και τον κόσμο, ας το πούμε από τώρα και κάνουμε έκκληση, γιατί σήμερα στην κυκλοφορία μπαίνουν σχολικά λεωφορεία, γιοταχή μπαμπάδων, μαμάδων έξω από τα σχολεία κτλ. Κτλ. Είναι μια καινούργια κατηγορία χρηστών του κέντρου και της ευρύτερης περιοχής της Πάτρας. Όπου και όταν δεν χρειάζεται να μπούμε με το αυτοκίνητο στην πόλη, να μην το κάνουμε. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Τι άλλο να κάνουμε, τρελαθούμε, πλακωθούμε στα Λεξοτανίλ όλοι?
1: Και επαναλαμβάνω, επειδή έχω πέσει πολλές φορές απάνω σε αυτοκίνητα που τυχαίνει να πηγαίνουμε ταυτόχρονα, όταν θες να περάσεις, όχι μόνο να περάσεις από τη μια μεριά τη Πάτρα στην άλλη, και να πας και ψηλαλόγι, και να πας και άνω πόλη, μια χαρά βολεύει η μήνυ περιμετρική. Μπαίνεις μήνυ περιμετρική από την Αγία Σοφία, κατεβαίνεις δεξιά στη Λόντου, βγήκες Λόντου και Γερμανού και πας όπου θες. Και νότια προάστια και ανατολικά προάστια, όπου θες πας.
0: Σωστά.
1: Ας μάθουμε να χρησιμοποιούμε και αυτόν τον δρόμο. Τον έχουμε που τον έχουμε.
0: Κύριε Μίλτο, σας ευχαριστούμε. Καλό Σαββατοκύριακο. Μέρα νύχτα παντού. Ταξί Express 2.650.000. Με κάθε τρόπο και με όλα τα καινούρια που θα λέμε κάθε φορά. Να είσαι καλά, Μίλτο.
1: Θα τα πούμε τη Δευτέρα αναλυτικά, γιατί έχουμε και άλλη μία νέα εκδοχή.
0: Α, μπράβο, γεια σου. Ωραιότατα.
1: Και τα λέμε. Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Επίσης, ναι, καλή σχολική χρονιά στα παιδιά. Θέλω να σας πω ότι για το λόγο του αληθές ανακοινώθηκαν οι δρόμοι που θα είναι κλειστοί για τις εργασίες επέκτασης του δικτύου του φυσικού αερίου. Ήδη 5 πηγαδίων από Κωνσταντινούπολη έως Κεφαλινίας. Αυτό γίνεται, το έχω δει. Γούναρη από 25 Μαρτίου έως Σισίνη, από 9 έως 17 Σεπτεμβρίου. Ηλίας από Καρατζά έως Σουλίου, από 10 έως 19 Σεπτέμβρη. Γεωργίου Ολυμπίου από Σολομού έως Ηλίας, από 16 έως 30 Σεπτέμβρη. Κεφαλνίας από 5 πηγαδίων έως Κορίνθου, από 19 έως 30 Σεπτέμβρη. Και Σουλίου από Ηλίας έως Μύρνης, από 21 έως 30 Σεπτέμβρη. Θερμή παράκληση, δεν ξέρω, ο Μίλτος που είναι στο δρόμο και οι ταξιτζίδες ασφαλώς και οι οδηγοί των αστικών λεωφορείων που λούζονται εκτός εισαγωγικών, όχι εντός, λούζονται κυριολεκτικά αυτό το χάος το κυκλοφοριακό που υπάρχει στην πόλη. Εγώ τουλάχιστον πιστεύω πως βοηθάει να ξέρει κανείς από νωρίτερα τι γίνεται και πού γίνεται. Κάτι είναι αυτό, βρε αδερφέ. Ας το εφαρμόσουν όλοι και ας βγάζουν και εταιρείες που κάνουν τις εξκαφές για τα δίκτυα των οπτικών ινών μία ανακοινωσούλα και λένε εδώ θα σκάψουμε σήμερα, εκεί θα σκάψουμε αύριο, εκεί θα παρασκάψουμε, τουλάχιστον να το ξέρουμε, να κάνουμε ένα βήμα μπροστά, να ενημερωθούμε, γιατί για να συνεννοηθούμε αποκλείεται, στην Πάτρα ζούμε, δεν υπάρχει συνεννόηση, εδώ είναι έκαστος εφό ετάχθη, ό,τι του φανεί του Λόλο Στεφανή. Τουλάχιστον να ξέρουμε και να βλέπουμε ή να μεταφέρουμε εμείς οι δημοσιογράφοι από τα μέσα ενημέρωσης τι κλείνει, πού κλείνει, από πότε και ως πότε κλείνει. Μπας και καταφέρουμε και φτιάξουμε μια γενική, έτσι, απλή λειτουργική συνέπεια στην κυκλοφορία αυτής της πόλης. Αν τα καταφέρουμε βέβαια. Λοιπόν, και για να μην λέμε πολλά, επίσης έχω να σας πω ότι έχει θεματάκια σήμερα που αφορούν τα σχολεία, επικαιρότητα, που θα πάνε για αγιασμό, ο Σεβασμιότατος, ο Δήμαρχος, η Περιφερειαρχαία, η Αντιπεριφερειαρχαία και όλος ο καλός ο κόσμος και πολλά και άλλα που έχει η επικαιρότητα. Να σας πω ότι θα σας τα πούν αναλυτικά ο Γιάννης Γεωργόπουλος και ο Αλέξανδρος Κογκόλης και η Δήμητρα Μπαλαφούτη. Να πω ξανά καλημέρα σε μπαμπάδες και μαμάδες που άφησαν τα παιδιά σχολείο και γυρίζουν στη δουλειά τους. Σχολικό έτος 2026-2027. Και να σας δώσω ένα τραγούδι ακόμα. Πριν από λίγο ανακοινώθηκε όμως από το Υπουργείο Οικονομικών ότι η σημαντική καθυστέρηση στην έναρξη λειτουργίας του Μητρώου Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης κάνει το Υπουργείο να δώσει νέα παράταση της υποχρεωτικής πληρωμής των ενοικίων μέσω τραπεζικού συστήματος που επρόκειται να αρχίσει από την 1η Οκτωβρίου. Θα ανακοινωθεί σήμερα μάλλον, αυτό θα πάει λίγο παραπέρα. Θα το δούμε, είναι κάτι που ήρθε πρωί-πρωί από το Υπουργείο Οικονομικών ως δελτίο τύπου δουτού που λέμε. Πάμε να ξυπνήσουμε, έρχομαι εγώ, σε 3 λεπτά είμαι εδώ. Ψυχραιμία, παιδιά μου, υπομονή, χαμόγελο, Σαββατοκύριακο έρχεται.

0: Τη Δευτέρα μάλλον στο Τρίτο Νεκροταφείο θα γίνει η κηδεία του Γιώργου Μαζονάκη. Και επαναλαμβάνω αυτό που έχω πει και χτες, δεν χρειάζεται να λέμε και άλλα πολλά. Μακάρι να ήξερε πόσο τον αγαπούσε ο κόσμος και πόσοι άνθρωποι τον αγαπούσαν. Να έπαιρνε τουλάχιστον δύναμη να διαχειριστεί αυτά που δεν μπορούσε. Και που ατυχώς με αφορμή την επίσκεψη εκεί και με υπάρχουσα την αιτία επί πολλά χρόνια τον χάσαμε. Λοιπόν, 24 με 34 λέει σήμερα, la temperatura alla città di Patrasso, η θερμοκρασία στην πόλη της Πάτρας και στην ευρύτερη περιοχή. Θα μου πεις τώρα γιατί μιλάς στα αλληλικά ρε Κοντογιάννη, σε ακούνε στο μπάρι? Όχι, μπορεί να με ακούνε κουμπάρι όμως, δεν έχει σημασία. Άλλο μπάρι, άλλο κουμπάρι, άλλο μπάρες, άλλο κουμπάρες, γενικώς. Έτσι, θέλω πρωί πρωί να μιλάω ιταλικά. Πάω παρακάτω, θα αλλάξει την Κυριακή το απόγευμα. Ευτυχώς γιατί οι γάμοι δεν απειλούνται το Σάββατο. Δύο γνωστούς γάμους που έχω εκεί με καλεσμένος, τον ένα αναγκαστικά θα πάω, διότι το τραπέζι του ενός με τον δεύτερο γάμο έχουν απόσταση 26 χιλιόμετρα. Δεν γίνεται να βρεθώ και στους δύο. Και την Κυριακή από το απόγευμα και έπειτα θα δούμε κανένα ψυχαλίτσα, καμιά βροχούλα, και το 35 θα γίνει 30. Η δε Τρίτη, 15 του Σεμιτεύρη, θα είναι πολύ δροσερή μέρα, συμπαθητικά δροσερή. Θα λέμε επιτέλους δρόσηση. Να το πω και όπως το λένε πάνω στα ρουνά, δρόσηση. Λοιπόν, 24-35 σήμερα, 24-34 αύριο, 23-30 την Κυριακή, σολέι. Ποιος ήταν μαζί μας? Ήταν μαζί μας και είναι πάντα μαζί μας η Κάρνα με τα ποιοτικά και εξαιρετικά κρεατικά της και με όλες αυτές τις τιμές που σας είπα πριν και παραπριν και χτες και που πρέπει να τις έχετε υπόψη σας γιατί ισχύουν μέχρι αύριο Σάββατο, ειδικά αυτή η τιμή στο Μοσχάρι 9.48 δεν υπάρχει, δεν υπάρχει, δεν θα βρείτε πουθενά ελιά, σπάλα, τουρτουκίτα, ποντίκι, τα σκεμπάπ κομμάτια του Μοσχαριού αυτά με 9.48. Είναι τιμή βόμβα, είναι τιμή δώρο της Κάρνα για τους πελάτες της και για την αγάπη τους τόσα χρόνια και την υποστήριξή τους. Ρίξαμε τις τιμές, ανεβάσαμε ακόμα και άλλο την ποιότητα στην κορυφή, κορυφαία ποιότητα, χαμηλές τιμές. Μοσχαράκι, νοπός, πάλα, ελιά, τα σκεμπά, ποντίκι, τουρτουκίτα, 9.48. Το λέω και το ξαναλέω, μην το χάσετε. Θα πάρω ελιά με κόκαλο, όχι χωρίς κόκαλο, λέει άνεφος του, αυτή θα πάρω, για να κάνω πάρα πολύ ωραίο μοσχαράκι λεμονάτο. Λεμός με κόκαλο χοιρινός 3.98 και μπουτάκι κοτόπουλο νοπό 1.98. Είναι τιμή για μπούτι κοτόπουλο αυτή. 1.98 χάρισμα και πανσέτα με κόκαλο χοιρινή νοπή 4.68. Και οι καθημερινές τιμές συνεχίζονται σε 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 διαφορετικά προϊόντα. Κοτομπουκές 7.98. Μπριζόλα χοιρινή 4.98. Φιλέτο κοτόπουλο 7.98. Σουβλάκι κοτόπουλο 8.68. Εντάξει, τώρα το θέμα είναι το μοσχάρι. Εκεί είναι. Το μοσχάρι που είναι σε τιμή δώρο. 9.48, ελιά, σπάλα, τα σκεμπάπ και ποντίκι και τουρτουκίτα. Λοιπόν, έχεις φύγει για την Κάρνα και δεν το ξέρεις. Κατευθείαν, ένα από τα έξι είναι κοντά σου. Golden Traders αγορά η ενέχειρο χρυσό νομισμάτων, κοσμάτων και ρολογιών. Ασφαλώς ένα από τα πέντε καταστήματά τους είναι αυτό που είναι στη Μεσόνος 100 στον τρίτο όροφο. Αν θέλετε να τους δείτε από κοντά, σου λέει 6944-21-2150 το τηλέφωνο. Εχέμηθα και ειλικρινά και με τιμές της Τράπεζας της Ελλάδος, παρακαλώ σας εξυπηρετούν. Ο Τζίφρης, σταθερή αξία στην Έλληνο Στρατιώτου και 5 πηγαδίων μετά, γαλακτοκομικά του, γιαουρτάκια, τυράκια, κρεμούλες, όλα τα καλά και φρέσκα και ωραιότατο παγωτούλι. Εξαιρετικό από το χωριό Στάνος Αμφιλοχίας από φρέσκο γάλα. Και το ραντεβού το δίνουμε όλοι, μαμάδες, μπαμπάδες, παιδιά, νονί, νονές, θείες, θείοι, παππούδες, γιαγιάδες, όλοι. για να πούμε το καλή χρονιά στο μεγαλύτερο και πιο ενημερωμένο βιβλιοπωλείο της πόλης, Αγίου Νικολάου 32. Βιβλιοπωλείο Πάπα Χρήστου, γωνιά του βιβλίου, έχει μεγαλώσει γενιές και γενιές 80 ολόκληρα χρόνια. Άριστη γνώση, πληρότητα σε όλα τα βιβλία ελληνικά και ξενόγλωσσα, βοηθήματα, τσάντες, τυλό, μολύβια, μαρκαδόρι, κασετίνες, ανεξίδωτα παγούρια, θερμός. Δεν μπορείτε να φανταστείτε ό,τι θέλει ο μαθητής σε τρεις ορόφους, αλλά και ο φοιτητής και στην Κιλκής και Μανουλιάσης. Με τούτα και με τα άλλα, Σαββατοκύριακο έρχεται, αναγκαστικά θα περάσετε οπωσδήποτε από τις λιγοτεχνίες που σας περιμένουν από την παραγωγή στην κατανάλωση για το φρέσκο γλυκό του Σαββατοκύριακου. Καλημέρα στον Αντώνη Δημακόπουλο, στους συνεργάτες του και σε αυτούς που γιορτάζουν σήμερα. Να πάω να σας πω, να πω επίσης καλημέρες στους Ζαχαροπουλέους στο Γλαύκο, καλημέρα στο Βασίλη, στη Βάσο, στο Γιαννάκη, ο οποίος είναι καταπληκτικός μουσικός και γράφει και πάρα πολύ ωραία ξένα τραγούδια, εξών από το να είναι στο Γλαύκο, στις κυρίες της κουζίνας, όλο τον καλό τον κόσμο εκεί. Και να πείτε και στο Βασίλη να του ζήσει ο εγγονός που έβγαλε το όνομά του, άμα θα πάτε. Βγήκε Βασίλης Δεύτερος. Β' Ζαχαρόπουλος. Θα σας δούμε. Εσείς στο μεταξύ όλο το Σαββατοκύριακο μπορείτε να είστε με την εφημερίδα Νεολόγου στο χέρι, διότι έχει τα πάντα, πολλά και διάφορα. Και να διαβάζετε και την πίσω πλευρά της ζωής, την πλάι, την οποιαδήποτε πλευρά θέλετε, εν πάση περιπτώσει, από τη δημοσιότητα. Με τούτα και μετά, αλλά έχω Γιωργόπουλο Κογκόλη και Μπαλαφούτη. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: MaxFM 93.4.
2: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση, μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practicer αλλάζει το σπίτι.
3: Ένα χτύπημα στο Barbreeze συνήθως γίνεται ρογμή σε λιγότερο από 3 εβδομάδες. Στην Carglass μπορούμε να το επισκευάσουμε σε 30 λεπτά. Με τη νέα πατενταρισμένη μέθοδο επισκευή ART εγγυόμαστε έως και 40% καλύτερο αποτέλεσμα. Τώρα, με κάθε επισκευή ή αντικατάσταση εμπρόστιου Parbreeze, σας κάνουμε δώρο ένα σετ αλοκαθαριστήρων Bosch. Κλείστε ραντεβού τώρα.
4: Carglass επισκευάζει, Carglass αντικαθιστά.
3: Η προσφορά ισχύει μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου. Κατάστημα Πάτρας, Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών, 121.
5: Η ώρα είναι 9.
6: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Τραπεζική υπάλληλος κατηγορείται ότι πλαστογραφούσε υπογραφές πελατών και σήκωνε τα χρήματά τους. Πού και από ποιους γίνονται έργα αυτή τη στιγμή στην Πάτρα, πόσο θα διαρκέσουν, πολλά παράπονα. Άρχισε τα ίδια ο Άγγελος Τσιγκλής και στον Σαμαρά, άσκησε βέτο για γυναικεία υποψηφιότητα. Κόντρα για τα κενά στα σχολεία λίγο πριν το πρώτο κουδούνι. Πού θα πάνε σε λίγες ημέρες όλοι οι αυτοδιοικητικοί της Αχαΐας? Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
7: Ο

0: hits που σαρώνουν. Ο Απόλ ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης ηχογένειας. Προπόληση ticketservices.gr. Flash Live. Βιβλιοπωλείο Discover. Βιβλιοπωλείο Παπαχρήστου. Το δρανείο Joy Records. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions.
1: Max FM 93,4. Ο ήχος που πάει παντού.

0: τεχνικός κόσμος της ευεξίας. Ο τεχνητός κόσμος της εξασφάλισης διθενεότητας. Σωρία ερωτημάτων για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Στον εισαγγελέα οδηγείται σήμερα το ζευγάρι των γιατρών με την κλινική Φάντασμα στο Κολωνάκι. Εκεί όπου κατέληξε ο Γιώργος Μαζονάκης. Κατηγορούνται για θανατηφόρα έκθεση. Το επώνυμο αυτών θα μείνει Γάκα Θεοδωρόπουλος. Οι αντιφάσεις, το χαμένο τρίωρο στην κλινική και στο μικροσκόπιο η λειτουργία του εξοπλισμού. Μαζί με τα ερωτηματικά για τις άδειες στα ψηφιακά πιστήρια. Σήμερα η νεκροψία νεκροδομή του τραγουδιστή. Στα όσα καθορίζουν τη ζωή και την ουσία, εσωτερικό έγγραφο φωτιά φέρνει στο φως της δημοσιότητας κενά στα συστήματα σηματοδότησης τηλεδιοίκησης KTS στο δίκτυο του ΟΣΕ στον άξονα Λιανοκλάδη Δομοκός, Δομοκός Λάρισα και Ινώη τη Θωρέα. Λίγα 24 ώρα μετά τους πανηγυρισμούς για το ότι έχουμε πλήρη τηλεδιοίκηση στον άξονα της γραμμής Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Αυτοί δεν βάζουν μυαλό με τίποτα. Το αμυγός πολιτικό στερέωμα στο στόχαστο της κυβέρνησης ο Αλέξης Τσίπρας. Ηρωνίες και κατηγορίες μπέρδεψε τη διαίρεση με τον πολλοπλασιασμό, λέει του Μαξίμου. Επιστροφή στο αφήγημα των λεφτών δεντρών και των ΦΑ για να πληγεί η ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Μονομέτωπος η απάντηση της Ελλάδας σε Μητσοτάκη. Μας αφορούν μόνο τα προβλήματα της κοινωνίας και οι πολιτικές που ασκείται. Πρωτοκουδούν. Νέα σχολική χρονιά με 15.000 κενά. Κακοπληρωμένοι, εξουθενωμένοι, φευγάτοι, μισθοί που υπολείπονται των μισθών στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες για τους εκπαιδευτικούς και αποχώρηση από το κάδρο της μάθησης λόγω δυσμενών συνθήκων. Όλα αυτά στη χώρα που έχει το πιο γυρασμένο εκπαιδευτικό πληθυσμό, ενώ την ίδια στιγμή έχουμε παράλληλη στήριξη με τεράστια κενά. Σήμερα κυρίες και κύριοι είναι 11 Σεπτεμβρίου του 2026. Είμαστε 25 χρόνια μετά το χτύπημα στους δίδυμους πύργους. Την ημέρα που με τον ένα ή τον άλλο τρόπο άλλαξε τον κόσμο, γιατί η πραγματικότητα άφησε πίσω της πολλά, πολλά ερωτηματικά, αλήθειες και ψέματα και δόμησε, οικοδόμησε άλλοθε για περαιτέρω σημεία και τέρατα. Σε επίπεδο Πάτρας Αχαΐας Δυτικής Ελλάδας τελικά τα όνειρα κρατάνε λίγο. Αύξηση της ανεργίας στη Δυτική Ελλάδα από το 8,2% εκτινάχθηκε στο 12,4% σύμφωνα με τα στοιχεία τριμήνου της Ελστάτ. Η Δυτική Ελλάδα πλέον κατατάσσεται ξανά ανάμεσα στις περιφέρειες με τα υψηλότερα ποσοστό ανεργίας. Πρώτο κουτούνι σήμερα και στη Δυτική Ελλάδα με προβλήματα. Ελλείψεις, οικονομική ένδυα, εφιάλτηση, κατάργηση των σχολικών επιτροπών. Ούτε λίγο ούτε πολύ. Μόνο το 64% από τα γυμνάσια και τα λύκεια έχουν πλήρωση θέσεων εκπαιδευτικών. Το έλα να δεις και στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Κολωνάκι Πάτρα και ιατρικές πράξεις σε κλινικές φαντάσματα, μία επέμβαση δρόμος. Σοκάρουν οι αποκαλύψεις της κυρίας Άννας Μαστοράκου, Προέδρου του Ιατρικού Συλλόγου Πατρών. Εδώ χθες τέτοια ώρα στο πράσινο κόκκινο σε γαλάζιο φόντο στο Max FM για το πώς λειτουργούν παράνομες κλινικές και κάνουν παράνομες ιατρικές πράξεις και στην περιοχή με αναφορές σε συγκεκριμένα παραδείγματα. Τι ισχύει και τι λένε οι επιστήμονες για τις ιατρικές πράξεις πλασμαφαίρεσης στην περιοχή. Αν γίνονται και πώς γίνονται, θα είναι μαζί μας σε λίγο ο διευθυντής του Τμήματος Αιματολογίας στον Άγιο Ανδρέα, ο κ. Ζήκος. Η τρομοκρατία της Αντλίας στα 2.20 κοντά λεπτά η βενζίνη στην Πάτρα. 2,04 το πετρέλαιο θέρμανσης, συγγνώμη το πετρέλαιο κίνησης. Τι θα ισχύει για το πετρέλαιο θέρμανσης ανάγκη σήμερα η πλατφόρμα? Θα ακούσετε αναλυτικό ρεπορτάζ. Κόντρα στις φλόγες. Αύριο Σάββατο ξεκινά ο ανοιχτός τρίγος στην Αχαία Κλάους. Κυρίες και κύριοι, ο Max FM είναι 94. Είναι το τελευταίο για αυτή την εβδομάδα. Πράσινο κόκκινο σε γαλάζιο φόντο. Με ευχές για μια καλή, για μια όμορφη μέρα θα απορριφθούμε μαζί και σήμερα ως τις 10. Στον ήχο και τις μουσικές επιλογές οι κύριοι κύριοι Νίκος Καραγεωργόπουλος και Αναστάσης Ουγλέρης. Μαζί μας και σήμερα ραδιοταξί Πάτρας 18300, το οποίο εύχεται καλή σχολική χρονιά. Καλή δημιουργική σχολική και ακαδημαϊκή χρονιά σε όλους τους μαθητές, τους φοιτητές, τους σπουδαστές, εκπαιδευτικούς. Κάθε νέο ξεκίνημα φέρνει μαζί του φρέσκες ευκαιρίες για γνώση, εξέλιξη, νέους στόχους. Στα θρανία και στα αμφιθέατρα ευχόμαστε τους νέους να έχουν υπομονή, επιμονή και ανοιχτό μυαλό, λέει το ραδιοταξί 18300. Στους δασκάλους και τους καθηγητές έμπνευση, δύναμη, σπουδαίο έργο. Γεμίστε αποσκευές με χαμόγελα, αισιοδοξία και όρεξη για μάθηση. Για κάθε μετακίνηση από και προς το σχολείο, τη σχολή, τα φροντιστήρια ή τις δραστηριότητες, το ραδιοταξί 18300 είναι δίπλα σας. Με υπευθυνότητα, ασφάλεια και επαγγελματικό φροντίζει την καθημερινή συνεπή μεταφορά μαθητών και φοιτητών στις σχολές τους. Real Water, φοιτητικό ενοικιαζόμενο σπίτι, απόλαυση καθαρό νερό χωρίς μόνιμες παρεμβάσεις. Τα φίλτρα νερού βρύσης, άνω και κάτω πάγκου της Real Water προσφέρουν εύκολη εγκατάσταση χωρίς τη λύπημα πάγκου ή αλλαγές στις ολινώσεις. Είναι πρακτικά οικονομικά και μπορούν να μεταφερθούν μαζί όταν αλλάξει σπίτι. Ισχύει για κάθε ενοικιαζόμενο σπίτι. Βρες τη λύση που ταιριάζει στις ανάγκες και το διαθέσιμο χώρο σου στη Real Water. Με καταστήματα σε Πάτρα 28 Οκτωβρίου 24 πρώην Καρόλου και στην Τρίπολη επίσης 28 Οκτωβρίου 24. Με ανανεωμένο ηλεκτρονικό κατάστημα το realwater.gr. Τηλέφωνα επικοινωνίας στην Πάτρα 2610-273-511 και στην Τρίπολη 2710-235-171.
1: Λευκή μου τύχη και λευκή ζωή μου, γιατί τα βράδια κρύβεστε στο κρίσο. Βλέπω στο άσπρο σας την προβολή μου.

σώμα θα ήταν πάλι ψέμα. Κοίτα τα χέρια πως γυρνούν στον τοίχο, σαν να χορεύουν με τη σιωπή μου. Κι εγώ που χρόνια γύρευα το στίχο,

0: πρώτο κουντούνι και στο ίδιο έργο θεατές. Του τέστην ξεκίνημα και φέτος για την Πάτρα, την Αχαΐα, τη Δυτική Ελλάδα, με σοβαρότατες ελλείψεις, με κάλυψη για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση μόνο κατά 60% των κενών, τρομερές καταστάσεις, τρομερά πράγματα στη πρωτοβάθμια εκπαίδευση, με επί της ουσίας κατάργηση της παράλληλης στήριξης. Ευτυχώς σώθηκε η παρτίδα στο παραπέντε μετά το τσουνάμι αντιδράσεων για τις συγχωνεύσεις, σε ένα τοπίο που παραπέμπει σε δυστοπία για ό,τι έχει να κάνει με την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση στην περιοχή. Ένα ξεκίνημα που σίγουρα δεν είναι το καλύτερο. Πάμε στην πρόεδρο της Ένωσης Γονέων και Δαιμόνων, στην κυρία Μπεχλιούλη. Κυρία Μπεχλιούλη, καλή σας ημέρα. Καλή σχολική χρονιά.
1: Καλή σχολική χρονιά να έχουμε και θα δούμε.
0: Αυτό το θα δούμε, τα λέει όλα. Αλλά εγώ θέλω να γίνω πιο αναλυτική. Τι θα δούμε, δηλαδή τι βλέπουμε μέχρι τώρα.
1: Δυστυχώς κάθε χρόνο λέμε και καλή, κάθε πέρυσι καλύτερα. Εντάξει, στα δημοτικά ξεκινάμε με ελλείψεις σε ειδικότητες πάρα πολλές. Δεν υπάρχουν γυμναστές, δεν υπάρχουν γαλλικά, δεν υπάρχουν γερμανικά, δεν υπάρχουν εικαστικά. Πέρυσι, να πούμε το δυσίωνο, κάποια σχολεία δεν έκαναν καθόλου γερμανικά, καθόλου. Να πούμε το δυσίωνο, κάποια σχολεία.

0: Μου περιγράφεται ένα δυστοπικό περιβάλλον το οποίο κατά τα φαινόμενα θα πάει έτσι όλη τη χρονιά και η φετινή χρονιά θα είναι μάλλον χειρότερη, το απευχόμαστε από την προηγούμενη.
1: Το απευχόμαστε, εννοείται αυτό. Τώρα στη δευτεροβάθμια έχουν ξεκινήσει με κενά σε εκπαιδευτικούς βασικούς, έτσι. Φιλολόγους, μαθηματικούς. Βέβαια την καλύτερη εικόνα θα την έχουμε σήμερα που θα ανοίξουν εμείς ως γονείς. Οι εκπαιδευτικοί έχουν καλύτερη εικόνα στο τι γίνεται. Εμείς ως γονείς σήμερα θα αρχίσουν τα παράπονα από τους συλλόγους γονέων και κηδεμόνων για να δούμε πού υπάρχουν τα κενά και πώς θα λειτουργήσουν τα σχολεία. Θετικό στην όλη εξέλιξη που είχαμε είναι ότι αποφύγαμε τις συμπτύξεις των τμήματων στα δημοτικά. Θα δούμε. Θα δούμε. Πάντως θα πρέπει να είμαστε επιποδός.
0: Πολύ φοβάμαι ότι μου περιγράφεται και εδώ ένα πάμε και όπου βγει. Ευχαριστώ, χωρίς δική σας ευθύνη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Μπεχλιούλη. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Αυτή είναι η πρώτη εικόνα. Εμβόλυμα θα πάμε στο άλλο μεγάλο θέμα της επικαιρότητας που αφορά κυρίες και κύριοι στην συνθήκη κάτω από την οποία είχαμε το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Όμως το θέμα είναι πολύ πιο πέρα από το θάνατο, ο οποίος είναι μια τραγική ιστορία. Είναι το τι συμβαίνει στο μαγικό κόσμο της τεχνητής ευεξίας και της δίθεν εξασφάλειας της παντοτινής νεότητας. Τι γίνεται με παράνομα ιατρία στην Πάτρα, την Αρχαγία, τη Δυτική Ελλάδα και παράνομες ιατρικές πράξεις. Για όλα αυτά και όχι μόνο, θα τα ακούσουμε στη συνέχεια στον απόϊχο των αποκαλύψεων χθες, στο πράσινο κόκκινο σε γαλάζιο φόντο, εδώ τέτοια ώρα περίπου, από την πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Πατρών, την κυρία Μαστοράκου. Τι έδειξαν οι έλεγχοι? Όλα αυτά θα τα πούμε σε λίγο και με τον συντονιστή διευθυντή του Τμήματος Αιματολογίας στο νοσοκομείο Αγίος Ανδρέας, τον κύριο Ζήκο.
2: Τώρα μέσα στα κόκκινα μάτια σου βλέπω ένα νέο χιονιά. Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα, την πρόσου θα βρεις. Στάσου μία στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Τι κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσαμο που δεν αντέχει.

0: μέρονα κι αυτού.
1: Κάπου εδώ γυρίζουμε σελίδα, κυρίες και κύριοι, από μια σχολική χρονιά που ξεκινάμε σε ένα δυστοπικό περιβάλλον για την πάτρια, την Αχαία, την Ελλάδα. Για ένα ακόμα 24ωρο στην πρώτη σελίδα της επικαιρότητας κατοικοεδρεύει η απώλεια ενός ανθρώπου από το Star System του Γιώργου Μαζονάκη. Είτε συμφωνεί κανείς ή διαφωνεί με ό,τι έκφραζε καλλιτεχνικά ο Γιώργος Μαζονάκης, ο τρόπος που επίθετε το μοιραίο για αυτόν φέρνει στο προσκήνιο πολλά ερωτηματικά. Ξεκινήσαμε χθες με την πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Πατρών, την κυρία Μαστοράκου. Τι μας είπε? Μας είπε ότι και σε επίπεδο πάτρας έχουμε σε δίθεν κλινικές φαντάσματα ή παράνομα ιατρία, παράνομες ιατρικές πράξεις. Μας περιέγραψε καταστάσεις που έχει διαχειριστεί ο Ιατρικός Σύλλογος. Μία από αυτές, το ότι υπήρχε ιατρείο το οποίο έβαζε μηχάνημα δήθεν, εντόπιζε ποιο όργανο έχει πρόβλημα και στη συνέχεια με βάση το πώς θα ήταν ο βιορυθμός έβρισκε το κατάλληλο χάπι. Απίστευτα πράγματα. Κομπογεννητισμός. Για να μην σας πω για ιατρικές πράξεις σε ιατρία, ενώ θα έπρεπε να γίνονται σε χειρουργικές αίθουσες, κοσμετικής ιατρικής και όχι μόνο. Και όλα αυτά βεβαίως έρχονται να κουμπώσουν με τα ερωτήματα που πηγάζουν από την αιώνια υπόσχεση ευεξίας και εξασφάλισης νεότητας μέσα από την πλασμαφαίρεση. Να καλημερίσω τον συντονιστή και διευθυντή στο τμήμα

0: Ιατρολογίας του νοσοκομείου Άγιος Ανδρέας της Πάτρας, τον κύριο Ζήκο. Κύριε Ζήκο, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Ξέρετε, επειδή είναι ιδιαίτερης μορφής το διακύβευμα από ό,τι φέρνει στο προσκήνιο η απώλεια του Γιώργου Μαζονάκη, εγώ να ρωτήσω καταρχήν, μπορεί να γίνονται τέτοιες ιατρικές πράξεις σε ιατρία εντός εισαγωγικών κλινικές και βεβαίως από ανθρώπους που κάθε άλλο παρά έχουν σχέση με ειδικότητα αιματολόγου ή οποιοδήποτε άλλο μπορεί πραγματικά και έχει την άδεια να τις πράττει?
1: Έτσι όπως το βάλατε, προφανώς η απάντηση είναι όχι. Γιατί φαντάζομαι ότι θα είπε και η πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου ότι οι ιατρικές πράξεις, ειδικά σε ιδιωτικά ιατρία, ακολουθούν μια συγκεκριμένη διαδικασία αδειοδότησης του ποιος και τι ακριβώς κάνει. Άρα, εάν κάποιος έχει την αδειοδότηση του κράτους στα πλαίσια της κείμενης νομοθεσίας, θεωρητικά μπορεί να το κάνει, αλλά έτσι όπως το βάλατε, η απάντηση είναι ότι όχι, τέτοια διαδικασία δεν μπορεί να γίνεται. Και αυτό το οποίο αναφέρεται στον τύπο αυτές τις μέρες, δηλαδή πλασμαφαίρεση, είναι μια καθαρά νοσοκομιακή πράξη. Μια καθαρά πράξη μέσα σε ένα περιβάλλον συγκεκριμένο με πολύ μεγάλη υποστηρικτική δυνατότητα.
0: Για να απαιτείται πολύ μεγάλη υποστηρικτική δυνατότητα, ενδεχομένως να υπάρχει και ο φόβος των παρενεργειών και κινδύνων οι οποίοι μπορεί να οδηγήσουν ακόμα και στην απώλεια ανθρώπινης ζωής, αν δεν υπάρχουν οι κανόνες ασφαλείας και ασφαλιστικές δικλείδες που διασφαλίζονται μέσα από το πρέπον περιβάλλον.
1: Ακριβώς. Η απλασμαφαίρεση δεν είναι μια διαδικασία απλή, είναι μια διαδικασία η οποία έχει, πέρα από το όφελος όταν γίνεται για τους λόγους για τους οποίους πρέπει να γίνεται, έχει και πολλές επιπλοκές, οι οποίες καμιά φορά είναι και θανατηφόρες. Εμείς στο νοσοκομείο, ευτυχώς, επειδή τη χρησιμοποιούμε αρκετά συχνά σε παθήσεις του αιματολογικού συστήματος, δεν είχαμε ποτέ τέτοια επιπλοκή, θανατηφόρα δηλαδή, αλλά κατά τη διάρκεια των πλασμαφαιρέσεων διάφορες επιπλοκές είχαμε, όπως είναι η υπότωση, όπως είναι η ταχυκαρδία, η εφίδρωση.
0: Προκαλεί ανακοπή αν δεν ληφθούν τα απαιτούμενα μέτρα και αν δεν υπάρξει έλεγχος προηγουμένως πλήρης, μπορεί να προκαλέσει η πλασμαφαίρεση ανακοπή.
1: Έχει κίνδυνο και ανακοπής, γιατί μία από τις επιπλοκές της μπορεί να είναι ηλεκτρολυτικές διαταραχές, όπως είναι το κάλιο, το ασβέστιο, τα οποία έχουν άμεση σχέση με την λειτουργικότητα της καρδιάς.
0: Κύριε Ζήκο, θα κρατηθώ από δύο φράσεις στην προηγούμενη απάντησή σας. Όταν πρέπει να γίνουν και για τον λόγο τον ιατρικό που πρέπει να γίνουν, η πλασμαφαίρεση σήμερα που μιλάμε εγκρίνεται από κανένα δημόσιο οργανισμό προκειμένου να αποτελέσει παράγοντα εξασφάλισης τεχνητής ευεξίας, αναγέννησης προσώπων, σώματος και δίθεν εξασφάλισης νεότητας, είναι στο πρωτόκολλο?
1: Από όσο γνωρίζω, η πλασμαφαίρεση είναι μια θεραπευτική πράξη. Θεραπευτικές πράξεις γίνονται σε ασθενείς, σε ανθρώπους οι οποίοι έχουν ανάγκη την παρέμβαση αυτή για θεραπευτικούς λόγους, για λόγους στους οποίους προσπαθούμε ως ιατρικοί, ως γιατροί, να διορθώσουμε κάποιο ιατρικό πρόβλημα.
0: Άρα η εντός εισαγωγικών εργαλειοποίησή της με υπόσχεση και όνειρο την τεχνητή ευεξία και την εξασφάλιση νεότητας ή επιστροφή στην νεότητα είναι μια πράξη πέρα για πέρα παράνομη, ή αν θέλετε δεν είναι μέσα στα προβλεπόμενα.
1: Και φέρει από τους κανόνες, ναι. Είναι μια πράξη εκτός των συνηθισμένων κανόνων.
0: Η κυρία Μασαράκου χθες μου αποκάλυψε ότι ο Ιατρικός Σύλλογος της Πάτρας έχει διαχειριστεί περιπτώσεις ιατρίων που ασκούν πράξεις κάθε άλλο που είναι στο πλαίσιο τόσο της αδειοδότησης του γιατρού που τα έχει. Η ιατρία τα οποία δεν είναι καν ιατρία και γίνονται πρωτίστως πράξεις κοσμητικής ιατρικής και πάει λέγοντας. Πράξεις πλασμαφαίρεσης ενδεχομένως να έχουν γίνει εκτός νοσοκομείου στην περιοχή μας, γνωρίζετε?
1: Εξάνθρωπο γνωρίζω, όχι. Δηλαδή δεν έχω ακούσει, δεν έχει πέσει την αντίληψή μου, δεν μας έχει αναφερθεί να γίνεται με τις συνθήκες που περιγράφεται εκτός νοσοκομείου στην περιοχή.
0: Κύριε Ζήκο, ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για την πληροφόρηση. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά.
0: Καλή σας ημέρα, καλή δύναμη να έχετε.
1: Συνέχεια.
0: Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Ακούσαμε τον Διευθυντή στο Τμήμα Αιματολογίας του Νοσοκομείου Άγιος Ανδρέας και συντονιστή, τον κύριο Ζήκο. Η ιατρική πράξη που έγινε στον Γιώργο Μαζονάκη, για το λόγο που έγινε, είναι από μόνη της παράνομη. Γιατί η πλασμαφαίρεση δεν προβλέπεται να γίνεται προκειμένου κάποιος να εξασφαλίσει τεχνητή ευεξία, αναζωογόνηση σωματική και νεότητα. Δεν προβλέπεται. Είναι αμιγώς ιατρική πράξη για παθήσεις. Και από εδώ ξεκινάει το κουβάρι που πρέπει κάποιοι να ξετυλίξουν. Γιατί η κοσμετική ιατρική, η τεχνητή ευεξία, η εξασφάλιση δίθεν νεότητας και στην Πάτρα είναι μια μεγάλη μπίζνα με πολλούς κινδύνους, γίνεται σε παράνομα ιατρία ή γίνεται σε ιατρία όπου έχουν συγκεκριμένο ρόλο, αλλά στα κρυφά κάνουν σημεία και τέρατα. Κρατήστε το αυτό, γιατί από εβδομάδα θα ανοίξουμε το φάκελο.

0: Πάμε στο άνοιγμα που είχαμε για σήμερα. Πρώτο κουδούνι με προβλήματα. Αγωνία, καμπανάκι από τους συλλόγους γονέων και κηδεμόνων. Άκουσα την πρόεδρο της Ένωσης πολύ νωρίτερα, την κυρία Μπεχλιούλη. Στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ξεκίνημα με σοβαρότερες ελλείψεις. Επίσης, στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση τρομάζεις όταν βλέπεις, τι και να υπάρχουν, ότι επί της ουσίας καταργείται η παράλληλη εκπαίδευση και βεβαίως τρομάζεις όταν βλέπεις τι γίνεται και με την ειδική εγωχή. Και να και σε ό,τι έχει να κάνει με καθηγητές ξένων γλωσσών και όλα αυτά, κυρίες και κύριοι, με το καλημέρα. Πάμε στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, πάμε στην Ελμέχαλιες να καλημερίσω τον Ταμείο του Διοικητικού Συμβουλίου. Κύριε Βασιλακόπλε, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, καλή χρονιά στα παιδιά.
0: Καλή χρονιά.
1: Δύναμη και κουράγιο.
0: Κοιτάξτε, επειδή πολυφοριέται κάθε χρόνο τέτοιες μέρες το καλή χρονιά, για να είναι καλή χρονιά, θα πρέπει να είναι μια χρονιά που διασφαλίζει την απρόσκοπτη λειτουργία ενός σχολείου. Και το ερώτημα που σας έρθω ευθέως, φέτος έχουμε διασφαλίσει σε επίπεδο ζώνης ευθύνης της Ελμαία Χαΐας απρόσκοπτη λειτουργία των σχολείων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με ευθύνη της πολιτείας?
1: Να ξεκινήσουμε πρώτα απ' όλα από το γενικό και να φτάσουμε στο ειδικό, γιατί είναι πολύ σημαντικό να το γνωρίζουμε. Φέτος είναι καταγεγραμμένα πάνω από 50.000 κενά, ενώ στην αρχή της χρονιάς και πάντα με το σταγονόμετρο με το οποίο κάνει η διοίκηση, το οποίο σημαίνει ότι μπορεί να έχουμε πολύ, πολύ περισσότερα. Ήδη καλύφθησαν με την πρώτη φάση των αναπληρωτών που ανακοινώθηκαν πρώτη, μιλάω και πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια.
0: Ναι.
1: Που ανακοινώθηκαν 1η του Σεπτέμβρη, περίπου σκάτω 30.000. Άρα αμέσως βλέπουμε ότι έχουμε πάνω από 20.000, κάποιοι λένε 25.000 κενά συνολικά αυτή τη στιγμή. Τούτο σημαίνει ότι προφανώς τα σχολεία μας έχουν πάρα πολλά κενά, πάρα πολλά κενά.
0: Έχω ένα στοιχείο για την Χαΐα. Ότι στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση ξεκινάμε με 60% κενά. Μάλλον κάλυψη μόνο κατά 60%. Συγγνώμη να το θες αλλιώς. Κάλυψη μόνο κατά 60%.
1: Των κενών, έτσι.
0: Ναι,
1: του συνολικού δυναμικού.
0: Ναι, δηλαδή, των κενών.
1: Από τα κενά, ακριβώς, από τα κενά που ζητήθησαν, καλύφθησαν μόνο το 60%.
0: Άρα μου λέτε ότι ξεκινάμε τη σχολική χρονιά με 40% κενά.
1: Όχι το σύνολο, έτσι. Επί των κενών.
0: Επί των κενών, λέω.
1: Ναι.
0: Μένουν 40% κενά επί των κενών.
1: Ακριβώς αυτό. Το οποίο, όπως αντιλαμβανόμαστε, αυτό δημιουργεί αρκετά προβλήματα. Πολλά σχολεία δεν έχουν καλύψει το ωράριό τους, έτσι. Το οποίο σημαίνει ότι δεν ξεκινάει πάλι καλά η χρονιά. Εμείς αυτό που λέμε, έτσι, για να τα βάζουμε σε μια σειρά τα πράγματα, είναι πρώτα απ' όλα μόνιμους διορισμούς στις ανάγκες που χρειαζόμαστε και υπάρχουν ανάγκες, το 1/3 του εργατικού δυναμικού, του καθηγητικού και δασκαλικού προσωπικού είναι αναπληρωτές, ελαστικές σχέσεις εργασίας, έτσι. Εμείς λέμε λοιπόν μαζικοί μόνιμοι διορισμοί και από εκεί και πέρα ό,τι και να υπάρχουν να καλύπτονται στη συντριπτική τους πλειοψηφία, γιατί για να είμαστε ειλικρινείς 100% δεν μπορεί να γίνει 1η Σεπτέμβρη, μπορεί όμως να καλυφθούν σε ένα ποσοστό της τάξης του 90%. Αν έχουμε κάποια έκτακτα πράγματα να συμβούν μετά. Όχι όμως εξ ορισμού κατευθείαν να υπάρχουν τόσα πολλά κενά. Δηλαδή κεντρικά σχολεία δεν έχουν βασικές ειδικότητες.
0: Πείτε το πάλι αυτό. Σχολεία δεν έχουν κεντρικές ειδικότητες. Αυτό πώς μεταφράζεται? Δηλαδή δεν υπάρχουν φιλόλογοι, δεν υπάρχουν μαθηματικοί, δεν υπάρχουν φυσικοί. Αυτό μου λέτε.
1: Σε κάποια σχολεία, ναι, ακόμα δεν έχουν καλυφθεί. Δεν έχουν καλυφθεί. Δεν είναι τόσο έντονες αυτές οι ειδικότητες, αλλά σε κάποια ακόμα δεν έχουν καλυφθεί. Πιο πολύ τα κενά είναι τα ξενόγλωσσα, όπως αναφέρετε πριν, στην ειδική αγωγή και φυσικά το συμμάζεμα των τμήματων. Και αυτό να το αναφέρουμε, το οποίο είναι κάτι πολύ σημαντικό. Όταν συμμαζεύουμε τμήματα, συρρυκνώνουμε τμήματα, έχοντας κατά νου μόνο τα οικονομετρικά δεδομένα και όχι τα παιδαγωγικά, κάποιος αντιλαμβάνεται ότι εκεί πέρα όλοι μάλλον αντιλαμβάνονται.
0: Δηλαδή κόστος όφελος και αν κάνω το παιδί σαρδέλα.
1: Ακριβώς. Ακριβώς. Όταν έχουμε αυτή τη στιγμή 27 τμήματα, έτσι, σε κεντρικά σχολεία, 27 τμήματα, καταλαβαίνει κανείς ότι μιλάμε για πάρα πολλά παιδιά. Πάρα πολλά παιδιά.
0: Και μη χειρότερο, κύριε Βασιλακόπουλε. Ελπίζω την επόμενη φορά που θα τα πούμε το σκηνικό να είναι καλύτερο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Καλή δύναμη να έχετε. Λοιπόν, κάπου εδώ συμπληρώνεται το πρώτο μέρος από το σημερινό πράσινο-κόκκινο σε γαλάζιο φόντο. Σας θυμίζω και σήμερα μαζί μας ραδιοταξί Πάτρας, το ραδιοταξί Live Tracking. Για μεγαλύτερη ασφάλεια και εμπιστοσύνη, το ραδιοταξί προσφέρει ζωντανά στο κινητό όλη τη διαδρομή με το ταξί από την επιβίβαση έως την αποβίβαση. Ραδιοταξί Πάτρας 18300, τώρα και στο 26 10 205 205. Προτεραιότητά μας η ασφαλή μεταφορά σας.
2: Γιατί έπαψες, αγάπη.
0: Real Water για φοιτητές. Φοιτητικό ενοικιαζόμενο σπίτι, απόλαυση καθαρό νερό χωρίς μόνιμες παρεμβάσεις. Τα φίλτρα νερού βρύσης, άνω αλλά και κάτω πάγκο της Real Water, προσφέρουν εύκολη κατάσταση χωρίς τρύπημα του πάγκου ή αλλαγές της ολινώσης. Είναι πρακτικά, οικονομικά και μπορούν να μεταφερθούν μαζί σου όταν αλλάξεις σπίτι. Ισχύει για όλα τα ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Βρες τη λύση που ταιριάζει στις ανάγκες και στο διαθέσιμο χώρο σου στη Real Water. Με καταστήματα σε Πάτρα 28 Οκτωβρίου 24 πρώην Καρούλου και στην Τρίπολη επίσης 28 Οκτωβρίου 24 με ανανεωμένο ηλεκτρονικό κατάστημα το realwater.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας στην Πάτρα 2610-273-511 και στην Τρίπολη 27 10 235 171.

0: 2-3-4.
1: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα, Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
2: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
3: Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate. Κορύμφου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
4: Η ώρα είναι 9:30.
5: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου απλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
6: Μπροστά στη θάλασσα, κάτω από τη γέφυρα. 500 τετραγωνικά μέτρα με θέατρο ηλιοβασίλεμα και δυνατή μουσική να παίζει ως το ξημέρωμα χωρίς κανένα πρόβλημα. Το W-Event με τις υπηρεσίες ποιότητας Φάκαλος Catering σφραγίζει τις ξεχωριστές στιγμές του γάμου και της βάπτισης. W-Event by Φάκαλος Catering. Υψηλή αισθητική που δημιουργεί αναμνήσεις.
7: Max FM 93,4 τα λέει όλα.

0: αυτά.
1: Δεύτερο μέρος, πράσινο κόκκινο σε γαλάζιο φόντο.
0: Να χάσει το δρόμο του, ιδιαίτερα όταν δεν κοιτάει πίσω από το...
1: Ενότητα αυτοκινητοδρόμιο Πάτρας. Να σας πω ότι έχουμε το πράσινο φως από το Περιφερειακό Συμβούλιο για τον ορισμό τιμής εκχώρησης των μετοχών. Την ίδια ώρα έχω μπροστά μου την πρόταση όλη της Κυπριακής Εταιρείας για την εκτίση του 85% των μετοχών που ορίζει, καθορίζει τα επόμενα βήματα. Cogul Holding LTD και ποιος είναι ο κύριος Αντώνης Κλεάνθος είναι το ερώτημα, γιατί μέχρι τώρα ξέραμε ότι μιλάμε για πρόταση του Μάριου Λιόπουλου της CZ και ιδιοκτήτη μεγαλομέτωχου της ΠΑΕΑΕΚ, για να δούμε πως διαμορφώνεται το σκηνικό, ποιος είναι ο καθοριστικός παράγοντας μηδέν, με τη βοήθεια του πρώην Διευθύνοντος Συμβουλού Μετόχου της Αυτοκινητοδρόμιου ΑΕ, του κ. Μάρου Καπετανάκη, θα επιχειρήσουμε όλα αυτά. Κύριε Καπετανάκη, καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Λοιπόν, καταρχήν θετικό ότι έχουμε πράσινο φως από Περιφερειακό Συμβούλιο.
2: Βεβαίως, θετικότατο.
1: Όμως την ίδια ώρα απομένει η ΔΕΙΑΠ και Δήμος Πατρέων που κατέχουν το 10,24% αν δεν κάνω λάθος, έτσι.
2: Σωστό.
1: Και την ίδια στιγμή όμως από την πρόθεση που έχω μπροστά μου η Κυπριακών Συμφερόντων Εταιρεία, δεν ξέρω αν συνδέεται με τον κύριο Ηλιόπουλο, θα μου το πείτε εσείς, βάζει ως όρο την εκτίση του 85% των μετοχών, αλλιώς η πρόταση πάβει να ισχύει. Με τα δεδομένα που έχουμε σήμερα, μπορούμε να μιλάμε για εκχώρηση, παραχώρηση, πώληση σε ποσοστό 85% των μετοχών, έτσι όπως το βάζει ως προαπαιτούμενη εταιρεία?
2: Το βλέπω λίγο δύσκολο έως αδύνατο. Διότι αν ο Δήμος Πατρέων, ο οποίος έχει ένα 10,5 κάτι κάπου εκεί πέρα,
1: 10,4 έχω ως στοιχείο.
2: Εάν και ο Δήμος είναι αρνητικός, είναι αδύνατο. Εάν ο Δήμος είναι θετικός, υπάρχουν ελπίδες να μαζευτεί το υπόλοιπο 85.
1: Μάλιστα.
2: Αλλά αυτά βέβαια θέλουν τρέξιμο και γρήγορα. Διότι οι προθεσμίες, όπως ξέρετε, τρέχουν πάρα πολύ γρήγορα. Ο χρόνος περνάει. Αυτό το έγγραφο το οποίο έχετε στα χέρια σας προφανές είναι καινούριο. Ναι. Πρέπει να είναι ημερών.
1: Ναι.
2: Δεν το έχω υπόψη μου. Γιατί είναι καινούριο, γιατί η αρχική πρόταση ήταν προσωπική από τον Μάριο. Αυτή πρέπει να είναι από κάποια εταιρεία με την οποία
1: είναι Κυπριακών συμφερόντων εταιρεία.
2: Ναι.
1: Κάποιοι υποστηρίζουν ότι απλά είναι εταιρεία δικό του συμφερόντων, αλλά για λόγους που συνηθίζεται έχει καταθέσει αυτή την πρόταση. Ναι. Και ότι... Αλλά το μεγάλο δίλημα είναι κατά πόσο πλέον, με δεδομένο τον ορισμό ότι η πρόταση προσφέρει 3,5 εκατομμύρια ευρώ για 85% μετοχών, σε αυτήν αναφέρεται ως αυτονόητο ότι σε περίπτωση μη συγκέντρωση του 85% δεν ισχύει η πρόταση εξαγοράς.
2: Ναι, αυτό δεν είναι καλό νέο.
1: Δεν είναι καθόλου καλό νέο, δεδομένου ότι ενδεχομένως ακόμα και με το νέο του Δήμου Πατρέων να μην πιάνουμε το 85%, έτσι.
2: Και αυτό είναι πιθανό, γιατί υπάρχουν μετοχές τις οποίες τις είχαν εταιρείες οι οποίες δεν υπάρχουν πια. Οπότε παραδείγματος χάρη η ΑΧΑΙΚΗ είχε 2.500 περίπου μετοχές, οι οποίοι βρίσκονται στον καθαριστή, ο οποίος δεν μπορεί ούτε να τις διαθέσει. Ακόμα δεν έχει τελειώσει η καθάριση της ΑΧΑΙΚΗΣ τράπεζας. Μετά υπάρχει μια εταιρεία η οποία ήταν η Business Lamp, θα θυμάστε, η οποία έχει και αυτή ένα ποσοστό, και άλλες εταιρείες, και υπάρχουν και κάποιοι μέτοχοι οι οποίοι έχουν απέλθει του ματαίου κόσμου τούτου.
1: Πρέπει να βρεθούν οι κληρονόμοι.
2: Οι κληρονόμοι να μην το ξέρουν ότι είχε, να είναι μικρομέτοχοι των 50-150 μετοχών, οι κληρονόμοι να μην το ξέρουν και θα πρέπει κανένας να ψάξει αν του βρει. Αν να πω ότι ο πρόεδρος με έχει διαβεβαιώσει ότι το 85% στο συρτάρι του. Έτσι μου έχει πει εμένα προσωπικά.
1: Μάλιστα.
2: Και όχι μια φορά, περισσότερες από μια. Βέβαια, δεν ξέρω, πολλά έχουν ακουστεί, πολλά έχουν υποθεί. Πόσα από αυτά αντιπροσωπεύουν πραγματικότητα, θα το δείξει πολύ σύντομα η ιστορία αυτό. Διότι αν δεν γίνει το 85% δεν παζαρευτεί, και κακώς που το δεχτήκανε από την πρώτη στιγμή, διότι ή δεν ξέρουν τι τους γίνεται, ή δεν ξέρουν ποιοι είναι οι μέτοχοι, ή έχουν σκοπό να επισκεφθούν τα νεκροταφεία, δεν ξέρω. Τι να πω.
1: Εγώ ξέρω ότι με βάση αυτά τα στοιχεία βρίσκεται επί ξηρού ακμής η διαδικασία παραχώρηση των μετοχών.
2: Βέβαια. Δηλαδή το πρώτο μέλημα αυτή τη στιγμή είναι να με επικοινωνήσουν πώς το δεχτήκαν το 85%. Είναι τόσο σίγουρο ότι θα το πάρουν. Ο Δήμος εμέσως πλην σαφώς είναι αρνητικός. Τώρα αν μεσολαβήσει κάτι και αποφασίσουν, διότι και οι εκπρόσωποι του
1: Ηλιόπουλου,
2: όχι του Ηλιόπουλου, εκεί στην περιφέρεια,
1: ναι,
2: η Λαϊκή Συσπήρωση, πώς τη λένε, δεν ήταν αρνητική, αλλά δεν είπε και ναι. Ήταν το συνηθισμένο παρόν, ας πούμε. Ούτε ναι, ούτε όχι. Τώρα ο Δήμος τι θα κάνει, ας αναλάβει ο καθένας τις ευθύνες του. Από εδώ και πέρα είναι θέμα εμπορικών πράξεων και ταχύτητας.
1: Ξέρετε, στην πρόταση που έχω μπροστά μου, ορίζεται ως καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωση της συναλλαγής το αργότερο 31 Οκτωβρίου.
2: Ναι, αυτό πρέπει να είναι πρόσφατο. Τι ημερομηνία έχει αυτό το έγγραφο?
1: Έχω μόνο το κυρίως κείμενο, δεν έχω την ημερομηνία.
2: Ναι. Αυτό πρέπει να είναι της περασμένης εβδομάδας.
1: 27 Αυγούστου 2026.
2: Ωραία, 27 γι' αυτό. Διότι το παλιότερο χαρτί έλεγε τον Ιούνιο. Ζητήθηκε από το ΔΣ μία παράταση τετράμινη να πάει μέχρι τον Οκτώβρη, την πήρανε και αυτό το χαρτί είναι σε, γιατί οι αρχικές προτάσεις ήταν προσωπικές του Ηλιόπουλου. Αυτή είναι η εταιρεία αυτή η Κυπριακή, μάλλον συμφερόντων δικών του θα είναι. Ποιος ξέρει, μπορεί κάποιες από αυτές τις εταιρείες που έχει, για να είναι έχει μόνο τη C-Ways.
1: Προφανώς.
2: Ναι, έχει και άλλες εταιρείες ο Μάριος, γιατί ασχολείται και με άλλα πράγματα.
1: Πάντως, η 31η Οκτωβρίου, αν υπολογίσουμε ότι έχουμε 11 Σεπτέμβρη σήμερα, και με τα όσα μου είπατε εσείς ως προς τις μετοχές, το ότι κάποιες δεν ξέρουμε πού είναι, το δεδομένο της τάσης της Δημοτικής του Δήμου της Πάτρας και όχι μόνο, αυτό ακριβώς μάλλον πρέπει να προκαλεί ανησυχία στους θειασότες.
2: Εγώ έχω δηλώσει επανειλημμένως ότι το ποσοστό λίγο κάτω από το 70 ήταν εφικτό, αλλά δύσκολα εφικτό. Διότι δεν είναι κανένα σίγουρος ότι το 100% των ιδιωτών. Γιατί κάποιοι κάνουν κάποιες σκέψεις, έχω μιλήσει με πάρα πολλούς, κάνουν κάποιες σκέψεις ότι αν κρατήσουν τις μετοχές θα αποκτήσουν αξία. Λάθος κάνουνε βέβαια, διότι...
1: Μου λέτε ότι λειτουργούν καιροσκοπικά.
2: Ακριβώς. Αυτό είναι λάθος, διότι αυτομάτως μόλις αποκτήσει το πλειοψηφικό πακέτο η εταιρεία αυτή όποια είναι, το πρώτο πράγμα...
1: Θα κάνει αύξηση μετοχικού κεφαλαίου.
2: Μετοχικού κεφαλαίου για να έχει το κεφάλαιο της να ξεκινήσει. Οπότε οι μετοχές που θα έχουν στα χέρια τους θα είναι χαρτιά, πώς το λένε, για το μουσείο.
1: Μάλιστα. Κύριε Καπετανάκη, θα έχουμε ανοιχτή γραμμή. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά.
2: Εγώ,
1: λοιπόν, ακούσατε, δεν είναι και τα καλύτερα μαντάτα για τους θειασσόντες της αναγκαιότητας να μεταβιβαστούν οι μετοχές στο Μάριο Ηλιόπουλο. Η εταιρεία Κυπριακή που κατέθεσε την πρόταση 27 Αυγούστου, έχω την αίσθηση ότι είναι δικό του συμφερόντων. Συνηθίζεται άλλωστε αυτό το μοντέλο. Ακούσατε πώς είναι η πραγματικότητα και ότι η καταληκτική ημερομηνία 31 Οκτωβρίου. Πολύ δύσκολο το σενάριο να ευοδοθεί.

0: Η τρομοκρατία της Αντλίας, μόνο που δεν φταίνει η πρατηριούχη, ούτε η Αντλία. Εάν το παθαίνετε αυτό και τα ρίχνετε στους πρατηριούχους και στις Αντλίες, παθαίνετε ότι πάθαιναν κάποτε στην Αγγλία με τη βιομηχανική επανάσταση, που θεωρούσαν ότι φταίνει μηχανές και τις έσπαγαν. Σοκ όποιος είδε σήμερα τις τιμές σε ό,τι έχει να κάνει με την βενζίνη και το πετρέλαιο. Αφήστε που αυτό που θα ακούσετε για το σενάριο ανάγκη για σήμερα η πλατφόρμα για το πετρέλαιο θέρμανσης, επίσης θα σας έστελνε στο ψυχίατρο. Πάμε στον πρόεδρο της Ένωσης Πρατηριούχων στην Αχαΐα, πάμε στον κύριο Παπαγιανόπουλο. Κύριε Παπαγιανόπουλο, καλημέρα.
1: Καλή σας μέρα.
0: Κοντά στο 2.20, όχι 2.020, 2.20.
1: Τη Δευτέρα κοντοζυγώνει.
0: Κοντοζυγώνει Δευτέρα για 2.20 το λίτρο η αμόλυβδη απλή.
1: Ναι, έτσι όπως πάει και αύριο να δικαιώσανε οι τιμές, οπότε σίγουρα μέχρι τη Δευτέρα, αν συνεχίσει έτσι, θα το ξεπεράσουμε.
0: Για το πετρέλαιο κίνησης ποια είναι η τιμή την ίδια ώρα?
1: Κοντεύει 2.10 και σίγουρα Δευτέρα και αυτό θα ξεπεράσει τα 2.10.
0: Το πετρέλαιο κίνησης.
1: Το πετρέλαιο κίνησης.
0: Είστε σίγουρος?
1: Εμείς, ό,τι μας δίνουν...
0: Ξέρετε, σας το λέω αυτό γιατί κάποτε αν το έλεγες ότι το πετρέλαιο κίνησης είναι 2.10 θα σε στέλνανε στο ψυχίατρο, γι' αυτό το λέω.
1: Μα θα μας στείλουν στο ψυχίατρο οι πελάτες, γιατί όλοι γκρινιάζουν σε εμάς. Λες και φταίμε εμείς.
0: Κύριε Παπαγιανόπουλε, αν αυτή τη στιγμή που μιλάμε, αν και η πλατφόρμα για το προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης, με τι τιμή θα ξεκινήγε?
1: Κάθεστε.
0: Εγώ κάθομαι αναγκαστικά. Τι είμαι ασφαλισμένος να δεθώ?
1: Λίγο πάνω από 1,90.
0: Λίγο πάνω από 1,90 το λίτρο το πετρέλαιο θέρμανσης.
1: Ναι, ναι. Αυτή τη στιγμή, εχθές το διάβαζα, γιατί μιλάμε οι πρόεδροι μεταξύ μας, και αν θα άνοιγε εχθές η τιμή θα πέναγε, λέει, λίγο πάνω από το 1,90. Δυστυχώς.
0: Συνεπώς τον Οκτώβριο που ανοίγει, εάν συνεχίσουν οι τιμές να είναι έτσι, μπορεί να είναι και 2 ευρώ.
1: Εντάξει, πιστεύω θα πρέπει να κάνει κάτι αναγκαστικά το κράτος, δεν γίνεται τώρα. Ήδη ο κόσμος όποιος μπαίνει μέσα έχει επαναστατήσει, όλοι ρωτάνε πόσο θα έχει το λίτρο της θέρμανσης, όλοι αυτό ρωτάνε. Μες. Και όλοι είναι τρομοκρατημένοι.
0: Γι' αυτό είπα η τρομοκρατία της Αντλίας, αλλά εδώ δεν φταίει η Αντλία, φταίει κάτι άλλο. Κύριε Παπαγιανόπουλε, ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση. Να είστε καλά, καλή σας ημέρα. Λοιπόν, Δευτέρα στα 2.20. Ακούσατε τι γίνεται στα 2.10 αυτή τη στιγμή που μιλάμε το πετρέλαιο κίνηση στην Πάτρα. Εάν άνοιγε τώρα η πλατφόρμα για το πετρέλαιο θέρμανσης στα 1,94 και αν δεν παρέμβει η πολιτεία, το κράτος, τον Οκτώβριο που ανοίγει και συνεχιστεί αυτό το ράλι, θα πάμε για 2 ευρώ το λίτρο το πετρέλαιο θέρμανσης. Το ακούσατε? Κάθεστε, μου είπε ο πρόεδρος των πρατηριούχων πριν από λίγο όταν έβαζα τα ερωτήματα. Εσείς αν κάθεστε ή οδηγείτε,

0: Εάν σας κάναμε μια φορά την καρδιά περιβόλη με τις τιμές που διαμορφώνονται στο πετρέλαιο κίνησης στην αμόλυβδη, αλλά και το εφιαλτικό σενάριο για την τιμή στο πετρέλαιο θέρμανσης, να σας την κάνουμε δύο φορές την καρδιά περιβόλη. Τώρα γιατί? Θα πάμε για κατάσχεση λογαριασμών με λίγα κλικ. Για το περιβόητο κουμπαρά της Νέας Γενιάς, το πετρέλαιο που ακούσατε το έχουμε πει ήδη, και βεβαίως να πάμε στις τράπεζες που θέλουν κουμπαράδες. Δημήτρης Μπόκαρης. Καλή σημέρα, Δημήτρη.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Κατά σχέση της λογαριασμών με ολίγα κλικ.
1: Πλέον δημιουργείται πλατφόρμα από την σε συνεργασία ΔΕΕΦΚΑ, όπου όταν θα υπάρχουν διεξιπρόθεσμες μισθοφυλές πέραν κάποιου συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος, με ένα κλικ πλέον θα μπλοκάρονται οι λογαριασμοί και ό,τι χρήματα υπάρχουν μέσα θα αδειάσουν.
0: Χωρίς προειδοποίηση, φαντάζομαι, έτσι?
1: Ποτέ δεν υπάρχει προειδοποίηση στο ότι θα γίνει κατάσχεση.
0: Πάμε στον περιβόητο κουμπαρά για νέα γενιά. Πόσα χρήματα πρέπει, μπορεί να συγκεντρωθούν και τι γίνεται με τις οικογένειες που δεν μπορούν να βάζουν χρήματα?
1: Λοιπόν, αυτό ουσιαστικά, ανοίγω την παρένθεση, είναι μια έμεση ανακεφαλαιώση των τραπεζών. Κλείνω την παρένθεση.
0: Όχι, δεν θα την κλείσεις τώρα που την άνοιξες. Δηλαδή με λίγα λόγια πάλι θα ανακεφαλαιώσουμε τις τράπεζες εμείς.
1: Τώρα τις ανακεφαλαιώνουμε εμείς.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό αφορά κυρίως το 30% των φορολογουμένων. Αυτοί δηλαδή που έχουν. Όσα χρήματα και να βάλουν μέχρι 1.200 ευρώ θα πάρουν το αντίστοιχο ποσό από το κράτος για την πρώτη πενταετία. Και κάθε χρόνο μετά την πενταετία θα αυξάνεται το ποσό αυτό κατά 10%. Βέβαια, στόχος της ΑΔΕ, στόχος του κράτους, είναι αυτά τα χρήματα να βγουν σε επενδύσεις και να επενδυθούν. Εάν κάποιος από
0: τους δηλαδή, Δημήτρη, μου λες ότι εγώ θα βάζω λεφτά στο κουμπαρά, το κράτος θα τα παίρνει τα λεφτά του κουμπαρά, θα τα επενδύει και εμένα θα μου γυρίζει πίσω τα 1.200 ευρώ.
1: Δεν θα συγκυρίζει 1.200 ευρώ πίσω, ναι. Θα συγκυρίζει μαζί με τους τόκους της επένδυσης.
0: Και άμα η επένδυση...
1: τα χρήματα αυτά θα τα πάρουν τα παιδιά όταν θα γίνουν 18 ετών.
0: Α, μάλιστα. Και αν δεν πάει η επένδυση καλά?
1: Αν δεν πάει η επένδυση καλά, αυτά είναι τα ρίσκα.
0: Ναι, αλλά εδώ μου μιλάς για ένα κράτος τζογαδόρο, που μου λέει εμένα βάλε αυτά στο κουμπαρά, θα επενδύσω εγώ τα λεφτά που έβαλες εσύ στον κουμπαρά και αν πάνε καλά οι επενδύσεις, όταν το παιδί σου γίνει 18 χρονών θα πάρει ένα χ/ψ/ζ ποσό, αλλά αυτό δεν είναι διασφαλισμένο.
1: Την επένδυση μπορούν να την κάνουν και οι ίδιοι οι γονείς.
0: Ναι, αυτό λέω. Μάλιστα. Και μην χειρότερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη. Να είσαι καλά.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Καλή σημέρα. Τα ακούσαμε και αυτό, τα ακούσατε και αυτό, 9 και 57 πρώτα λεπτά. Ολίγη μουσική παρακαλώ, εάν είμαστε έτοιμοι, λίγο πριν την αποφώνηση.

το τελευταίο για αυτή την εβδομάδα. Πρασινοκόκκινο σε γαλάζιο φόντο, φτάνει στο τέλος του. Στον ήχο και τις μουσικές επιλογές ήταν και εργάστηκαν ο κύριος κύριος Αναστάσης Ουγλέρης και ο κύριος κύριος Νίκος Καραγιώργοπλος. Σας μιλάω για κυριότητα μεγαλειότητας. Στο μικρόφωνο για μία ώρα ήταν ο Γιάννης Γεωργόπλος. Τώρα ταξί live tracking για μεγαλύτερη ασφάλεια και εμπιστοσύνη. Το ραδιοταξί 18300 προσφέρει ζωντανά στο κινητό όλη τη διαδρομή με το ταξί από την επιβίβαση ως την απόβιβαση. Ραδιοταξί Πάτρας 18300 τώρα και στο 2610-205-205. Προτεραιότητά μας η ασφαλής μεταφορά σας. Real Water για φοιτητές, φοιτητικό ενοικιαζόμενο σπίτι, απόλαυσε καθαρό νερό χωρίς μόνιμες παρεμβάσεις. Τα φίλτρα νερού φρύσης, άνω αλλά και κάτω πάγκο τη Real Water προσφέρουν εύκολη κατάσταση χωρίς τρύπημα ή αλλαγές σε λινώσεις. Είναι πρακτικά, οικονομικά και μπορούν να μεταφερθούν μαζί όταν αλλάξει σπίτι. Βρες τη λύση που ταιριάζει στις ανάγκες και στο διαθέσιμο χώρο σου στη Real Water. Με καταστήματα σε Πάτρα 28 Οκτωβρίου 24, πρώην Καρόλου και Τρίπολη επίσης 28 Οκτωβρίου 24. Με ανανεωμένο ηλεκτρονικό κατάστημα το realwater.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας στην Πάτρα 2610-273-511 και στην Τρίπολη 2710-235-171. Ακολουθούν πρωινές παρεμβάσεις και σε 10 ακριβώς η κυρία Δήμητρα Μπαλαφούτη. Να είστε καλά.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Όταν το θέμα στη μεταφορά και την αποθήκευση είναι η ασφάλεια, η σωστή και άμεση εξυπηρέτηση. Όταν το κύρος και η εμπειρία συνδυάζονται, αφή πλέσα ΑΕ. Μεταφορές παντός τύπου, αποθηκεύσεις, πωλήσεις κοντέινερ. Αφή πλέσα ΑΕ. Μεταφορές, αποθηκεύσεις, πωλήσεις κοντέινερ. Τηλέφωνο 2610 521 000 ή επισκεφτείτε μας στο www.plesa.gr.
2: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα, να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
3: Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
4: Σχολεία, δουλειές, ό,τι και αν ξεκινάς, έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία σε Botanic Therapy, Φρουκτής, Color Sensation, Όλια και Γκαρνιέ περιποίηση προσώπου. Φέρει 900 ml μόνο 2,66. Lenor μαλακτικά 87 μεζούρες μόνο 5,45. Και Skip Giga μόνο 13,40. Γαλαξίας.
5: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Τραπεζική υπάλληλος κατηγορείται ότι πλαστογραφούσε υπογραφές πελατών και σήκωνε τα χρήματά τους. Πού και από ποιους γίνονται έργα αυτή τη στιγμή στην Πάτρα. Πόσο θα διαρκέσουν. Πολλά παράπονα. Άρχισε τα ίδια ο Άγγελος Συγκρής και στον Σαμαρά. Άσκησε βέτο για γυναικεία υποψηφιότητα. Κόντρα για τα κενά στα σχολεία λίγο πριν το πρώτο κουδούνι. Πού θα πάνε σε λίγες ημέρες όλοι οι αυτοδιοικητικοί της Αχαΐας. Μαζί ο Κόσμο Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
6: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Max FM 93,4. Τα λες και σ' ακούν.

0: Καλή σας ημέρα. Καλώς ήρθατε στις πρωινές παρεμβάσεις. Είναι Παρασκευή. Ο μήνας έχει 11 και θα είμαστε μαζί έως και τις 11, καταγράφοντας την σημαντικότερη ειδησιογραφία από την Πάτρα, την Αχαΐα, τη Δυτική Ελλάδα και την χώρα. Σήμερα είμαστε διπλά χαρούμενοι. Αφενός γιατί είναι Παρασκευή και έρχεται Σαββατοκύριακο, και αφετέρου γιατί το Σαββατοκύριακο αυτό θα μπορούμε να το περάσουμε διαβάζοντας ταυτόχρονα με κάτι άλλο που κάνουμε, ή αν δεν έχετε κάτι καλύτερο να πράξετε, γιατί από σήμερα νωρίς το πρωί κυκλοφορεί στα περίπτερα σε επιλεγμένα καταστήματα ο Νεολόγος των Πατρών. Είναι η ναυαρχίδα του δημοσιογραφικού ομίλου Plus Media. Έχει βεβαίως ένθετη την εφημερίδα Κόσμος που κυκλοφορεί αποκλειστικά αθλητική. 15 σελίδες μόνο αθλητικά. Για να φτάνει η φωνή μας, κυρίες και κύριοι, στα σπίτια σας, στα αυτοκίνητά σας, στα κινητά σας, στους υπολογιστές σας, όπου κι αν είστε και μας ακούτε, είτε μέσω τη συχνότητας 93.4, είτε μέσω του Live24, υπεύθυνοι είναι οι κύριοι Νίκος Καραγεωργόπουλος και Αναστάσης Σουγλέρης. Ειδικότερα, ο Νίκος Καραγεωργόπουλος ειδικεύεται στην ροή της εκπομπής, στην ηχοληψία και στις μουσικές επιλογές, και ο κύριος Σουγλέρης στα τηλέφωνα στην υποστήριξη της εκπομπής και όχι μόνο. Στο μικρόφωνο, σεμνά και ταπεινά, ο Αλέξανδρος Κογκόλης. Με το καλό σήμερα να ξεκινήσει η νέα σχολική χρονιά. Χιλιάδες πρωτάκια, αλλά και νέες και νέοι που θα δώσουν πανελλήνιες για να εισαχθούν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, μπήκαν και κάθισαν στα σχολεία τους και στα θρανία τους. Σήμερα ο αγιασμός, σήμερα τα βιβλία, σήμερα παιδικά χαμόγελα, αλλά και κλάματα, γιατί φαντάζομαι, γυρνώντας το χρόνο πίσω, υπήρξαν και αρκετά μικρά που δεν ήθελαν να πάνε στο σχολείο τους εύκολα και να αποχωριστούν τη μαμά και τον μπαμπά. Και επειδή λέω όλα αυτά, να σας πω ότι υπάρχει μία αντιπαράθεση σχετικά με την κάλυψη των κενών στην Αχαΐα και στη Δυτική Ελλάδα. Σήμερα φιλοξενούμε εκτενές ρεπορτάζ στον Νεολόγο των Πατρών, διότι η Περιφερειακή Διεύθυνση λέει ότι έχουν καλυφθεί το 95% των κενών, έως και 98%, ενώ οι ΕΛΜΕΙ, συνδικαλιστές καθηγητές, λένε ότι έχει καλυφθεί το 60% των κενών. Ακούστε, όχι το 60% των θέσεων των εκπαιδευτικών, το 60% των κενών. Προφανώς υπάρχουν ζητήματα, διότι είναι μια δυναμική διαδικασία. Αφού ξέρετε πότε μαθαίνουν οι διευθύνσεις των σχολείων και τα υπουργεία, το υπουργείο μάλλον, για τα κενά. Τέλος του καλοκαιριού, αρχές Σεπτέμβρη. Και τότε προσπαθώ να τα βάλουν σε τάξη. Και λέμε, συνομιλώντας με εκπαιδευτικούς, αν δεν αλλάξει αυτή η διαδικασία, και αν πριν τελειώσει το σχολείο δεν μιλούμε για τις τακτικές άδειες ή για την κάλυψη των κενών βάσει των αναγκών, δηλαδή τότε να υλοποιηθεί ο σχεδιασμός, δεν θα αλλάξουν πολλά πράγματα. Δεν αναφέρομαι σε έκτακτες περιπτώσεις, δεν αναφέρομαι στις εγγύους, αναφέρομαι όμως σε εκείνους που μπαίνουν ακόμη και ως αναπληρωτές και δεν ξέρουν αν μπορούν να ανταπεξέλθουν πηγαίνοντας σε ένα νησί με τον χαμηλό μισθό, για παράδειγμα, που έχουν. Και όλα τα έξοδα που δημιουργούνται από ενίκιο μέχρι λογαριασμούς και καθημερινότητα. Άρα είναι ευθύνη του Υπουργείου Παιδείας να ξεκινά νωρίτερα τον σχεδιασμό για να ξέρει πολύ νωρίτερα πόσα και να προκύπτουν. Στο μεταξύ, για να πάει ένα παιδί στο σχολείο, απαιτούνται, χωρίς να υπολογίζω την πληρωμή των βιβλίων των αγγλικών, γερμανικών ή γαλλικών, στα 400 ευρώ το χρόνο εννοώ, μαζί με σχολική τσάντα, στυλό κτλ. Κτλ. Μολύβια, γόμες. Αν ένα παιδί δίνει πανελλήνιες, υπολογίζεται στα 800 ευρώ το κεφάλι. Το κεφάλι σε εισαγωγικά, συγγνώμη που το λέω κοινικά. Φανταστείτε τώρα σε μια οικογένεια να είναι δύο παιδιά που φοιτούν στο σχολείο. Είναι ένα παιδί στο σχολείο και άλλο παιδί στο πανεπιστήμιο που έχει και άλλα έξοδα, ενίκια κτλ. Είναι δυσβάστατο το κόστος. Και δεν έχω υπολογίσει Δεν έχω υπολογίσει, δεν έχουμε υπολογίσει τον νεολόγο, το σχετικό ρεπορτάζ και τα ξενόγλωσσα βιβλία. Έχουμε όμως υπολογίσει τα ιδιαίτερα φροντιστήρια. Διότι ευτυχώς ή δυστυχώς τα φροντιστήρια το απόγευμα υπάρχουν. Και θα συνεχίσουν να υπάρχουν. Αρκεί όμως αυτά να μην αντικαθιστούν το σχολείο. Να μην πηγαίνουν τα παιδιά δηλαδή ακόμη και χωρίς βιβλία στο σχολείο, διότι ξέρουν θα τα μάθουν το απόγευμα όλα. Κατά τα άλλα, μας άναψε φωτιές η Αφροδίτη Λατινοπούλου. Διότι χθες στον Max FM μπορείτε να δείτε τα όσα είπε στο πρωτοσέλιδο σήμερα ρεπορτάζ του νεολόγου. Είπε για το Ριγανόκαμπο, αφού δεν μπορεί η αστυνομία να μπει ο στρατός. Η πρόεδρος του κόμματος Φωνή Λογικής τα είπε αυτά με φόντο τη συζήτηση για τον καταβλισμό, που δεν είναι τωρινή, με φόντο τις συχνές πυρκαγιές, τις διαμαρτυρίες των κατοίκων και των φορέων. Και καταλαβαίνετε ότι όσο καθυστερούμε να βρούμε λύση, και χρησιμοποιώ πρώτο πληθυντικό διότι είναι ζήτημα και της κεντρικής διοίκησης και της τοπικής διοίκησης και των συναρμόδιων φορέων, τόσο θα ανοίγει η βεντάλια να ακούγονται πολλές αποκλίνουσες απόψεις, έως και όχι περίεργες, τραβηγμένες. Εγώ δεν μπορώ να τις χαρακτηρίσω διαφορετικά, σεβόμενος τη δημοσιογραφική διοντολογία. Η κατάσταση χωρίζεται σε δύο σκέλη. Προφανώς είναι ένα κοινωνικό ζήτημα. Και προφανώς θα πρέπει οι άνθρωποι αυτοί να ενταχθούν κοινωνικά, τα έχουμε ξαναπεί. Με δουλειές, με εκπαίδευση, με σπίτι. Αυτό θα πάρει χρόνο. Γιατί ούτε να συνεννοηθούμε μπορούμε, ούτε αποτελεσματικοί είμαστε με τα ευρωπαϊκά προγράμματα που τρέχουν για την κοινωνική τους ένταξη, ούτε πολλοί πατρινοί ανοίγουν τα σπίτια τους. Ακόμη και αν πληρώνονται από αυτά τα προγράμματα για να μπουν μέσα Ρωμά. Αυτό θα πάρει χρόνο δυστυχώς. Το άλλο όμως, το δεύτερο σκέλος, που λέει για συνεχείς περιπολίες, αυτό μπορεί να γίνει. Διότι είχε συμφωνηθεί μεταξύ του Υπουργείου και της τοπικής διοίκησης της αστυνομίας. Και τότε θυμίζω η δύναμη της αστυνομίας, που εγώ σέβομαι όσα λένε οι συνδικαλιστές και οι αξιωματικοί, είναι ελλιπής. Είχε συμφωνηθεί με την υπάρχουσα δύναμη και λιγότερη, διότι ήρθαν και άλλοι μετά αστυνομικοί στις τακτικές και έκτακτες μεταθέσεις. Φτάνουν, δεν φτάνουν, προφανώς δεν φτάνουν. Αλλά έτσι συμφώνησαν με αυτή τη δύναμη. Για περιπολίες έξω από τον καταβλισμό και για να μπαίνουν μέσα όταν παρίσταται ανάγκη. Θα μου πείτε, δεν τα κάνουν αυτά που κάνουν οι άνθρωποι που διαμένουν εκεί σε άλλες περιοχές? Δεν θα τα κάνουν. Αλλά θα έχεις έναν έλεγχο. Τον όσο μπαίνουν και όσο βγαίνουν. Γιατί αυτός ο σχεδιασμός δεν υλοποιείται? Αυτό λένε οι κάτοικοι. Και καλημερίζω εκ των κατοίκων τον κύριο Κόκκινο, με τον οποίο τα έχουμε πει πολλές φορές. Καλή σας ημέρα, κύριε Κόκκινο, τι κάνετε?
1: Καλημέρα, καλημέρα και στους ακροατές μας.
0: Περιπολικά είναι εκεί? Υπάρχει η περιπολία για την οποία μας μιλούσε η τοπική διεύθυνση, που δυστυχώς άλλα είχε συμφωνήσει και άλλα γίνονται?
1: Και σε εμάς τους ίδιους, σε σχετική επίσκεψη που είχαμε κάνει την κάμπο στο καιρό, μας είχαν υποσχεθεί και πέρσι, λίγο πριν τις φωτιές, ότι θα υπάρχει περιπολικό. Βέβαια, για να είμαι ειλικρινής, κατά καιρούς βλέπουμε κάποιο περιπολικό εκεί να σταθμεύει.
0: Κατά καιρούς ο υπουργός και εδώ στο Max FM είπε κάθε μέρα περιπολικό και αν χρειαστεί μπαίνουν μέσα.
1: Όχι, αλλά σε σχέση με τον παρελθόν η αλήθεια είναι ότι
0: είναι κάπως καλύτερα.
1: Είναι πιο συχνά. Ναι. Το ζήτημα όμως είναι, δεν είναι ούτε να παρέμβει ο στρατός, αυτές είναι φασίστικες νοοτροπίες, θεωρώ, και λογικές. Εμείς πιστεύουμε ότι θα πρέπει να υπάρξει ένα εθνικό πρόγραμμα κοινωνικής ένταξης που θα είναι πολυεπίπεδο και θα έχει πολλά θέματα που πρέπει να λύσει σε σχέση με τον Ρωμά. Δηλαδή δεν μπορεί το κράτος να παραπονιείται ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν εντάσσονται από τη στιγμή που δεν τους παρέχει την παραμικρή δυνατότητα να εργαστούν. Ξέρουν πώς αντιμετωπίζονται από τον ιδιωτικό τομέα. Ο δημόσιος τομέας τους αποκλείει, διότι όταν ζητάς, ας πούμε, πολιτήριο τρίτης γυμνασίου, ξέρεις πολύ καλά ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν κατάφεραν να τελειώσουν ούτε το δημοτικό. Και κάποιοι που το τελείωσαν με χίλια ζόρια, που λέμε. Ναι. Θα πρέπει λοιπόν να το λάβεις αυτό σοβαρά υπόψη, ώστε να μπορέσεις να δώσεις εργασία και σε αυτούς τους ανθρώπους με κάποιο τρόπο. Ναι. Το δεύτερο που πρέπει να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε είναι ανθρώπινες συνθήκες διαβίωσης. Που σημαίνει τι? Σημαίνει κατοικία, σημαίνει νερό, σημαίνει αποχέτευση, σημαίνει ηλεκτρικό ρεύμα. Διαφορετικά δεν έχει νόημα το να έχει ο άλλος μια μπαράγκα και να θεωρούμε ότι αυτό είναι κατοικία και μην την πειράξουμε διότι θα χαλάσουμε την κατοικία του.
0: Ούτε πραγματικά, να πούμε ότι εκεί
1: είναι
0: θα φτιάξουμε...
1: κατοικία του, αλλά δεν, στο 2026 που ζούμε δεν θεωρείται αυτό το πράγμα κατοικία.
0: Προφανώς, ούτε να πούμε ότι εκεί θα φτιάξουμε το Ανατολικό Πάρκο, όπως λέει η Δημοτική Αρχή και καλώς το λέει. Και με τους ανθρώπους αυτούς η απάντηση στην ερώτηση τι γίνεται είναι μην τους χρησιμοποιείτε, θα δούμε τι θα κάνουμε με αυτούς. Ούτε η μετεκατάσταση είναι λύση, δηλαδή παίρνεις το πρόβλημα από εδώ και το πας αλλού. Και επειδή για το πρώτο σενάριο δεν είμαι αισιόδοξος για την κοινωνική ένταξη δυστυχώς, γιατί δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε, για το δεύτερο σκέλος ότι η αστομία θα πρέπει να είναι εκεί όπως συμφωνήθηκε με τον Υπουργό, που ναι μεν γίνεται περισσότερο από πριν, αλλά όχι όπως συμφωνήθηκε, θα έχουμε αποτέλεσμα τουλάχιστον.
1: Κοιτάξτε, όπως βλέπουμε και χθες είδαμε χθες παρέμβαση ομάδας ΕΚΑΜ, συν δεν ξέρω ποια άλλη αστυνομική ήταν, ούτε με αφορά ως πολίτη, αλλά εκείνο που είδα ότι μπήκανε σε κάποια σπίτια στην Αθήνα, προκειμένου να συλλάβουν κάποιους που έχουν κάνει κάποιες εγκληματικές ενέργειες, παράνομες ενέργειες που πάνε στα σπίτια, προφασίζουν ότι είναι πάλι τη ΔΕΗ και τα λοιπά και τα λοιπά, τα ξέρουμε όλα αυτά. Άρα δεν είναι ότι δεν μπορεί να μπει η αστυνομία σε αυτούς τους χώρους. Μπορεί και παραμπορεί. Όταν το θέλει και όταν πρέπει, μπορεί. Το θέμα είναι ότι θα πρέπει να υπάρχει ένας συγκεκριμένος προγραμματισμός, θα πρέπει αυτοί οι άνθρωποι να μην είναι τόσο εύκολοι στην παραβατικότητα και αυτό σημαίνει αυτά που είπαμε προηγουμένως, εκπαίδευση, κατοικία, εργασία κυρίως, όλα αυτά τα θέματα θα πρέπει να λυθούν για να μπορούν και αυτοί οι άνθρωποι να απασχοληθούν. Δεν είναι όλοι οι παραβατικοί, ξέρετε. Αυτό να το ξεκαθαρίσουμε. Γιατί λέμε Ρωμά και με αυτή τη λογική βάζουμε όλους ένα κεφάλι. Όχι, δεν είναι όλοι. Κάποιοι θέλουν να δουλέψουν, κάποιοι έχουν τις δυνατότητες.
0: Άρα δεν συμφωνείτε με το στρατό.
1: Άμα είναι σε κάποια δυσκολία της αστυνομίας να παρεμβαίνει ο στρατός, τότε κύριε Γκογκόλη νομίζω ότι πάμε σε μια άλλη διακυβέρνηση της χώρας, πάμε σε μια φασιστική διακυβέρνηση, έτσι. Τα έχουμε περάσει, τα ξέρουμε, άρα δεν νομίζω ότι οι λογικές εφταθούν σήμερα, έτσι. Τα έχουμε περάσει, τα ξέρουμε, άρα δεν νομίζω ότι οι λογικές εφταθούν σήμερα σε μια χώρα η οποία είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: αίρεσης από τραπεζική υπάλληλο στην Πάτρα που με πλαστογραφία σήκωνε τα χρήματα απελατών. Γιώργο Καρβουνιάρη, καλημέρα, τι κάνεις?
1: Καλησπέρα Αλέξανδρε, καλά, μια χαρά.
0: Εξήγησέ μου 2-3 πράγματα παραπάνω, αρκεί να μην τα πεις όλα για να διαβάσουν στην εφημερίδα τα περισσότερα οι άνθρωποι.
1: Όχι, δεν τα πω όλα, ναι. Αλλά θα δώσω έτσι, ναι, το ερέθισμα για να διαβάσουν.
0: Μπράβο.
1: Υπάρχει μια υπόθεση λοιπόν με υπάλληλο τραπεζικού υποκαταστήματος στην Πάτρα, η οποία φέρεται να έκανε πλαστογραφίες για αναλήψεις αρκετά μεγάλων ποσών από την τράπεζα σε βάρος πελατών της τράπεζης. Το πρόβλημα της συγκεκριμένης είναι ότι μάλλον από ατυχία της, δεν ξέρω αν το γνώριζε ή όχι, έπεσε στην περίπτωση, γιατί έκανε πλαστογραφίες μεγάλου αριθμού χρημάτων, επαναλαμβάνω, δεν ήταν ευκαταφρόνητα τα ποσά, σε συνταξιούχο ανώτατο δικαστικό, ο οποίος την κατάλαβε και κατέθεσε μήνυση εναντίον της στην εισαγγελία της Πάτρας, η οποία είναι σε εξέλιξη, αναφέροντας και τα ποσά και τις αναλήψεις που έχουν γίνει, και μάλιστα είναι σε βάθος πενταετίας.
0: Μάλιστα. Μηνύεται για κατάχρηση που είναι κακούργημα, διότι πάνω από 120.000 ευρώ υπεξαίρεση είναι κακούργημα, σωστά, άρα είναι βαριά η ποινή.
1: Κοίταξε, εκεί κοντά στο όριο είναι, εγώ δεν ήθελα από το νούμερο, το είπες εσύ.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, κάπου και κοντά είναι, δεν ξέρω αν είναι λίγο παραπάνω, λίγο παρακάτω. Αυτό έχει μεγάλη σημασία όντως,
0: ναι,
1: για το αν θα χαρακτηριστεί κακούργημα η συγκεκριμένη υπεξαίρεση. Είναι βασικά τα δικήματα για τα οποία κατηγορείται, είναι υπεξαίρεση, πλαστογραφία και υπεξαγωγή εγγράφων.
0: Τόσο εύκολα γίνεται να πλαστογραφείς και να σηκώνεις χρήματα για άλλον? Θα μου πεις, άμα είσαι τραπεζική υπάλληλος γίνεται, αλλά δεν θα πρέπει να υπάρχουν κλείδες ασφαλείας?
1: Κοίταξε, κάνει εσωτερική έρευνα και η τράπεζα για την υπόθεση αυτή, η οποία σε πρώτη φάση και από τις πληροφορίες που έχουμε φαίνεται να έχει παραδεχτεί ότι υπάρχει πρόβλημα, τέλος πάντων, ότι έχει επεξεργαστεί ποσό, αλλά κατεβάλει το όριο αρκετά χαμηλότερα από τις 120.000. Νομίζω ότι καταλαβαίνεις τι ακριβώς λέω.
0: Ναι, κατάλαβα. Μάλιστα. Τον ήξερε τον άνθρωπο αυτό που του έπαιρνε τα χρήματα?
1: Αυτό δεν μπορώ να το πω, δεν το γνωρίζω, γιατί ο συγκεκριμένος ανώτατος έχει φυτεύσει ανώτατες θέσεις δικαστικές, ο συνταξιούχος δικαστικός σήμερα. Είναι μεν πατρινός, αλλά μένει και μεγάλο μέρος του χρόνου του στην Αθήνα.
0: Ναι, γιατί αν τον ήξερε και πήγε σε δικαστικό να κάνει αυτή τη δουλειά, ήξερε θα μπλέξει άσχημα, έτσι, δηλαδή δεν πήγε στον οποιοδήποτε.
1: Ναι,
0: πήγε σαν ανθρώπου που ξέρει τους νόμους.
1: Είναι το οξύμορο.
0: Ναι. Μάλιστα.
1: Βέβαια, ίσως να πίστευε, επειδή τα ποσά μπορεί στο σύνολο, στο βάθος πενταετίας, να είναι μεγάλο το ποσό, αλλά επειδή τα ποσά που έφευγαν κάθε φορά ήταν μικρά, ίσως να θεωρούσε ότι μπορεί να μην το αντιλαμβανόταν.
0: Ναι. Εντάξει, εκτός, προφανώς θα βλέπει και εκείνη ότι υπάρχουν πολλά ποσά, το ποσό είναι μεγάλο εκεί, και σιγά με κάτσε να το αντιληφθεί τώρα να του πάρω εγώ, ξέρω εγώ, 1.000 ευρώ.
1: Όχι, υποθέτω, τώρα κάνω μια υπόθεση, ναι, δεν πρόκειται το ρεπορτάζ, αλλά θα σου πω ότι μια υπόθεση, λογικά, έμπαινε μέσα η σύνταξη του ανθρώπου και η δικαστική, όπως ξέρεις, παίρνουν μεγάλη συντάξη, παίρνουν φάπαξ κλπ. Και σου λέει, αν εκεί που μπαίνουν χι ποσά, εγώ αφαιρέσω ένα μικρό ποσό κάθε φορά, μπορεί και να μην το αντιληφθεί πλήρως, να μην
0: Λοιπόν, τα υπόλοιπα στον νεολόγο. Σε ευχαριστώ πολύ, Γιώργο Καρβουνιάρη. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Να είσαι καλά.
0: Ήταν ο συνάδελφος Γιώργος Καρβουνιάρης, μας είπε για την υπόθεση πατρινής τραπεζικής υπαλλήλου που σήκωνε τα χρήματα πελατών και μηνύεται για κατάχρηση. Υπεξαίρεση με πλαστογραφία, μάλιστα. Και πήγε να το κάνει σε πρώην ανώτατο δικαστικό. Έτσι.

Σήμερα στον νεολόγο των πατρών. Μάθετε, κυρίες και κύριοι, αφού διαβάσετε, πού και από ποιον γίνονται έργα αυτή τη στιγμή στην Πάτρα. Πού κάνει ο Δήμος και πότε θα ολοκληρωθούν. Πού κάνει το φυσικό αέριο. Πού τοποθετούνται οπτικές ίνες. Πού κάνει ο ΔΔΕ. Πού κάνει η ΔΕΙΑΠ. Και τη διαδικασία που προβλέπεται για να ξεκινήσουν οι εργασίες. Είναι ένα μεγάλο εργοτάξιο η Πάτρα, με έλλειψη συντονισμού, έλλειψη ενημέρωσης και ταλαιπωρία για τους πολίτες.

ταξιδεύουν όλοι μαζί οι αυτοδιοικητικοί της Δυτικής Ελλάδας και ο Περιφερειάρχης και οι Δήμαρχοι. Πού πάνε αναζητώντας νέες ευκαιρίες. Αναδοχή. 85 ψυχές βρήκαν αγάπη στη Δυτική Ελλάδα. Παιδάκια και ως επιτοπλίστων κακοποιημένα. Πώς γίνεται η διαδικασία, τι προβλέπετε, πού αιτήστε να γίνετε ανάδοχοι. Όλα αυτά αναλυτικά σήμερα στο νεολόγο των πατρών. Σας μιλώ για παιδάκια που βρέθηκαν στο νοσοκομείο με ή χωρίς αγγελική εντολή, που οι γονείς τους τα κακομεταχειρίζονταν, που βρίσκονταν εκτός κάλυψης οικογένειας, που περνούσαν μαρτυρικά κάθε μέρα. Και όντως από το ρεπορτάζ προκύπτει ότι ήταν τουλάχιστον 106 αυτά παιδιά μέσα σε ένα χρόνο στη Δυτική Ελλάδα και πως υπάρχουν πολλές υποψήφιες ανάδοχες οικογένειες και πως η διαδικασία δεν είναι δύσκολη, γιατί δεν είναι η ίδια με την υιοθεσία. Στα νοσοκομεία της Πάτρας και της Πάτρας, με το πρόγραμμα του Ταμείου Ανάκαμψης που χρηματοδοτούσε τα απογευματινά χειρουργία, η εικόνα για την αναμονή στα τακτικά χειρουργία, όχι στα έκτακτα, είναι καλύτερη. Διότι μειώθηκε η αναμονή και στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών και στον Άγιο Ανδρέα. Έληξε το πρόγραμμα του Ταμείου Ανάκαμψης. Προφανώς έχουν γίνει βήματα. Δεν έχουν γίνει όμως όλα τα βήματα. Και προφανώς θα πρέπει να υπάρξει νέα χρηματοδότηση, διότι δεν θα πρέπει να αυξηθούν ξανά οι λίστες συντροπής. Και οι λίστες θα αυξάνονται όσο κάποιοι ζητούν χειρουργία. Και αυτοί και αυτές που ζητούν χειρουργία θα πρέπει να τυχαίνουν της κατάλληλης φροντίδας από τα νοσοκομεία. Γι' αυτό θέλει ενδυνάμωση προσωπικού, ενδυνάμωση των υποδομών, ενίσχυση των υποδομών, βελτίωση των υποδομών και ποιοτικότερες υπηρεσίες υγείας προς όλες και όλους.

0: Διαβάζεται σήμερα τη δισέλιδη στήλη στο παραβάν. Πολλά σχόλια του προσκηνίου και του πολιτικού παρασκηνίου. Μια απολαυστική στήλη στην οποία πηγαίνει το μάτι κατευθείαν όταν κάποιος ή κάποια αγοράζει, παίρνει στα χέρια του τον νέο λόγο των πατρών. Επίσης, μιλά ο πολιτευτής με τη Νέα Δημοκρατία στην Αχαΐα, Ανδρέας Τσόκος. Διαβάστε την αφιερωματική σελίδα στην κοινότητα του Σουλίου, διότι κάθε Παρασκευή συνομιλούμε και με έναν πρόεδρο κοινότητας. Διαβάστε την ατζέντα των ημερών στον πολιτισμό, αλλά και τις ιστορίες χωρίς τίτλο από τον Θανάση Κούστα. Επίσης, τα αθλητικά μας. Πλήρες, πολυσέλιδο, αθλητικό ρεπορτάζ. 15 παρακαλώ σελίδων. Σήμερα, κυρίες και κύριοι, θα γίνει νεκροψία στον Γιώργο Μαζωνάκη. Ο άνθρωπος που επί 33 χρόνια βοηθούσε κάτω από τα ραντάρ δημοσιογράφων και δημοσιολογούντων ανθρώπους. Ο άνθρωπος που σε λίγες ημέρες θα πραγματοποιούσε τη συναυλία του, τη μεγάλη του συναυλία για τα 33 χρόνια που βρίσκεται στο τραγούδι. Ο άνθρωπος που αγάπησε και αγαπήθηκε από την Πάτρα. Ο άνθρωπος που ήταν ένα στάρ, αλλά το τελευταίο χρόνο περνούσε άσχημα οικογενειακά. Ακούω πολλές και πολλούς να μάχονται στο διαδίκτυο, βλέπω, διαβάζω για το αν ήταν φίλοι του και ποιος ήταν περισσότερο φίλος του. Αν και στα δύσκολα, λίγοι ήταν αυτοί που τον βοήθησαν. Διακρίνω όμως και κάτι άλλο, ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν αγαπητός από την συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών, ανεξαρτήτως ηλικίας. Έχουν συλληφθεί οι γιατροί, οι σύζυγοι, για θανατηφόρο έκθεση σε κίνδυνο και φαίνεται πως δεν υπήρχε σχετική άδεια στο συγκεκριμένο ιατρείο για να κάνει την πλασμαφαίρεση. Βέβαια, ο δικηγόρος της οικογένειας και ο γιατρός λένε ότι υπήρχε και το ιατρείο λειτουργούσε νόμιμα. Δεν ήταν μόνο παθολογικό, δηλαδή όπως έχει υποθεί, αλλά είχε άδεια και για την εγκατάσταση αυτών των μηχανημάτων και για να κάνει τη συγκεκριμένη διαδικασία πλασμαφαίρεσης. Ωστόσο, επειδή ο τραγουδιστής δεν ήταν σε καλή κατάσταση, ήταν άϊπνος, είχε δυσκολία αναπνοής, δεν μπορούσε καν να μιλήσει όπως είπε ο γιατρός, δεν έπρεπε να έχει ξεκινήσει τη διαδικασία της πλασμαφαίρεσης. Και στην τοποθέτηση του δεύτερου φλεβοκαθετήρα, τα πράγματα χειροτέρεψαν. Εκεί έμεινε. Το έκαναν κάρπα, ήρθε το ασθενοφόρο, τον πήγε στο νοσοκομείο Ελπής και έφυγε από τη ζωή. Και λέγοντας όλα αυτά, μας έρχονται στο μυαλό πολλά ιατρία στην Πάτρα, ιατρία σε εισαγωγικά, που προβαίνουν σε επεμβάσεις για τις οποίες δεν έχουν άδεια και οι οποίες μπορούν να αποβούν μοιραίες για τους ανθρώπους που τα επισκέπτονται και πληρώνουν αδρά για να το κάνουν αυτό που κάνουν. Και σας μιλώ περισσότερο για τα μπότοξ, ίσονος σημασίας σε σχέση με την πλασμαφαίρεση, αλλά δημιουργούνται ζητήματα. Και η πλασμαφαίρεση γίνεται από εξειδικευμένους ιατρούς και στα δημόσια νοσοκομεία. Σήμερα, ωστόσο, θα μάθουμε πολλά περισσότερα για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη μετά και την νεκροψία. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
1: Η ώρα είναι 10:30.
2: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
3: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
4: Μπορεί ένας αριθμός να σε πάει παντού? Μπορεί, αν είναι το 18300 ή το 2610-205-205. 24 ώρες άμεση εξυπηρέτηση με ασφάλεια. Τώρα και με όχημα για μέρα.
5: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
6: Δεν υπάρχει! Δεν υπάρχει!
5: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
7: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
8: Max FM 93,4. Τα νέα όταν συμβαίνουν, όπως συμβαίνουν.

0: Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, ακούτε Max FM σε εξέλιξη πρωινές παρεμβάσεις. Αλέξανδρος Κογκόλης στο μικρόφωνο, Νίκος Καραγεωργόπουλος στον ήχο, στις μουσικές επιλογές, στην ροή της εκπομπής. Αναστάσης του Γλέρης στην υποστήριξη των πρωινών παρεμβάσεων. Στην τηλεφωνική μας γραμμή και τον ευχαριστώ πολύ, ο Δήμαρχος Ερημάνθου Θεόδωρος Μπαρής. Καλή σας ημέρα κύριε Δήμαρχε, τι κάνετε?
1: Καλημέρα κύριε Κογκόλη και σε εσάς και στους ακροατές.
0: Από σχολείο σε σχολείο.
1: Ορίστε.
0: Από σχολείο σε σχολείο, από αγιασμό σε αγιασμό.
1: Ναι, από σχολείο είναι η πρώτη μέρα σήμερα, αγιασμό στα σχολικές μονάδες της περιοχής μας. Ναι. Καλά ξεκινούν τα πράγματα. Το μόνο πρόβλημα που έχουμε, που είναι και το πλέον σημαντικό, έχει να κάνει ότι ο πληθυσμός συνεχώς μειώνεται.
0: Ναι, ναι.
1: Των μαθητών.
0: Σωστά. Τα πήγατε πολύ καλά στην αγροτική έκθεση Χαλανδρίτσας και νομίζω ότι χρόνο με το χρόνο ο πύχης ανεβαίνει και από συμμετέχοντες και από ανθρώπους που έρχονται να δουν και με τις παράλληλες εκδηλώσεις. Αλήθεια, ποιο ήταν το συστατικό της επιτυχίας φέτος?
1: Ξέρετε, το έχουμε βάλει σαν βασικό στόχο, είναι η βασική εκδήλωση του Δήμου μας, η τετραήμερη αγροτική μας έκθεση, η Αγκρέχα. Φέτος είχαμε την Αγκρέχα λοιπόν του 2026, 23η, και συνεχώς κάθε χρόνο έχουμε φτάσει σε, νομίζω, και οργανωτικά αλλά και σε περιεχόμενο σε ένα πολύ καλό επίπεδο και προσπαθούμε και τα φέρνουμε μέχρι τώρα να το διατηρήσουμε σε αυτό το επίπεδο και βέβαια κάθε φορά για να παραμείνει εκεί βάζουμε και νέα στοιχεία έτσι ώστε να πέρα από το παραδοσιακό τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η έκθεσή μας να μπαίνουν και εκείνα τα καινούργια στοιχεία που θα την κρατάνε ζωντανή και θα την διευρύνουν στο μέτρο του δυνατού. Είχαμε και φέτος λοιπόν ευκαιρία να φιλοξενήσουμε 135 εκθέτες. Ο κόσμος, οι επισκέπτες μας ήταν πάρα πολύ και φέτος, πάνω από 30.000 σύμφωνα με τις και τις 4 μέρες σύμφωνα και με τις εκτιμήσεις αστυνομίας. Νομίζω ότι και το είδαμε και βέβαια τη σχετική αξιολόγηση που κάνουμε τόσο από τις εκθέτες όσο και από τον κόσμο ότι έφυγαν ευχαριστημένοι από εδώ όλοι και ανανέωσαν το ραντεβού τους για την 24η αγροτική έκθεση. Αγάπη λοιπόν, γιατί με ρωτήσατε για το στατικό, είναι το γεγονός ότι δημιουργούμε, διοργανώνουμε μια έκθεση με ανθρώπους του Δήμου μας, με τους συνεργάτες, με τους υπαλλήλους μας, με τους ανθρώπους του χωριού, της έδρας του Δήμου μας μάλλον, της Χαλανδρίτσας. Με πολύ αγάπη και σεβασμό στους επισκέπτες έτσι ώστε λειτουργούμε επαγγελματικά χωρίς να έχουμε τον τίτλο του επαγγελματία σε διοργάνωση τέτοιων δράσεων. Αυτό νομίζω ότι είναι ο σεβασμός και η αγάπη σε αυτό που κάνουμε και ο σεβασμός και στην περιοχή αλλά και στους επισκέπτες μας.
0: Η προετοιμασία πότε ξεκινάει για την αγροτική έκθεση, για την Αγκρέχα του 2027?
1: Καλό ερώτημα αυτό. Νομίζω ότι θα σας απαντήσω όπως γίνεται και για τη μεγάλη εκδήλωση της πρωτεύουσας του νομού μας, το Καρναβάλι δηλαδή. Αν ρωτήσω ανθρώπους, ξεκινούν από την επόμενη μέρα που τελειώνει η προηγούμενη διοργάνωση. Άρα στο μυαλό μας και με κάποιες περιοδικές συναντήσεις που κάνουμε σαν Οργανωτική Επιτροπή ξεκινάει στην ουσία άμεσα, άντε ένα μήνα μετά το τέλος της προηγούμενης έκθεσής μας. Άρα προσπαθούμε καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς να σκεφτόμαστε πράγματα, στοιχεία εκείνα που θα κρατήσουν την έκθεσή μας σε υψηλό επίπεδο.
0: Σαφές. Να κλείσω με το δημογραφικό. Ακούω την
1: Να ευχαριστήσω, συγγνώμη,
0: ναι,
1: κύριε, γενικά να ευχαριστήσω και τους φορείς, πέρα από τους ανθρώπους και τους φορείς που στηρίζουν την έκθεσή μας, την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, την Περιφερειακή Ένωση Δήμων, τον Μελητήριο, το Πολιτιστικό Σύλλογο της Χαλανδρίτσας που όλοι ο καθένας με τον τρόπο του βοηθούν για την διοργάνωση.
0: Να κλείσω με το δημογραφικό. Η κυβέρνηση λέει ότι και κυβερνητικά στελέχη, είναι η πρώτη φορά που υλοποιείται ένας ολιστικός σχεδιασμός, ένας συντεταγμένος σχεδιασμός για να αντιμετωπιστεί αυτή η μεγάλη εθνική πρόκληση. Την ίδια ώρα όμως που λέει η πολιτεία μείνετε στον τόπο σας, κάποιες διαδικασίες που για μας φαντάζουν αυτονόητες της καθημερινότητας για εκεί δεν είναι. Όπως ακόμη και μια υπηρεσία που θα πρέπει να καταθέσει κάποιο χαρτί. Για παράδειγμα, όπως ας πούμε σχολεία, όπως για παράδειγμα δουλειές. Όπως για παράδειγμα δρόμοι που να οδηγούν στις δουλειές. Εσείς τι κάνετε στο μέτρο του εφικτού για αυτά?
1: Κοιτάξτε, όντως ισχύει αυτό που είπατε όσον αφορά τον ολιστικό τρόπο αντιμετώπισης. Αν δεν γίνουν ολιστικά, αποσπασματικές δράσεις φέρουν αποτέλεσμα. Και σίγουρα δεν φέρουν το επιθυμητό αποτέλεσμα. Είναι διακηρυγμένο στόχος όλων των κυβερνήσεων ότι κινούνται προς αυτή την κατεύθυνση. Το βάζουν σαν βασικό στόχο, αν παρατηρήσετε κυβερνητικά προγράμματα πριν τις εκλογές όλα τα τελευταία χρόνια, μπαίνει το δημογραφικό, μπαίνει η ερημοποίηση των περιοχών της υπαίθρου. Εκτιμώ ότι μέχρι τώρα, παρά τις αποσπασματικές κινήσεις που έχουν γίνει, δεν υπάρχει κάποιο πραγματικά ολοκληρωμένο σχέδιο προκειμένου να συγκρατήσουμε τον πληθυσμό στην περιφέρεια και πολύ περισσότερο στους ορεινούς όγκους. Ξέρουμε ότι είναι δύσκολο πράγμα, γιατί ωραία το λέμε για τους άλλους, οι περισσότεροι από εμάς ζούμε στα αστικά κέντρα και κυρίως μιλάμε για τους άλλους. Αλλά μέχρι τώρα δεν υπάρχει ολοκληρωμένο και δεν νομίζω ότι μπορεί να υπάρχει ολοκληρωμένο οριστικό πρόγραμμα χωρίς τη συμμετοχή της τοπικής αυτοδιοίκησης. Η τοπική αυτοδιοίκηση είναι ο θεσμός που είναι πιο κοντά στο δημότη, στον πολίτη και ξέρει ακριβώς τα προβλήματα και πρέπει να έχει εκείνες τις δυνατότητες να παρεμβαίνει άμεσα και να μην περιμένουμε είτε σε περιφερειακό είτε σε κεντρικό επίπεδο να γίνει παρέμβαση μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα. Σε ό,τι μας αφορά και προσωπικά και σαν δημοτική αρχή, εμείς αυτό που μπορούμε να κάνουμε το κάνουμε. Ποιο είναι αυτό? Είναι οι αρμοδιότητες που είναι σε εμάς, που είναι αποκλειστικές μας αρμοδιότητες, κοιτάμε να τις φέρουμε σπέρας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και η αλήθεια είναι ότι έχουμε κάνει σημαντικά βήματα προόδου σε αυτόν τον τομέα. Αλλά δεν φτάνει μόνο η δική μας προσπάθεια.
0: Σας ευχαριστώ. Καλή σας ημέρα, κύριε Δημαρχέ. Καλημέρα, κύριε Μπαρή. Ήταν ο Δήμαρχος Ερημάνθου Θεόδωρος Μπαρής. Ακούσατε, 30.000 τουλάχιστον οι επισκέπτες στην φετινή Αγκρέχα, την αγροτική έκθεση Χαλάνδρητσας.

0: Λοιπόν, έχουμε συνηθίσει να τα λέμε συχνά πυκνά με τον Βασίλη Σταυρόπουλο. Ο Βασίλης Σταυρόπουλος είναι μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος Φωνή Λογικής. Είναι σπουδασμένος άνθρωπος. Έχει τελειώσει και νομική και μεταπτυχιακά. Και έχει θητεύσει βεβαίως και στο ναυτικό, σωστά, κύριε Σταυρόπουλε?
1: Πολύ σωστά, Αλεξάνδρε.
0: Πλοίαρχος εν αποστρατεία, ε.
1: Πλοίαρχος εν αποστρατεία και προσπαθούμε τώρα να συμμετέχουμε στα κοινά και να δώσουμε μια προοπτική στον τόπο.
0: Σήμερα ξεκίνησαν τα σχολεία και άκουσα την Αφροδίτη Λατινοπούλου, την πρόεδρο του κόμματός σας, να μιλά για αποδίες στα σχολεία και όχι μακριά νύχια και διάφορα τέτοια. Πώς τα βλέπετε αυτά?
1: Κοιτάξτε, θεωρούμε ότι στην εποχή μας έχουμε περάσει σε μια φάση όπου η ελευθεριότητα των γονέων έναντι των παιδιών, των δασκάλων έναντι των παιδιών, έχει πάει σε άλλο επίπεδο και δεν ξέρω αν είναι σωστό αυτό. Βλέπουμε ότι έχουμε ποσοστά εγκληματικότητας, βλέπω ότι έχουμε συμμορίες στις μικρές ηλικίες, βλέπουμε ότι μαχαιρώματα, τα οποία δεν τα είχαμε παλιά. Mm. Πρέπει να αναρωτηθούμε λοιπόν πού οφείλεται αυτή η αυξημένη εγκληματικότητα που παρουσιάζουν τα μικρά παιδιά, τα οποία δεν τα είχαμε στην εποχή μας. Μπορεί να είναι πολλοί παράγοντες. Ίσως όμως ένας παράγοντος, και αυτό θέλει να τονίσει η πρόεδρος, η κυρία Λατινοπούλου, είναι η ανοχή που δείχνουμε στο ότι κάνουν τα παιδιά. Παιδί είναι, θα βάλει μυαλό αργότερα, ας το παιδί, μην το φωνάζεις, μην το αυτό. Δεν ξέρω μήπως αυτό, η ελευθερία που έχουμε δώσει και η ανοχή σε κάθε πράξη ενός μικρού παιδιού είναι προς τη σωστή κατεύθυνση.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό. Και μέσα σε όλο το πλαίσιο λέμε και να σεβόμαστε τους δασκάλους και τους καθηγητές στα παιδιά, ας είμαστε λίγο πιο αυστηροί. Mm-hmm. Όχι βέβαια να πάμε σε εποχές του 50 που τρώγανε ξύλο τα παιδιά με το παραμικρό, αλλά προς Θεού να υπάρχει κάποια πειθαρχία στο σχολείο. Και στο πλαίσιο αυτό δεν ξέρω γιατί να μην συζητήσουμε την επαναφορά της σχολικής ποδιάς. Υπάρχουν πολύ φτωχοί άνθρωποι που δεν έχουν τη δυνατότητα να τα απεξέλθουν. Πάει ένα κορίτσι στο σχολείο, βλέπει το άλλο που φοράει τη Louis Vuitton και διάφορες επώνυμες μάρκες, ζηλεύει, λέει μαμά, μπαμπά.
0: Κινητά, social media, διαπόμπευση.
1: Ακριβώς. Γιατί λοιπόν να φέρουμε σε τόσο δύσκολη θέση ορισμένες οικογένειες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα? Και γιατί να μην είμαστε? Θα σας πω κάτι. Είχα πάει στην Κούβα πριν 5 χρόνια.
0: Τι να κάνω, να τους κόβουν τα νύχια, ας πούμε, για να.
1: Όχι, δεν λέω, αλλά μία σύσταση. Ναι. Δεν είπα εγώ ότι θα πάρουμε κατασταλτικά μέτρα και αυτά, αλλά μία σύσταση, λίγο, να είμαστε λίγο πιο σοβαροί, να δώσουμε τα εργαλεία στους δασκάλους. Έχουμε δασκάλους καταπληκτικούς, οι οποίοι όμως φοβούνται ούτε και μία παρατήρηση να κάνουν στα παιδιά.
0: Τι λέγατε για την Κούβα?
1: Στην Κούβα είχα πάει πριν 5 χρόνια και όλα τα προβλήματα που έχει η Κούβα, δεν έχουν ηλεκτρικό ρεύμα, δεν έχουν νερό, του βράζουν το νερό γιατί υπάρχει. Τρομερά προβλήματα στην Κούβα. Δύο πράγματα μου άρεσαν. Ότι όπου έβλεπες παιδιά στο σχολείο, με ποδιά. Με ποδιά, στην Κούβα. Να το βλέπουν αυτό ορισμένοι που. Αλλά και σε άλλες χώρες της Ευρώπης, να ξέρετε, που έχω ταξιδέψει. Υπάρχουν πάρα πολλές χώρες της Ευρώπης που δίνουν τη δυνατότητα στους σύλλογους γονέων να αποφασίσουν αν θα έχουν μια ομοιόμορφη στολή. Και ας μην τη λέμε τη λέξη ποδιά. Αν έχουν μια ομοιόμορφη στολή, όλοι όσοι πηγαίνουν στο σχολείο αυτό. Γιατί να μην δώσουμε τη δυνατότητα? Αυτό.
0: Η πρόεδρός σας θες μου μίλησε για την πρόταση 3 strikes, δηλαδή στην τρίτη καίγεσαι. Κάνεις μια έκνομη δραστηριότητα, μια φορά μπαίνεις μέσα, την ξανακάνεις δεύτερη, ξαναμπαίνεις μέσα, στην τρίτη καίγεσαι, μένεις μέσα για πάντα.
1: Ναι, κοιτάξτε, αυτό υπάρχουν στατιστικά στοιχεία στην αστυνομία, στα οποία πάρα πολλά εγκλήματα γίνονται από τους καθέξιν εγκληματίες. Δηλαδή υπάρχουν εγκληματίες, ένα μεγάλο ποσοστό, που μπαινοβγαίνουν στις φυλακές και συνέχεια εγκληματούν. Όταν κάποιος έχει κάνει ένα κακούργημα, έχει κάνει μια ληστεία, μετά από 2 χρόνια που βγαίνει από τη φυλακή, κάνει δεύτερη ληστεία, βιασμό, εγκληματικές πράξεις, εγκληματικές συμμορίες, ναρκωτικά, δεν ξέρω κατά πόσον η πολιτεία πρέπει να ανέχεται αυτή την κατάσταση και να μην μπει, όπως ισχύει στην Αμερική, στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και σε άλλες χώρες, ότι στα 3 κακουργήματα μέσα σε ένα χρονικό διάστημα θα έχουμε μια πολύ αυστηρότερη ποινή, ίσως και τα ισόβια. Δεν είναι κάτι παράλογο στους καθέξιν εγκληματίες για κακουργήματα και για σοβαρά αυτή η πρόταση. Ναι. Πρέπει να εξεταστεί, να αντιθέσουμε στο δημόσιο διάλογο.
0: Σύμφωνα με τα στοιχεία των συνδικαλιστών της αστυνομίας, η μικροεγκληματικότητα στην Πάτρα τελευταία έχει αυξηθεί και συνδέεται σε πολλές των περιπτώσεων με συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες όπως η Ρωμά. Βέβαια, δεν σημαίνει ότι όλοι όσοι διαπράττουν έκνομες πράξεις είναι Ρωμά. Ωστόσο, φαίνεται μια αύξηση. Ένα από τα κατασταλτικά μέτρα ίσως είναι και αυτό που λέτε, αλλά έχετε ασχοληθεί με την εγκληματικότητα, με την μικροεγκληματικότητα.
1: Ναι, θα σας πω. Άκουσα τις προάλλες, προσήχθη κάποιος για πέμπτη φορά. Ή να το πούμε αλλιώς, η 20η φορά που συλλαμβάνεται κάποιος. Σύλληψη. Δηλαδή, όταν κάποιος έχει στο ποινικό του μητρό, αν γράφεται, 5 σύλληψεις, 6 σύλληψεις, 10 προσαγωγές, δεν είναι όλα τυχαία. Θα μπορούσαμε να αλλάξουμε ποινικό κώδικα.
0: Αλλά ο άνθρωπος που δεν έχει ενταχθεί κοινωνικά, δεν έχει εκπαιδευτεί, δεν έχει χρήματα, καταφεύγει εκεί, στην παρανομία.
1: Σωστό. Πρέπει να το δούμε άρα από τις μικρές ηλικίες, πώς θα εξασφαλίσουμε να μην καταφεύγει στην παρανομία. Άρα ξεκινάμε.
0: Είναι κοινωνικό το ζήτημα, έτσι.
1: Βεβαίως. Ξεκινάμε από την πηγή του κακού, να το θέσουμε έτσι. Από τη μικρή ηλικία, που εκεί τα μέτρα είναι διαφορετικά. Είναι η πρόνοια, είναι η κοινωνική πρόνοια, είναι οι δασκάλοι, οι καθηγητές, είναι η εκπαίδευση. Ένα συνολικό πλαίσιο. Πάμε σε μεγαλύτερες ηλικίες, που εκεί το πανεπιστήμιο, που εκεί μια θετική επιδότηση σε κάποιον ο οποίος δεν έχει εγκληματίσει. Ένα σύνολο πολιτικών. Βέβαια, όταν φτάσει κάποιος και είναι 50 χρονών και μπαινοβγαίνει, εκεί πρέπει να έχουμε κατασταλτικά μέτρα και εκεί ο ποινικός κώδικας πρέπει να προβλέπει αυστηρότερες ποινές, γιατί δεν νομίζω ότι μπορεί κάποιος να σοφρονιστεί στα 50 του και στα 40 και στα 60 όταν έχει παραβιάσει το μισό ποινικό κώδικα. Άρα, πλέγμα μέτρων.
0: Ναι. Σαφές. Αυτά. Έχετε εστιάσει και στο μεταναστευτικό σκόμα. Και ένας από τους λόγους, σύμφωνα με πολιτικούς αναλυτές και έγκριτους κιόλας, αυξήθηκε κατά ποστά της ακροδεξιάς στη Γερμανία, είναι και αυτός η διαχείριση του μεταναστευτικού πέραν των οικονομικών κτλ. Και βλέπω ότι πολλά κόμματα το χρησιμοποιούν το μεταναστευτικό για πολιτικούς λόγους, προφανώς κομματικούς λόγους και προσάγρας ψήφων. Αλλά είναι ένα υπαρκτό ζήτημα από την άλλη. Ποια θεωρείτε τη βέλτιστη διαχείριση αυτή τη στιγμή για την Ευρώπη και τον κόσμο?
1: Επειδή αναφέρατε την άνοδο του AfD στη Γερμανία και την μεγάλη πτώση σχεδόν κατά 50% του κυβερνώντος κόμματος του CDU-CSU, θα σας πω το εξής. Η Μέρκελ, που ήταν πρωθυπουργός της Γερμανίας, άνοιξε τα σύνορα στους Σύριους πρόσφυγες, στους Αφγανούς. Ήταν αυτή η πολιτική της. Από τότε όμως που έγινε αυτό, αυξήθηκε ραγδαία εγκληματικότητα στις περιοχές όπου κατοικούν αυτοί. Και όχι μόνο αυτό, είχαμε προβλήματα ενσωμάτωσης, είχαμε προβλήματα οικονομικά, είχαμε προβλήματα. Αυτό το εκμεταλλεύτηκε, Βλέπει τα προβλήματα που δημιουργεί η ανεξέλεκτη παράνομη μετανάστευση, ένα κόμμα, το αναδεικνύει, προτείνει μέτρα και φαίνεται τα μέτρα αυτά ακουμπάνε στα αυτιά του γερμανικού λαού και την ψηφίσουν. Όταν ένα κόμμα απευθύνεται στο λαό με προτείνοντας λύσεις σε υπαρκτά προβλήματα, κερδίζει την ψήφο του λαού. Αυτό ήταν και δεν ήταν μόνο το μεταναστευτικό, να κάνω μια παρένθεση, γιατί ακόμα και η woke agenda στη Γερμανία είχε ξεφύγει και παίρνει καθαρή θέση το AfD πάνω σε αυτό το θέμα και η αρχηγός του που είχε κάνει μια εξαιρετική δήλωση.
0: Αλλά εδώ δεν έχουμε woke agenda στην Ελλάδα, όπως είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης προσφάτως στη διεθνή έκθεση.
1: Εγώ θα διαφωνήσω. Πιστεύω ότι είναι η πιο woke κυβέρνηση που είχαμε ποτέ. Αν και τώρα τον τελευταίο χρόνο προσπαθεί λίγο να τα μαζέψει, γιατί φαίνεται ότι έχει διαρροές προς τα δεξιά και προσπαθεί λίγο να τα μαζέψει.
0: Η πιο woke κυβέρνηση.
1: Βέβαια. Εδώ πέρα η κυρία Δόμνα Μιχαηλίδου είπε ότι στα μαγαζιά συμπερίληψη και σήμα διαφορετικότητας και σήμα αυτό και οι μονογονεϊκές και οι οικογένειες αυτές, και είναι υπουργός οικογένειας και δεν έχει πει σοβαρά προτάσεις και δεν έχει δώσει σοβαρές λύσεις στο δημογραφικό.
0: Μάλιστα. Η Αφροδίτη Λατινοπούλου μου είπε χθες αυτό που έπρεπε να μου πει, δεν ξέρω αν το πιστεύει, μπορεί και να το πιστεύει, ότι ένα νέο κόμμα Σαμαρά ή ο Κασιδιάρης δεν θα δημιουργήσει πρόβλημα στο κόμμα σας. Αντιθέτως, θα είστε στη Βουλή και μάλιστα με υψηλό ποσοστό. Εσείς που κυκλοφορείτε στην κοινωνία, συνομιλείτε με κόσμο, βλέπετε κάτι τέτοιο?
1: Κοιτάξτε, ένα κόμμα στα δεξιά μας σίγουρα θα έχουμε πιστεύω.
0: Θα μπορούσε ενδυνάμει κάποιες... να δημιουργήσει ένα
1: ναι,
0: θέμα.
1: Ναι, ναι, και σίγουρα ίσως θα έχουμε κάποιες απώλειες, οι οποίες όμως θα είναι πολύ περιορισμένες και το έχουμε δει σε δημοσκοπήσεις.
0: Ναι.
1: Γιατί εμείς αναφερόμαστε πολύ συγκεκριμένα σε ορισμένα θέματα, τα οποία ο κύριος Σαμαράς, παρότι απευθύνεται στο ίδιο ακροατήριο, δεν τα έχει αναδείξει με τόσο έντονο τρόπο και βλέπω ότι κινείται σε μια παραδοσιακή, σε παραδοσιακές πολιτικές θέσεις.
0: Μεταναστευτικό, δηλαδή οικονομία, woke agenda, κλιματικό.
1: Κοιτάξτε, έφερε το αντιρατσιστικό νόμο, ναι, που έχει γίνει ένας νόμος λογοκρισίας της άλλης άποψης. Ενεπλάκει πολύ με τη δικαιοσύνη, έχουν ακουστεί διάφορα όσον αφορά τα γνωστά θέματα, ξέρετε, με Κασιδιάρη και αυτά. Ουσιαστικά το μόνο που το διαφοροποιείται από την κυβέρνηση ήταν ο γάμος των ομοφυλόφιλων. Αλλά δεν νομίζω ότι αυτό είναι αρκετό για να μας κάνει εμάς ζημιά. Εμείς είμαστε πιο καθαροί στις θέσεις μας, είμαστε πιο απολύτοι, είμαστε σε ορισμένα θέματα σκληροί, και δεν μας νοιάζει και το πολιτικό κόστος που το αναδεικνύουμε. Νομίζω ότι αν έχουμε 0,5%, αν είμαστε στο 5, πάμε στο 4,5, δεν νομίζω ότι θα έχουμε μεγάλες απώλειες.
0: Ναι, κατάλαβα. Και είστε και φιλελεύθεροι, διότι ο πρόεδρός σας μου είπε χθες ότι είμαστε το κανονικό φιλελεύθερο κόμμα.
1: Α, ναι, ναι, ναι. Ίσως είμαστε το μόνο. 15% flat tax. Στήριξη της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας με μείωση φορολογίας. Μείωση εργοδοτικών εισφορών. Είμαστε ένα φιλελεύθερο κόμμα που δεν το βρίσκεις στην παρόν σύνθεση του Ελληνικού Κοινοβουλίου εύκολα. Δεν το βρίσκεις. Όλα τα κόμματα έχουν κάποιες σοσιαλιστικές, σοσιαλίζουσες τάσεις. Ακόμα και η Νέα Δημοκρατία. Εμείς είμαστε ένα φιλελεύθερο κόμμα με ορισμένες συγκεκριμένες θέσεις πάνω στην παράνομη μετανάστευση, στη woke agenda.
0: Πάντως, σας ήξερε δηλαδή όταν της είπα ότι στελέχοι έχουν δημιουργηθεί εδώ ένας πυρήνας, βγαίνουν έξω αφού γράζονται την κοινωνία, μιλάνε για το πρόγραμμα κτλ. Και τους είπα και το όνομά σας βεβαίως. Ναι, μου λέει τους ξέρω όλους έναν προς έναν. Και το Βασίλη.
1: Να ξέρετε ότι η πρόεδρος είναι πάρα πολύ ενεργητική.
0: Ναι.
1: Πάρα πολύ ενεργητική. Παρότι είμαστε ένα κόμμα με περιορισμένους πόρους, με περιορισμένη υποστήριξη από τεχνοκράτες, με περιορισμένη χρηματοδότηση, δεν είμαστε στο Ελληνικό Κοινοβουλίο και έχει υποχρεώσεις, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Έχει υποχρεώσεις γιατί πρέπει να μεταδίδει τις θέσεις του κόμματος σε όλη την Ελλάδα. Έχει υποχρεώσεις το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, που είναι από τις πιο ενεργητικές ευρωβουλευτές, είναι από τους πιο ενεργητικούς ευρωβουλευτές. Και παρόλα αυτά γυρνάει όλη την Ελλάδα και μας ξέρει όλους έναν προς έναν. Είναι τόσο ενεργητική όσο δεν μπορείτε να φανταστείτε.
0: Άρα είστε αισιόδοξος για την είσοδο του κόμματός σας στη Βουλή και για μια έδρα στην Αχαΐα βεβαίως.
1: Ναι, κάνουμε τον αγώνα μας. Η εξουσία δεν είναι αυτός ο σκοπός. Θέλουμε να διαδώσουμε τις ιδέες μας. Θέλουμε να φέρουμε μια ευημερία στον ομό. Στην Ελλάδα θέλουμε να επικρατήσουν οι ιδέες μας και να επιστρέψουμε σε ένα τρόπο ζωής που μας αρμόζει. Ο λαός θα αποφασίσει, κάνουμε τον αγώνα μας, ό,τι που είναι ο ελληνικός λαός είμαστε, πιστεύουμε αφάνταστα στη δημοκρατία και αγνοούμε το πολιτικό κόστος.
0: Λοιπόν, επειδή βλέπω διάφορα μηνύματα που έρχονται όσοι εμείς συνομιλούμε, λέει κάποιος ακροατής, βάλαν στα σχολεία, λέει κείμενα για τις διαφορετικές οικογένειες. Δεν το ξέρω αυτό.
1: Αυτό
0: δεν είναι εγώ κατσέντα,
1: βεβαίως. Μα τα βιβλία του Δημοτικού, έχουν πλήθος εικόνες. Αυτό το έχουμε αναδείξει πολλές φορές.
0: Ναι.
1: Δηλαδή γίνεται μια προπαγάνδα υπέρ της woke agenda, όταν σε όλη την Ευρώπη υποχωρεί αυτό.
0: Ναι.
1: Και βλέπουμε πλέον ότι πόσο κακό κάνουν στα παιδιά αυτές οι παράνοιες.
0: Βλέπω κι άλλο ένα μήνυμα, κύριε Σταυρόπουλο, που λέει ότι εντάξει, και τι να κάνουμε με τους μετανάστες. Τι μπορούμε να κάνουμε, άνθρωποι είναι και αυτοί.
1: Προς Θεού, δεν είπαμε να τους στήσουμε στον τοίχο. Είπαμε να φυλάμε τα σύνορά μας. Είπαμε, εφόσον κάποιος παράνομα εισέρχεται στον ελλαδικό χώρο, να κρατείται. Και μάλιστα έχουμε πει ότι άμα θέλει να επιστρέψει, θα το βοηθάμε κιόλας να επιστρέψει στη χώρα του. Δηλαδή κλειστά κέντρα κράτησης, ώστε να αποφασίσουν ότι δεν υπάρχει λόγος να έρθουν στην Ελλάδα, γιατί θα κρατηθούν και σε δεύτερο χρόνο θα απελαθούν.
0: Τρίτη ερώτηση. Σας τη θέτω και είναι και τελευταία.
1: Ναι.
0: Είναι εκτός βεβαίως ατζέντας, αλλά τι να κάνουμε. Ποια είναι η σχέση σας με την Εκκλησία, λέει ακροατής. Η ακροάτρια, δεν ξέρω.
1: Ναι. Κοίτα, έχουμε στενή σχέση. Ο παππούς, μάλιστα, της Προέδρου ήταν και παπάς. Η Εκκλησία και η χριστιανική πίστη είναι ένας συνεχτικός ιστός της κοινωνίας μας. Το πιστεύουμε ακράδαντα αυτό. η θρησκεία, η χριστιανική πίστη, η γλώσσα, τα ήθη και τα έθιμα είναι αυτά που κρατάνε το έθνος ενωμένο. Mm-hmm. Η πολιτισμικότητα και όλα τα άλλα είναι αυτά που διαλύουν μια κοινωνία και την παρακμάζουν. Mm-hmm. Άρα πιστεύουμε, ναι, είμαστε υπέρ της χριστιανικής πίστης. Μάλιστα, μια και το θέμα της ημέρας είναι και ο κύριος Μαζωνάκης, δυστυχώς, που τον χάσαμε. Είχε πει ο κύριος Μαζωνάκης, η πίστη φέρνει και το θαύμα. Αυτό είχε πει, ήταν βαθιά θρησκευόμενος ο κύριος Μαζωνάκης. Η πίστη φέρνει και το θαύμα. Μας αρέσουν τα χριστιανικά ήθη και έθιμα. Δεν είναι μόνο το τι πιστεύει κάποιος, είναι και τα, αυτά που η πίστη δίνει στο λαό και τον κρατάει ενωμένο. Τα Χριστούγεννα, το Πάσχα, τι ωραίες στιγμές. Σκεφτείτε να είχαμε τώρα μια πολιτισμική κοινωνία και να είχαμε πέντε θρησκείες, πότε θα γιορτάζαμε, τι θα κάναμε.
0: Νέος άνθρωπος, ωραία εμφάνιση. Πολιτικά έχετε και κοινωνική ζωή όμως. Προφανώς και βγαίνατε έξω, ακούγατε και μουσική. Μαζωνάκι, ακούγατε.
1: Μ' αρέσει ένα τραγούδι, θα το βάλετε.
0: Θα το βάλουμε κλείνοντας. Κύριε Νίκο, μας ακούτε, δεν ξέρω. Μας ακούει πάντα.
1: Ανήκω σε μένα.
0: Ανήκω σε μένα.
1: Ανήκω σε μένα.
0: Τι ωραίο δηλαδή.
1: Θα κλείσουμε και με αυτό, ναι, και μία παρατήρηση, ναι, και μία συμβουλή προς, αν μπορούμε να δώσουμε συμβουλή, ό,τι λάμπει δεν είναι χρυσός. Ό,τι λάμπει δεν είναι χρυσός. Αυτό όσον αφορά το Γιώργο το Μαζωνάκη, ένα ιατρείο στο Κολωνάκι που δεν πληρούσε πιθανότατα, ναι, πιθανότατα.
0: Μένει να δούμε, αλλά συνδέεται μένει να δούμε. Του με την
1: σωστό, έχετε απόλυτο δίκιο, ναι, έχετε απόλυτο δίκιο, ναι, μένει να δούμε οι πρώτες πληροφορίες, ναι, από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, ναι, από το Υπουργείο, ναι, Υγείας. Αυτά
0: και συνελήφθησαν άλλωστε οι δύο.
1: Ακριβώς. Οι πρώτες ενδείξεις λένε ότι δεν ήταν και ότι καλύτερη, ναι, η όλη εγκατάσταση. Και αυτό ας το κρατήσουμε. Δεν σημαίνει ότι το Κολωνάκι το ιατρείο είναι. Υπάρχουν, ναι, τα νοσοκομεία, υπάρχουν μεγάλα ιδιωτικά, ναι, νοσοκομεία.
0: Ακριβώς.
1: Ό,τι λάμπει δεν είναι χρυσός.
0: Λοιπόν, ευχαριστώ τον Βασίλη Σταυρόπουλο, το μέλος Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος Φωνή Λογικής και υποψήφιο βεβαίως βουλευτή Αχαΐας. Γιατί να το κρύψουμε, κύριε Σταυρόπουλε?
1: Μάλιστα.
0: Έτσι δεν είναι?
1: Έτσι πιστεύουμε.
0: Σας εύχομαι καλό Σαββατοκύριακο, καλά να περάσετε.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Καλημέρα.
1: Κλείνουμε
0: με Μαζωνάκη. Ο Γιώργος,
1: Μαζωνάκη.
0: Ναι, ο Γιώργος Μαζωνάκης, ο αγαπημένος όλων μας. Από τον Αλέξανδρο Κογκόλη που ήταν στο μικρόφωνο, τον Νίκο Καραγεωργόπουλο που ήταν στον ήχο και τον Αναστάση Σουγκλέρη που ήταν στην υποστήριξη. Καλή σας ημέρα, καλό Σαββατοκύριακο. Ακολουθεί Δήμητρα Μπαλαφούτη. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
2: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
3: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
4: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
5: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
4: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
5: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
6: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
7: Ένα χτύπημα στο παρμπρίζ συνήθως γίνεται ρογμή σε λιγότερο από 3 εβδομάδες. Στην Carglass μπορούμε να το επισκευάσουμε σε 30 λεπτά. Με τη νέα πατενταρισμένη μέθοδο επισκευής ART εγγυόμαστε έως και 40% καλύτερο αποτέλεσμα. Τώρα, με κάθε επισκευή ή αντικατάσταση εμπρόστιου παρμπρίζ, σας κάνουμε δώρο ένα σετ αλοκαθαριστήρων Bosch. Κλείστε ραντεβού τώρα.
8: Carglass επισκευάζει, Carglass αντικαθιστά.
7: Η προσφορά ισχύει μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου. Κατάστημα Πάτρας, Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών, 121.
9: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Τραπεζική υπάλληλος κατηγορείται ότι πλαστογραφούσε υπογραφές πελατών και σήκωνε τα χρήματά τους. Πού και από ποιους γίνονται έργα αυτή τη στιγμή στην Πάτρα. Πόσο θα διαρκέσουν. Πολλά παράπονα. Άρχισε τα ίδια ο Άγγελος Συγκρής και στον Σαμαρά. Άσκησε βέτο για γυναικεία υποψηφιότητα. Κόντρα για τα κενά στα σχολεία λίγο πριν το πρώτο κουδούνι. Πού θα πάνε σε λίγες ημέρες όλοι οι αυτοδιοικητικοί της Αχαΐας. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
10: Σαν να εξυπηρετούμε τους δικούς μας γονείς. Τους πηγαίνουμε εκεί που θέλουν, προσφέροντας ασφάλεια και αγάπη.
11: Ραδιοταξί Express Πάτρας 2610-450.000. Πάντα κοντά στην τρίτη ηλικία.
12: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη USK μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
13: Max FM 93,4. Τα νέα στην ώρα τους. Again.

Καλημέρα, καλημέρα κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε και εσείς στη συντροφιά μας. Δήμητρα Μπαλαφούτη στο μικρόφωνο. Ημέρα Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Νικόλας Καραγεωργόπουλος μαζί μου στον ήχο. Μέχρι και τις 12 η ώρα περίπου θα είμαστε μαζί σας σήμερα Παρασκευή, να αποχαιρετήσουμε αυτή την εβδομάδα που φεύγει. Βεβαίως ένα Σαββατοκύριακο είναι μπροστά μας. Η επικαιρότητα τρέχει καθημερινά βεβαίως και γι' αυτό το λόγο είμαστε και σήμερα εμείς εδώ στις θέσεις μας από τις πρώτες πρωινές ώρες για να επικοινωνήσουμε μαζί σας και να μοιραστούμε όλα τα νέα της ημέρας. Βεβαίως, πριν ξεκινήσουμε να σχολιάσουμε την επικαιρότητα και να υποδεχτούμε τους καλεσμένους μας, αρχικά να πούμε καλή σχολική χρονιά σε όλα τα πρωτάκια τα οποία πρώτη φορά πλέον πάνε στο σχολείο σήμερα. Χτύπησε το πρώτο κουδούνι και στα σχολεία της Αχαΐας βεβαίως. Η εκπαιδευτική κοινότητα υποδέχεται τους μαθητές, έχοντας κλείσει σε μεγάλο βαθμό τα βασικά μέτωπα της στελέχωσης. Υπάρχουν βεβαίως ορισμένες εκκρεμότητες που παραμένουν για το επόμενο χρονικό διάστημα. Πάντως το επίκεντρο παραμένει για μία ακόμη χρονιά, έτσι και φέτος, η κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών, καθώς η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης υποστηρίζει ότι το μεγαλύτερο μέρος των κενών έχει ήδη αντιμετωπιστεί, με τις βασικές ειδικότητες και την ειδική αγωγή να έχουν καλυφθεί σε σημαντικό βαθμό. Βεβαίως οι εκπαιδευτικοί από πλευράς τους επισημαίνουν ότι εξακολουθούν να υπάρχουν ελλείψεις, ειδικά στην ειδική αγωγή. Εκεί θα πρέπει να πέσει το βάρος και στην παράλληλη στήριξη. Βεβαίως ζητούν λύσεις και στα προβλήματα που δημιουργήθηκαν από τις συμπτύξεις τμήματων. Σε κάποιες περιπτώσεις είναι ανοιχτό και το ζήτημα των σχολικών υποδομών, γιατί κάποιες σχολικές μονάδες ξεκινούν τη χρονιά σε κτίρια τα οποία δεν ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες, δυστυχώς. Παρ' όλα αυτά, καλή σχολική χρονιά σε όλα τα παιδάκια. Οι βρεφονιπιακοί σταθμοί βεβαίως έχουν ξεκινήσει νωρίτερα, πριν από μία εβδομάδα. Ξεκινούν τώρα και όλα τα δημοτικά, γυμνάσια, λύκεια. Βεβαίως, φέτος είναι μία δύσκολη χρονιά και για τα παιδιά της τρίτης λυκείου, τα οποία ξεκινούν έτσι μία διαδρομή, ένα δρόμο αρκετά δύσκολο, καθώς έχουν τις πανελλήνιες μπροστά τους. Εμείς ευχόμαστε καλή σχολική χρονιά χωρίς προβλήματα και σε γονείς και σε εκπαιδευτικούς, αλλά κατά κύριο λόγο στους μαθητές. Και ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πατρών, κύριος Χρυσόστομος, βεβαίως με την ευκαιρία της ενάρξης του νέου σχολικού έτους, τέλεσε τον αγιασμό σήμερα στο Πειραματικό Γυμνάσιο και Πειραματικό Λύκειο του Πανεπιστημίου Πατρών. 9 η ώρα το πρωί έγινε ο αγιασμός εκεί. 11 η ώρα αυτή την ώρα βρίσκεται στο Εκκλησιαστικό Λύκειο Πατρών. Και το απόγευμα στις 6 η ώρα θα τελέσει τον αγιασμό στην Τριάντιο Επαγγελματική Σχολή Πατρών. Βεβαίως και από την περιφέρεια εκπρόσωποι, με συγχωρείτε, και από το Δήμο Πατρέων επίσης, ο Δήμαρχος, αλλά και οι αρμόδιοι αντιδήμαρχοι, όλοι οι αντιδήμαρχοι βρέθηκαν σε διάφορα σχολικά συγκροτήματα για να δηλώσουν την παρουσία τους.

25 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11 Σεπτεμβρίου το 2001 με τη Νέα Υόρκη, κυρίες και κύριοι, 25 χρόνια μετά να προετοιμάζεται για την κεντρική τελετή μνήμης στο σημείο 0. Εκεί βεβαίως υπάρχουν ιδιαίτερα αυξημένα μέτρα ασφαλείας. Θα αρχίσει το πρωί με την καθιερωμένη ανάγνωση των ονομάτων, 3.000 σχεδόν ονόματα, 3.000 σχεδόν τα θύματα των επιθέσεων του 2001 και της βομβιστικής αυτής επίθεσης στο Παγκόσμιο Κέντρο Εμπορίου το 1993. Κατά τη διάρκεια της τελετής θα τηρηθεί 6 φορές ενός λεπτού σιγή, κυρίες και κύριοι, τις ώρες που τα αεροσκάφη έπληξαν τους δύο δίδυμους πύργους και το Πεντάγωνο. Εκεί συνετρίβει το αεροσκάφος της πτήσης 93 στην Πενσιλβάνια και κατέρευσαν οι δύο πύργοι. Μάλιστα, φέτος για πρώτη φορά θα προσθεθεί και 7η περίοδος σιγής προς τιμήν όσων έχασαν αργότερα τη ζωή τους, γιατί είναι και εκείνοι οι οποίοι δεν πέθαναν ακαριά, αλλά κάποιοι έχασαν τη ζωή τους από ασθένειες που συνδέονται με την 11η Σεπτεμβρίου. Θα υπάρξουν εκδηλώσεις το απόγευμα και στον Ελληνοορθόδοξο Ναό του Αγίου Νικολάου, δίπλα από το σημείο 0, παρουσία μάλιστα του Αρχιεπισκόπου Αμερικής Ελπιδοφόρου και με ειδική συναυλία της Φιλαρμονικής της Νέας Υόρκης. Ραχτές βεβαίως και οι εξελίξεις, για να επιστρέψω εδώ στα δικά μας, στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Εκεί κατά τη διάρκεια πλασμαφαίρεσης με τους δύο γιατρούς της ιδιωτικής κλινικής στο Κολωνάκι, που έγινε η διαδικασία να συλλαμβάνονται μετά από προφορική εντολή του εισαγγελέα χτες το απόγευμα, οι δύο γιατροί, Ηλίας Θεοδωρόπουλος και Ιωάννα Γάκα, σήμερα αναμένεται, κυρίες και κύριοι, να οδηγηθούν στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων. Σε βάρος τους έχει σχηματιστεί δικογραφία για θανατηφόρα έκθεση μετά το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη εκεί στην κλινική τους στο Κολωνάκι. Είναι μια ιδιαίτερα σημαντική μέρα η σημερινή, κυρίες και κύριοι, όσον αφορά τα αίτια θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, διότι αναμένεται να γίνει νεκροτομή στον τραγουδιστή. Τη διαδικασία θα κάνουν έτσι οι ιατροδικαστές, οι οποίοι έχουν μεγάλη εμπειρία. Παρόν θα είναι και ο τεχνικός σύμβουλος που έχει ορίσει η οικογένεια του καλλιτέχνη, δύο ιατροδικαστές και ο τεχνικός σύμβουλος. Οπότε είναι λογικό τα ευρήματα αυτά που θα δώσουν η ιατροδικαστική εξέταση να δώσουν και τις απαντήσεις για τα ακριβή αίτια του θανάτου και να αποσαφηνίσουν εάν υπάρχει σύνδεση ανάμεσα στην ανακοπή και την θεραπευτική διαδικασία. Θα γίνουν και τοξικολογικές εξετάσεις, τα αποτελέσματα των οποίων αναμένονται βεβαίως όχι σήμερα, αλλά τις επόμενες ημέρες. Είναι πάρα πολλά, κυρίες και κύριοι, τα κρίσιμα ζητήματα βεβαίως τα οποία προκύπτουν, και οι αρχές εστιάζουν στο κρίσιμο τρίωρο από την άφιξη του Γιώργου Μαζονάκη στο ιδιωτικό ιατρείο μέχρι την κλίση στο ΕΚΑΒ. Αυτά εξετάζουν λεπτό προς λεπτό οι αρχές. Στο επίκεντρο της έρευνας βεβαίως θα βρεθούν οι καταθέσεις των γιατρών, αλλά και τα ευρήματα τα οποία θα προκύψουν από την αυτοψία και τις υπόλοιπες έρευνες που πραγματοποιούν οι αρμόδιες υπηρεσίες ασφάλειας. Βεβαίως κάποιοι λένε, σύμφωνα με πληροφορίες, γιατί δεν μπορούμε να γνωρίζουμε ακριβώς την κατάθεση της γιατρού, σύμφωνα με πληροφορίες πάντοτε σχολιάζουμε και μοιραζόμαστε τις πληροφορίες αυτές μαζί σας. Υπάρχουν, λένε οι ειδικοί, κάποιοι με βάση αυτά τα οποία είπε η γιατρός για το πότε τοποθέτησε την πεταλούδα στο χέρι, για το αν είχε ξεκινήσει η διαδικασία, εάν το μηχάνημα λειτουργούσε κανονικά. Μάλιστα, κάποιοι που συνέλεξαν και τα στοιχεία μάλιστα μέσα από το ιατρείο εκεί στο Κολωνάκι λένε ότι το μηχάνημα λειτουργούσε περίπου 45 λεπτά κανονικότατα. Θα δούμε ακριβώς, κυρίες και κύριοι, τι ακριβώς συνέβη αυτές τις 3 ώρες, πότε κατέρευσε, το λόγο που κατέρευσε. Πάντως το καθοριστικό στοιχείο είναι ότι υπάρχει σύλληψη του ζευγαριού και μάλιστα μέσα στο ιατρείο βρέθηκαν δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης χωρίς να υπάρχουν οι απαιτούμενες άδειες. Οπότε όποιος και αν είναι ο λόγος για τον οποίο κατέρευσε και στη συνέχεια πέθανε ο Γιώργος Μαζονάκης, το ζήτημα είναι ότι μιλάμε για ένα ιατρείο το οποίο είχε παράνομα δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης και μάλιστα είχε και χρυσό πελατολόγιο, γιατί δεν είναι μόνο ο Γιώργος Μαζονάκης ο οποίος είχε πάει και είχε επισκεφθεί αυτή την κλινική
εντός και εκτός εισαγωγικών, γιατί μιλάμε για ένα ιατρείο. Αυτή την παρουσίαζαν σαν κλινική. Είναι ένα πελατολόγιο του αποκαλούμενου ιατρείου των πλουσίων, το οποίο βεβαίως πλέον έχει περιέλθει στην κατοχή των αστυνομικών αρχών. Μιλάμε για ένα έτσι μεγάλο σύστημα το οποίο είχαν στήσει αυτοί οι γιατροί. Μάλιστα παρήχαν ακόμη και υπηρεσίες concierge, δηλαδή κάποιος ο οποίος ερχόταν από το εξωτερικό, του κανόνιζαν που θα μείνει, πώς θα μεταφερθεί από το αεροδρόμιο, μέχρι και την επίσκεψή του στην κλινική και μέχρι και να φύγει βεβαίως για τη χώρα από την οποία είχε ξεκινήσει το ταξίδι του. Δηλαδή παρήχαν ολοκληρωμένες υπηρεσίες περίθαλψης, όχι μόνο όσον αφορά το σκέλος, το ιατρικό, αλλά και το πώς θα έφθαναν στη χώρα μας, πού θα διέμεναν, αλλά και τις μετακινήσεις τους εδώ. Σήμερα συγγενείς και φίλοι, για να επιστρέψω εδώ στα δικά μας, θα πούν το τελευταίο αντίο στην Παναγιώτα Αμπακούρου. Σήμερα θα τελεστεί η κηδεία της, 4:30 στον Παλαιό Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέου Πατρών. Μια γυναίκα η οποία νεότατη έφυγε από την ζωή, γνωστή καρναβαλίστρια, σκόρπισε την θλίψη όχι μόνο στην τοπική κοινωνία αλλά και ευρύτερα είδηση του θανάτου της, διότι μιλάμε για μια γυναίκα η οποία είχε έντονη παρουσία, είχε συνδέσει το όνομά της με το καρναβάλι και τις πολιτιστικές δράσεις της πόλης. Η Τότα Μπακούρου ήταν από εκείνους τους ανθρώπους που είχε σταθερή δυναμική παρουσία στα πολιτιστικά δρόμενα της πόλης και δυστυχώς σήμερα οι φίλοι και οι συγγενείς θα της πούν το τελευταίο αντίο. Το τελευταίο αντίο θα πούν σήμερα και στον Πάτερ Χαράλαμπο Οικονόμου, έναν ιερέα ο οποίος συνέδεσε το όνομά του με την εκκλησιαστική και κοινωνική ζωή του Σαραβαλίου. Υπηρέτησε επί 52 χρόνια την εκκλησία και τους ανθρώπους της περιοχής εκεί στο Σαραβάλι, ήταν εφημέριος στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου, αποτέλεσε για δεκαετίες σταθερό σημείο αναφοράς για την τοπική κοινωνία και μάλιστα η παρουσία του ήταν συνδεδεμένη με την καθημερινότητα του χωριού και με σημαντικές στιγμές στη ζωή των κατοίκων. Το τελευταίο αντίο λοιπόν και στον Πάτερ Χαράλαμπο Οικονόμου. Να πω βεβαίως ότι έχουμε έτσι και κάποιες πληροφορίες από την Ελληνική Εταιρεία Διανομής Αερίων, η οποία κάνει τα έργα στην Πάτρα όσον αφορά τις εγκαταστάσεις των αγωγών για το φυσικό αέριο. Πραγματοποιούνται αυτά τα έργα σε όλη την πόλη. Έχει κάνει μία ενημέρωση, την οποία θα τη βρείτε βεβαίως και στο διαδίκτυο, την έχουμε ανεβάσει και στο dt.gr, με την οποία ενημερώνει ποιες μέρες, ξεκινώντας από τις 9 Σεπτεμβρίου που έχει περάσει βεβαίως, μέχρι και τις 30 Σεπτεμβρίου, ποιες μέρες και σε ποια σημεία θα γίνονται τα έργα, ούτως ώστε να είστε και εσείς ενημερωμένοι. Να μην κάτσω τώρα να διαβάσω όλα τα σημεία, υπάρχει, ξαναλέω, και στο dt.gr ακριβώς οι ημερομηνίες και τα σημεία στα οποία θα κλείνουν οι δρόμοι για να γίνονται τα έργα για το φυσικό αέριο.

Η σχολική χρονιά ξεκινάει και οι γονείς, κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βρείτε τα πάντα για τις ανάγκες των παιδιών, είτε όλα τα σχολικά είδη, είτε και όλο τον εξοπλισμό για το νέο φοιτητικό σπίτι. Πώς? Με μία επίσκεψη στο νέο εμπορικό πάρκο Top Parks Patras, από επίπλα δωματίου, γραφεία, αθλητικά, σχολικά, τετράδια, υπολογιστές, ρούχα και πολλά άλλα είδη μέσα από τα μοναδικά καταστήματα του Top Parks, όπως IKEA, Κοτσόβολος, Μουστάκας, Adidas, Kiabi, Sensei και Pepco, και όλα αυτά σε σούπερ τιμές. Στο εμπορικό πάρκο Top Parks Patras έρχεστε με εύκολη πρόσβαση, βρίσκεται απέναντι από το νέο λιμάνι και διαθέτει βεβαίως και δωρεάν πάρκινγκ.

Είχαμε τώρα, κυρίες και κύριοι, δύο διαφορετικά περιστατικά με κοινό παρονομαστή, τη βία και την ένταση που απασχολούν βεβαίως τις αστυνομικές αρχές στην Πάτρα. Από τη μία είχαμε το επεισόδιο στα Δεμένικα πριν δύο μέρες, όπου ένας άντρας φέρεται να πυροβόλησε 7 φορές στον αέρα με πιστόλι κρότου έξω από το σπίτι συγγενικού του προσώπου. Μάλιστα άφησε και απειλητικό σημείωμα σε αυτή την περίπτωση. Και είχαμε κι άλλο ένα περιστατικό εχθές το βράδυ, μια άγρια συμπλοκή 5 ατόμων στη συμβολή των οδών Σμύρνης και Προύσης, που είχε βεβαίως και το αποτέλεσμα τον τραυματισμό 3 εξ αυτών. Δύο περιστατικά τα οποία σημειώθηκαν σε διαφορετικά σημεία της πόλης, κάτω από διαφορετικές συνθήκες, κυρίες και κύριοι, αλλά δημιουργούν βεβαίως εύλογα ερωτήματα για το πώς ξεκινούν τέτοιες εντάσεις και πόσο εύκολα μπορεί μια διαμάχη να οδηγηθεί στα άκρα, και κυρίως πόσο συχνά καλούνται πλέον οι αστυνομικοί να διαχειριστούν τέτοια περιστατικά με όπλα, με απειλές και συμπλοκές στους δρόμους της Πάτρας. Είναι μαζί μας ο Γενικός Γραμματέας της Ένωσης Αστυνομικών

0: Υπαλλήλων Αχαΐας, ο κύριος Γιώργος Αποστόλου. Καλή σας ημέρα, κύριε Αποστόλου.
1: Καλημέρα, κυρία Μπαλαφούτη, καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Να ξεκινήσουμε με το περιστατικό από τα Δεμένικα. Τι γνωρίζουμε μέχρι αυτή τη στιγμή για το τι ακριβώς συνέβη και τι προηγήθηκε των 7 πυροβολισμών? Γιατί, αν δεν κάνω λάθος, ο ίδιος άνδρας πριν από περίπου 1-1,5 μήνα είχε βρεθεί και πάλι στο επίκεντρο των συζητήσεων, πάλι με πυροβολισμό στον αέρα, πάλι στην ίδια περιοχή.
1: Όπως το είπατε, έχει ξαναβρεθεί πάλι στο επίκεντρο πυροβολισμών στο ίδιο σημείο. Είναι κάποιες προφανώς προσωπικές διαφορές που έχει με τους συγκεκριμένους ανθρώπους που συγκεκριμένους στην συγκεκριμένη οικία. Έχει γίνει η δικογραφία και την προηγούμενη φορά έχει συλληφθεί και οδηγηθεί στη δικαιοσύνη. Ξανασυνελήφθη πάλι τώρα, μετά ακριβώς το επεισόδιο αυτό που έγινε, άμεσα αστυνομικοί μετέβησαν στο σημείο και τον συνέλαβαν και τον έφεραν εδώ στην υπηρεσία μας, όπου έχει κρατείται και πρόκειται σήμερα να οδηγηθεί το αυτόφορο για να δικαστεί. Mm-hmm. Είναι ένα περιστατικό το οποίο, μάλλον είναι μια συμπεριφορά η οποία μας απασχολεί και πρέπει να δοθεί κάποια λύση. Η λύση τώρα είναι στα χέρια της δικαιοσύνης, αυτή θα πρέπει να αποφασίσει. Γιατί ένα περιστατικό, όταν γίνεται κατ' επανάληψη, μπορεί να έχει γίνει δύο φορές με σφαίρες οι οποίες δεν θα μπορούσαν, μάλλον με όπλα τα οποία δεν θα μπορούσαν να προκαλέσουν άμεσο κίνδυνο για τη ζωή των ενίκων εκεί του κτηρίου που πυροβολούσε. Όμως, θα πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας ότι αυτό κάποια στιγμή μπορεί στο μέλλον ο άνθρωπος αυτός να πάρει άλλο όπλο, διαφορετικό όπλο, αν συνεχίσει τη συμπεριφορά αυτή και να δημιουργήσει περισσότερα προβλήματα.
0: Είναι νόμιμο να έχει κάποιος ένα πιστόλι κρότου και να πηγαίνει να πυροβολεί έξω από το σπίτι οποιοδήποτε, ό,τι είδους διαφορές και αν υπάρχουν?
1: Δεν είναι νόμιμο να έχει τέτοιο πιστόλι, όμως όπως ξέρετε εύκολα βρίσκουν πιστόλια για να αγοράσουν στην αγορά, είτε παράνομα είτε από μαγαζιά τα οποία μπορεί να μην τηρούν τους νόμους ή οτιδήποτε άλλο. Πάντα βρίσκουν και αγοράζουν. Δεν είναι νόμιμο η χρήση αυτού του πιστολιού να τη μεταφέρεις στο ΣΥΚΙΕΣ, να δημιουργήσεις αυτά τα προβλήματα. Την προηγούμενη φορά είχε τα όπλα που είχε χρησιμοποιήσει, είχαν και σπερίδια τα οποία είχαν τραυματίσει τότε ελαφρώς έναν ένικο της ΣΥΚΙΕΣ εκεί. Θα πρέπει να το λάβει υπόψη η δικαιοσύνη και θα πρέπει αναλόγως να λάβει μέτρα, να τα μέτρα αυτά, να προστατεύσει και τους ανθρώπους αυτούς που μένουν εκεί. Οι όποιες διαφορές έχει οποιοδήποτε, έχει διαφορές με οποιοδήποτε, δεν γίνονται με αυτόν τον τρόπο. Οι διαφορές γίνονται μέσω των δικαστηρίων και μέσω των αρχών και όχι ο καθένας από μόνος του.
0: Βέβαια, γιατί τώρα και την προηγούμενη φορά και αυτή ήταν ένα αεροβόλο όπλο, ήταν ένα απειλητικό σημείο, μα κανείς δεν ξέρει ποιες θα είναι οι κινήσεις του συγκεκριμένου άνδρα την επόμενη φορά, έτσι ανεφεθεί και πάλι ελεύθερος. Πάντως δεν είναι η μοναδική περίπτωση αυτή, κύριε Αποστόλου. Δηλαδή βλέπουμε τέτοιου είδους περιστατικά βίας. Είχαμε και χτες άλλο ένα, Σμύρνης και Προύσης, μια συμπλοκή εκεί αρκετά σοβαρή έτσι όπως φαίνεται.
1: Είχαμε μια συμπλοκή, μετέβησαν άμεσα στο σημείο αστυνομική. Εντόπισαν κάποια άτομα, τα προσήγαν στα αστυνομικά τμήματα. Είναι όμως δεν υποβλήθηκαν μηνύσεις από τους εμπλεκόμενους στο επεισόδιο αυτό. Οπότε, επειδή τα αδικήματα ήταν κατέγκληση, δεν έχουμε προβεί σε συλλήψεις.
0: Ποιο είναι το προφίλ των δραστών? Θέλω να πω, ήταν ανήλικοι ή ενήλικες?
1: Ήταν άτομα εκεί της περιοχής ενήλικες, άτομα ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων κάποιοι κάτοικοι εκεί. Βρέθηκαν σε μια φασαρία, έγινε ένα επεισόδιο. Όπως έχουμε πει, τα προβλήματα αυτά δεν λύνονται ούτε με φασαρία, ούτε με τσακωμούς, ή οτιδήποτε. Οποιοδήποτε διαφορά έχει, μπορεί να τη λύσει μέσω των αρχών. Μπορεί να, αν κάποιος έχει δημιουργηθεί κάποιο πρόβλημα με κάποιον πολίτη στον δρόμο ή οτιδήποτε, μπορεί να καλέσει την αστυνομία να μεταβεί στο σημείο και να δώσει λύση στο πρόβλημά του.
0: Πάντως, κύριε Αποστόλου, βλέπουμε έτσι και για να ολοκληρώσουμε τη συζήτησή μας, βλέπουμε ότι το τελευταίο διάστημα αυξάνονται τέτοιου είδους περιστατικά. Δηλαδή, ένας καυγάς, μια προσωπική διαφορά καταλήγει σε ξυλοδαρμό ή και συμπλοκή ή ακόμη και σε περιστατικό με χρήση όπλου. Το βλέπουμε αυτό να συμβαίνει. Έχουν αυξηθεί αυτά τα περιστατικά.
1: Αυξάνονται τα περιστατικά, όπως σας είπατε. Ο περισσότερος ο κόσμος, δεν ξέρω για ποιους λόγους, του οδηγούν ίσως η ένταση, η καθημερινότητα, η ζωή, η οποία και όλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζει, ξεσπάσει διάφορα πράγματα τα οποία δεν πρέπει να κάνει παρανομή, δηλαδή στην ουσία. Όμως εδώ θα πρέπει να θίξουμε, κυρία Μπαλαφούτη, και το θέμα της προσελεύσης των υπηρεσιών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αχαΐας, ειδικά το τελευταίο διάστημα. Έχουμε τώρα πάνω από 1-1,5 χρόνο τα τμήματα και οι υπηρεσίες όλες που λειτουργούν. Δεν βγαίνουν οι περιπολίες στον δρόμο που έπρεπε να βγαίνουν, και αυτό δεν οφείλεται σε ελλειπή σχεδιασμό από την ηγεσία εδώ την τοπική. οφείλεται κατά κύριο λόγο στο ότι τα τμήματα έχουν αποδυναμωθεί, έχουν απομακρυνθεί πάρα πολλοί αστυνομικοί, είτε με αποσπάσεις, είτε ακόμα οι αστυνομικοί της Αχαΐας πάρα πολλοί είναι σε μεγάλα, είναι τα όρια ηλικίας μάλλον των αστυνομικών που υπηρετούν εδώ είναι αρκετά υψηλά. Ένα μεγάλο ποσοστό των αστυνομικών είναι πάνω από 45 και ένα πάλι πολύ μεγάλο ποσοστό, πάνω από 170 άτομα περίπου, είναι πάνω από 55. Όπως καταλαβαίνετε, όλα αυτά τα προβλήματα είναι αρνητικά στην αστυνόμευση. Έχουμε υποβάλει κατ' επανάληψη έγγραφα τόσο στον, προς τον κύριο Υπουργό όσο και στον κύριο Αρχηγό, στο οποίο ζητάμε ενίσχυση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αχαΐας με νέο προσωπικό, το οποίο θα είναι μάχημο και να μπορούν επιτέλους να βγουν τουλάχιστον 3 περιπολικά στη βάρδια και πολύ περισσότερα τη νύχτα, αλλά και τα αστυνομικά τμήματα να μπορούν να επαντρώσουν περιπολικά.
0: Σε τέτοιες περιπτώσεις, κύριε Αποστόλο, ο χρόνος αντίδρασης είναι το πιο σημαντικό πράγμα. Δηλαδή, αν υπάρχει μια αναφορά για πυροβολισμούς και απειλές, το θέμα είναι πόσο γρήγορα θα αντιδράσετε και αν υπάρχει και κόσμος για να αντιδράσει και να σπεύσει στο σημείο.
1: Όπως το είπα, για πολλές φορές κινδυνεύουν και οι αστυνομικοί όταν είναι μικρές οι δυνάμεις και μεταβαίνουν σε ένα σημείο, υπάρχει κίνδυνος και για τους ίδιους αστυνομικούς. Αλλά πέραν αυτού, όταν δεν υπάρχει εμφανή αστυνόμευση στην πόλη, δηλαδή δεν βλέπουμε έξω αστυνομικούς να κινούνται με οχήματα, μηχανές ή οτιδήποτε άλλο. Οι περισσότεροι αυτοί που θέλουν να προβούν σε τέτοιες ενέργειες παίρνουν θάρρος, του λέει δεν θα φτάσει η αστυνομία, ενώ αν η αστυνομία φτάσει έγκαιρα στο σημείο, ένα τέτοιο περιστατικό θα αποτραπεί εν τη γενέση του και πριν προλάβει να πάρει οποιαδήποτε διάσταση.
0: Κύριε Αποστόλου, σας ευχαριστώ που τα είπαμε και σήμερα και μας δώσατε έτσι πλήρη εικόνα και για τα δύο αυτά περιστατικά. Θα τα πούμε και πάλι. Καλό σας Σαββατοκύριακο. Έρχεται ένα Σαββατοκύριακο.
1: Είμαστε στη διάθεσή σας. Το μόνο που πρέπει να τονίσουμε είναι οι πολίτες. Δεν πρέπει να λύνουν τις διαφορές τους μεταξύ τους. Γι' αυτό υπάρχουν οι αρχές, γι' αυτό υπάρχουν τα δικαστήρια.
0: Και αυτό
1: εκεί
0: κρατάμε.
1: Θα συζητήσουν ελληνικά και πολιτισμένα μέσα στα πλαίσια του νόμου και όχι να παίρνουν τον νόμο στα χέρια τους και γιατί δεν λύνουν προβλήματα, δημιουργούν προβλήματα και στον εαυτό τους.
0: Έτσι ακριβώς είναι. Κύριε Αποστόλου, σας ευχαριστώ. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Επίσης.
0: Καλημέρα.

0: πάμε τώρα σε ένα ρεπορτάζ το οποίο αναδεικνύει ο νεολόγος των Πατρών. Σήμερα Παρασκευή κυκλοφορεί η εφημερίδα μας από τις πρώτες πρωινές ώρες. Αλλάζουμε κλίμα, αλλάζουμε θέμα σε σχέση με αυτά που συζητούσαμε προηγουμένως. Πάμε σε μία είδηση. Η είδηση είναι ότι 85 παιδιά στη Δυτική Ελλάδα έχουν βρει μέχρι σήμερα μία ανάδοχη οικογένεια και κυρίως μία δεύτερη ευκαιρία, κυρίες και κύριοι, για να μεγαλώσουν σε ένα ασφαλές και οικογενειακό περιβάλλον μακριά από την ιδρυματοποίηση. Πίσω όμως από αυτό τον αριθμό υπάρχουν 85 διαφορετικές ιστορίες παιδιών, κυρίες και κύριοι, που για διαφορετικούς λόγους χρειάστηκε να απομακρυνθούν από το οικογενειακό τους περιβάλλον. Παιδάκια τα οποία μπορεί να έχουν βιώσει παραμέληση, εγκατάλειψη ή κακοποίηση, παιδιά τα οποία δεν είναι μόνο βρέφη, είναι παιδιά διαφορετικών ηλικιών και λίγο πιο μεγάλα, ακόμη και αδέλφια τα οποία πρέπει βεβαίως να παραμείνουν μαζί σε μια οικογένεια. Είχαμε και την υπόθεση της Κυψέλης με το νεκρό βρέφος και τα κακοποιημένα παιδιά. Αυτό βεβαίως το θέμα επαναφέρει με τον πιο σκληρό τρόπο στο προσκήνιο αυτό το ζήτημα που έχει να κάνει με την παιδική προστασία και την ανάγκη να γνωρίζει η κοινωνία τι είναι η αναδοχή και ποιοι μπορούν να γίνουν ανάδοχοι γονείς. Γι' αυτό το λόγο σήμερα θα αναδείξουμε και εμείς αυτό το θέμα, θα ανοίξουμε αυτό το φάκελο με τη βοήθεια του κυρίου Εμμανουήλ Σουρή, προϊστάμενος των κοινωνικών υπηρεσιών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ψυχολόγος, κοινωνικός σύμβουλος. Καλή σας ημέρα, κύριε Σουρή.
1: Καλημέρα, κύριε Βαλαφούτη. Καλή σχολική χρονιά στα παιδιά, μιας και μιλάμε για τα παιδιά.
0: Και βεβαίως, εάν θέλετε, να ξεκινήσουμε έτσι, γιατί ναι, ξεκίνησε, χτύπησε το πρώτο κουδούνι, έτσι μία συμβουλή και προς τους γονείς και προς τα παιδιά τα οποία σήμερα ξεκινούν τη νέα σχολική τους χρονιά.
1: Να έχουν έτσι ψυχραιμία, μια πορεία καλή και να μπορέσουν να καταλάβουν ότι η γνώση δεν είναι στήρα, είναι μια δυναμική διαδικασία που μπορούν να μάθουν. Έχουν εξελιχθεί αρκετά οι μέθοδοι διδασκαλίας, μπορώ να πω, στα σχολεία, γιατί είμαστε μέσα στα σχολεία με τα προγράμματα αγωγής υγείας, γίνονται αρκετές δράσεις και είμαι ευχαριστημένος σε επίπεδο τουλάχιστον εκπαιδευτικών. Έχει ανοίξει αυτή η συνεργασία πλέον εκπαιδευτικών γονέων και φορέων που μπορούν να βοηθήσουν το σχολείο, την έννοια του σχολείου.
0: Mm-hmm. Και νομίζω ότι αυτή η συνεργασία είναι που θα φέρει και τα αποτελέσματα, κύριε Σουρή. Έχουμε 85 παιδιά, για να έρθουμε στο θέμα μας, στη Δυτική Ελλάδα, τα οποία βρήκαν ανάδοχη οικογένεια. Θέλετε να μας πείτε τι σημαίνει αυτός ο αριθμός? Μιλάμε για πολλές διαφορετικές ιστορίες αρχικά.
1: Ακριβώς. Όπως είπατε, είναι διαφορετικές ιστορίες, παιδιά που έχουν παραμεληθεί, κακοποιηθεί από οικογένειες που να πούμε ότι σε ορισμένες περιπτώσεις ενεργοποιήθηκαν τα αντανακλαστικά και της δικαιοσύνης και πήγαν κατευθείαν σε ανάδοχες οικογένειες. Η ανάδοχη είναι ένας θεσμός που οποιαδήποτε οικογένεια μπορεί, ακόμα και αν έχει παιδιά, να φιλοξενήσει τα παιδιά αυτά αρχικά και αργότερα να παραμείνουν διατηρώντας βέβαια το όνομά τους. Δεν αλλάζει η οικογενειακή μερίδα, δεν εντάσσονται δηλαδή στην οικογενειακή μερίδα όπως γίνεται στην υιοθεσία, αλλά μπορούν να κρατηθούν μέχρι να ενοικιωθούν και να κρατήσουν επαφές με αυτή την οικογένεια. Πολλοί φοβούνται ότι τα παιδιά αυτά δεν θα μπορούν να ενσωματωθούν καλά στην οικογένεια ή οι υποψήφιοι ανάδοχοι γονείς. Ωστόσο, έχουμε δει ότι η αναδοχή είναι μια πρόκληση η οποία το παιδί δεν δεσμεύεται εξ ορισμού στο να μπει σε μια οικογένεια, αλλά επιλέγει και το ίδιο να παραμείνει. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό που το τονίζουμε και στις εκπαιδεύσεις αυτό. Η αναδοχή είναι ουσιαστικά η ολοκληρωτική αποδοχή του παιδιού της οικογένειας, η οποία το φιλοξενεί και αργότερα γίνεται μέρος της οικογένειας.
0: Mm-hmm. Θέλετε να μας εξηγήσετε πώς γίνεται ακριβώς αυτή η διαδικασία? Γιατί ο κόσμος, ξέρετε, έχει μπερδέψει την υιοθεσία με την αναδοχή. Είναι δύο εντελώς διαφορετικά πράγματα.
1: Η υιοθεσία είναι μια κατάσταση η οποία είναι το παιδί παίρνει μια απόφαση. Οι γονείς οι οποίοι μπαίνουν στην πλατφόρμα, εκπαιδεύονται κτλ. Και περιμένουν να γίνει μια διαδικασία συντεριάσματος, όπως το λέμε το matching, στο να δουν, να γνωρίσουν το παιδί και και το παιδί να αποδεχθεί, να έρθει, αρκεί το παιδί να είναι σε μια ηλικία μεγάλη. Όταν είναι μωρό, γίνεται πιο εύκολα η υιοθεσία με την έννοια ότι δεν υπάρχει συγκατάθεση του παιδιού, είναι αρμόδια κοινωνική λειτουργία που συνεργάζονται και μπαίνει στην οικογένεια. Η αναδοχή είναι κάτι διαφορετικό. Αναφερόμαστε σε παιδιά που έχουν απομακρυνθεί από τις οικογένειες, μπορεί να έχουν οικογένειες ή μπορεί να έχουν χάσει τους γονείς τους. Mm. Και εκεί μπαίνει η διαδικασία των γονιών να τα αναζητήσουν, των υποψήφιων ανάδοχων γονέων και να μπουν στη διαδικασία να τα φιλοξενήσουν, όπως είπαμε, χωρίς να εντάσσονται στην οικογενειακή τους μερίδα. Αυτό όμως κάποιες φορές φοβίζει τους, όπως είπαμε, τους γονείς, ότι μπορούν να φύγουν, να επιστρέψουν στις αρχικές οικογένειες. Υπάρχει επαφή με τους βιολογικούς γονείς όταν καθίσταται δυνατό. Αυτό δεν είναι κακό. Ίσως υπάρχει συνεργασία και υπάρχουν απλώς για κάποιους λόγους κάποιοι άνθρωποι δεν μπορούν, κάποιοι γονείς, να μεγαλώσουν το παιδί. Mm-hmm. Έτσι.
0: Πάντως μια ανάδοχη οικογένεια μπορεί να φοβάται ότι μπορεί να μου το πάρουν το παιδάκι.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι δεν είναι. Δεν υπάρχουν αυτοί οι προβληματισμοί.
1: Υπάρχουν οι προβληματισμοί, αλλά πιστεύω ότι όταν υπάρχει συνεργασία όπως με εμάς, με τους αρμόδιους φορείς κτλ., τίθενται γερά θεμέλια και μπορεί το παιδί να καταλάβει την έννοια της οικογένειας, γιατί λείπει η οικογένεια. Κακά τα ψέματα, ένα ίδρυμα δεν μπορεί να αντικαταστήσει την οικογένεια. Σωστό. Άρα το παιδάκι βρίσκει μια ζεστή αγκαλιά, μια θαλπορή μέσα σε ένα οικογενειακό περιβάλλον και ο στόχος αυτός είναι να γίνει τελικά αυτή η λεγόμενη αποϊδραματοποίηση. Γιατί μην ξεχνάμε, οι επιπτώσεις που έχει στην ανάπτυξη του παιδιού η ιδρυματοποίηση είναι τεράστιες αντί της οικογένειας.
0: Βέβαια. Πόσο εύκολο είναι να γίνει μια τέτοια διαδικασία και πόσο παίρνει από άποψη χρόνου, δηλαδή είναι σίγουρα πιο σύντομο από μια υιοθεσία?
1: Φυσικά, να πω αυτό ήθελα να πω, ότι είναι πολύ πιο σύντομο, γιατί η αναδοχή είναι κάτι που μπορεί να γίνει από μόνη της είναι έκτακτη, δηλαδή προκύπτει επίγουσα αναδοχή, γιατί το παιδί πρέπει να μην φιλοξενηθεί, να αποφύγουμε να φιλοξενηθεί αρκετό καιρό στον ίδρυμα, έτσι. Άρα αναζητούμε, υπάρχουν υποψήφιες αρκετές αναδοχές οικογένειες, δεν δεσμεύεται μια οικογένεια που έχει ήδη ένα παιδί να πάρει και ένα δεύτερο παιδί στην αναδοχή, δηλαδή υπάρχουν πάρα πολλά περιθώρια στο να μπορεί κάποιος να γίνει ανάδοχος.
0: Εδώ στην δικιά μας περιφέρεια, στη δική μας περιοχή, υπάρχουν παιδάκια τα οποία περιμένουν να πάνε σε μια ανάδοχη οικογένεια?
1: Περιμένουν, και εδώ είναι ένα ζητούμενο, ενώ είναι η ηλικία. Πολλές φορές στην εφηβεία και μετά τα 12, τα παιδιά συνήθως παραμένουν στα ιδρύματα, φοβούνται, υπάρχει μια προκατάληψη ότι υπάρχει αυτή η λεγόμενη ιδρυματοποίηση, το ότι έχουν κακοποιηθεί και δεν γίνεται η αναζήτηση. Θα ήθελα να ευαισθητοποιηθούν αρκετά οι γονείς, να πάμε και παιδιά στην εφηβεία, γιατί και αυτά έχουν ανάγκη, να μην παραμείνουν στα ιδρύματα και να μπορέσουν και αυτά να έχουν μια οικογένεια.
0: Οι γονείς οι οποίοι γίνονται ανάδοχοι τίθενται υπό παρακολούθηση?
1: Φυσικά πάντα. Ήταν εκείνο ανταχτά χρονικά διαστήματα, επαφή με τους φορείς και πάντα είμαστε αρρωγοί στο να μπορέσουν να βοηθήσουν τα παιδιά και οι ίδιοι να βοηθηθούν στο γονεϊκό τους ρόλο. Έτσι, πάντα είναι μαζί δίπλα τους.
0: Βέβαια. Και κλείνοντας, κύριε Σουρή, ποιο είναι το μήνυμα που θα θέλατε να στείλετε σε μια οικογένεια που μπορεί να σκέφτεται την αναδοχή αλλά φοβάται να κάνει το πρώτο βήμα? Αρχικά πρέπει να είναι ζευγάρι.
1: Οι ζευγάροι μονογονές μπορεί και
0: μονογονές. Ωραία.
1: Αλλά αυτό δεν είναι απαραίτητα ζευγάρι. Που σημαίνει ότι να μην φοβούνται, να μην έχουν προκαταλήψεις ή να φοβούνται ότι θα φύγουν τα παιδιά. Τα παιδιά όταν πραγματικά νιώσουν την ανάγκη και την επικοινωνία μέσα και τη βοήθεια που παίρνουν από την οικογένεια, τότε πραγματικά αποκτούν εμπιστοσύνη. Αυτό να φύγει προκατάληψης, να θεωρούμε ότι η υιοθεσία είναι η μόνη λύση και διέξοδος.
0: Μάλιστα, και είναι και κάτι που γίνεται πολύ πιο σύντομα, κύριε Σουρή, όπως μας είπατε, που είναι πολύ βασικό. Σας ευχαριστώ.
1: Να επισημάνω ότι υπάρχει πλέον εκπαίδευση, 6 συναντήσεις που κάνουν, ξεκινάει ήδη, έχουμε τη Δευτέρα ένα πρόγραμμα και για την υιοθεσία και για την αναδοχή, το οποίο ευαισθητοποιούμε τους γονείς, μαθαίνουν μέσα από αυτό και είμαστε σε διαρκή επικοινωνία μαζί.
0: Που είναι πολύ βασικό κομμάτι και αυτό της ενημέρωσης, έτσι, για να γνωρίζουν ακριβώς ποια είναι η διαδικασία και τι συμβαίνει. Σας ευχαριστώ. Καλό Σαββατοκύριακο, κύριε Σουρή. Ευχαριστώ για την ενδιαφέρουσα συζήτηση που είχαμε. Είναι 85 τα παιδάκια τα οποία το τελευταίο χρονικό διάστημα έχουν βρει μέχρι σήμερα μια ανάδοχη οικογένεια. Πολύ βασικό, έχουν βρει μια αγκαλιά ούτως ώστε να μην παραμένουν στο ίδρυμα. Το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ της Κύπρου δέχεται αιτήσεις για εγγραφές για το νέο ακαδημαϊκό έτος και προσφέρει ειδικά μειωμένα δίδακτρα για φοιτητές και φοιτήτριες από την Ελλάδα. Το Πανεπιστήμιο είναι αναγνωρισμένο από τον ΔΟΑΤΑΠ ως ομοταγές προς τα ελληνικά ΑΕΗ και προσφέρει περισσότερα από 80 προγράμματα σπουδών σε τομείς όπως η αρχιτεκτονική, η μηχανική, η πληροφορική, η εκπαίδευση, η φαρμακευτική και άλλες επιστήμες υγείας, η ναυτιλία, η διοίκηση επιχειρήσεων, οι κοινωνικές επιστήμες και ο αθλητισμός. Τα μαθήματα ξεκινούν 5 Οκτωβρίου 2026 και κατά τη διάρκεια του Σεπτέμβρη προσφέρεται πλούσιο δωρεάν πρόγραμμα προσαρμογής για πρωτοετής. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο Γραφείο Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου στην Ελλάδα στο 210-33-11-288 ή επισκεφτείτε τη σελίδα frederic.ac.cy.

0: Max FM 93.4. Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ. Επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 2741 076 100.
1: Μαμά, το σχολείο ξεκινάει!
2: Και πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Τσάντα, κασετίνα, μολύβια, όλα στη θέση τους.
1: Ναι, αλλά εγώ θέλω την καινούργια τσάντα που είδα στο Τζάντζαλα.
2: Τότε πάμε Τζάντζαλα. Και ευτυχώς μας κάνουν δώρο και τα μολύβια της χρονιάς.
3: Back to school στα Τζάντζαλα. Βρείτε όλα τα σχέδια σε σχολικές τσάντες από Must, King Dicen, Vest, Kiss Whale και Escape και διαλέξτε την αγαπημένη σας. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας παίρνετε δώρο 10 μολύβια, τα μολύβια της χρονιάς. Γιατί η προετοιμασία για το σχολείο ξεκινάει με τις καλύτερες επιλογές.
1: Τώρα είμαι έτοιμη. Ευχαριστώ Τζάντζαλα.
2: Ευχαριστώ Τζάντζαλα. Φθηνά τη γλίτωσα.
3: Τζάντζαλα. Γιατί όταν το σχολείο ξεκινάει, ξεκινάει από τα Τζάντζαλα. Online στο jajala.gr και στα καταστήματά μας Ακτή Δημαίων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο Πάτρα Μολ Γλάφκου 9.

0: 9. Opening Act Νίνα Μαζάνη. Με mega hits που σαρώνουν. Ο Απόν ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης ηχογένειας. Προπόληση ticketservices.gr. Flashlight. Βιβλιοπωλείο Discover. Βιβλιοπωλείο Παπαχρήστου. Το δρανείο Joy Records. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions.
1: Max FM 93,4. Τι λέει σε όλους.

0: Και επειδή ξέρω ότι όπως και εγώ και εσείς διαβάζετε και πληροφορήσετε από το διαδίκτυο και βλέπετε ότι αλλάζει ο καιρός, πέφτει η θερμοκρασία, έρχονται βροχές, έρχονται καταιγίδες, εγώ θέλω να είμαστε πιο συγκεκριμένοι, να είμαστε ακριβείς και να ξέρουμε τι ακριβώς θα συμβεί στη δική μας περιοχή, γιατί έχουμε Σαββατοκύριακο μπροστά μας. Εγώ δεν θα πω καλό χειμώνα, γιατί ακόμα είμαστε στο από καλό καιρό, ακόμα συνεχίζουμε τα μπάνια, ακόμα οι θερμοκρασίες είναι καλές. Ο Νικόλας Ερέτης, γεωλόγος, προγνώστης καιρού, εξωτερικός συνεργάτης του Εθνικού Αστεροσκοπίου Αθηνών, θα μας πει πώς θα πάει το Σαββατοκύριακο και αν όντως θα επηρεαστεί και η δική μας περιοχή αυτό, από αυτό το αλλαγμένο σκηνικό του καιρού με τις βροχές που βλέπουμε να επηρεάζει και την υπόλοιπη χώρα σε κάποια σημεία. Νικόλα μου, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα Δήμητρα, καλημέρα σε όλους.
0: Πόσο...
1: Αν επιτρέψεις, ξεκινώντας, θα ήθελα και εγώ να πω ένα καλό ταξίδι για τον μεγάλο Γιώργο Μαζενάκη. Έναν καλλιτέχνη τόσο αφεντικό, έναν άνθρωπο τόσο αφεντικό που θα μείνει χαραγμένος στις καρδιές μας για πάντα με τα τραγούδια του.
0: Και βεβαίως και για να αναπαυθεί και ο ίδιος και η μνήμη του βεβαίως να μείνει στο σημείο που πρέπει να μείνει, περιμένουμε και τις εξελίξεις έτσι, ούτως ώστε να δούμε τι ακριβώς θα δείξει και η νεκροψία, νεκροτομή που σήμερα αναμένεται. Να περάσουμε στα νέα του καιρού.
1: Βεβαίως. Όπως πολύ σωστά είπες και εσύ, έχουμε μια αλλαγή γενικότερα στο σκηνικό του καιρού, αλλού όσον αφορά τη θερμοκρασία, αλλού όσον αφορά τις βροχές. Εδώ στην περιοχή μας δεν φαίνεται να επηρεαζόμαστε για την ώρα τα επόμενα, αμέσως επόμενα 24 ώρα από κάποια φαινόμενα. Περισσότερο φαίνεται να επηρεάζεται η βορειοδυτική και η βόρεια χώρα από κάποιες βροχές τις μέσες στο Σαββατοκύριακο. Εδώ θα έχουμε μια μικρή κάψη θερμοκρασίας αρχικά, θα πάμε εκεί γύρω στους 30 με 31 βαθμούς, χωρίς ωστόσο να έχουμε κάποιο παρατράγουδο όσον αφορά τα φαινόμενα. Δηλαδή φαίνεται να έχουμε ένα Σαββατοκύριακο πάρα πολύ καλό, με θερμοκρασίες που θα πλησιάζουν και κοντά στις φυσιολογικές τιμές και χωρίς κάποια βροχόπτωση στην περιοχή μας.
0: Άρα είναι καλό Σαββατοκύριακο με θερμοκρασίες φυσιολογικές ως 31 βαθμούς. Η υγρασία θα είναι σε αυξημένα επίπεδα.
1: Η υγρασία αυτές τις μέρες είναι και θα είναι γενικότερα σε αυξημένα επίπεδα, γιατί έχουμε βγει από τον αστερισμό των βοριάδων τις τελευταίες μέρες. Τα μελτέμια σταδιακά αρχίζουν να αποχωρούν πλέον, οδεύοντας προς το φθινόπωρο, οπότε οι άνεμοι που θα επικρατούν από εδώ και πέρα θα είναι πιο δυτικοί, με αποτέλεσμα να έτσι εμπλουτίζουν την ατμόσφαιρα της Πάτρας με σχετική υγρασία, λίγο πιο αυξημένη. Ωστόσο θα έλεγα, Δήμητρα, ότι το γεγονός ότι θα πέσει η θερμοκρασία αυτές τις ημέρες θα μετριάσει και την επίδραση που θα έχει αυτή η ανεβασμένη υγρασία στην αισθητή θερμοκρασία.
0: Εμείς εδώ στη δική μας περιοχή μπορεί να μην δούμε βροχές. Στα υπόλοιπα μέρη της Ελλάδας θα βρέξει.
1: Ναι, για παράδειγμα, όποιος μας ακούει, όποιος έχει σκοπό να πάει από αυτούς που μας ακούνε προς Βόρειο Ιόνιο, προς Βόρεια Ελλάδα, Ήπειρο, Μακεδονία, Θεσσαλία θα πω εγώ, και Αντελκυστερά, εκεί να έχει το νου του ότι μέσα στο Σαββατοκύριακο θα έχουμε πρωτοβρόχη αυτές τις περιοχές. Όχι κάτι το ακραίο, ωστόσο φαίνεται να διαταράσσεται το μαλλό του καιρού στα κομμάτια αυτά της χώρας, με κάποιες βροχές, τις πρώτες βροχές του φθινοπόρου. Σε εμάς εδώ, όπως είπαμε, πέρα από λίγη συννεφιά θα έλεγα, μόνο αυτό θα μπορούσα να πω το πρωί της Κυριακής, δεν βλέπω κάτι άλλο, οπότε θεωρώ ότι όποιος έχει διάθεση και μπορεί ακόμα και τα λοιπά, και γιατί να μην μπορεί, εξαιρετικές είναι οι θάλασσες, πλέον να πιάνει και τα μπανάκια.
0: Είναι καλύτερες και από το καλοκαίρι τώρα οι θάλασσες.
1: Ακριβώς, βλέπουμε κάποιες θερμοκρασίες, Δήμητρα, μέσα στη Μεσόγειο που φτάνουν ακόμα και τους 29 με 30 βαθμούς στη θάλασσα. Αυτό είναι κάτι που είναι εξαιρετικά. Εξαιρετικά σπάνιο, καθώς φαίνεται το πόσο θερμό, δείχνει το πόσο θερμές έγιναν οι θάλασσες αυτό το καλοκαίρι και από τις καύσονες που είχε και η Δυτική και Κεντρική Ευρώπη, έτσι μην ξεχνάμε. Σε αυτές τις περιοχές υπήρξαν ακραίοι καύσονες. Αυτό έχει αποτέλεσμα να θερμανθεί η λεκάνη του Μεσογείου και να έχει εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες. Αυτό ενδεχομένως να έχει και κάποια επίδραση στις βροχές του φθινοπόρου, έτσι ωστόσο δεν έχουμε δει κάτι ακόμα πάνω σε αυτό, θα φανεί στην πορεία.
0: Οπότε έχουμε ένα καλό Σαββατοκύριακο για τη δική μας περιοχή και από Δευτέρα έχουμε κάποια πρόγνωση, πρόβλεψη, τι μας περιμένει.
1: Φαίνεται, η επικρατέστερη ημερομηνία να πω εδώ για πρωτοβρόχια, φαίνεται να είναι η 15η του μήνα, αν δεν κάνω λάθος, είναι η Τρίτη.
0: Ναι, η ερχόμενη
1: Τρίτη. Αυτή την ημέρα φαίνεται να έχουμε μεγάλη πιθανότητα να έχουμε τις πρώτες έτσι βροχούλες στην περιοχή μας, φυσικά το ακραίο και το επικίνδυνο. Και γενικότερα τις υπόλοιπες μέρες της εβδομάδας να μην φαίνεται κάτι για την ώρα έτσι πάντα, κάτι το αξιοσημείωτο πλευρά τροχών. Απλά να μπαίνουμε σε ένα μούντα ακόμη πιο φθινοπορεινό όσον αφορά τον υδράργυρο. Δηλαδή φαίνεται να πηγαίνουμε ακόμη μια κλίμακα κάτω από Δευτέρα Τρίτη και να αποχαιρετούμε μόνιμα πλέον τα τριαντάρια και να πορευόμαστε με θερμοκρασίες τάξης των 27 28 βαθμών το πολύ όσον αφορά τις μέγιστες τιμές.
0: Άρα ανακεφαλαιώνοντας, Νικόλα μου, και σε ευχαριστούμε πολύ για όλες τις προβλέψεις που μας έκανες και σήμερα. Καλό το Σαββατοκύριακο, 30-31 βαθμούς, και από Δευτέρα θα έχουμε έτσι μια περαιτέρω πτώση.
1: Πολύ καλό Σαββατοκύριακο. Θα έχουμε ένα Σαββατοκύριακο, αυτό που λέμε, από καλοκαιρινό, όπως είπες και εσείς στην αρχή. Πολύ σωστή έκφραση αυτή. Και φαίνεται να μυρίζει πιο πολύ φθινόπωρο, καταρχήν την Τρίτη με τις βροχούλες που αναμένουμε, και θερμοκρασιακά πλέον να σταθεροποιούμαστε σε επίπεδα Σεπτεμβρίου, αφήνοντας τα τριαντάρια πλέον πίσω μας. Θα μας απασχολήσουν πάλι από την άνοιξη με το καλό, από ό,τι φαίνεται.
0: Μια χαρά, Νικόλα μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Σου ευχόμαστε καλό Σαββατοκύριακο και καλές βουτιές άμα πας για μπάνιο.
1: Βεβαίως, επίσης.
0: Την καλημέρα μας, Νικόλα μου. Καλό Σαββατοκύριακο. Καλημέρα. Τα πρωτοβρόχια, οπότε, για τη δική μας περιοχή, κυρίες και κύριοι, τα περιμένουμε Τρίτη, 15 Σεπτεμβρίου. Μέχρι τότε, καλός ο καιρός, καλές θερμοκρασίες, καλές και θάλασσες με αυξημένες θερμοκρασίες. 28-29 σε κάποιες περιπτώσεις. Στον γκρίζο σύννεφο σου ψάχνω για μια διαφυγή.

0: Είχαμε τώρα, κυρίες και κύριοι, μια θετική εξέλιξη για το μακροχρόνιο ζήτημα της κατασκευής αυτοκινητοδρομίου στην περιοχή της Πάτρας, στην ευρύτερη περιοχή της Πάτρας, καθώς το Περιφερειακό Συμβούλιο αποφάσισε και ενέκρινε την πώληση των μετοχών του. Η απόφαση αυτή βεβαίως χαρακτηρίζεται από τους φορείς ως πολύ σημαντικό κλειδί για να ξεμπλοκάρει διαδικασία και να προχωρήσει η υλοποίηση του μεγάλου αυτού αναπτυξιακού έργου, το οποίο βεβαίως και αναμένεται να δώσει ισχυρή οικονομική και τουριστική όθηση στην περιοχή μας, αν και όταν αυτό γίνει. Το ερώτημα βέβαια είναι τι σημαίνει αυτή η απόφαση στην πράξη και ποια είναι και τα επόμενα βήματα. Είναι μαζί μας ο Αντιπεριφερειάρχης στην Περιφερειακή Ενότητα Χαΐας, ο κ. Φωκίωνας Ζαΐμης. Καλή σας ημέρα, κύριε Ζαΐμη.
1: Καλημέρα, κύριε Βαλφούτη. Καλημέρα στα κρατήσεις.
0: Είχαμε λοιπόν εχθές μία απόφαση και θέλουμε να κατανοήσουμε και εμείς αλλά και το ακροατήριο τι σημαίνει το ότι εγκρίθηκε από το Περιφερειακό Συμβούλιο αυτή η απόφαση για να προχωρήσει το αυτοκινητοδρόμιο.
1: Ναι, καταρχήν να τα πάρουμε λίγο με τη σειρά, να πω λίγο ότι από το 2019 που εξελέγει η καινούργια αρχή του Νεκτάριου Φαρμάκη, είμαστε πλέον και με τον ίδιο αριθμό μετοχών που είχαμε και παλιότερα, μέλος και του Διοικητικού Συμβουλίου και εκπροσωπώ την περιφέρεια στο Διοικητικό Συμβούλιο. Και είχαμε ξεκινήσει μια σειρά από ενέργειες, καταρχήν να επικαιροποιήσουμε το επιχειρηματικό σχέδιο, το business plan δηλαδή, και να επιδιώξουμε να γίνονται επαφές με επιχειρηματίες, πιθανούς επενδυτές και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Δεν φτάσαμε τυχαία εδώ. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, έχουμε μια συγκεκριμένη έγγραφη πρόταση από έναν πολύ σοβαρό επιχειρηματία, νομίζω είναι γνωστό, από τον κύριο Λιόπουλο.
0: Ναι.
1: Ο κόσμος τον ξέρει περισσότερο, όχι τόσο από τα επιχειρηματικά, αλλά επειδή είναι πρόεδρος της ΑΕΚ. Έχει μια πρόταση η οποία αυτή τη στιγμή έχει ένα deadline μέχρι τέλος Οκτωβρίου να ανταποκριθούν οι μέτοχοι. Οπότε εμείς όταν τη λάβαμε αυτή την πρόταση, οφείλαμε να κάνουμε μια σειρά από ενέργειες για να δούμε κατά πόσον μπορούμε να μεταβιβάσουμε τις μετοχές μας και σε ποια αξία να γίνει αυτό.
0: Mm-hmm.
1: Έτσι λοιπόν προσλάβαμε μια εξειδικευμένη εταιρεία ορκωτών ελεγκτών και συμβούλων και ειδικών μηχανικών αξιολογητών, προκειμένου να βγάλουμε το τίμημα στο οποίο εμείς θα παραχωρήσουμε τις μετοχές μας χωρίς κέρδος, το τονίζω αυτό,
0: mm-hmm.
1: αλλά και χωρίς ταυτόχρονα να θεωρηθεί ότι τις ξεπουλάμε ή τις δίνουμε σε χαμηλή αξία κτλ. Ήταν μια δύσκολη δουλειά, διότι αυτές οι μετοχές είναι περιουσία του δημοσίου. Και καταλαβαίνετε ότι αυτό έπρεπε να γίνει με μια διαδικασία διαφανή, αντικειμενική και να τύχει και ευρύτατης αποδοχής από όλες τις παρατάξεις.
0: Ναι.
1: Άρα η επιτυχία θεωρώ είναι αφενός ότι έχουμε μια σοβαρή πρόταση επενδυτή, ότι όλη η διαδικασία από την πλευρά τη δικιά μας, μιλάω, τουλάχιστον της περιφέρειας, και νομίζω ότι αυτή η διαδικασία θα ακολουθηθεί και από τους άλλους φορείς τους δημόσιους, δηλαδή το Δήμο, δεν ξέρω για το επιμελητήριο, αλλά εν πάση περιπτώσει από τους άλλους δημόσιους φορείς θα έπρεπε να ακολουθεί μια παρόμοια διαδικασία. Έγινε με ένα τέτοιο τρόπο, έτσι ώστε να καταλήξουμε προχθές στο Περιφερειακό Συμβούλιο και να έχουμε την ομοφωνία των παρατάξεων, δηλαδή ομόφωνα βγήκε αυτή η απόφαση για την αποδοχή και την μεταβίβαση των μετοχών στον επενδυτή.
0: Mm-hmm. Πώς αποτιμάται η αξία της μετοχής?
1: Αυτή τη στιγμή έχουμε μία αποτίμηση για όλη την εταιρεία 3.400.000
0: mm-hmm.
1: και αντίστοιχα το μερίδιό μας που είναι περίπου 6,15% βγαίνει η αξία της μετοχής γύρω στα 23 ευρώ
0: mm-hmm.
1: αναμετοχή.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό το διευκρινίζω, είναι η αξία της μετοχής, η κανονική αξία.
0: Δεν θα τα πάρετε αυτά τα χρήματα, έτσι?
1: Αυτά τα χρήματα θα πάνε στην περιφέρεια
0: mm-hmm.
1: εφόσον πωληθούν οι μετοχές.
0: Mm-hmm.
1: Οι υπόλοιποι μέτοχοι όμως, που είναι και δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς, ο καθένας ακολουθεί τη δική του αφαίρετη διαδικασία. Οι ιδιώτες ενδεχομένως να διαπραγματευτούν και για μεγαλύτερη τιμή
0: mm-hmm.
1: σε ελεύθερη διαπραγμάτευση με τον επενδυτή. Αυτό είναι κάτι μεταξύ του επενδυτή και του κάθε μετόχου, διότι οι μέτοχοι της εταιρείας είναι χιλιάδες.
0: Mm-hmm.
1: Δεν είναι...
0: Σωστά.
1: Αλλά
0: πάντως αυτή η αποτίμηση μπορεί να αποτελέσει ένα μέτρο αναφοράς και για τους υπόλοιπους μετόχους.
1: Ακριβώς. Ναι. Ακριβώς αυτό λέω, ότι αυτό είναι το πρόκριμα, αν θέλετε, για τους δημόσιους φορείς.
0: Ναι.
1: Και αυτό είναι το σημαντικό, ότι τουλάχιστον οι δημόσιοι φορείς, που συνολικά όλοι μαζί είναι περίπου στο 35%, πλέον έχει ξεκαθαρίσει και έχει αποδεχθεί και το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, αλλά από πληροφορίες μου και ο επενδυτής, ότι αυτή πλέον η συμφωνία είναι, να το πω, είναι ξεκάθαρη.
0: Mm-hmm. Είμαστε κοντά σε μια ουσιαστική εξέλιξη μετά και από αυτή την απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου εχθές?
1: Κοιτάξτε, εγώ δεν μπορώ να προκαταλάβω την γνώμη και το τι θα κάνει οι υπόλοιποι μέτοχοι, ναι, οι ιδιώτες ή οι δημόσιοι. Μπορώ όμως να πω ότι πλέον έχουμε ένα στοιχείο στα χέρια μας, το οποίο είναι αδιαφυσβήτητο, δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανένας. Έχει ψηφιστεί από ευρύτατη, από όλες τις πολιτικές παρατάξεις, άρα δεν τίθεται κανένα θέμα, εμπασχετώσει κάποιος να το αμφισβητήσει. Από εκεί και πέρα, τι θα κάνει ο κάθε μέτοχος, θεωρώ όμως, από τις πληροφορίες που έχω, ότι τουλάχιστον το 85% των μετόχων αυτή τη στιγμή είναι πολύ κοντά στο να συμφωνήσουν με τον επενδυτή να γίνει αυτή η μεταβίβαση, που είναι το πρώτο βήμα για να ξεκινήσει αυτό το έργο. Δηλαδή μεταβίβαση στον επενδυτή, και από εκεί και πέρα ο επενδυτής έχει δεσμευτεί γραπτός ότι θα προχωρήσει στην κατασκευή αυτού του τεράστιου έργου για την Πάτρα.
0: Mm-hmm. Το οποίο τι θα σήμαινε για την Αχαΐα, τι θα σήμαινε αυτό το έργο και συνολικά για τη Δυτική Ελλάδα αυτή η μεγάλη επένδυση, κύριε Ζαΐμη?
1: Κοιτάξτε, είναι μια επένδυση που μπορεί να ξεπεράσει τα 70-80 εκατομμύρια τουλάχιστον, ανάλογα με βέβαια και με το πόσο γρήγορα θα το κάνει αυτό ο επενδυτής. Σημαίνει πάρα πολύ μεγάλη επισκεψιμότητα στον νομό μας, γιατί δεν είναι μόνο η Χαλαντρίτσα η οποία θα είναι, αν θέλετε, ευνοημένη, θα είναι οπωσδήποτε η πόλη της Πάτρας και ο νομός γενικότερα. Είναι ένας πόλος έλξης όλων των ανθρώπων του αθλητισμού, του μηχανοκίνητου αθλητισμού, ανεξαρτήτως ποια κατηγορία αγώνων θα φιλοξενεί, γιατί δεν είναι μόνο η Φόρμουλα 1, είναι και η Φόρμουλα 2, είναι και άλλοι αγώνες που γίνονται σε τέτοιου είδους πίστες. Και εν πάση περιπτώσει ήταν ένας πόλος έλξης και για τους 12 μήνες του χρόνου. Δεν είναι κάτι το οποίο είναι εποχιακό, είναι ανάλογα με τις δυνατότητες της εταιρείας να οργανώνει αγώνες. Μπορεί να γίνονται και τεστ αυτοκινήτων. Θέλω να πω ότι είναι ένας χώρος ο οποίος θα υπάρχουν πολλές θέσεις εργασίας, θα είναι διαφήμιση για την περιοχή μας και νομίζω ότι θα αξιοποιηθεί η περιοχή του Δήμου Ερημάνθου, που είναι μια περιοχή, αν θέλετε, λιγότερο ευνοημένη από την πόλη ή από άλλες περιοχές της Αχαΐας, με κάτι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Mm-hmm. Μακάρι να περάσουμε από το ενδιαφέρον στην υλοποίηση, κύριε Ζαΐμη. Σας ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μας.
1: Να είστε καλά, ευχαριστώ και εγώ.
0: Την καλημέρα μας, καλό Σαββατοκύριακο. Αυτά λοιπόν και από το αυτοκινητοδρόμιο. Ίσως, κυρίες και κύριοι, είμαστε σε μια ουσιαστική εξέλιξη. Μπροστά σε μια ουσιαστική εξέλιξη υπάρχει ενδιαφέρον. Να δούμε τι γίνεται και με τους υπόλοιπους μετόχους, βεβαίως, πώς θα κινηθούν και εκείνοι. Και ίσως ανοίγει ουσιαστικά ο δρόμος για την επόμενη φάση του έργου. Θα το δούμε αυτό.
2: Για όλα τα λάθη και τις πληγές.
0: Χαιρετούμε σιγά σιγά, βεβαίως. Σας ευχόμαστε καλό Σαββατοκύριακο. Κυρίες και κύριοι, έχει πάει η ώρα 12. Πέρασε και αυτή η εβδομάδα πολύ γρήγορα, θα λέγαμε. Βεβαίως θα τα πούμε από Δευτέρα. Θα είμαστε κοντά σας ζωντανά μέχρι τότε. Και ο Νεολόγος κυκλοφορεί σήμερα με πλούσια ρεπορτάζ, πλούσια θεματολογία. Βεβαίως η ενημέρωσή σας συνεχίζεται και μέσα από ντοντετέ.gr. Μας ακολουθείτε και στα social media. Από τον Νικόλα Καραγεωργόπουλο, τον Αναστάση Σουγλέρη, Δήμητρα Μπαλαφούτη που ήμουν στο μικρόφωνο, τα παιδιά ήταν στον ήχο. Σας ευχόμαστε και οι τρεις καλή συνέχεια, καλό Σαββατοκύριακο, κυρίες και κύριοι, ραντεβού τη Δευτέρα.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
2: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
3: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
4: Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
3: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
5: Σου λέει ο άλλος, διακοπές στο σπίτι. Πάει το Μεξικό, το Μπαλί, οι Μαλδίδες ή ακόμα χειρότερα, διακοπές μιας μέρας. Εκεί μπαίνει το Ταξί Εξπρές. Δες στο site taxipatras.com, βρες το παράρτημα εκδρομών, διάλεξε από τα έτοιμα πακέτα ή φτιάξε το δικό σου για όπου και όποτε θες.
6: Σχολεία, δουλειές, ό,τι και αν ξεκινάς, έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία σε Nescafe Azira, Concentrate Coffee και Ice Mixes, Pedigree, Perfect Fit, Caesar και Siba, ένα συν ένα δώρο. Γαλαξίας.
7: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Τραπεζική υπάλληλος κατηγορείται ότι πλαστογραφούσε υπογραφές πελατών και σήκωνε τα χρήματά τους. Πού και από ποιους γίνονται έργα αυτή τη στιγμή στην Πάτρα? Πόσο θα διαρκέσουν? Πολλά παράπονα. Άρχισε τα ίδια ο Άγγελος Τσιγκρής και στον Σαμαρά άσκησε βέτο για γυναικεία υποψηφιότητα. Κόντρα για τα κενά στα σχολεία λίγο πριν το πρώτο κουδούνι. Πού θα πάνε σε λίγες ημέρες όλοι οι αυτοδιοικητικοί της Αχαΐας? Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
8: Max FM 93,4. Η ιστορία συνεχίζεται.
9: Εδώ μπορεί να μην έχουμε σοφρίτο, αλλά στον ανανεωμένο Κοτσόπολο έχουμε όλα όσα χρειάζεσαι και για να το ετοιμάσεις και να κάνει χαμό στα social. Έλα στο ανακαινισμένο μας κατάστημα από 10 έως 12 Σεπτεμβρίου και πάρε δώρο την αξία του ΦΠΑ με κάθε αγορά 2 προϊόντων. Σε περιμένουμε στην Εθνική Οδό Κέρκυρας Παλαιοκαστρίτσας 100 στο Σολάρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Κοτσόπολος.
10: Πέρασαν τη νύχτα στην ασφάλεια μετά τη σύλληψή τους. Στο μικροσκόπιο, οι κρίσιμες ώρες στην κλινική του Κολονακίου μετά τις μαρτυρίες διασωστών και γειτόνων. Φάμπρικα με χιλιάδες τέτοια κέντρα στην Αττική καταγγέλει Ματίνα Παγώνη στα παραπολιτικά. Νομοθετική ρύθμιση προανήγγειλε ο Άδωνης Γεωργιάδης. Για την Δευτέρα ορίστηκε η κηδεία του δημοφιλούς τραγουδιστή στο τρίτο νεκροταφείο. Εκρηκτικό κλίμα στις διεθνείς αγορές. Καλπάζει προς τα 110 δολάρια το πετρέλαιο. Φόβοι για ντόμινο ανατιμήσεων σε προϊόντα και υπηρεσίες. Επιβεβαίωση των παραπολιτικών για την αύξηση των επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Αναλυτικό ρεπορτάζ. Δήλωση του Παύλου Μαρινάκη που θα συζητηθεί. Δεν πρέπει να υπάρχει επίδομα ανεργίας πάνω από 2 μήνες. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος πρότεινε τα χρήματα που θα εξοικονομηθούν από το επίδομα ανεργίας να κατευθυνθούν στις επιχειρήσεις, τονίζοντας ωστόσο ότι αυτό αποτελεί προσωπική του άποψη. Επίσκεψη στο Καστελόριζο με ισχυρούς συμβουλισμούς για τον Πρωθυπουργό στη σκιά των νέων τουρκικών προκλήσεων από τον Ομέρ Τσελίκ. Επίθεση και στα 3 κόμματα που έχουν κυβερνήσει από τη μεταπολίτευση και μετά εξαπέλυσε ο Δημήτρης Κουτσούμπας από το βήμα της ΔΕΘ. Καταλόγησε σπατάλη για αμυντικά προγράμματα στη Νέα Δημοκρατία και είπε ότι ο Αλέξης Τσίπρας αυτογελιοποιείται όταν μιλά για πατριωτική εισφορά. Κράτος δικαίου, κατάργηση του άρθρου 86 και νέα στρατηγική για την εθνική ασφάλεια και το δημογραφικό, οι προτεραιότητες του προγράμματος της Μαρίας Καριστιανού. Σε ρυθμούς ΔΕΘ και το ΠΑΣΟΚ, το σχέδιο για την επόμενη μέρα και η επίθεση στην κυβέρνηση Μητσοτάκη. Αγωνία στην Κυψέλη για τις ρογμές λόγω των εργασιών του μετρό. Κανένα χρονοδιάγραμμα επισκευής, έχουν παρέλθει 6 μήνες, λένε οι κάτοικοι στα παραπολιτικά 90,1. Ένα φραστικό επεισόδιο οδηγών στην Πέτρου Ράλι κατέληξε σε άγριο καυγά με ένα τραυματία και 5 προσαγωγές. 25 χρόνια από την ημέρα που άλλαξε τον πλανήτη. Η μεγαλύτερη τρομοκρατική επίθεση στον κόσμο και η μνήμη για τους χιλιάδες νεκρούς. Αλλαγή δεδομένων στην κορυφή της Super League. Στην κορυφή ο Παναθηναϊκός μετά την νίκη επί της Κηφισιάς. Ο Βάσκος Ιμανόλ Αλγουαθίλ και αναμορφωτής της Real Sociedad βρίσκεται πλέον στον πάγκο του Ολυμπιακού. Αλλαγή του καιρού από αύριο, βροχές και καταιγίδες και ιδίως στα βόρεια της χώρας. Πρώτο κουδούνι σε όλα τα σχολεία της χώρας για τους μικρούς μαθητές, για τα πρωτάκια αλλά και τα παιδιά του δημοτικού, τα υπόλοιπα παιδιά σε όλες τις τάξεις του δημοτικού, του γυμνασίου και λυκείου, με αγωνία και βεβαίως με όλα αυτά που υπάρχουν κάθε φορά που ξεκινά μια καινούργια σχολική χρονιά. Η Ελισάβετ Σταμαπούλου θα μας δώσει όλη την εικόνα, όλο το ρεπορτάζ γύρω από αυτή την πρώτη μέρα που είναι πάντα η μέρα του αγιασμού. Καλό μεσημέρι, Ελισάβετ.
0: Καλό μεσημέρι σε όλους. Αγιασμό στα σχολεία, πρώτο κουδούνι σήμερα. Ας δούμε λοιπόν τι φέρνει νέα σχολική χρονιά. Άνοιξαν λοιπόν τις πόρτες τους στα νηπιαγωγεία, δημοτικά, γυμνάσια και λύκια της επικράτειας για να υποδεχθούν τους μαθητές και τις μαθήτριες με τον καθιερωμένο αγιασμό, σημαίνοντας έτσι και επίσημα της νέας σχολικής χρονιάς 2026 με 2027. Το πρώτο κουδούνι της χρονιάς βρίσκει τα σχολεία όπως διαμηνύει και το Υπουργείο Παιδείας με επιπλέον 5.259 νέους εκπαιδευτικούς γενικής εκπαίδευσης και ειδικής αγωγής, καθώς και μέλη ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού και ειδικού βοηθητικού προσωπικού. Παράλληλα, έχει ολοκληρωθεί η πρώτη φάση πρόσληψης αναπληρωτών, ενώ η δεύτερη φάση προσλήψεων αναμένεται μέχρι τα τέλη του Σεπτεμβρίου. Κατά τη νέα σχολική χρονιά θα υλοποιηθεί για πρώτη φορά το πρόγραμμα του Διεθνούς Απολυτηρίου, του λεγόμενου IB, σε 11 δημόσια σχολεία της επικράτειας. Ακόμη το 2026 με 2027, φέτος θα τεθούν σε εφαρμογή 51 νέα και επικαιρότητα προγράμματα σπουδών. Θα εισαχθεί το μάθημα της ηθικής από την τρίτη δημοτικού έως την τρίτη λυκείου για τους μαθητές και τις μαθήτριες που απαλλάσσονται από το μάθημα των θρησκευτικών, ενώ θα υπάρχει δυνατότητα για δωρεάν ηλεκτρονική εξέταση του κρατικού πιστοποιητικού γλωσσομάθειας στην τρίτη γυμνασίου στα αγγλικά, τα γαλλικά, τα γερμανικά και τα ιταλικά. Παράλληλα, πρεμιέρα θα κάνουν 8 νέα δημόσια ονάσια σχολεία, γυμνάσια και λύκεια. Επιπλέον, στον προγραμματισμό του Υπουργείου Παιδείας είναι η διεύρυνση του προγράμματος ζωντανών μαθημάτων του ψηφιακού φροντιστηρίου, που φέτος θα λειτουργήσει για τρίτη χρονιά και στην πρώτη και στη δεύτερη τάξη του Λυκείου, πέραν της τρίτης Λυκείου. Όμως υπάρχουν και κενά, όπως καταγγέλλονται. Στο Ηράκλειο Κρήτης έχει καλυφθεί μόλις το 48% των κενών στη γενική αγωγή και το 55% στην ειδική αγωγή, ενώ στη Μεσσηνία ένας στους τρεις εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης δεν βρίσκεται στη θέση του. Με σημαντικές ελλείψεις εκπαιδευτικών ξεκινά η νέα σχολική χρονιά στην Κέρκυρα, σύμφωνα με το Σύλλογο Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ο οποίος καταγράφει συνολικά 190 ακάλυπτα κενά σε δημοτικά και νηπιαγωγεία. Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κέρκυρας καταγγέλει την πολιτική του Υπουργείου Παιδείας, που όπως λέγει ακόμη μια χρονιά αντιμετωπίζει τις μορφωτικές ανάγκες των μαθητών και τις εργασιακές ανάγκες των εκπαιδευτικών ως ζήτημα κόστους και λογιστικής διαχείρισης. Τώρα να επισημάνουμε ότι το δεύτερο δημοτικό σχολείο Άνω Λιωσίων επισκέφτηκε σήμερα το πρωί ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για να παρακολουθήσει τον αγιασμό για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του, ο Πρωθυπουργός συναντήθηκε και συνομίλησε με μαθητές, εκπαιδευτικούς και γονείς, ανταλλάσσοντας μαζί τους ευχές. Από τα Άνω Λιώσια, ο Πρωθυπουργός είπε: είναι ένα από τα 240 σχολεία στην επικράτεια, τα οποία ανακατασκευάστηκαν πλήρως μέσω της δωρεάς της Ένωσης Τραπεζών στο πλαίσιο του προγράμματος Μαριέτας Γιαννάκου. Μαζί με τα σχολεία που ανακαινήσαμε πέρυσι, πλησιάζουμε τα 700 και ελπίζω του χρόνου να έχουμε ξεπεράσει τα 1000, κυρίες και κύριοι.
10: Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας βρέθηκε στην Εύβοια.
0: Ακριβώς,
10: και υπουργός παιδείας βρέθηκε σε σχολεία της Κρήτης.
0: Α, έτσι.
10: Και βέβαια να πούμε, να συμπληρώσουμε ότι το Υπουργείο Παιδείας διατείνεται ως αντίποδα όσων ισχυρίζονται οι εκπαιδευτικοί, ότι φέτος έχουν γίνει περισσότερες προσλήψεις από κάθε άλλη χρονιά.
0: Ακριβώς, το επαναλαμβάνει και το διαμηνύει συνεχώς αυτό το ζήτημα των προσλήψεων.
10: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ελισάβετ. Πάμε να ακούσουμε τους απόλυτους πρωταγωνιστές της σημερινής ημέρας, τους μικρούς μαθητές.
11: Καλή σχολική χρονιά έχουμε σε όλα τα παιδιά. Να διαβάζουν, εγώ θα πω Δευτέρα Γυμνασίου. Και το καλοκαίρι βαριόμουν πάρα πολύ. Ας πούμε εδώ, ξέρω εγώ, όλο το σχολείο είναι, για μένα είμαστε μια παρέα, ξέρω εγώ.
12: Μου έλειψαν οι φίλοι μου, οι παρέες που κάνουν και πάρα πολύ, το κηλικείο.
10: Ο καλύτερος ήταν αυτός ο πιτσιρικάς. Λοιπόν, να ακούσουμε τον Πρωθυπουργό που βρέθηκε νωρίτερα στο σχολείο των Άνω Λιωσίων, καθώς και τον Δημήτρη Κουτσούμπα.
13: Με πολύ μεγάλη χαρά βρίσκομαι σήμερα μαζί σας εδώ στο δεύτερο δημοτικό σχολείο στα Άνω Λιώσια. Αυτό το οποίο θέλω να σας πω είναι ότι αξίζετε το καλύτερο. Να ευχηθώ από καρδιά σε εσάς, στους γονείς και στους δασκάλους και στις δασκάλες σας μια καλή σχολική χρονιά. Εύχομαι από καρδιάς ό,τι καλύτερο.
14: Με την έναρξη της σχολικής χρονιάς θα θέλαμε να εκφράσουμε πολλές ευχές για δύναμη και υγεία στους μαθητές και τις μαθήτριες, στους καθηγητές, στους δασκάλους, στους νηπιαγωγούς, στους γονείς των παιδιών, να έχουν δύναμη, να έχουν υγεία, να διεκδικούν το δίκιο τους, γιατί δυστυχώς και πάλι φέτος σε όλη τη χώρα, σε πάρα πολλά σχολεία, ξεκινάει η εκπαιδευτική διαδικασία με πάρα πολλές ελλείψεις.
10: Είναι ραγδαίες εξελίξεις στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Πριν από λίγα λεπτά ολοκληρώθηκε η ιατροδικαστική εξέταση. Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος βρίσκεται εκεί και θα μας δώσει όλο το ρεπορτάζ. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
15: Καλό μεσημέρι, Έρη, φίλες και φίλοι των παραπολιτικών. Όπως μεταδώσαμε και νωρίτερα, πρώτη στο ραδιόφωνο εδώ των παραπολιτικών στον Άσο Φεσκίτ. Και τη θέλα την κανόνα, η αιτία θανάτου του άτυχου καλλιτέχνη είναι απροσδιόριστη. Αυτό τουλάχιστον μας είπε ο κ. Καλόγλιας, συμφώνησε ο κ. Μπουζιάννης, ο οποίος είναι ιατροδικαστής, τεχνικός σύμβουλος από την πλευρά της οικογένειας. Αναμένεται με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον οι τοξικολογικές εξετάσεις.
10: Οι τοξικολογικές τώρα, Δημήτρη, για να σε βοηθήσω, θα ρίξουν φως τώρα στα πραγματικά.
15: Ναι, θα δουν δηλαδή ο άνθρωπος τι είχε προηγηθεί, δηλαδή αν είχε καταναλώσει ποσότητες αλκοόλ ή ποσότητες ναρκωτικών και σε ποιο βαθμό αυτά όλα επηρέασαν την διαδικασία της πλασμαφαίρεσης, η οποία, να θυμίσω, βρισκόταν σε εξέλιξη, δηλαδή ότι ο άνθρωπος αυτός δεν πήγε στις 4 με 4.30 στο ιατρείο, αλλά πήγε νωρίτερα στη 1 η ώρα το μεσημέρι, είχε αρχίσει να υποβάλλεται σε διαδικασία πλασμαφαίρεσης, ή καλύτερα να πούμε από ό,τι έλεγαν και χτες οι ιατροδικαστικές πηγές και οι ιατρικές πηγές, ο άνθρωπος αυτός ήταν στο μέσον της θεραπείας εκείνη την ώρα, ο Γιώργος Μαζονάκης. Συνεπώς αλλάζει και το κατηγορητήριο, αλλάζουν και οι συνθήκες υπό τις οποίες ο άνθρωπος αυτός έχασε τη ζωή του. Τώρα, ναι, όσον αφορά αυτά που ακούγονται περί ισχυμικού επεισοδίου, ναι, από ό,τι μας έλεγαν εδώ πέρα οι ιατροδικαστές, αυτό δεν προέκυψε μακροσκοπικά, αυτό δηλαδή θα το δούμε στο μικροσκόπιο αργότερα, όταν θα εκδοθούν και οι άλλες εξετάσεις, όταν θα βγουν τα αποτελέσματα και των άλλων εξετάσεων, ενώ όσον αφορά το πνευμονικό είδημα που αναφέρεται, οι ιατροδικαστές απορούν λέγοντας ότι το πνευμονικό είδημα δεν είναι σύμπτωμα. Όλοι οι άνθρωποι, είτε σε οποιαδήποτε ηλικία, όταν καταλήγουν από πνευμονικό είδημα, δεν είναι καν σύμπτωμα.
10: Ναι.
15: Είναι απόλυξη αυτού που έχουν της αιτίας θανάτου που έχει προηγηθεί. Απροσδιόριστη αιτία θανάτου. Έχει εκδοθεί πιστοποιητικό θανάτου, ωστόσο,
10: ναι,
15: ότως ώστε να ακολουθεί αυτή η διαδικασία της ταφής. Θα δούμε τώρα πώς θα γίνει η κηδεία. Α, βγαίνει ο κύριος Μπουζιάννης.
10: Ναι.
15: Συγγνώμη, Έρη.
10: Ναι, ναι, ναι. Σε αποδεσμεύω
15: ναι,
10: για λίγο και τα λέμε στη συνέχεια. Τώρα έχουμε εξέλιξη όμως και στο θέμα των δύο γιατρών. Χθες το απόγευμα συνελήφθησαν και οι δύο γιατροί και πέρασαν όλη τη νύχτα στην ασφάλεια. Η Άννα Εμέη έχει όλο το ρεπορτάζ από το παραπολιτικά.gr. Καλό μεσημέρι, Άννα.
16: Καλό μεσημέρι, Έρη. Ναι, συνελήφθησαν και σχηματίστηκε σε βάρος τους δικογραφία για θανατηφόρα έκθεση και σε λίγη ώρα αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον του εισαγγελέα. Να πούμε ότι οι αρχές επιχειρούν να συνθέσουν το puzzle γύρω από το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Κομβικό σημείο της έρευνας αποτελούν πλέον οι χρονικές αποκλίσεις και τα στοιχεία που φέρονται να μην ταυτίζονται με όσα έχουν καταθέσει στις αρχές οι δύο γιατροί.
10: Υπήρξε μια ανατροπή επί της ουσίας, διότι μια κάμερα δείχνει τον Γιώργο Μαζονάκη στη μία η ώρα το μεσημέρι, να περνάει το κατώφλι.
16: Ακριβώς. Ενώ ο γιατρός ισχυρίστηκε ότι πήγε στις 4 το απόγευμα στο ιατρείο. Οπότε μιλάμε για μια πολύ μεγάλη χρονική απόκληση. Επίσης, στο επίκεντρο, στο μικροσκόπιο των αρχών, έχει μπει αυτό το 45 λεπτό, το επίμαχο, που φαίνεται ότι είχε ξεκινήσει η διαδικασία της πλασματαφαίρεσης.
10: Ναι.
16: Της πλασματαφαίρεσης, συγγνώμη.
10: Και επίσης ο διασώστης που έφτασε.
16: Ο διασώστης.
10: Η μαρτυρία του διασώστη ήταν κρίσιμη.
16: Και να πούμε ότι οι διασώστες δεν γνώριζαν για ποιο πρόσωπο επρόκειτο. Δεν είχαν δώσει το όνομα του τραγουδιστή. Ξέραν ότι ένας 55χρονος είναι χωρίς τις αισθήσεις του και έφτασαν πολύ άμεσα στο σημείο. Η μηχανή του ΕΚΑΒ έφτασε πολύ άμεσα στο σημείο.
10: Και όταν έφτασαν στο σημείο, τι είδαν, Άννα?
16: Ήταν σε ανακοπή ήδη ο τραγουδιστής.
10: Ναι,
16: προσπάθησαν να τον επαναφέρουν.
10: Και το μηχάνημα,
16: και
10: λειτουργούσε,
16: το μηχάνημα
10: κανονικά.
16: Παρότι φυσικά η γιατρός ισχυρίστηκε ότι δεν είχε ξεκινήσει ακόμα η διαδικασία και είχαν βάλει μόνο τον
10: φλεβοκαθετήρα.
16: Ναι. Τώρα, στο μικροσκόπιο βρίσκεται και ο τρόπος που λειτουργούσε το συγκεκριμένο ιατρείο. Να πούμε ότι είχε μία άδεια για παθολογικό ιατρείο. Δεν υπάρχει καν ταμπέλα σε αυτό το ιατρείο, που είναι, αυτό είναι και το πιο περίεργο.
10: Το πιο περίεργο.
16: Ναι. Δηλαδή δεν γίνεται να μην υπάρχει ένδειξη ότι πρόκειται για ένα γιατρείο. Πάει κάποιος και δεν βλέπει τίποτα, δεν υπάρχει μια ταμπέλα.
10: Και επίσης στον ιατρικό σύλλογο δεν έχει δηλωθεί καν ειδικότητα. Ο γιατρός δεν έχει καν ειδικότητα στον ιατρικό σύλλογο.
16: Δεν έχει καν.
10: Έχει
16: όχι.
10: καταθέσει μόνο το πτυχίο της ιατρικής, άνευ ειδικότητος.
16: Επίσης ο ιατρικός σύλλογος έχει πραγματοποιήσει ελέγχους στο συγκεκριμένο ιατρείο τουλάχιστον δύο φορές.
10: Πρόκειται όμως για τακτικούς ελέγχους.
16: Ναι, αλλά δεν βρέθηκαν τέτοια μηχανήματα. Επομένως είχαν. Τα είχαν αποκρύψει.
10: Ναι.
16: Γνώριζαν δηλαδή ότι έκαναν κάτι παράνομο, μάλλον, για να μην είχαν βρεθεί. Και να πούμε ότι τώρα θα ξεκινήσουν έλεγχοι σε πολλά τέτοια ιατρία που υπάρχουν σε όλη την Ελλάδα. Και σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, τον Μιχάλη Γιαννάκου, υπάρχουν πάρα πολλά τέτοια ιατρία.
10: Βεβαίως. Και εδώ σήμερα στην εκπομπή, νωρίτερα του Θανάση Φουσκίδη και της Στέλλας Γκαντώνα, μίλησε και ο Υφυπουργός Υγείας, ο κ. Θεμιστοκλέος, ο οποίος είπε θα υπάρξει αλλαγή του νομοθετικού πλαισίου.
16: Και ένα τελευταίο στοιχείο που θέλω να σου πω και είναι ιδιαίτερα σημαντικό είναι το πελατολόγιο που βρέθηκε στο ιατρείο. Ένα χειρόγραφο πελατολόγιο και αυτό έχει μπει στο μικροσκόπιο των αρχών. Πολλά επώνυμα πρόσωπα περιλαμβάνονται σε αυτό. Ενώ δεν αποκλείεται να υπάρξει και εξέταση, να μπει και η ΑΔΕ στο παιχνίδι. Να δούμε δηλαδή τι.
10: Τα οικονομικά στοιχεία.
16: Ναι, να αποκτήσει φορολογικό ενδιαφέρον.
10: Οικονομικό,
16: υπόθεση.
10: Διότι από ό,τι ακούγεται και λέγεται, ακόμα και η επίσκεψη σε ένα τέτοιο ιατρείο είχε υψηλό κόστος.
16: Τουλάχιστον 300 ευρώ και με οι θεραπείες αυτές μιλάμε για πάνω από 1.500 ευρώ τέτοιου είδους θεραπείες.
10: Σε ευχαριστούμε πολύ, Άννα, για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Λοιπόν, να ακούσουμε καταρχάς την καταγγελία ενός ασθενή, της συγκεκριμένης γιατρού, του Γιώργου Μαζονάκη. Μίλησε στον Αντένα, κατήγγειλε λοιπόν ότι της είχαν προτείνει να πάει στο συγκεκριμένο αυτό κέντρο. Και ακούστε τη μάρτυρα.
17: Πήγα ύστερα από παρότριση νοπηλίου μου, προσπαθώντας να αδυνατήσω. Αυτή η ανθρωπιδιατήρια νοπηλίου μου, προσπαθώντας να.

0: αυτή η θεραπεία κοστίζει από 6 μέχρι 10.000 ευρώ τη φορά. Μου στείλανε ένα μήνυμα με 2 σελίδες συνταγογραφούμενα χάπια και συμπληρώματα διατροφής, τα οποία έπρεπε να τα πάρω από ένα συγκεκριμένο φαρμακείο στο Κολωνάκι, ότι μόνο αυτός τα είχε. Τα οποία όταν τα έδειξα στον γιατρό μου, μου είπε να σηκωθώ να φύγω από εκεί, γιατί αυτοί προσπαθούν να μου κάνουν αιμοκάθαρση σε ιδιωτικό ιατρείο και ότι είναι λάθος όλο αυτό που πάω να κάνω και ότι θα πεθάνω.
1: Η Ματίνα Παγώνη, που μίλησε εδώ στο σταθμό μας, στην εκπομπή του Βασίλη Σκουρή και του Σωτήρη Ξενάκη, καταγγείλει ότι υπάρχουν χιλιάδες τέτοια κέντρα και υπάρχει μια φάμπρικα πίσω από όλα αυτά.
2: Τα στοιχεία που δώσαν δυστυχώς δεν είναι τα σωστά στοιχεία, συνάδελφο, διότι είπε ότι δεν είχε ξεκινήσει να κάνει πλασμαθαίρεση και η μνήμη του μηχανήματος αλλά και οι μοτοσυκλετιστές του ΕΚΑΒ που έφτασαν είδαν ότι ήδη γινόταν πλασμαθαίρεση. Όταν λοιπόν είσαι σε ένα παθολογικό ιατρείο, είσαι μία γιατρός χωρίς ειδικότητα, είναι χωρίς ειδικότητα η συνάδελφος και δεν υπάρχουν στοιχεία στον ιατρικό σύλλογο, στο φάκελό της, κατατεθειμένα ότι έχει πάρει ειδικότητα ή ότι έχει πάρει έστω μία εκπαίδευση όσον αφορά το θέμα της πλασμαφαίρεσης. Ξέρετε πόσα τέτοια ιατρία και κέντρα συνολικά υπάρχουν, 13.000 στην Αθήνα, στην Αττική.
3: Τι κέντρα?
2: Κέντρα μόνο τους ιατρία ή συγχρόνως συγκατοικήσεις, πολυιατρία κλπ. Τέτοια ιδιωτικά κέντρα είναι πάρα πολλά.
1: Πάμε και πάλι στο Δημήτρη Γιαννακόπουλο, έχει εξέλιξη το ρεπορτάζ. Έλα Δημήτρη μου.
4: Είμαστε πάνω στην εξέλιξη εδώ στα παραπολιτικά FM. Μας είπε μόλις ο κύριος Μπουζιάννης ότι δεν έχει γίνει αυτοψία στο ιατρείο, συνεπώς δεν είναι γνωστή η ώρα θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Τι σημαίνει αυτό? Δεν ξέρουν οι ιατροδικαστές εάν ο Γιώργος Μαζονάκης κατέληξε στο ιατρείο, αν μεταφέρθηκε, αν κατέληξε στο ασθενοφόρο ή στο νοσοκομείο που μεταφέρθηκε από το ΕΚΑΠ. Θα γίνουν ειδικές εξετάσεις εκεί, θα γίνουν και αιμοληψίες και DNA και τα λοιπά και από τα μηχανήματα. Αν έχει καταλήξει ο Μαζονάκης στο ιατρείο και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, αυτό σημαίνει ότι θα αλλάξει το κατηγορητήριο. Γιατί αυτοί που αποφάσισαν τη μεταφορά του στο νοσοκομείο, αν ήταν νεκρός στο ιατρείο, είναι γιατροί. Άρα, όπως καταλαβαίνουμε, θα αλλάξει το κατηγορητήριο και εκεί προσανατολίζονται οι έρευνες. Αν ο Γιώργος Μαζονάκης μεταφέρθηκε νεκρός από το ιατρείο στο νοσοκομείο και αυτό απεκρύβει. Θα δούμε τώρα από τις μαρτυρίες και των διασωστών.
1: Των διασωστών, έχει,
4: έτσι ακριβώς, όπως και από τις ώρες που έχουν καταγράψει το περιστατικό. Σε κάθε περίπτωση, μας είπε ο κ. Μπουζιάννης, γιατί αυτά είναι άτυπα, έχουμε μια άτυπη ενημέρωση, σας υπονοούν όλοι οι ιατροδικαστές σε αυτό. Ναι. Σε κάθε περίπτωση, εάν ο άνθρωπος είχε καταλήξει στο ιατρείο, θα έπρεπε εκείνη την ώρα να κληθεί ιατροδικαστής και να γίνει ιατροδικαστική έρευνα εκεί, στο ιατρείο. Γι' αυτό η εικόνα δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα, δεν είναι καλή εικόνα και γι' αυτό βγάλανε αδιερεύνητη αιτία θανάτου. Είπαν ότι τοξικολογικές εξετάσεις, όπως σας είπα και προηγουμένως, θα δώσουν απαντήσεις σε ορισμένα ζητήματα, εάν αυτός ο Γιώργος Μαζονάκης τι είχε καταναλώσει, τι είχε καταναλώσει, σε ποια κατάσταση ιατρικά βρισκόταν, αν είχε επιβαρημένο ιατρικό ιστορικό. Αλλά είναι πολύ σημαντικά τα πρόσθετα στοιχεία, δηλαδή αυτά που θα δώσει το ΕΚΑΒ, τι ώρα κλήθηκε, τι ώρα μετέβη, πώς βρήκε τον άνθρωπο αυτόν στο κρεβάτι και αν τον μετέφερε ζωντανό ή νεκρό στο νοσοκομείο.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ Δημήτρη, για ό,τι νεότερο φυσικά και πάλι θα συνδεθούμε μαζί σου. Τώρα, αλλαγή νομοθετικού πλαισίου προαναγγέλει το Υπουργείο Υγείας σε σχέση με αυτές τις συγκεκριμένες κλινικές. Ο Άδωνης Γεωργιάδης μίλησε στην δημόσια τηλεόραση και ο Μάριος Θημιστοκλέους εδώ στα παραπολιτικά στην εκπομπή του Θανάση Φουσκίδη και της Ντέλλας Καντώνα.
5: Η δική μου εμπλοκή έχει να κάνει στα εξής πράγματα. Πρώτον, να ερευνήσω αν το ΕΚΑΒ ενέργησε γρήγορα εκείνη τη στιγμή. Δύο, να δω τι είναι αυτό που έκανε εκείνη την ώρα και αν αυτό γινόταν νόμο ή παράνομο. Είναι τελείως βέβαιο ότι η πράξη αυτή που τελεί το κύκλο αφές γινόταν παράνομη. Όσον αφορά το ζήτημα που έχει ανοίξει με τα κέντρα αυτά, τις διαφημίσεις τους κτλ, που είναι ένα σοβαρό ζήτημα δημόσιας υγείας, έχω ήδη ζητήσει από τους συνεργάτες μου ότι θα συστήσουμε άμεσα μία νομοπαρασκευαστική επιτροπή από εξειδικευμένους γιατρούς και από νομικούς, ένα πολύ συγκροτημένο πλαίσιο για το πώς θα δουλεύουν αυτά τα κέντρα στην Ελλάδα. Γιατί πράγματι για τη γύρανση μακροβιώτα το longevity είναι μια μεγάλη πλευρά της επιστήμης ιατρικής, πολύ μεγάλη ανάπτυξη παγκοσμίως. Θέλουμε να έχει και στην Ελλάδα, αλλά

0: πράγμα το πλαίσιο είναι πολλές περιπτώσεις αρκετά γκρίζο. Επ' ευκαιρία αυτού, καλό είναι να τα βάλουμε σε μια τάξη και θα προσπαθεί να τα βάλουμε σε μια τάξη.
1: Τελευταίο χρονικό διάστημα υπέγραψα δύο υπουργικές αποφάσεις, η οποία καθορίζουν τι μπορούν να κάνουν μπότοξ και τι μπορούν να κάνουν υαλουρονικό. Πρέπει να κάνει κάποιος ο οποίος έχει εκπαιδευτεί να το κάνει τα πλαίσια της ειδικότητάς του. Το πρώτο ελέγχει ο ιατρικός σύλλογος. Είναι, έχει την αρμοδιότητα να ελέγξει. Μπορούμε να συζητήσουμε και ένα πλαίσιο αν μπορούμε να ενισχύσουμε αυτούς, αλλά ελέγχει και ο ιατρικός σύλλογος. Και το δεύτερο, πρέπει να επισημάνουμε στους γιατρούς ότι πέρα από παράνομο, δηλαδή είναι και αντιδιοντολογικό, εγκληματικό να γίνονται θεραπείες οι οποίες γνωρίζουμε από την εκπαίδευσή μας ότι δεν πρέπει να γίνονται. Και θα υπάρξει ένα ρυθμιστικό πλαίσιο, γιατί ξέρετε, χρειάζεται να βάλουμε ένα πιο αυστηρό πλαίσιο και να μπορούν να εξασφαλίζονται και έλεγχοι και πολύ πιο αυστηρές ποινές, έτσι ώστε να μην έχουμε παραβάτε.
2: Πανελλήνια θλίψη για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Όλος ο καλλιτεχνικός χώρος θρηνεί και απλοί οι πολίτες. Ο Πάνος Μουζουράκης, στενός συνεργάτης του Γιώργου Μαζωνάκη την τελευταία χρονιά, μίλησε για αυτόν τον άνθρωπο.
3: Πραγματικά χάσαμε ένα σπουδαίο καλλιτέχνη. Ο Γιώργος, γιατί έτσι είναι, η απώλεια είναι δικιά μας. Ο Γιώργος τώρα, σύμφωνα με πίστες και θεωρίες, είναι κάπου εδώ γύρω, περιφέρεται, μας παρακολουθεί, έχουν λυθεί όλες οι απορίες. Μάλλον λέει, καλά τα έλεγα εγώ. Αλλά είναι νωρίς για να κάνεις αμήχανα αστιάκια και υποθέσεις για αυτό το θέμα. Γι' αυτό κιόλας αποφεύγω, ξέρετε, να κάνω επικίνδυνους στα social media. Και με ενημερώσαν λίγο πριν ανέβω ότι κατηγορηθήκαμε. Άσχετο, το κάνω λίγο προσωπικό τώρα, sorry Γιώργο, ότι δεν ανεπάσαμε κάτι στα social media εμείς οι άμεσοι συνεργάτες τους. Λες και είμαστε υποχρεωμένοι να διαχειριστούμε την θλίψη μας, το πένθος μας και να το κάνουμε και ένα δημόσιο αγαθό.
2: Γνήσιο παιδί του Πειραιά. Ήταν γεννημένος στην Νίκαια, αγαπούσε πάρα πολύ την περιοχή του, τη γειτονιά του. Έκανε μεγάλο φιλανθρωπικό έργο. Ας ακούσουμε την κυρία Σταυρού Λαμέντη. Είναι τεταλμένη δημοτική σύμβουλος μουσικής παιδείας και φιλαρμονικής του Δήμου Πειραιά. Μιλάει για τον Γιώργο Μαζωνάκη και για το πόσο βοηθούσε πολύ ιδιαίτερα τα νέα παιδιά.
4: Είχε μια σκέψη ιδιαίτερη, μια πρωτοβουλία που την ονόμασε Μποζού και Ευαίσθητε Χορδέ. Ήθελε λοιπόν να προσφέρει και προσέφερε. Χειροποίησε τα μπουζούκια στο πρότυπο Μουσικό Κέντρο Πειραιά, στο Δημοτικό Οδείο. Κάναμε μια πάρα πολύ ωραία συνάντηση, τον δεχτήκαμε στο Οδείο. Ο ίδιος είχε δημιουργήσει τα μπουζούκια και έγινε μια πολύ ωραία συναυλία στο παράρτημά μας στην Αλκιβιάδου. Και μπορώ να πω ότι ενέπνευσε τα παιδιά, ήθελε να τα εμπνεύσει. Μας μίλησε πολύ όμορφα μέσα από τα τραγούδια του για τη μουσική του. Ήθελε να δημιουργήσει μια ιδιαίτερη τάξη μπουζούκι, όπως είπε, ξεκινώντας από τον Πειραιά, από την Νίκαια που μεγάλωσε και βέβαια συνεχίζοντας σε όλη την Ελλάδα. Έχουμε και ονομάσει και μία αίθουσα του παραρτήματος, αίθουσα Γιώργος Μαζωνάκη, και να κάνει και τα γένεια. Δεν ξεχνάμε και με τα παραπολιτικά είχε κάνει μία συναυλία το 2021.
2: Πάμε να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Το κλίμα στις διεθνείς αγορές είναι εκρηκτικό. Το δολάριο καλπάζει προς τα 110, το πετρέλαιο καλπάζει προς τα 110 δολάρια. Ο Βαγγέλης Μανδραβέλης θα μας δώσει τώρα την εικόνα. Και αυτό, όπως καταλαβαίνετε, μετακυλείται και στο κόστος των καυσίμων. Και καλό μεσημέρι, Βαγγέλη.
5: Καλό μεσημέρι, Έρικε. Δυστυχώς και εδώ η εικόνα δεν είναι καθόλου καλή, όπως και η προηγούμενη είδηση.
2: Ναι.
5: Κοίταξε, άνοιξε σε 107, βέβαια διαπραγματεύεται σε 105, αλλά μιλάμε για μια πολύ μεγάλη τιμή. Μιλάμε για μια τιμή η οποία είχε χτες την τιμή της βενζίνης στα 2,12 ευρώ το λίτρο, 2,22 βλέπε μαζί με την επιδότηση, και το πετρέλαιο κίνησε στα 2,08 ευρώ το λίτρο, βλέπε 2,23 με την επιδότηση. Μιλάμε για τιμές οι οποίες ξεπερνούν τα επίπεδα του περασμένου Μαρτίου όταν ξέσπασε ο πόλεμος και δυστυχώς ο χειμώνας είναι μπροστά. Και δεν είναι μόνο το πετρέλαιο αέρι που βρίσκεται στο Θεό. Στο Θεό βρίσκεται και το φυσικό αέριο. η τιμή δεν είναι τριπλάσια από τα επίπεδα του περασμένου Μαρτίου και μάλιστα είναι σε επίπεδα τα οποία δεν είχαμε δει ποτέ στην τελευταία κρίση του Περσικού κόλπου. Δηλαδή, ναι, για παράδειγμα, τον Μάρτιο η μέγιστη τιμή του είχε φτάσει στα 44 ευρώ και τώρα μιλάμε για 80-82 ευρώ το φυσικό αέριο. Γιατί συμβαίνει αυτό? Λένε ότι οι αποθήκες της Ευρώπης δεν είναι αρκετά συμπληρωμένες για να αντιμετωπίσει το χειμώνα. Αυτό σημαίνει ότι μέσα στις επόμενες εβδομάδες, μέσα στις επόμενες 1-1,5 μήνα θα πρέπει να ανακαλύψει επαρκώς τις αναγκαίες ποσότητες που χρειάζεται για να αντιμετωπίσει το χειμώνα. Αυτό σημαίνει ότι θα υπάρξει μεγάλη ζήτηση. Κάποιοι σκοπεύουν να υποφεληθούν από αυτό το πράγμα. Κάποιοι άλλοι βλέπουν ότι η τιμή θα μειωθεί και κάποιοι καθυστερούν να αγοράσουν.
2: Και υπάρχει φόβος, Βαγγέλη, αυτό να μετακυληθεί και στα τρόφιμα, σε υπηρεσίες, σε προϊόντα, παντού. Έτσι, τέτοια τιμή δεν έχουμε ξαναδεί ποτέ.
5: Το είπε χθες ο Υπουργός Ανάπτυξης, είπε ότι αυτή η αύξηση των καυσίμων εφόσον συνεχιστεί θα μεταφερθεί πολύ σύντομα σε όλα τα προϊόντα. Τρόφιμα, καθημερινά είδη σπιτιού κλπ. Ήδη γίνονται αυξήσεις. Δηλαδή έρχεται ένας πολύ δύσκολος χειμώνας και νομίζω ότι το αντιλαμβάνονται αυτό στην κυβέρνηση και δεν ξέρω πώς θα βγει για όλους, γιατί η ρήτρα διαφυγής δεν υπάρχει από την άλλη πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Η ώρα είναι 12:30. Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολυετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate, Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
7: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής, νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
6: Ένας χώρος 500 τετραγωνικών μέτρων δίπλα στην Πάτρα. Με ανεξάρτητες αίθουσες και όλες τις προδιαγραφές ενός συνεδριακού χώρου μετατρέπει την εταιρική σας εκδήλωση σε γεγονός της χρονιάς. W-Events by Facalos Catering. Άνετο φυλασσόμενο πάρκινγκ, audio-visual τελευταίας τεχνολογίας για άψογη οργάνωση και εξαιρετική παρουσίαση. W-Events by Facalos Catering. Υπηρεσίες υψηλής ποιότητας αποκλειστικά για εταιρικές εκδηλώσεις.
8: Μαμά, μπαμπά, τετράδιο πήραμε.
9: Τσεκ.
8: Μολύβια και στυλό για να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
10: Τσεκ.
8: Μαρκαδόρους και νεροπηγές για να ζωγραφίζω.
9: Και αυτά τσεκ.
8: Δοχεία και κλασέρ για να το οργανώνω.
10: Τσεκ.
8: Α, και πλασσαλίδια για τις χειροτεχνίες, ε.
6: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
9: Σχολικά, τσεκ.
6: Μουστάκας, ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας, στο εμπορικό πάρκο Top Parks, στο νέο λιμάνι στην Πάτρα. Και με τεράστιο πάρκινγκ.
11: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα πράκτικε θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση, μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Πράκτικε, αλλάζει το σπίτι.
6: Μία πόλη, ένα ραδιόφωνο. Max FM 93,4.
2: Να υπάρχει δηλαδή πολύ αρχικό μεγάλο επιτόκιο και αυτό να έρθει καπέλο από πάνω.
12: Πολύ σωστά, γιατί όποιος αφήσει κάθε μήνα υπόλοιπο στην κάρτα και δεν το εξοφλεί ολόκληρο, κινδυνεύει να πληρώσει παραπάνω το κουσέρι.
2: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μάρια, για το ρεπορτάζ. Τώρα πάμε σε μια δήλωση του Παύλου Μαρινάκη που θα συζητηθεί. Ο Παύλος Μαρινάκης είπε ότι δεν πρέπει να υπάρχει επίδομα ενεργείας πάνω από 2 μήνες. Μάλιστα τόνισε ότι αυτό είναι προσωπική του άποψη, προσωπική του εκτίμηση. Θέλω να ακούσουμε την δήλωση του Παύλου Μαρινάκη στη δημόσια τηλεόραση και αμέσως μετά ο Κώστας Παπαχλημίτζος είναι μαζί μας.
13: Το επίδομα ενεργείας θεωρώ ότι πρέπει να αξιολογηθεί από το μηδέν. Δεν θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή με μια ενεργεία χαμηλότερη από πολύ ισχυρές οικονομίες όπως έχει η Ελλάδα, που είναι μια επιτυχία της χώρας, μπορεί να συζητάμε για επίδομα ενεργείας πάνω από κάποιους λίγους μήνες. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να θέλει να βρει δουλειά στη χώρα αυτή τη στιγμή και να με βρίσκει. Αυτό το επίδομα.
10: Όταν λέτε πρέπει λίγους μήνες, τι θα λέει.
13: Η προσωπική μου θέση είναι, δεν θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει επίδομα ενεργείας πάνω από 2 μήνες. Το ξαναλέω.
10: 2 μήνες μόνο.
13: Ναι. Είναι προσωπική μου θέση. Μάλιστα, έτσι. Μάλιστα. Γιατί θεωρώ ότι τα έσοδα αυτά να κατευθυνθούν, δηλαδή τα λεφτά που θα γλιτώσουμε, πρέπει να κατευθυνθούν στις επιχειρήσεις, στη μείωση ασφαλιστικών
10: φορών. Και όταν κάποιος παραμένει
13: για να επιδοτήθει
10: μετά τους 2 μήνες του επιδόματος, τι θα γίνει.
13: Κύριε Κουβαρά, κοιτάξτε να δείτε. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει επιχείρηση, ειδικά μικρομεσαία επιχείρηση, που να μπει μέσα και να μην σου πει ότι εκεί που είχαμε μεγάλο πρόβλημα ενεργείας στην Ελλάδα και τα νέα παιδιά φέρναν στο εξωτερικό, έχουμε μειώσει στο μισό την ενεργία των νέων. Τώρα δεν υπάρχει επιχείρηση που να μην σου πει ότι δεν βρίσκουμε εργαζόμενους.
2: Καλό μεσημέρι, Κώστας Παπαχλημίτζος μαζί μας. Έχω την αίσθηση, Κώστα, ότι αυτή η δήλωση θα προκαλέσει αντιδράσεις.
14: Είναι σίγουρο θα συζητηθεί σε κάθε περίπτωση και ανοίγει μια κουβέντα λοιπόν συνολικά για τη λογική των επιδομάτων. Εδώ λοιπόν ο Παύλος Μαρινάκης λέει ότι εκφράζει την προσωπική του άποψη, δηλαδή το διαχωρίζει, δεν είναι κυβερνητική θέση, δηλαδή είναι κάποια κεντρική κυβερνητική πολιτική. Είναι η άποψη που ενδεχομένως να μπορέσει να μπει και στον προεκλογικό διάλογο 2023. Ποια είναι αυτή η άποψη, ότι πρέπει να ανοίξει συζήτηση από το μηδέν για το επίδομα ανεργίας, δηλαδή να ξανασυζητηθεί η αρχιτεκτονική του και η φιλοσοφία του από την αρχή. Τι λέει λοιπόν ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ότι δεν είμαστε λίγα χρόνια πριν που η ενεργία ήταν στο 18%, τώρα η ενεργία είναι στο 7-8% και άρα είναι διαφορετική σύψη η οποία πρέπει να γίνει. Είπε ότι δεν πρέπει να υπάρχει επιδόμα ενεργίας πάνω από 2 μήνες. Είπε επίσης ότι επιδόματα όπως τη μητρότητα και τα αναπηρικά πρέπει να διατηρηθούν και να ενισχυθούν. Και είπε ότι οι πόροι που θα εξοικονομηθούν από αυτό το επίδομα ενεργίας, από την αλλαγή αυτή, θα πρέπει να κατευθυνθούν στη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών και στην εργασία.
2: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα. Κώστα, να πούμε και λίγο για τον Πρωθυπουργό που πηγαίνει στο Καστελόριζο για 3 μέρες. Βιάστηκα να σε ευχαριστήσω.
14: Ναι, είναι λοιπόν και αυτό να το πούμε, ναι. Και αυτό ο Πρωθυπουργός να πούμε ήταν δικαστήμα το πρωί, δηλαδή εγκασμού σε σχολείο στα Άνω Λιώσια, εκεί λοιπόν που χρηματοδοτήθηκε. Ένα 240 σχολεία που ανακαινήθηκαν στο δεύτερο κύκλο του προγράμματος Μαριέτα Γιαννάκου, είπε ότι ελπίζουμε τον χρόνο τέτοια από εκεί να έχουμε ξεπεράσει τα 1000 σχολεία. Δηλαδή Σεπτέμβριο, έναξι σχολική χρονιά, τη επόμενη δηλαδή, τα 1000 σχολεία που θα έχουν ανακαινηθεί. Αυτά λοιπόν έγιναν σήμερα το πρωί. Αύριο το πρωί μεταβαίνει στο Καστελόριζο. Εκεί θα συναντηθεί με τον Δήμαρχο Μεγίστης, θα επισκεφθεί έργα και υποδομές στο νησί. Μεθαύριο Κυριακή θα παραστήσει εκδηλώσει για την 83η επέτειο απελευθέρωσης του ακριτικού νησιού. Αναμένεται βέβαια και από εκεί να στείλει μήνυμα στην Τουρκία. Σίγουρα αυτή η επίσκεψη θα προκαλέσει ενόκληση στην Άγκυρα, η οποία πολλές φορές έχει μιλήσει, και ο Ταγίπ Ερντογάν μάλιστα πρόσφατα, για την αποστρατιωτικοποίηση των 12 νησιών, έχει αμφισβητήσει πολλές φορές και ευθέως το δικαίωμα των νησιών μας και των 12 νησιών να έχουν ΑΟΣ και υφαλοκρηπίδα.
2: Τώρα βέβαια, Κώστα, να σου πω, όταν πηγαίνει κάποιος πρωθυπουργός στο Καστελόριζο, έχουμε κάποιες πικρές μνήμες τώρα με το Καστελόριζο. Θα γίνει ένα κλείσιμο κύκλου. Γιατί θυμόμαστε όλοι Καστελόριζο και ο Γιώργος Παπανδρέου.
14: Νομίζω ότι δεν πλέον έχουμε φύγει από αυτές τις εποχές. Δεν προβλέπεται να έχει κάποια οποιαδήποτε σύνδεση. Φαντάζομαι θα αποφύγει και το φόντο εκείνο το οποίο ήταν το λίγο πριν την παρολίγων χρεοκοπία της.
2: Το θυμόμαστε όλοι. Σε ευχαριστώ πολύ, Κώστα, για το ρεπορτάζ. Όλα αυτά βέβαια, η επίσκεψη του Πρωθυπουργού είναι την ώρα που οι Τούρκοι απέναντι συνεχίζουν προκλητικά. Είχαμε και πάλι νέα επίθεση από τον Ομέρ Τσελίκ. Η Κατερίνα Τσαμούρη θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Κατερίνα.
15: Καλό μεσημέρι, Ερίκη, εσένα και στους ακροατές μας. Ναι, πράγματι, ο Ομέρ Τσελίκ, ο εκπρόσωπος του κόμματος του Ερντογάν, εξέπεμψε έτσι και κάποιες απειλές και κάποιες προειδοποιήσεις και κάποιες συμβουλές, αν θες, προς την Ελλάδα. Φτάσαμε σε αυτό το σημείο. Είπε ότι η αντίληψη της Ελλάδας ότι μπορεί να περικυκλώσει την Τουρκία μέσω ορισμένων δυσλειτουργικών, όπως είπε, συμμαχιών, ή παραχωρώντας και προχωρώντας σε ορισμένες διαδικασίες της ίδιας της χώρας στο Ισραήλ, αποτελεί μια εντελώς καινή και αβάσιμη προσέγγιση. Γενικώς χάθηκε πολύ στο κομμάτι της συνεργασίας της Ελλάδας με το Ισραήλ. Εντάξει, είναι γνωστό ότι οι σχέσεις των δύο χωρών είναι στο ναδύρι και γι' αυτό η Τουρκία βλέπει το Ισραήλ ως τον απόλυτο εχθρό της. Ως εκ τούτου, η όποια συνεργασία με την Ελλάδα για τους Τούρκους θεωρείται ότι στρέφεται εναντίον της Τουρκίας, πράγμα το οποίο δεν ισχύει φυσικά, έτσι. Αλλά έτσι το εκλαμβάνει ο ίδιος. Επίσης, να σου πω ότι ο Τσελίκ είπε ότι η ισχύ της Τουρκίας τόσο στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων όσο και στο πεδίο είναι σε θέση να αποτρέψει όλες αυτές τις συνωμοσίες, τις λεγόμενες συμμαχίες, εφόσον έχουν τη δυνατότητα να προκαλέσουν ζημιά, όπως είπε. Καταλαβαίνεις ότι εδώ πάμε στα όρια της απειλής πια, όχι της προειδοποίησης ούτε της συμβουλής.
2: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κατερίνα, για το ρεπορτάζ. Σε ρυθμούς ΔΕΘ όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Χθες ήταν και η κεντρική ομιλία του Δημήτρη Κουτσούμπα στην Θεσσαλονίκη. Επίσης μίλησε και η Ζωή Κωνσταντοπούλου από την Πλεύση Ελευθερίας, ενώ το πρόγραμμα παρουσίασε, το πρόγραμμα του κόμματος Ελπίδα παρουσίασε η Μαρία Καριστιανού. Ο Μάνος Ανθουλάκης από το παραπολιτικά.gr έχει έρθει στο στούντιο με όλο το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Μάνο.
16: Καλό μεσημέρι, Έρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Τις βασικές προτάσεις του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος για την οικονομία αλλά και την επόμενη μέρα της χώρας παρουσίασε από το Βελίδιο Συνεδριακό Κέντρο Δημήτρης Κουτσούμπας, ασκώντας παράλληλα και σφοδρή κριτική στις εξαγγελίες του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ο Γενικός Γραμματέας Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος λοιπόν υποστήριξε ότι τα κυβερνητικά μέτρα δεν καλύπτουν τις σύγχρονες ανάγκες εργαζομένων και λαϊκών στρωμάτων, ούτε να πληρούν επίσης τις απώλειες στα εισοδήματα που έχουν προκύψει τα τελευταία έτη, σύμφωνα με τον ίδιο από την οικονομική πολιτική της κυβέρνησης, όπως υποστηρίζει. Ιδιαίτερη αναφορά παράλληλα έκανε στο φορολογικό, στους μισθούς και στις συντάξεις, σαφώς στις συλλογικές συμβάσεις εργασίας, αλλά και στην κατοχήρωση του εκταώρου, ζητώντας παράλληλα και την επαναφορά 13ου, τόσο 13ου όσο και 14ου μισθού. Από εκεί και πέρα, η Ζωή Κωνσταντοπούλου.
2: Πριν πάμε στη Ζωή Κωνσταντοπούλου, να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από τον Δημήτρη Κουτσούμπα από την ΔΕΘ. Και ή στη συνέχεια, μάλλον να συνεχίσουμε με την Ζωή Κωνσταντοπούλου και θα το ρυθμίσουμε.
16: Η Ζωή Κωνσταντοπούλου από τη Θεσσαλονίκη άφησε το δικό της πολιτικό στίγμα για την Πλεύση Ελευθερίας, θέτοντας ως κεντρικό μήνυμα τη φράση Η Πλεύση Ελευθερίας είναι η λύση. Ναι. Η πρόεδρος μάλιστα του κόμματος ανακοίνωσε ότι από τις 5 Οκτωβρίου μέχρι και τις εθνικές εκλογές θα καταθέσει στη Βουλή το κόμμα 30 νομοσχέδια.
2: Ναι.
16: Όπως ανέφερε, οι προτάσεις θα αφορούν εντελώς διαφορετικά πεδία πολιτικής, θα κοστολογηθούν από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, μια κουβέντα την οποία την ακούμε από πάρα πολλά κόμματα και το θέτει και η κυβέρνηση συγκριτικά και στο επίπεδο, το οικονομικό επίπεδο της κάθε πρότασης του κάθε κόμματος ξεχωριστά, και θα τεθούν, όπως είπε, σε δημόσια διαβούλευση. Παράλληλα, ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στις ενδεχόμενες μετεκλογικές συνεργασίες, αποκλείοντας σαφώς, όπως έχει και στο παρελθόν υποστηρίξει, τη σύμπραξη με κόμματα που έχουν ασκήσει κυβερνητική εξουσία, υπογραμμίζοντας τέλος ότι η συμμετοχή σε κυβερνητικό σχήμα δεν αποτελεί αυτό σκοπό για το κόμμα.
2: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Μάνο. Να ακούσουμε λοιπόν ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα.
17: Πλέον δεν τους ξεχωρίζεις. Όλοι τους θυμίζουν κάτι από Θάτσερ, μιας και έχουν υπηρετήσει έμπρακτα και το γνωστό «There is no alternative», τη γνωστή TINA, TINA, δεν υπάρχει εναλλακτική.
18: Εμείς είμαστε η λύση. Γιατί εμείς είμαστε η αληθινή πολιτική δύναμη κρούσης που πορευόμαστε στεναρά με την αλήθεια μας. Δεν λυγίσαμε όσο πόλεμο και αν δεχθήκαμε. Δεν συνδικολογήσαμε με τη διαφθορά και τη διαπλοκή όσο και αν κάποιοι θα το ήθελαν.
19: Και για την εξοικονόμηση δημόσιων πόρων προτείνουμε τη μείωση του αριθμού των βουλευτών σε 200. Ήρθε η ώρα να υπάρξει κάθαρση και λογοδοσία.
2: Πάμε και στον Ανδρέα Παπαδόπουλο να δούμε τι θα γίνει με το ΠΑΣΟΚ. Είναι κρίσιμο στοίχημα, έτσι λέει η Χαριλάου Τρικούπη, και βεβαίως επίθεση στην κυβέρνηση. Ανδρέας Παπαδόπουλος μαζί μας. Καλό μεσημέρι.
20: Καλό μεσημέρι, Έρη μου. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Είναι το Σαββατοκύριακο του κυρίου Ανδρουλάκη. Έχει την πολυτέλεια, να το πούμε έτσι, να κλείνει αυτό στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, με την ιδιότητα βεβαίως του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Άρα αύριο το απόγευμα η ομιλία του Πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ στους παραγωγικούς φορείς και την Κυριακή το μεσημεράκι η ομιλία προς τους, η συνέντευξη τύπου προς τους δημοσιογράφους, η καθιερωμένη συνέντευξη τύπου. Οι πληροφορίες λένε ότι ο κύριος Ανδρουλάκης θα κάνει την εξής αυτή τη φορά έκπληξη, θα παρουσιάσει 7 νομοσχέδια τα οποία θα δεσμευτεί ότι θα είναι και οι πρώτες μεγάλες τομές που θα κάνει στην περίπτωση που αναλάβει τη διακυβέρνηση της χώρας. Οι πληροφορίες επίσης, Έρη, λένε ότι θα αναφερθεί εκτενώς σε ζητήματα που σχετίζονται με το κοινωνικό κράτος, από την δημόσια παιδεία ως την δημόσια υγεία. Θα επαναλάβει και με πιο αναλυτικό τρόπο την πρότασή του για 13ο και 13η σύνταξη σε ένα βάθος χρόνου. Και βεβαίως πολύ μεγάλη έμφαση στα ζητήματα του ιδιωτικού χρέους και των κόκκινων δανείων, καθώς θεωρεί ο πρόεδρος Πασόκ ότι είναι μια έτσι, ένα μαχαίρι στο λαιμό πολλών Ελλήνων, αλλά και μια γάγκρενα για την ελληνική οικονομία. Θα εστιάσει πολύ στο κομμάτι βεβαίως και του ρεαλισμού, όπως λέει χαρακτηριστικά, το οποίο όμως θα επιδιώξει να το παντρέψει με το όραμά του. Περιμένουμε, όπως αντιλαμβάνεσαι, περισσότερα αύριο το βραδάκι.
2: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ανδρέα. Πάμε τώρα και στην Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Υπάρχει ένας νέος γύρος αντιπαράθεσης και ανάμεσα στην Ελλάς και ανάμεσα στο Πασόκ, με επίκεντρο αυτή τη φορά και την υπόθεση του Γιώργου Σιακαντάρη και τη συζήτηση για τις μετεκλογικές συνεργασίες. Η Ελένη Καλογεροπούλου έχει όλο το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Ελένη.
0: Καλό μεσημέρι σε όλους, καλό μεσημέρι, Έρη. Να πούμε ότι στην Αμαλίας παρακολουθούν με ιδιαίτερο ενδιαφέρον την αιμονή που δείχνει το Πασόκ να συνδέσει τον κύριο Σιακαντάρη με την Ελλάς, με την έννοια ότι εκφράζει τη θέση του Αλέξη Τσίπρα ο κύριος Σιακαντάρης και τη θέση της Ελλάς. Να θυμίσουμε ότι πριν από μερικές μέρες ο κύριος Σιακαντάρης σε μία ανάρτησή του με αφορμή την επικράτηση του ακροδεξιού κόμματος στη Γερμανία, σε ένα κρατήδιο δηλαδή της Γερμανίας, έκανε μία ανάρτηση όπου εκεί έβαζε ένα δίλημα ότι τι κάνουν τα κόμματα στην περίπτωση που αντιμετωπίζουν ένα τέτοιο πρόβλημα όπως αυτό στη Γερμανία, δηλαδή αν θα πρέπει να υπάρξουν συμμαχικές κυβερνήσεις. Ρωτήθηκε ο κύριος Τσίπρας στη ΔΕΘ για τη σχέση που έχει ο κύριος Σιακαντάρης με την Ελλάς. Ο κύριος Τσίπρας είπε ότι ο κύριος Σιακαντάρης όντως ήταν το στέλεχος το οποίο βοήθησε σημαντικά στο να γραφτούν οι θέσεις και οι απόψεις της Ελλάς. Ωστόσο δεν μετέχει στο Εθνικό Συμβούλιο με απόφαση του ιδίου, αλλά και του ίδιου του Αλέξη Τσίπρα. Δηλαδή άφησε να εννοηθεί ότι το συζήτησαν μεταξύ τους και επειδή ο κύριος Σιακαντάρης έχει κάποιες δικές του απόψεις, αποφάσισε να μην μετέχει στα όργανα. Τι λένε τώρα στην Αμαλία,
2: ναι.
0: Γιατί λοιπόν το Πασόκ κάνει όλη αυτή την ιστορία. Λένε ότι επειδή στην κοινωνία υπάρχει άποψη ότι το Πασόκ είναι το κόμμα το οποίο θα συνεργαστεί σε μια ενδεχόμενη κυβέρνηση συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία, εφόσον το κυβερνών κόμμα στις επόμενες εκλογές δεν έχει αυτοδυναμία, λένε ότι στην πραγματικότητα η Χαριλάου Τρικούπη, ο Νίκος Ανδρουλάκης προσπαθούν να πούν στους πολίτες ότι το κόμμα που θα συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία είναι η Ελλάς και ο Αλέξης Τσίπρας και όχι το Πασόκ. Επισημαίνουν τα στελέχη της Ελλάδας, οι συνεργάτες του κ. Τσίπρα, ότι αυτό προφανώς δεν το πιστεύει κανένας στην Ελλάδα. Είναι το πλέον απίθανο σενάριο και απορούν μάλιστα πώς τα στελέχη του Πασόκ έχουν φτάσει σε αυτό το σημείο να επιμένουν σε μια παραδοξολογία η οποία και λογικά δεν ευσταθεί, αλλά και μέχρι δεν υπάρχει κανένα υπόβαθρο.
2: Ναι.
0: Αντίθετα είδαμε τον κύριο Τσίπρα απαντώντας μάλιστα και στη δική μου ερώτηση στη ΔΕΣ να λέει ότι το βασικό διακύβευμα είναι να φύγει ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η κυβέρνησή του από την εξουσία.
2: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ελένη. Πάμε και πάλι στο Μάριο Χριστοδούλου, διότι είναι στον αέρα η υποχρεωτική πληρωμή ενοικίων μέσω τραπεζών. Γνωρίζαμε όλοι ότι την 1η του Οκτώβρη πλέον τα ενοίκια, η πληρωμή τους θα γίνεται μόνο μέσω τράπεζας. Τώρα φαίνεται ότι αυτό μάλλον θα πάρει κάποια παράταση. Ο Μάριος γνωρίζει περισσότερα. Έλα, Μάρια.
21: Καλησπέρα και πάλι, Έρη. Έχουμε αλλαγές στο χρονοδιάγραμμα για την υποχρεωτική πληρωμή των ενοικίων μέσω τραπεζών, καθώς το Μητρό Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων, το γνωστό ΜΙΔΑ, δεν έχει ακόμα τεθεί σε λειτουργία, με αποτέλεσμα το Υπουργείο Οικονομικών να εξετάζει νέα παράταση. Να πούμε ότι το ΜΙΔΑ αποτελεί βασικό κομμάτι αυτής της διαδικασίας, καθώς πρόκειται για τη νέα πλατφόρμα, στην οποία μεταξύ άλλων θα καταγράφονται και τα στοιχεία των μισθώσεων, που θα δίνει τη δυνατότητα στην ΑΔΕ για διασταυρώσεις. Την ίδια στιγμή, βέβαια, σε κρεμότητα παραμένει και η απόφαση που διεξηγεί τον τρόπο μέσω τον οποίο θα πραγματοποιούνται οι πληρωμές των ενοικίων μέσω τραπεζών, με αποτέλεσμα το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και ΑΔΕ να εξετάζουν τη μετάθεση της ημερομηνίας έναρξης του μέτρου, το οποίο κανονικά ήταν προγραμματισμένο να ξεκινήσει από την 1η Οκτωβρίου. Να τονίσουμε, Έρη, ότι η παράταση ζητά και υπομοιδά για την, του Μέτρου, η οποία θέλει επισημαίνει σε ανακοίνωσή της ότι το Μέτρο καλύτερα να ενεργοποιηθεί τουλάχιστον 6 μήνες μετά την έναρξη λειτουργίας του ΜΙΔΑ, δηλαδή πρώτα να λειτουργήσει η πλατφόρμα, να δηλωθούν οι λογαριασμοί των ιδιοκτητών και μετά να ξεκινήσει υποχρεωτική τραπεζική πληρωμή. Πάντως, να τονίσουμε, Έρη, ότι η ηλεκτρονική πληρωμή των ενοικίων, όταν αυτή εφαρμοστεί, διότι τώρα αναμένουμε τουλάχιστον 3 μήνες θα είναι η παράταση, ναι, θα συνοδεύεται με κυρώσεις για όσους δεν εφαρμόσουν το μέτρο. Οι μεν ενοικιαστές που θα πληρώνουν το ενίκιο με μετρητά θα χάσουν την επιστροφή του ενός ενοικίου το χρόνο, ενώ θα χάσουν και το επίδομα που καταβάλλεται από το κράτος για τις μισθώσεις. Άρα θα υπάρξουν κυρώσεις για όσους συνεχίζουν να πληρώνουν, να δίνουν τα λεφτά του ενοικίου στο χέρι. Κυρίως θα υπάρχουν και στις ιδιοκτήτες. Θα χάσουν, δηλαδή, θα χάσουν έκπτωση 5% στο εισόδημά τους, που προκύπτει από τα που έχουν από τα μισθώματα. Οπότε, Έρη, όταν εφαρμοστεί το μέτρο, καλό θα είναι όσοι συνεχίζουν να πληρώνουν στο χέρι, οι ιδιοκτήτες και οι ενοικιαστές, να τα σκεφτούν όλα αυτά και να δούμε στη συνέχεια, Έρη, πότε τελικά θα ξεκινήσει η πληρωμή των ενοικίων που μας έχει ανακοινώσει το Υπουργείο Οικονομικών.
2: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μάρια. Τώρα πάμε στο θέμα της Κυψέλης, τις πολυκατοικίες εκεί που έχουν υποστεί πολύ μεγάλες ζημιές από το πέρασμα του μετρό, του Μετροπόντικα. Υπάρχουν συνεχόμενα καθυζήσεις και παρότι καθησυχάζουν με δηλώσεις τους οι αρμόδιοι, οι μηχανικοί που ελέγχουν εκεί τις πολυκατοικίες, πολλά διαμερίσματα, δεκάδες διαμερίσματα, αναφέρουν ότι οι ζημιές και υπάρχουν αλλά και ενισχύονται. Συνεχόμενα βλέπουν ζημιές μέσα στα σπίτια τους. Ο Χρήστος Ρόκας, διαχειριστής πολυκατοικίες επί της οδού Κυψέλης, μίλησε εδώ στα Παραπολιτικά στην εκπομπή του Αλέξανδρου Κλώσσα. Να τον ακούσουμε.
1: Υπάρχουν καθυζήσεις που έχουν μετρηθεί και φτάνουν και μέχρι το τετραπλάσιο του ορίου ασφαλείας που είχε οριστεί. Φαίνεται ότι η αστοχία είναι γενικευμένη, δηλαδή από τις 14 πολυκατοικίες που στείλανε, μία παραμένει σε καθεστώς διακινδύνευσης κόκκινο σε δεύτερη φάση εκτίμησης και άλλες τρεις δεν έχουν δοθεί καθόλου στοιχεία, με το φόβο ότι μπορεί να είναι και αυτές σε αυτή την κατηγορία, γι' αυτό να μην στάλθηκαν τα στοιχεία. Συνέβη το γεγονός 22 Μαρτίου. Το κακό όμως είναι ότι τα φαινόμενα ακόμα παρουσιάζονται. Ενώ έχουμε διαβεβαιώσει ότι έχουν πάψει καθυζήσεις, δεν ξέρω για ποιο λόγο, έχουν στραβώσει τα κτίρια, εμφανίζουν τώρα ακόμα πράγματα, δυστυχώς υπάρχει ακόμα εξέλιξη. Αποφασίσαμε να θα κάνουμε και κάποιες κινητοποιήσεις, προσπαθώντας να ευαισθητοποιήσουμε ακόμα περισσότερο. Γειτόνους, κατοίκους, κράτος, πολιτεία, τους πάντες.
2: Πάμε τώρα στην Βουλή, στο Γιάννη Πολίτη, διότι έχουμε μια εξέλιξη που αφορά τον κύριο Μακάριο Λαζαρίδη. Τι ακριβώς έχει συμβεί, Γιάννη?
3: Καλημέρα, Άρη, εδώ από τη Βουλή. Σε αλλαγή της ηγητή της Νέας Δημοκρατίας, τις δύο κυρώσεις του Υπουργείου Άμυνας, οι οποίες θα ψηφιστούν από τη Βουλή την 5η της 17 Σεπτεμβρίου, προχώρησε η κοινοβουλευτική ομάδα του κυβερνώντος κόμματος και ενώ είχε προηγηθεί η επίθεση του γαλάζιου βουλευτή Καβάλας Μακάριου Λαζαρίδη στο διευθυντή του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια. Ο κύριος Λαζαρίδης είχε τοποθετηθεί ως εισηγητής συγκεκριμένες κυρώσεις, ωστόσο χθες το απόγευμα απασφάλισε μέσω των social media, υποστηρίζοντας ότι ο διευθυντής του κύριου Δένδια δεν επικοινώνησε μαζί του, παρά το γεγονός ότι του τηλεφώνησε, αλλά και το έστειλε μήνυμα στο κινητό του τηλέφωνο. Μάλιστα κατηγόρησε τον διευθυντή του Υπουργού Εθνικής Άμυνας για αλαζονία και έπαρση, ενώ με καυστικό τρόπο ανέφερε στην ανάρτησή του να τον χαίρεται ο Νίκος Δένδιας. Έπειτα και από αυτή την εξέλιξη αποφασίστηκε ότι οι εισηγητής στις συγκεκριμένες κυρώσεις θα είναι ο βουλευτής Ιωαννίνων Γιώργος Σαμυράς.
2: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη. Άγρια καταδίωξη είχαμε στο Κορυδαλό, ένα περιστατικό που ξεκίνησε από έναν φραστικό επεισόδιο, οδηγήθηκε σε ένα άγριο καυγά. Όλο το ρεπορτάζ έχει ο Σπύρος Δαρσινός. Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
22: Καλό μεσημέρι, Έρη. Καλό μεσημέρι στους φίλους ακροτές των Παραπολιτικών. Ένα παράδοξο, θα λέγαμε, περιστατικό, το οποίο είχε τρεις διαφορετικές συνέχειες.
2: Είναι
22: το γεγονός, καθότι φαίνεται πως μια μοτοσυκλέτα με δύο αναβάτες, όπως και ένα όχημα με τρεις επιβαίνοντες, είχαν μια διένεξη, μια διαμάχη στην Πέτρου Ράλι και Κηφισού, και στη Λεωφόρο Κηφισού, γύρω στις 9 χτες το βράδυ. Εκεί, αφού ανταλλάξαν κάποια γαλλικά, θα λέγαμε, συνέχισε ο καθένας την πορεία του, αλλά από ό,τι φαίνεται η πορεία τους ήταν να κυνηγούν ο ένας τον άλλον, η μοτοσυκλέτα, δηλαδή, μάλλον το αυτοκίνητο, τη μοτοσυκλέτα.
2: Ναι.
22: Ακολούθησε μια διαδρομή περίπου 2 χιλιόμετρα σε ένα άλλο σημείο στην πλατεία Ειρήνης, στην πλατεία Ελευθερίας, με συγχωρείτε, στον Κορυδαλό, υπήρξε άλλο ένα πλαστικό επεισόδιο μεταξύ των δύο πλευρών, ενώ το κυνηγητό συνεχίστηκε και φτάσανε ξανά στην Πέτρου Ράλι και Κροπός. Έχουν διανύσει δηλαδή 5 συνολικά χιλιόμετρα, όπου φτάνουν σε εκείνο το σημείο όπου το γιουταχή όχημα φέρεται να πέφτει πάνω στη μοτοσυκλέτα. Ή κατά άλλες πηγές η μοτοσυκλέτα να κλείνει το δρόμο του αυτοκινήτου με αποτέλεσμα αυτή τη σύγκρουση. Από τη σύγκρουση αυτή τραυματίστηκε ο οδηγός, ο αναβάτης της μοτοσυκλέτας, ο οποίος μεταφέρθηκε στο Τζάνιο ευτυχώς με ελαφρά τραύματα. Ωστόσο, αυτό που ακολούθησε μετά ήταν ένα πραγματικό ροντέο, ναι. ένα πραγματικά εικόνα από άγρια δύση, ένα σαλούν στην αίθουσα του δρόμου. Καπιάστηκαν όλοι με όλους στα χέρια, ενώ έφτασε στο σημείο και μια δεύτερη μοτοσυκλέτα, φέρονται να είναι γνωστή των επιβενώτων της πρώτης μοτοσυκλέτας, οι οποίοι ανεπλάκησαν και αυτοί στον εκτεταμένο καυγά. Χρειάστηκε η επέμβαση των αστυνομικών δυνάμεων, η προσαγωγή 5 ατόμων και έχουμε τώρα και την αναζήτηση ενός έκτου, ο οποίος αποδεδειγμένα σύμφωνα με τις αστυνομικές αρχές έχει εμπλακεί στο περιστατικό και μένει να ξεκαθαριστεί τι ακριβώς έχει συμβεί και για ποιο λόγο τα συνολικά 6 άτομα έκαναν όλη αυτή την καταδίωξη και βεβαίως.
2: Και όλα αυτά, Σπύρο, στις 9 ώρα το βράδυ.
22: Αυτό ακριβώς.
2: Δηλαδή, φαντάζομαι τον κόσμο που θα βρέθηκε εκεί, σε αυτό το περιστατικό, όπου ο ένας χτυπούσε τον άλλον με μανία. Σε ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο, για το ρεπορτάζ. Στις διεθνείς ειδήσεις τώρα υπάρχει νέα ανησυχία στην παγκόσμια ναυτιλία, η προέλαση των Χούθη στην Ιεμένη, και όλο αυτό δημιουργεί ένα εκρηκτικό κλίμα, γι' αυτό και λέγαμε νωρίτερα στην αρχή του τελτίου και για την αύξηση στη τιμή του πετρελαίου. Όλα αυτά είναι αλληλένδετα. Ο Σπύρος Σερμπέτης έχει έρθει στο στούντιο να μας δώσει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
4: Καλό μεσημέρι, Έρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές των παραπολιτικών. Οι εξελίξεις πραγματικά τρέχουν, όπως αντίστοιχα ταχεία είναι και η προέλαση των Χούθη, οι οποίοι πλέον ουσιαστικά έχουν υπό τον έλεγχό τους ολόκληρη την ακτογραμμή της Ιεμένης στην Ερυθρά Θάλασσα. Όπως έγινε λίγο νωρίτερα γνωστό, σύμφωνα με πηγές που επικαλεί το πρακτορείο Ρόιτερς από την κυβέρνηση της Ιεμένης, και αυτό έχει τη δικιά του σημασία, δηλαδή τους αντιπάλους των Χούθη,
2: ναι.
4: Οι αντάρτες έφτασαν στην πόλη Ντουμπάμπ, η οποία είναι ακριβώς στο στενό Μπάμπελ Μαντέπ. Μπάμπελ Μαντέπ, το οποίο στα ελληνικά είναι η πύλη των Βακρίων, και θα μπορούσαμε να πούμε ότι μοιάζει με μια επανάληψη πιθανότατα τη εξέλιξη που έχουμε στα στενά του Ορμούζ. Περνά ένα πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι, περί το 10 με 12% των εμπορευμάτων, τα οποία διακινούνται μέσω θαλάσσης από το εν λόγω στενό. Γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η εξέλιξη. Βέβαια, οι Χούθη χθες προσπάθησαν να ηρεμήσουν εντός εισαγωγικών τις αγορές, λέγοντας ότι δεν κινδυνεύουν πλοία. Τα μόνα πλοία που κινδυνεύουν είναι της Σαουδικής Αραβίας. Γιατί ο μεγάλος αντίπαλος των Χούθη, Έρη, είναι οι Σαουδάραβες, και δεν είναι τυχαία τα όσα ανέφερε σήμερα ο ιστότοπος Άξιος μετά την χθεσινή πολύ σημαντική εξέλιξη που προηγήθηκε, δηλαδή την κατάληψη της στρατηγικής πόλης λιμανιού Μόκα περί τα 80 χιλιόμετρα από το στενό Μπάμπελ Μαντέπ, οδηγώντας και στις σημερινές εξελίξεις που είπαμε. Ο Μπιν Σαλμάν, λοιπόν, ο Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν, ο πρίγκιπας διάδοχος του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας, τηλεφώνησε 2 φορές στον Τραμπ και του ζήτησε να προχωρήσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες σε πλήγματα εναντίον των Χούθη. Ο Τραμπ είπε όχι. Βέβαια, αυτό δεν σημαίνει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν παρουσία στο πεδίο. Έχουμε αντίστοιχο ρεπορτάζ από το CNN που αναφέρει ότι περί τους 100 στρατιωτικούς αντιπροσώπους είναι στην Σαουδική Αραβία ήδη. Ενώ πολύ σημαντικό μπορούμε να πούμε, για να κλείσουμε για την Ιεμένη, είναι ότι ενδέχεται να ενεργοποιηθεί και το σύμφωνο της Μέκκας και να είναι η πρώτη φορά που θα έχουμε κάτι τέτοιο. Αυτό το έχει αφήσει ανοιχτό το Πακιστάν.
2: Λοιπόν, 25 χρόνια πέρασαν από εκείνη τη μέρα που άλλαξε τον πλανήτη η επίθεση στους δίδυμους πύργους, μια ημέρα που θυμόμαστε όλοι, και μια ημέρα που άλλαξε τα πάντα γύρω από την ασφάλεια, γύρω από τις πτήσεις, γύρω από όσα ξέραμε για την τρομοκρατία, το μεγαλύτερο τρομοκρατικό χτύπημα που έχει συμβεί ποτέ στον πλανήτη.
4: Ακριβώς, μιλάμε για περί τους 3.000-2.977 νεκρούς εκείνη την ημέρα εξαιτίας της επίθεσης της Αλ-Κάιντα. Εκτιμάται ότι είναι περί τους 9.400 οι νεκροί από ασθένειες οι οποίες προκλήθηκαν εξαιτίας αυτού ακριβώς του πλήγματος. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να τονιστεί ότι ο Ντόναλντ Τραμπ σήμερα δεν θα είναι στο Ground Zero, δεν θα είναι στη Νέα Υόρκη. Αντίστοιχα θα είναι στο Πεντάγωνο, γιατί θυμίζουμε ότι μέσα στους στόχους εκείνης της ημέρας ήταν και το Πεντάγωνο.
2: Φυσικά.
4: Ο Τραμπ λοιπόν θα μείνει εκεί και έδωσε και μια δική του απάντηση στο γιατί θα μείνει εκεί. Οι New York Times ανέφεραν ότι δεν θα έπαιρνε το λόγο ο Τραμπ. Και αυτό γιατί Οι μόνοι οι οποίοι εκφωνούν επικίδιους λόγους είναι οι συγγενείς των θυμάτων, οι οποίοι και θα αρχίσουν να παρευρίσκονται από τις 4 περίπου παρά 20 ώρα Ελλάδας. Ο Τραμπ λοιπόν δεν θα μπορούσε να πάρει το λόγο. Βέβαια απάντησε ότι δεν έχει καμία σχέση αυτό, είναι επινόηση ουσιαστικά του δημοσιεύματος, όμως θα είναι να πούμε μέρη όλοι οι υπόλοιποι εν ζωή πρόεδροι, δηλαδή ο Μπούς, ο Ομπάμα, ο Κλίντον μεταξύ άλλων και ο Τζο Μπάιντεν. Άλλαξε, όπως είπες πάρα πολύ σωστά, τον κόσμο Έρη, και βέβαια σηματοδότησε και την έναρξη δύο πολέμων ουσιαστικά και στο Αφγανιστάν και στο Ιράκ από την κυβέρνηση Μπούς, που έχουν πολύ σημαντικές συνέπειες για την αμερικανική εξωτερική πολιτική μέχρι και σήμερα.
2: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο. Λοιπόν, νέος προπονητής στον πάγκο του Ολυμπιακού, ο Βάσκος, κοντοσυντοπίτης με τον προηγούμενο, και βεβαίως ένας άνθρωπος που αναμόρφωσε τελείως την Real Sociedad. Η Σοφία Καρακασίδη θα μας δώσει όλη την εικόνα. Καλό μεσημέρι, Σοφία.
5: Καλό μεσημέρι, Έρη. Πολύ σωστά, έχει ξεκινήσει η εποχή του Ιμανόλ Αλγκουασίλ στον Ολυμπιακό. Πήρε τη σκητάλη από το συμπατριώτη του, το Χωσέ Λουίς, με τη Λίμπαρ. Να πούμε ότι χθες πραγματοποίησε την πρώτη του προπόνηση, γνώρισε τους νέους του παίκτες, παρουσιάστηκε από τον Βαγγέλη Μαρινάκη, ο οποίος, όπως δήλωσε, είναι ένας από τους καλύτερους προπονητές που θα μπορούσαμε να φέρουμε στην ομάδα, ταιριάζει στην νοοτροπία μας, το πνεύμα του νικητή, ενώ έχει και την εμπειρία. Μάλιστα, αναφέρθηκε και στους στόχους που υπάρχουν στην ομάδα, όπου πέρα από το πρωτάθλημα είναι και το Europa League, όπου έχουν εκφράσει δημόσια ερυθρόλευκοι ότι μεγάλος στόχος είναι να φτάσει η ομάδα μέχρι το τέλος της διαδρομής. Όπως πολύ σωστά είπες, πρόκειται για έναν προπονητή ο οποίος άφησαν εξίδηλο το στίγμα του στην Real Sociedad, έχει ταυτιστεί πλήρως με την ισπανική ομάδα. Και πλέον ετοιμάζεται να συστηθεί στο ελληνικό ποδόσφαιρο.
2: Στο ελληνικό κοινό. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Σοφία. Σε αυτό το σημείο το μαγκαζίνο στα παραπολιτικά στους 90,1 μόλις ολοκληρώθηκε. Από την Έρη Πανάγου και όλο το δημοσιογραφικό και τεχνικό.
7: Η ώρα είναι μία.
8: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα, Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
23: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιάτουβιβλίου.gr.
24: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση, μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
25: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νέο Λόγο. Τραπεζική υπάλληλος κατηγορείται ότι πλαστογραφούσε υπογραφές πελατών και σήκωνε τα χρήματά τους. Πού και από ποιους γίνονται έργα αυτή τη στιγμή στην Πάτρα? Πόσο θα διαρκέσουν? Πολλά παράπονα. Άρχισε τα ίδια ο Άγγελος Τσιγκρής και στον Σαμαρά άσκησε βέτο για γυναικεία υποψηφιότητα. Κόντρα για τα κενά στα σχολεία λίγο πριν το πρώτο κουδούνι. Πού θα πάνε σε λίγες ημέρες όλοι οι αυτοδιοικητικοί της Αχαΐας? Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
26: Το ξεχάσαμε!
27: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
26: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
27: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
26: Και τέρμα η σπατάλη.
28: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610 461 900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
27: V-Timer και ξένιασες.
29: Είναι αφράτο, βελούδινο, με πλούσια γεύση από αληθινό γάλα αμφιλοχίας. Το παγωτό μηχανής του γαλακτοπολίου Τζίφρις δεν έχει τίποτα το συνηθισμένο. Είναι μοναδικό και σε περιμένει να το απολαύσεις. Κρέμα, γιαούρτι και όλα τα γαλακτοκομικά προϊόντα υψηλής ποιότητας σε περιμένουν στα γαλακτοπολία Τζίφρις. Στάνος Αμφιλοχίας, Αγρίνιο, Πάτρα, Αθήνα.
30: Max FM 93,4. Το δικό σου ενημερωτικό ραδιόφωνο.
31: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Divico Security. Η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας.
32: Καπτάν Φασαρίας. Διαγωγή Κοσμία.
6: σε μαθηματικούς διαγωνισμούς και πτυχία.
7: Αποβολή από όλα τα γυμνάσια λόγω τετυμποϊσμού.
9: Ησυχία! Γαϊδάρες!
10: Πρώτη μέρα στο σχολείο, ποια είναι τα συναισθήματά σας?
11: Δεν μου αρέσει.

0: Καλημέρα. Χαίρεσαι που επέστρεψες στο δημοτικό?
1: Όχι.
2: Αυτό το όχι είναι όλα τα λεφτά. Παλιό όχι, είναι ένας μαθητής παλιότερος, πέρσινο, προπέρσινο νομίζω, που είχε πει αυτό το όχι με αυτόν τον ωραίο τρόπο, πολύ φυσιολογικό για ένα παιδί που μετά από τις καλοκαιρινές διακοπές τον βάζουν να πάει στο σχολείο και πρέπει να κάνει αυτά που πρέπει να κάνει στο σχολείο. Σήμερα ήταν ο αγιασμός, πρώτο κουδούνι όπως λέμε, νέο κουδούνι, νέες γνώσεις, νέα όνειρα, νέα περιπέτεια, νέοι φίλοι, νέες εμπειρίες, καλή και δημιουργική χρονιά να έχουν, καλή και δημιουργική διαδρομή να έχουν οι μαθητές, να ολοκληρώσουν τις σπουδές, τη φίτηση, τη γνώση, την επαφή με τη γνώση και να γίνουν άνεργοι μετά ή να πάνε να γίνουν σε διάφορες δουλειές άσχετες με αυτό που έχουν σπουδάσει, όπως συμβαίνει συνήθως. Αλλά να μείνουμε σε αυτό το όχι και στα παιδιά, τα καημένα, τα ταλέπορα που τα βάζουν από σήμερα σε αυτό το ρυθμό.
3: Όταν χτύπησε σήμερα το ξυπνητή, πώς ένιωσες?
1: Και καλά και χάλια.
3: Σε βλέπω, δεν σε βλέπω στεναχωρημένο.
1: Δεν μπορεί και να φάσω λίγο.
3: Καθόλου,
1: Καθόλου.
3: Με τίποτα. Τώρα σκέφτεσαι να πας σπίτι να κοιμηθείς.
1: Ναι.

0: Έτσι λοιπόν, είπαμε να ξεκινήσουμε σήμερα την εκπομπή. Σήμερα πρώτη μέρα της σχολικής χρονιάς 2026-2027. Πήγαν κάνουν τον αγιασμό. Από Δευτέρα θα ξεκινήσει ήδη η κυκλοφορία και η κίνηση ήταν αφόρητη. Σήμερα παντού, σε όλες τις γειτονιές, γιατί είναι οι γονείς, είναι οι δάσκαλοι, είναι οι καθηγητές, είναι τα σχολικά, γεμίσαν τους δρόμους, ήταν που ήταν ανυπόφορο όλο αυτό. Αλλά τι να κάνουμε, για την μόρφωση των παιδιών μας θα το ανεχθούμε. Ποια μόρφωση, με ποια βιβλία έρχεται ο Νατσιός, ο πρόεδρος του κόμματος Νίκη, να μας μιλήσει για αυτά τα βιβλία.
1: Ως πολιτικός αλλά και ως δάσκαλος δεν μπορώ παρά να εκφράσω την αγωνία μου για τον προσανατολισμό της σύγχρονης εκπαίδευσης. Τα σχολικά βιβλία δεν πρέπει να γίνονται εργαλεία ιδεολογικής χειραγώγησης.
0: Γενιές και γενιές έχουν μεγαλώσει με σχολικά βιβλία που ήταν εργαλεία ιδεολογικής διαπαιδαγώγησης και χειραγώγησης, όπως λέει εδώ ο Νάτσιος. Αναφέρεται σε κάποιες σελίδες των τωρινών βιβλίων, όμως τα παλιότερα βιβλία που πέρναγαν τρελή προπαγάνδα και μας έχουν κάνει πλήση εγκεφάλου, τρελή πλήση εγκεφάλου σε όλους μας, του αρέσανε, γιατί ήταν το πρότυπο της οικογένειας που υπήρχε στον τοίχο μια εικόνα του Χριστού, η γιαγιά που έπλεκε, η μαμά που έπλαινε πιάτα, ο μπαμπάς που διάβαζε εφημερίδα, γιατί ένας άντρας μόνο εφημερίδα θα διαβάζει να ενημερώνει, το όλοι οι άλλοι είναι για δουλειές, κατώτερες, τα παιδιά που παίζανε εκεί και διάφορα άλλα τέτοια. Ο Μίμης, η Λόλα, το χωριό και όλα τα υπόλοιπα και πάνω απ' όλα εκκλησία. Εκκλησία, εκκλησία, αυτό δεν είναι ιδεολογική διαπαιδαγώγηση και χειραγώγηση, όπως λέει εδώ ο κύριος Νατσιός, που τον ενόχλησαν κάποιες φωτογραφίες που τελικά ο εκδοτικός οίκος έδωσε μια απάντηση, δεν ήταν αυτό που νομίζαμε όλοι. Και πέρασε αυτό, ένας που έβγαλε μήνυμα ήταν ο Νατσιός, το ακούσαμε τώρα εδώ για την χειραγώγηση. Η άλλη που έβγαλε μήνυμα με τη φωνή της και αυτήν είναι η κυρία Λατινοπούλου.
2: Θα ήθελα πάρα πολύ να δω στην Ελλάδα να υπάρχει σχολική στολή, όπως υπάρχει σε πάρα πολλά σχολεία στην Ευρώπη, αλλά και σε πολύ ακριβά κολέγια και μάλιστα είναι και πολύ ωραίες στολές. Αλλά αφού κάτι τέτοιο δεν έχει εφαρμοστεί ακόμα στην Ελλάδα, τουλάχιστον κορίτσια μου, ας μην ξεχνάμε ότι τα σχολεία δεν είναι πασαρέλα, ούτε μπουζούκια. Καλό και τον ήχη του τυρανόσαυρου, καλή και η βλεφαρίδα τέντα, καλό και το βραδινό μακιγιάζ. Αλλά κρατήστε το αν θέλετε να σας δουν έτσι τα αγόρια. Μετά τις σχολικές ώρες, το απόγευμα, το βράδυ που θα βγείτε με την παρέα σας. Χαρείτε αυτά τα χρόνια, την εφηβεία σας, την τανιάτα σας, την ομορφιά σας όπως είστε, γιατί δεν γυρίζουν πίσω αυτά τα χρόνια.
0: Εδώ και αν γίνεται χειραγώγηση, στα κορίτσια μόνο απευθύνεται το μήνυμα της κυρίας Λατινοπούλου. Αυτά πρέπει να δεχτούν οδηγίες, τα αγόρια δεν μας απασχολούν, είναι ελεύθερα, θα κάνουν ό,τι θέλουν. Τα κορίτσια δεν πρέπει να έχουν νύχια, δεν πρέπει να ντύνονται όπως ντύνονται, δεν πρέπει να έχουν το τάδε μαλλί. Όλα αυτά το βράδυ, που ο ρόλος τους εκεί είναι να πρέπει να αρέσουν στα αγόρια, τα οποία αγόρια είναι κυρίαρχα. Τα λέμε όλα αυτά επειδή παρουσιάζονται δυστυχώς πάρα πολλά περιστατικά τραγικά δολοφονιών, γυναικοκτονιών και μετά ψάχνουμε όλοι να βρούμε τα γιατί και τα διότι, εξηγούμε, αναλύουμε πώς έχουν μεγαλώσει, τι έχει γίνει και ακόμη και τώρα είναι πολύ δύσκολη αυτή η διάγνωση, κάτω από λέξεις, καταστάσεις, αστεία κρύβονται αυτά τα στερεότυπα τα οποία είναι εγκληματικά. Από μόνα τους, με το συνδυασμό της ψυχοσύνθεσης του καθενός, εκτινάστηκε και γίνεται αυτό που όλοι παρακολουθούμε. Θα ξανάρθουμε στην παιδεία και στα σχολεία, γιατί έχει πολύ ενδιαφέρον όλο αυτό. Έχουμε και πολλά ηχητικά έτσι και αλλιώς σήμερα. Πάντα τιμούμε την έναρξη της σχολικής χρονιάς για να πάνε καλά τα πράγματα. Θα πάμε όμως σε έναν που έχει επιτύχει. Πετύχει και επιτύχει. Στη ζωή του έγινε και δικηγόρος, είναι και κυβερνητικός εκπρόσωπος και κάνει πολύ γόνιμες προτάσεις.
3: Εδώ θα πω μια προσωπική μου θέση, που θα είναι μια που θεωρώ από τις θέσεις που θα διεκδικήσω να εφαρμοστούν και μετά τις εκλογές, αν μας φυφίσει κανένα ο κόσμος.
4: Ναι.
3: Και θα την υπερασπιστώ στην προεκλογική περίοδο. Ναι, ας πούμε το επίδομα ανεργίας, θεωρώ ότι πρέπει να αξιολογηθεί από το μηδέν. Δεν θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή είναι μια ανεργία χαμηλότερη από πολύ ισχυρές οικονομίες όπως έχει η Ελλάδα, που είναι μια επιτυχία της χώρας. Μπορεί να συζητάμε για επίδομα ανεργίας πάνω από κάποιους λίγους μήνες. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να θέλει να βρει δουλειά στη χώρα αυτή τη στιγμή και να με βρίσκει. Αυτό το επίδομα.
4: Όταν λέτε πρέπει λίγους μήνες, τι θα λέει.
3: Η προσωπική μου θέση είναι δεν θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει επίδομα ανεργίας πάνω από δύο μήνες. Το ξαναλέω.
4: Δύο μήνες μόνο.
3: Ναι.
0: Τόσο πολύ. πολύ large. Εδώ ο κύριος Μαρινάκης είναι προσωπική του γνώμη, δεν είναι άποψη της κυβερνήσεως και θα κάνει τα πάντα όταν ξαναβγούνε, αν ξαναβγούνε, για να το περάσει αυτό ή να πείσει και τους άλλους ότι πρέπει για δύο μήνες να είναι ισχύει μόνο το επίδομα ανεργίας. Εμείς εδώ προτείνουμε πιο μπροστά από το Μαρινάκη να πληρώνουν οι άνεργοι. Όποιος βγαίνει άνεργος να πληρώνει, δεν παίρνει μια αποζημίωση. Μικρή, την έχουν κουτσουρέψει. Αυτή λοιπόν την αποζημίωση να τη δίνει στο κράτος. Πρέπει να πληρώνει ο άνεργος, γιατί φταίει που είναι άνεργος. Να, βρήκαμε και το ιδεολογικό υπόβαθρο όλου αυτού. Οπότε ο κύριος Μαρινάκης ξεκίνησε πολύ ωραία την προεκλογική περίοδο. Να ακούσουμε την ολοκλήρωση της σκέψης του.
3: Είναι προσωπική μου θέση, έτσι. Γιατί θεωρώ ότι τα έσοδα αυτά πρέπει να κατευθυνθούν, δηλαδή τα λεφτά που θα γλιτώσουμε, πρέπει να κατευθυνθούν στις επιχειρήσεις, στη μείωση ασφαλιστικών φορών.
4: Και όταν κάποιος παραμένει άνεργος μετά τους δύο μήνες του επιδόματος.
3: Τώρα δεν υπάρχει επιχείρηση που να μην σου πει ότι δεν βρίσκουμε εργαζόμενο.
4: Δεν βρίσκω προσωπικό.
3: Πρέπει λοιπόν το κράτος να κινηθεί. Το ξαναλέω, αυτό είναι προσωπική μου θέση, για να μην δημιουργήσω προσδοκίες που δεν πρέπει να τις δημιουργήσω.
0: Όχι, αλίμονο. Να, υπάρχουν δουλειές, πάρα πολλές δουλειές, το λέει ο κύριος Μαρινάκης. Δεν προλαβαίνει κανείς να μείνει άνεργος, υπάρχει ζήτηση, το λένε όλοι οι επιχειρηματίες. Οπότε βγαίνει ο αναπληρωτής καθηγητής, τελειώνει από το τάδε νησί, έρχεται στην Αθήνα, δουλεύει ως υδραυλικός, να μάθει και τίποτα άλλο, γιατί και με την παιδεία δεν βγαίνει άκρη και νόημα. Και μετά θα ξαναγυρίσει από Σεπτέμβριο-Οκτώβριο στη θέση του. Υπάρχουν λύσεις για όλα. Και πολύ προοδευτικές και πολύ πρωτοποριακές, όπως αυτή εδώ που μόλις ακούσαμε. Έτσι εξοικονομεί και το κράτος χρήματα, γιατί δεν θα δίνει τα περίφημα επιδόματα ανεργίας. Είναι ο Σκέρτσος υπουργός μέσα στο Μέγαρο Μαξίμου, στενός συνεργάτης του Πρωθυπουργού, στην εκπομπή του Open που κάνει ο Στραβελάκης με την Κατερίνα Παπακοστοπούλου. Και έχουν ένα διάλογο για αυτό που συζητάμε όλοι τα τελευταία χρόνια, πόσες μέρες επαρκεί ο μισθός. Αν φτάνει μέχρι τις 20 του μήνα, το 20 είναι κομβικό, αν φτάνει μέχρι τις 25, 15, 28, ανάλογα τώρα το μισθό, ανάλογα τη συνθήκη, ανάλογα το ενίκιο, ανάλογα όλα αυτά τα πολύ ωραία. Και απαντάει ο Σκέρτσος.
5: Γίνεται μια συστηματική προσπάθεια να στηρίξουμε τα εισοδήματα.
6: Με όλο τον σεβασμό. 20 του μήνα έχουμε ξεμείνει. Σας έχει τύχει ποτέ να μείνετε χωρίς χρήματα 20 του μήνα?
5: Μου έχει τύχει. Ισχύει. Αντιλαμβάνομαι όλες τις πιέσεις που δέχεται ένα νοικοκυριό και προσπαθούμε σε πάρα πολλά μέτωπα να δώσουμε στήριξη.
0: Είχε μείνει ο Σκέρτσος από τις 20 του μήνα χωρίς μισθό. Τώρα που είναι στο Μαξίμου ή παλιότερα? Ή τώρα μάλλον. Γιατί. Όχι τίποτα, μην βγήκε άνεργος, γιατί είναι ο Μαρινάκης Καραδοκή δίπλα από το άλλο γραφείο να του βάλει μόνο το δίμηνο. Κρατάμε ότι, εν πάση περιπτώσει, ο Άκης Σκέρτσος δέχθηκε ότι ισχύει αυτό στην κοινωνία και επί Μητσοτάκη, που είμαστε πρώτοι των πρώτων, στο σύμπαν, δεν ξέρω εγώ, στην ύπαρξη, την οντότητα, την ανθρωπότητα, την ιστορία του μωρίου ή οτιδήποτε άλλο. Είμαστε πρώτοι σε όλα αυτά, το ξέρουμε. Παρ' όλα αυτά, ο Άκης Σκέρτσος δέχτηκε ότι από τις 20 του μήνα, ξέρει ανθρώπους, ή ισχύει, δεν φτάνει ο μισθός. Τελειώνει μάλλον ο μισθός και από εκεί και πέρα αυτό το τελευταίο δεκαήμερο είναι ένα πολύ ωραίο δεκαήμερο. Πριν μερικές μέρες, στην ίδια εκπομπή, στην αρχή της εβδομάδας, είχαν καλεσμένο τον Κυρανάκη. Και πάλι γίνεται ο ίδιος διάλογος, θέτει θέμα η Κατερίνα Παπακοστοπούλου, συνάδελφος. Στον Κυρανάκη τώρα, που είναι μια εντελώς άλλη μενταλιτέ και έρχεται και από την ομάδα αλήθειας, ορμόμενος και έτσι με μια αφάδεια, και απαντάει ως εξής.
7: Και θα σας πω και ένα δεύτερο.
8: Λέει τελευταία της τράπεζας της Ελλάδος ότι τα χρήματα φτάνουν μέχρι τις 23 του μήνα.
7: Θα σας πω.
9: Αλλά ότι
7: δεν τον έχω ακούσει να το λέει έτσι.
8: Όχι,
7: αλλά
8: το λέει τέτοιες τραπέζες της Ελλάδος.
7: Θα σας πω ότι
8: το ΙΟΒΕ λέει στις 16.
9: Είστε πολύ νέος.
8: Η Μέγια Σεβέ λέει 18 του μήνα.
7: Θα σας πω ότι 23
9: του μήνα. Δεν μπορεί να μην υπάρχουν φίλοι σας που σας λένε ότι δεν βγαίνουν 20 του μήνα.
7: Θα σας πω ότι ισχύει
9: 23 του μήνα. Έχει τύχει και εμάς να μην βγαίνουν 20 του μήνα, να τα έχουμε φάει τα λεφτά. Δεν σας έχει τύχει και εσάς ποτέ?
7: Σε εσάς έχει τύχει
9: αυτό? Εμένα μου έχει τύχει πολλές φορές.
7: Σε εσάς λέω.
9: Ναι, γιατί εγώ τι νομίζετε ότι παίρνω υπέρ μου?
7: Εσάς ο μισθός αυξήθηκε από 19 μέχρι σήμερα ή όχι?
0: Έτσι λοιπόν εδώ βλέπουμε την διαφορετική αντίληψη. Ο Σκέρτσος το δέχθηκε, συνεχίστηκε η κουβέντα, μια πολιτισμένη κουβέντα, και εδώ βγαίνει ο Κυρανάκης, θα ακούσουμε άλλα δύο αποσπάσματα αυτής της κουβέντας. Βγαίνει πολύ επιθετικά, με τη γνωστή αλαζονία και ξυπασιά που χαρακτηρίζει και τον ίδιο και πολλά στελέχη αυτής της κυβέρνησης, και το πάει πάνω στη δημοσιογράφο που του θέτει το ερώτημα. Δεν απαντάει για το θέμα, αλλά το πάει προς τα εκεί.
7: Εσάς ο μισθός αυξήθηκε το 19 μέχρι σήμερα ή όχι?
9: Ο μισθός μου είναι ίδιος όπως ήμουν ρεπόρτερ στο Star. Αυτό τώρα θα πρέπει να αναλύσουμε. Εγώ εργάζομαι 31 χρόνια. Εγώ η αλήθεια είναι ότι αν δεν με βοηθούσε ο σύζυγός μου, δεν έβγαινα με τα δικά μου λεφτά.
8: Το θέμα δεν είναι, ξέρετε, μας ακούνε και
7: μου είπατε εγώ.
9: Όχι, είναι καλό να το ακούνε οι τηλεθεατές για να μην νομίζουν ότι εμείς δεν είμαστε τηλεόραση.
7: Είναι υπέροχη για το 19 μέχρι σήμερα.
9: Δεν έχει φοβερή μεταβολή στα 30 χρόνια.
7: Αυξήθηκε.
0: Επιμένει εδώ, κύριε Ανάκη, το κάνουν και άλλοι υπουργοί, στο αν αυξήθηκε ο μισθός. Ναι, έχει αυξηθεί ο μισθός, και ο κατώτερος και ο μέσος. Ο μέσος 17% από το 19, ως σήμερα. Και τα ενίκια πόσο έχουν αυξηθεί. Τα τυριά στο σούπερ μάρκετ και τα απορρυπαντικά πόσο έχουν αυξηθεί. Είναι επαρκές αυτό το 17% του μέσου μισθού, θα πω εγώ, όχι του κατώτερου, να καλύψει όλες τις αυξήσεις. Πέρα από τις στατιστικές που όλοι οι οργανισμοί λένε ότι δεν φτάνουν τα λεφτά και έχουν αυξηθεί όλα τα υπόλοιπα πολύ παραπάνω από το βασικό και τον μέσο μισθό. Πέρα από αυτό, η λογική του καθενός τώρα που μας ακούτε και εμείς που μιλάμε όλοι, φτάνουν? Είναι όλα αυτά λογικά γύρω μας για να μπορέσει ένας καλός μισθός, ας αφήσουμε τον κατώτερο, ο καλός μισθός και 1,5 χιλιάρικο το μήνα και παραπάνω, φτάνει για να ζήσει ένας άνθρωπος ή οικογένεια αν μαζευτούν 2 μισθοί? Όχι, είναι η απάντηση, το ξέρει ο Κυρανάκης, αλλά το πάει, το κάνει προσωπικό και επιμένει σε κάτι που είναι πολύ εντυπωσιακό, αλλά αν κάνει τη δεύτερη και την τρίτη σκέψη, καταραίει αμέσως. Αλλά είναι ο κομπασμός τέτοιος που πρέπει να επιτεθεί.
8: Παρακαλώ,
7: καταλαβαίνω ότι δεν θέλει να απαντήσει.
8: Και
7: δεν
8: το με θέμα είναι ο μισθός της
9: Εκατερίνας. Το θέμα
8: στο μυαλό μου
9: το συντάξει.
7: Μου έθεσε ένα προσωπικό ερώτημα.
9: Οι φίλοι σας ξεμένουν και σας έχει τύχει να ξεμείνετε στις 20 του μήνα. Ρωτήσατε το μισθό μου. Περάστε από το λογιστήριο μετά να τον μάθετε. Δεν είναι τόσο υψηλό όσο θα πιστεύατε. Δεν έχω αντίρρηση να τον δημοσιοποιήσουμε. Αν αφορά όμως τον κόσμο. Δεν τον αφορά.
0: Κάπως έτσι συνεχίστηκε η κουβέντα με το στραβελάκι να κάνει τον πυροσβέστη, λογικό, και ο Κυρανάκης με αυτό το γνωστό ύφος του πολύ μάγκα να νομίζει ότι στριμώχνει και ότι ταπώνει τον απέναντι. Το κάνουν και άλλοι υπουργοί, είναι μια μέθοδος όλοι αυτοί, και κάποια στιγμή στο τέλος, όπως ακούσαμε τώρα εδώ, λέει δεν θέλει να απαντήσει. Την κατηγορία έξτρα, πέρα από όλα τα άλλα, ότι κρύβει και στοιχεία την Παπακοστοπούλου που είχε απέναντι, θα μπορούσε να έχει τον οποιοδήποτε, το κάνει με όλους. Και γιατί τα κάνει αυτά ο Κυρανάκης? Γιατί έχει μαχητικό παρελθόν. Ποιο είναι το παρελθόν? Το σχολείο.
7: Επίσης το σχολείο θεωρούσαν ότι είμαι αριστερός, διότι σαν πρόεδρος του καταμελούς ήμουνα πάρα πολύ διεκδικητικός, σε βαθμό παρεξηγήσιμο. Μετράω 2 αποβολές. Για τέτοιους λόγους. Και οι καθηγητές μου είχαν αυτή την αίσθηση, ότι είμαι αριστερός.
0: Γι' αυτό. Έχει διατελέσει αριστερός. Ο Κυρανάκης στο σχολείο ήταν πρόεδρος του Καπεταμελούς και τον θεωρούσαν εκεί οι καθηγητές πολύ απαιτητικό, πολύ δυναμικό, πολύ μαχητικό. Για τους άλλους το έκανε. Για τη φουκαριάρα τη μάνα του, που λέμε συνήθως, το έκανε για τους άλλους και είχε φάει και 2 αποβολές. Δεν ξέρουμε τους λόγους. Αλλά όμως τους πακετάρει τους λόγους στην αγωνιστικότητά του και στη μαχητικότητά του. Έτσι ξαναπεράσαμε στο θέμα σχολείων, όπως καταλάβατε, με πολύ ένδοξες στιγμές και ηρωικούς εκπροσώπους του μαθητικού κινήματος. Ένας είναι ο Κυρανάκης, η άλλη είναι τώρα.
10: Μετά πήγαμε στην εξωτερική.

0: Στο γερμανικό αρχείο μου λέει δεν υπάρχει κανένας άλλος που να έχει κάνει αποχή σε σχολείο.
1: Μα όλοι το ξέρουμε αυτό, για δύο επαναστατικά γεγονότα φημίζεται το Παρίσι. Την Παρισινή Κομμούνα, τον προπροηγούμενο αιώνα, και την εξέγερση της Ντόρας Μπαγκογιάννη. Είναι ένας πρόημος ή κάπου εκεί με τον Κονμπεντίτ είχε συμπέσει, όχι, είχε προηγηθεί, μάλιστα το 68. Κάπου εκεί ταυτόχρονα έγιναν όλα αυτά, επηρεασμένοι από όλα αυτά. Η Ντόρα, γιατί εκείνα τα χρόνια της εξορίας. Επηρεασμένη από όλα αυτά η Ντόρα σήκωσε τα λάβαρα της Επανάστασης και ξεσήκωσε τους μαθητές που ήταν στο γερμανικό σχολείο στο Παρίσι. Και έχουμε αυτή την αναστάτωση και έχει φακελωθεί, όπως ακούσαμε, από τα γερμανικά αρχεία και τις το κρατάνε οι Γερμανοί, γιατί σε αυτά οι Γερμανοί δεν παίζουν, δεν αντέχουν και δεν ανέχονται τέτοιες καταστάσεις. Αλλά έλα που τους έτυχε επαναστάτρια. Με τον Μητσοτάκη που λίγο πριν με την πιτζάμα τον είχαν συλλάβει και χαμάλα και στην κατοχή είχαν επίσης άλλα. Προέρχεται όλο αυτό. Είναι μια γενιά και μια οικογένεια επαναστατών, Ρωμαλαίων. Το ξέρουμε όλοι αυτό. Δεν χρειάζεται να το τεκμηριώσουμε. Μένουμε σε θέματα παιδείας. Πάμε λίγο στα πιο κάτω, στις πιο κάτω βαθμίδες. Βρεφονηπιακός σταθμός, ο έκτος του Δήμου Δάφνης Ημιτού.
2: Προχθές, Τετάρτη, 9 του μηνός, έχει ανοίξει ο βρεφονηπιακός σταθμός, ο έκτος, στο Δήμο Δάφνης Ημιτού, και εκείνος που έφτιαχνε το φαγητό των παιδιών, κατά λάθος, μπέρδεψε το περιπαντικό για το πιάτα με το ξύδι.
1: Τι πιο σύνηθες, θα πει κάποιος, και μαγείρεψε, και αντί για ξύδι, έβαλε απορρυπαντικό. Εμένα δεν μου αρέσει πολύ το ξύδι, να εξομολογηθώ. Θα προτιμούσα σε πολλά φαγητά που βάζουν ξύδι να βάλουν απορρυπαντικό. Επίσης έχω ακούσει ότι το ξύδι κάνει και για απορρυπαντικό έτσι κι αλλιώς. Δηλαδή μια επιφάνεια να τη σφουγγαρίσει με ξύδι απολυμμένη. Άρα όλο αυτό με κάποιο τρόπο. Ναι, φάγαν τα παιδάκια, φάγανε το φαγητό που είχε απορρυπαντικό.
2: Κατά λάθος μπέρδεψε το απορρυπαντικό για το πιάτα με το ξύδι. Έβαλε λοιπόν μια μικρή ποσότητα, τα παιδιά σερβιρίστηκαν, έφαγε και μέρος από το προσωπικό. Από τη γεύση κατάλαβαν ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. Αμέσως φάνηκε το λάθος, ότι προφανώς μπέρδεψε ο άνθρωπος το απορρυπαντικό το υγρό με το ξύδι.
3: Πώς μπερδεύει το απορρυπαντικό με το ξύδι?
2: Να σας πω κάτι, εγώ τι υποψιάζομαι. Βέβαια έχει ξεκινήσει εδώ, να πούμε ότι ενημερώθηκαν οι γονείς, να τα πούμε όλα αυτά για να μην ανησυχεί ο κόσμος. Τα παιδιά πήγαν προληπτικά στο νοσοκομείο και οι εργαζόμενοι που κατανάλωσαν μικρή ποσότητα φαγητού, όπως λέει ο Δήμος, έγιναν οι απαραίτητες ενέργειες, δεν νόσησε κανείς σοβαρά. Το θέμα είναι ότι πιθανόν να έχει αλλάξει το δοχείο που φυλάσσεται το ξύδι με το δοχείο που φυλάσσεται το απορρυπαντικό.
1: Τοπ. Απορρυπαντικό, τοπ. Μπερδεύτηκαν τα δοχεία. Τώρα πώς μπερδεύεται το δοχείο, κανείς δεν ξέρει. Πώς έγινε όλο αυτό, δεν ξέρουμε. Ο μάγειρας εκεί, τι ακριβώς συνέβη. Το θέμα είναι ότι φάγαν τα παιδιά, είναι καλά. Όλα έφαγαν και κάποιοι δάσκαλοι, κατάλαβαν ότι κάτι δεν πάει καλά, αν είσαι πολύ πεινασμένος συνεχίζει και τρως. Αλλά ήταν, εκτός αν υπήρχε ένα δεύτερο σχέδιο στο μυαλό του, ένα plan B, στο μυαλό του μάγειρα, ότι ταυτόχρονα πλένονται και τα πιάτα. Δηλαδή δεν τρως μόνο, και εκεί που κάνεις με το ψωμί τη σάλτσα, ταυτόχρονα και πλένεται και το μέσα σου. Πολύ βολικό όλο αυτό, και γλιτώνεις με το ξύδι, μακριά από το ξύδι. Οπότε όλα αυτά γίνανε εκεί, όλα καλά πήγανε, δεν είχαμε κάτι χειρότερο. Θα παραμείνουμε σε θέματα παιδείας, διότι τώρα εξαιτίας αυτής της εξέγερσης στο γερμανικό σχολείο στο Παρίσι, τότε που μπαίναν στην οδό Μιραμπό 1, όλοι τα θυμόμαστε αυτά και τρώγαν παστίτσιο το μεσημέρι, εξαιτίας αυτής της εξέγερσης, μάλλον, δεν το λέει αλλά εικάζουμε, είχε μια επίπτωση.
4: Ως μαθήτρια καλή στο σχολείο?
0: Καλή. Καλή. Τρόπος του λέγει. Όχι, μην φανταστείς τίποτα αριστούχος.
4: 19-20 όχι.
0: Όχι, καλέ. Ένα 17 και ο κόσμος όλος.
4: Α.
0: Και μετά στο πολύ μεγάλος καπτάν Φασαρίας.
4: Α, τόσο πολύ.
0: Φρικτός.
4: Ο μπαμπάς και η μαμά δεν τρελνόντουσαν αυτά.
0: Διαγωγή
4: Κοσμία.
0: Διαγωγή Κοσμία.
1: Κάθε χρόνο το ακούμε αυτό το ηχητικό. Είναι πολύ ωραίο. Πιο ωραία είναι η Τατιάνα Στεφανίδου εδώ. Το πώς σοκάρεται, επειδή η Ντόρα Μπακογιάννη είχε διαγωγή Κοσμία. Επειδή ήταν καπετάν Φασαρίας και έκανε διάφορες διάολες. Γύρευε τι έκανε εκεί μέσα. Καλά, στο Παρίσι μας είπε την Επανάσταση. Στην Ελλάδα εδώ, όσο προλάβανε πριν φύγουν στην εξορία και μετά που ήρθε, όλα αυτά, εν πάση περιπτώσει, θα έχει ένα ενδιαφέρον σε κάποια άλλη μελλοντική εκπομπή να τα αναλύσει όλα αυτά, να ξέρουμε κι εμείς τους λόγους που πήρε διαγωγή Κοσμία η Ντόρα Μπακογιάννη. Έχουμε διήγηση όμως και του αδερφού της, του πρωθυπουργού μας, Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος δεν ήταν καπετάν Φασαρίας.

0: ιστορίας. Ήταν πολύ έτσι ήρεμο παιδί και το πλήρωνε.
1: Όταν είδα το βίντεο, ήρθαν και σε μένα πίσω κάποιες αναμνήσεις και εμένα μου πετούσαν την τσάντα από το παράθυρο. Ήτανε αστείο και λίγο πολύ κάτι το οποίο γινόταν για τους πολύ καλούς μαθητές. Άρα δεν μου είναι αυτό το οποίο είδα, κάτι το οποίο μου είναι ασυνήθιστο ή ξένο. Ήτανε χαβαλές τότε.
0: Τι κάνανε, του πετούσαν την τσάντα. Χάθηκε κάποιος να πάρει και τίποτα άλλο εκτός από την τσάντα, τον ίδιο, και να τον πετάξει από το παράθυρο. Φαντάζομαι ισόγεια θα ήταν, δεν θα ήταν πολύ όροφα. Θα χρειαζόταν όλο αυτό. Τραυματικά τα παιδικά χρόνια του Κυριάκου Μητσοτάκη, επειδή ήταν καλός μαθήτης και τον ζηλεύανε όλοι, και να τα αποτελέσματα τα πληρώνουμε τώρα όλοι εμείς. Αυτά είναι από την οικογένεια Μητσοτάκη. Παιδικά χρόνια, μαθητικά για την ακρίβεια χρόνια, γιατί έχουμε και τον Αλέξη Τσίπρα. Μπορούμε να φανταστούμε τι ακριβώς θα έκανε στο σχολείο. Περίπου αυτά που έκανε και ως πρωθυπουργός. Δεν απέχουν και πολύ. Η πνευματική ηλικία δεν έχει αλλάξει πολύ στον Αλέξη Τσίπρα. Η αφέλεια, η επιπολαιότητα και το αλαλούμ και η αρλουμπαρία νομίζω έχει παραμείνει. Και αυτό τον κρατάει φρέσκο, γι' αυτό και τον αγαπάμε. Ο Αλέξης Τσίπρας τότε ως μαθητής είχε πάει σε μια συνέντευξη στην Άννα Παναγιωταρέα και εκεί έθεσε τα θέματα των, με το γνωστό ύφος και στυλ, τα θέματα των μαθητών.
2: Να βάζετε θέμα σχέσεων ανάμεσα στους μαθητές και στους γονείς.
3: Προφανώς.
2: Και θέλετε να σας ρωτήσω αυτό το θέμα του Υπουργείου Παιδείας.
3: Όχι, να μας το λύσει το Υπουργείο Παιδείας. Απλά να μην υποβαθμίζει περισσότερο το Υπουργείο Παιδείας μέσα από αυτά τα διατάγματα έτσι την προσωπικότητα των μαθητών.
2: Δεν θα θέλετε δηλαδή οι γονείς να ξέρουν αν βγαίνεται ή όχι στο σχολείο?
3: Όχι ακριβώς αυτό. Θα θέλαμε να είναι δικαίωμά μας το να μπορούμε να κρίνουμε εμείς αν κάποια ώρα θα θελήσουμε να λείψουμε από το μάθημα.
0: Αυτό είναι, Αλέξης Τσίπρας, από τα 15 του. Μια χαρά, δηλαδή, όλοι στα μαθητικά χρόνια έχουμε πάρει μέρος σε κινητοποίησεις που είχαν και σοβαρά θέματα, αλλά είχαν και κάτι ψηλό έτσι χαβαλέ, κάτι με τυρόπιτες κατά καιρούς. Εδώ Αλέξης Τσίπρας, ακούσατε τι θέμα έθεσε. Να μην πηγαίνουν να αποφασίζουν οι μαθητές αν θα πάνε στο σχολείο. Χωρίς αυτό να έχει επίπτωση. Πολύ σοβαρό. Πολύ ωραίο. Ταιριάζει τόσο πολύ. Γι' αυτό σας λέω, είναι ίδιος. Μετά από αυτό ήρθαν τα νταούλια και που θα χόρευαν οι αγορές. Και τα κλαρίνα. Οπότε, πολύ συνεπής. Μπράβο. Πήραμε μια γεύση των μαθητικών χρόνων. Και για να κλείσει αυτή η ενότητα πρέπει να κλείσει μουσικός.

0: 4 χρόνια κάθε τάξη.
1: Καθίσουνα στο διπλανό φρανείο.
2: Τι μου τα σάγια, σάγια.
1: Κι όταν μου έδινε στο βιβλίο μου λέγες.
3: Αχ, μωρέ, είσαι λίγο μαλάκας.

0: της
1: Πάρτο να μην στα χρωστάω.
0: Και η αγάπη μας στάζει σε ώρα.
2: Αιώνια ζωή.
0: Δεν θα τη σβήσουνε ποτέ τα χρόνα.
2: Και να μην ξεχνάτε τίποτα μνημονικών.
0: Κι όταν γεράσουμε πια κόμματα.
2: Θα
0: μου
1: Ανέσχυντη.
0: Σ' αγαπώ.
3: Αυτό ήταν το πολύ γνωστό τραγούδι με τον Πασχάλη, τους Ολύμπιανς και τους Λοιπούς. 2-11-10-80-8-80. Τηλέφωνο επικοινωνίας είναι μέσα και αυτός πολύ πρόεδρος του 15 μελούς και ο Αποστόλης, όπως και ο Αλέξης Τσίπρας, όπως και η Ντόρα Μπακογιάννη, όπως και ο Κυρανάκης. Όλα τα καλά παιδιά έχουν πιάσει τα πόστα στη χώρα. Σας περιμένει, εν πάση περιπτώσει, ο δικός μας πρόεδρος να πείτε ό,τι θέλετε. Ο Κύρκος ήσουν πρόεδρος. Όχι, δεν ήσουν. Ο Κύρκος γι' αυτό είναι σε μια απλή κονσόλα από πίσω και πατάει τα κουμπιά. Θα πατήσει τώρα το κουμπί να ακούσουμε τον πρώτο λαό.
4: Είστε γραφικοί πια. Δηλαδή, τι πάτε AI την τώρα να λέει την ιστορία τη ζωή τη σε σχέση με το Μητσοτάκη.
5: Πώς εσείς νιώσατε τότε με τον έρχομό του?
6: Στην αρχή ζήλεψα τρομερά. Πήγα στην κουζίνα, άνοιξα το φούρνο. Πήρα το ταψί με το παστίτσιο που φτουρούσε και πήγα να του το ρίξω στο κεφάλι.
4: Έχω πεθάνει.
7: Εμείς η αλήθεια.
4: Να σου πω, και λέει ζήλεψε πολύ. Έχω την εντύπωση ότι ζηλεύουν τα αδέρφια όταν έχουν κοντινή ηλικία. Δηλαδή να είναι, ξέρω εγώ, το 1-2 χρονών και να έρχεται.
8: Η ώρα είναι 1:30. Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα. Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ. Επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών. Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 2741-076-100. Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Divico Security. Η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας.
9: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practicer αλλάζει το σπίτι.
8: Ένα χτύπημα στο Barbreeze συνήθως γίνεται ρογμή σε λιγότερο από 3 εβδομάδες. Στην Carglass μπορούμε να το επισκευάσουμε σε 30 λεπτά. Με τη νέα πατενταρισμένη μέθοδο επισκευή ART εγγυόμαστε έως και 40% καλύτερο αποτέλεσμα. Τώρα, με κάθε επισκευή ή αντικατάσταση εμπρόστιου Barbreeze, σας κάνουμε δώρο ένα σετ αλοκαθαριστήρων Bosch. Κλείστε ραντεβού τώρα.
10: Carglass επισκευάζει, Carglass αντικαθιστά.
8: Η προσφορά ισχύει μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου. Κατάστημα Πάτρας, Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 121.

0: 9. Opening Act Νίνα Μαζάνη. Με mega hits που σαρώνουν. Ο Απόν ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης ηχογένειας. Προπόνηση ticketservices.gr. Flashlight. Βιβλιοπωλείο Discover. Βιβλιοπωλείο Παπαχρήστου. Το δρανείο Joy Records. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions.
1: Max FM 93,4. Εδώ η φωνή σου ακούγεται δυνατά.
2: Εδώ μπορεί να μην έχουμε σοφρίτο, αλλά στον ανανεωμένο Κοτσόπολο έχουμε όλα όσα χρειάζεσαι και για να το ετοιμάσεις και να κάνει χαμό στα social. Έλα στο ανακαινισμένο μας κατάστημα από 10 έως 12 Σεπτεμβρίου και πάρε δώρο την αξία του ΦΠΑ με κάθε αγορά 2 προϊόντων. Σε περιμένουμε στην Εθνική Οδό Κέρκυρας Παλαιοκαστρίτσας 100 στο Σολάρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Κοτσόβολος.
3: Ρε φιλαράκο.
4: Πότε είναι ο Ρέμος, γιατί είμαι και εγώ Θεσσαλονίκη, δεν θέλω τίποτα ανταγωνισμούς.
3: Πότε είναι ο Ρέμος, εγώ το Ρέμο τον έχω δει στις χάτρες τώρα, αγόρι μου.
4: Γιατί κοντά στο άγαλμα παίζω κι εγώ, θέατρο κήπου είναι κοντά, είναι απέναντι.
3: Ρε μαλάκα.
4: Δεν θέλω τίποτα να ξεσηκωθούν τίποτα πάλι μακεδονομάχοι.
3: Μαλάκα, εγώ το Ρέμο με αξίωσε ο Θεός και τον είδα στις χάτρες. Όταν εσύ ακόμα.
4: Σε αξίωσε πραγματικά, τέτοια αξίωση που είχες. Να, ο Θεός αυτό κοίταγε και λέει πώς θα τον αξιώσω αυτόν τον άνθρωπο. Ρέμο θα του δώσω.
3: Έχω δει αν αμπήσει στα αστέρια μαζί με τους Σουάν τώρα. Δεν μας παίζουνε τώρα.
4: Αξιωμένος και εκεί.
3: Η πλέμπα τώρα.
4: Εσύ είσαι παραξιωμένος, δεν είσαι απλά αστεία.
3: Ξαναλέω, με δραχμές. Έχω πληρώσει δραχμές. 100.000 δώσαμε.
4: Είσαι και άπλας.
3: 100.000. Εγώ με την τότε εγκόμενά μου, τη γυναίκα μου, δώσαμε 100.000. Τώρα πάει η πλέμπα στο Ολυμπιακό Στάδιο.
4: Άσε με τώρα. Μα με 20 ευρώ, βλέπεις βύση με 20 ευρώ τώρα. Είναι ντροπή πράγματα.
5: Παραπολιτικά 90,1.
6: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
7: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
6: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
8: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
9: Θυμάσαι που είχαμε ακούσει για τον έρπιτα ζωστήρα και λέγαμε σιγά δεν αφορά εμάς.
10: Αισθανόμασταν υγιείς. Δεν περίμενα ποτέ ότι θα νοσήσουμε.
9: Μακάρι να είχαμε δώσει την απαραίτητη σημασία όταν μας μίλησαν γι' αυτόν.
11: Πάνω από το 90% των ενηλίκων είναι ήδη φορείς του ιού που προκαλεί έρπιτα ζωστήρα, καθώς έχουν περάσει νεμοβλογιά. Συμβουλεύσου τον γιατρό σου για την πρόληψη του έρπιτα ζωστήρα και μάθε περισσότερα στο έρπιταζωστήρα.gr. Ο εμβολιασμός εναντί του έρπιτα ζωστήρα συστήνεται και αποζημιώνεται σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Ενηλίκων. Εκστρατεία ενημέρωση τη GSK για την πρόληψη του έρπιτα ζωστήρα.
12: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
13: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρεκτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: κόσμο σου. Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνει τη διαφορά, αθόρυβα, με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
1: Μια πόλη και ένας θεσμός με ιστορία 100 ετών υποδέχονται ως τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Καλώς ήρθατε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 5 με 13 Σεπτεμβρίου. 9 μέρες καινοτομίας, δικτύωσης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας. 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 100 χρόνια μέλλον. Από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο. Κλείσε τώρα online το εισιτήριό σου.
2: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
3: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
4: Κρυβελόγια.
2: Ακούω.
5: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
3: Κρυβελόγια.
5: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
3: Ρε κρυβελόγια.
2: Μάλιστα.
5: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
2: Μοντέλα. Το ξέρα.
5: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
6: Ρε φίλε. Ό,τι γίνεται στο Vegas. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πυραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πυραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
7: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδιά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
8: Παραπολιτικά 90,1.
9: Και σήμερα θα πάνε σχολείο τα παιδιά, θα τελειώσουν σε 18 χρόνια, θα βγουν στα 18 τους μάλλον, θα πάνε μετά στο πανεπιστήμιο και μπορεί να γίνουν πλούσιοι. Άμα γίνουν πλούσιοι, την έχουν πατήσει.
10: Αναφέρατε το παράδειγμα της Ισπανίας, να σας πω ότι γίνεται, υπάρχει για χρόνια περιουσιολόγιο και φόρος πλούτου στην Ελβετία, στην Νορβηγία. Εντάξει, υπάρχουν προφανώς αντιδράσεις από κάποιους υπερπλούσιους που δεν θέλουν να φορολογούνται και θέλουν να φοροδιαφεύγουν, αλλά υπάρχουν ταυτόχρονα και κινήσεις πατριωτών εκατομμυριούχων σε κάθε χώρα που λένε φορολογήστε μας.
9: Λέει και έναν που του έχει πει του Αλέξη Τσίπρα, πλούσιος πατριώτης εννοείται, φορολόγησέ μας και γιατί το κράτος δεν φορολογεί και δεν τα δίνουν έτσι κι αλλιώς αφού θέλουν να φορολογηθούν. Και έρχεται ο Αλέξης Τσίπρας που πιάνει αυτό το αίσθημα του πλούσιου εφοπλιστή βιομήχανου τραπεζίτη και θα τον φορολογήσει. Όπως είπαμε, με κάτι ψυχουλάκια. Λαός μέρος δεύτερον.
11: Ο Αποστόλαρος.
12: Ναι, ναι, αυτός.
11: Αυτός ένα μηδέν που λέγανε και οι παλιοί.
12: Αχα, ποιοι είναι οι παλιοί?
11: Οι παλιοί είναι...
12: Κάποια από το χωριό δεν τους ξέρω, ναι. Πάμε παρακάτω.
11: Εγώ πήρα να πω απλά ένα καλό χειμώνα, έτσι, αφού ξεκίνησες και εσύ και να μας δεις πρόγραμμα καθόλου για παραστάσεις. Έχεις, όχι προφανώς ακόμα, ε.
12: Έχω κάτι πρόχειρο. Την Τετάρτη 16 του μηνού, σε μια εβδομάδα δηλαδή, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Κήπου.
11: Θέατρο Κήπου.
12: Εξυπηρετεί κεντρικό σημείο.
11: Κεντρικά είναι, αλλά για αυτούς που είναι εκεί, για αυτούς που είναι πιο νότια όμως δεν έχεις ακόμα.
12: Το νότιο με το βόρειο τι είναι τώρα σχετικά. 50 λεπτά δρόμος αέρας.
11: Ε, ναι, άψογα. Κανα νέο με τον Κούλι τώρα με τα προσεχή σχέδια έχουμε?
12: Όλα καλά, πρωθυπουργός είναι ακόμα.
13: Είμαι πρωθυπουργός.
11: Είναι ακόμα?
12: Ναι, ναι, ναι, και δεν τον έχουν πάρει με τις πέτρες ούτε με τα μαρούλια.
11: Ε, αφού αντέχουμε ακόμα, μωρέ, λίγο ακόμα αντέχουμε.
12: Βαστάει ο κόσμος, βαστάει.
11: Όπως έλεγε και ο Πανούσης, μπορούμε και πιο χαμηλά.
12: Μπορούμε.
4: Καλώς ορίσατε, Θρασίμια που λέγει ο Σαμαράς.
13: Θρασίμια!
12: Τώρα έπρεπε να πεις Θρασίμια και Σαμαράς με δύο ρο μέσα. Σε συμφέρει.
4: Τα ρο θες εσύ, μη μου κάνεις bullying, Αποστόλη.
12: Δεν κάνω bullying, αλλά σε συμφέρει τώρα.
4: Δεν με συμφέρει, αλλά τι να κάνω. Αυτά τα ονόματα έχουνε.
12: Ναι.
4: Τι κάνεις, πώς είσαι.
12: Πες Μητσοτάκης που δεν έχει ρο.
4: Πούλης. Κυριάκος.
12: Μην πεις Κυριάκος, Μητσοτάκης θα λες. Μη λες Σαμαράς, Αντώνης θα λες. Ξέρω εγώ.
4: Α, άμα ξέρεις, εντάξει.
12: Όχι τώρα, Μπακογιάννη.
4: Λοιπόν, πήρα να ευχηθώ καλή σεζόν, να είμαστε καλά με υγεία. Να σου πω, ρε Αποστόλη, αυτό το συγχαμένο φαστιριακό, μην το βγάζεις. Όπως και το μαλάκα, αυτό το τζιπρέο, το Νταρίφα. Είναι τελώς μαλάκας ο άνθρωπος. Μην τους βγάζεις αυτούς.
12: Θα προσπαθήσω.
4: Μην τους κόψεις εντελώς, αλλά κάνω ό,τι μπορείς.
12: Α, λοιπόν, θες λίγο να ακούς, αλλά όχι και πολύ.
4: Λίγο, ναι, όχι και πολύ, γιατί εντάξει, κάπου δεν πάει.
12: Κάπου όπα.
4: Λοιπόν, θα σε πάρω την άλλη εβδομάδα για παραγγελιά.
14: Καλησπέρα.
12: Καλησπέρα.
14: Εντάξει, στα όρια του στερητικού συνδρόμου ας πούμε φτάσαμε, αλλά δεν πειράζει.
12: Τι με εμάς που λείπαμε.
14: Ναι, εντάξει.
12: Εντάξει, είχαμε αφήσει αμφιταμίνες όμως σε κονσέρβα.
14: Ναι, δεν παίρνω βιταμίνες.
12: Δεν είπα για βιταμίνες. Αλλά παρόλα αυτά δεν θα συνοηθούμε. Είχαμε αφήσει κονσέρβα, υποκατάστατο. Γεννώσουμε εκπομπή.
14: Την αποθήκη, πολλές κονσέρβες. Λοιπόν, μια ερώτηση. Παρακάλεσες πολύ για να είσαι στο πρόγραμμα του φεστιβάλ, γιατί λίγες μέρες πριν κλείσετε και σπεί ότι δεν σε έχουν καλέσει.
12: Μάλλον λειτουργήσε το παράπονο.
14: Λειτουργήσε. Σκέφτηκα ότι όταν είδα το όνομά σου, λέω ή παρακάλεσε πολύ ή σε βάλαν ψεύτικα για...
12: Όχι, η γκρίνια πιάνει.
14: Αυτή πίσω ο κόσμος.
12: Η γκρίνια πιάνει εκτός και αν με είχαν κρυφό χαρτί to be announced, δηλαδή προς ανακοίνωση. Κατάλαβες.
14: Να είστε καλά, να έχετε καλή σεζόν, να τη ευχαριστηθούμε και εμείς και εσείς.
12: Μιας και το πες, Σάββατο είμαι στο φεστιβάλ, έτσι.
14: Σάββατο είσαι.
12: Σάββατο είμαι στο φεστιβάλ, 26 Σεπτέμβρη.
14: Α, στις 26 είσαι.
12: Πότε είναι Σάββατο, 26 είναι, Σάββατο. Ναι, Σάββατο, 26, καλά λέω.
14: Ωραία. Έτσι κι αλλιώς, επειδή...
12: Έτσι κι αλλιώς η γη θα γίνει κόκκινη, τα έχουμε πει τώρα.
15: Έτσι κι αλλιώς η γη θα γίνει κόκκινη. Η κόκκινη από ζωή, η κόκκινη από θάνατο.
12: Μετά τον κουτσούμπα είμαι εγώ.
16: Έτσι κι αλλιώς η γη θα γίνει κόκκινη.
15: Θα φροντίσουμε εμείς γι' αυτό. Έτσι πρέπει να γίνει.
14: Και κοίταξε να δεις, είναι λίγο μακριά γιατί εγώ είμαι η Φωτεινή από τη Γλυφάδα.
12: Άμα είναι μακριά το 26, θα σου πω κάτι νωρίτερα που έχω στις 16, Θεσσαλονίκη. Θέατρο Κήπου στις 16, που είναι πιο κοντά σαν ημερομηνία.
14: Είπες κάτι και για του Φιλοπάπου.
12: Είπα για του Φιλοπάπου, έχω παίξει του Φιλοπάπου, είπα ότι μπορεί να παίξω το Σεπτέμβριο Φιλοπάπου.
15: Στου Φιλοπάπου, στου Φιλοπάπου, είναι η αγάπη μας, κρυμμένη καπού.
12: Το καλά το άκουσες, αλλά επειδή θα παίξω στο φεστιβάλ, δεν θα παίξω στο Φιλοπάπου.

0: Μάλιστα. Καλύπτω την Αθήνα με φεστιβάλ.
1: Δεν πειράζει στο φεστιβάλ, γιατί μου πέφτει πιο κοντά στο φεστιβάλ.
0: Πιο κοντά από Θεσσαλονίκη, έλαντε, το ακούσαμε κι αυτό.
1: Να σου πω κάτι, με δουλεύεις ρε, είναι δυνατόν.
0: Μα τι είναι, δίπλα είναι το ελληνικό πάτερο πλάνο κι έλα. Α, δεν έχει, ξέχασα, δεν πειράζει.
1: Πες το Τίμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά.
2: Ναι, δεν το ξέραμε. Αυτό περιμέναμε. Φτάσαμε στο τέλος και της εβδομάδας και για σήμερα, γιατί όπως κάθε Παρασκευή έχουμε τις παραγγελιές, αφιερώσεις σας. Αυτές μας πάνε στα κακά κορίτσια. Γεια σας.

0: Λοιπόν, αυτό το μήνυμα είναι προφητικό.
1: Και θα αυτοκαταστραφεί?
0: Όχι. Α. Γράφει 3/7 σήμερα και θα παίξει Σεπτέμβρη, υποθυμιός. Θυμίσου το Σεπτέμβρη στην πρώτη εκπομπή, ο Αλέξης θα είναι πρώτος στις δημοσκοπήσεις.
1: Να το.
0: Θυμίσου το. Πρώτος στις δημοσκοπήσεις. Σαν το τραγούδι. Και θα παίξει και το τραγούδι στα νύχτα. Για τον Αλέξη, να ξέρεις.
1: Ποιον τραγούδι στα νύχτα?
0: Έλα, πρώτος τον έρωτα, πρώτος και στα φιλιά.
1: Έχεις μια συγκεκριμένη παιδεία που δεν έχω, γι' αυτό. Εντάξει.
0: Εσείς ακούτε τώρα κάτι ξυλούριδες και κάτι ταλάριδες και κάτι τέτοια να πούμε. Χέσε μας.
1: Τίποτα, κάτι ραχνό τέτοια. Άστο.
0: Και αυτά τα ρώσικα που βάζει συνέχεια ο Θήμιος και μας τριβελίζει το κεφάλι. Κατερινάκι, Κατερινάκι. Θα παίξεις Κατερινάκι το Σεπτέμβρη, θυμίσου το.
1: Άμα είναι Κατερινάκι να παίξω λιόλιο τώρα, φρέσκο, όχι τα παλιά.
2: Και εκεί που πήγαινα για πάντα να συσβήσω, το βάλε.
0: Η παλιά την Κατερινά, άσε τώρα.
1: Καλά.
3: Το δικαίωμα στον έρωτα.
2: Πρώτος και στα φιλιά.
3: Το δικαίωμα στη ζωή.
2: Πρώτος στις αγκαλιές.
4: Πάω τώρα και πού πάω να βρω καταφύγιο? Εις την αγκάλι του Αλέξη Τσίπρα.
2: Πρώτος στις προπονήσεις.
4: Everyday μαλακία.
2: Πρώτος
5: στα ψέματα ρε πηγαίνει.
2: Πρώτος και στις
6: κολοτούμπες προς τα πίσω ανάποδα.
2: Πρώτος στις αγκαλιές.
5: Δεν μπορώ να μιλήσω για τον Αλέξη Τσίπρα, γιατί εγώ το λέω του αγόρι μου, είμαι ερωτευμένος μαζί του.
2: Πότε σου μη μ' αφήσεις.
7: Μπράβο Τσίπρα! Wow!

0: Άκου τώρα να δεις μια αφιέρωση για Παρασκευή.
1: Ναι.
0: Βάζεις το Μητσοτάκη να λέει για το κουπαράκι για τα 60 χιλιάρικα, 63. Εντάξει. Μετά βάζεις το Παραγείο από την ταινία με την Βουγιουκλάκη που λέγε ρε τι μου θυμίζει, τι μου θυμίζει.
2: Για πρώτη φορά λοιπόν, θεσπίζουμε έναν λογαριασμό, τον οποίο θα μπορούν να ανοίγουν οι γονείς στα δύο πρώτα χρόνια από τη γέννηση κάθε παιδί. Εάν οι γονείς επιλέξουν να αποταμιεύουν 100 ευρώ το μήνα, θα βρεθεί στα 18 χρόνια με παραπάνω από 60.000 ευρώ ως βάση για να ξεκινήσει την ενήλικη ζωή του.
3: Ποιον νοιάζει, μωρέ, σαν ποιον νοιάζει.
0: Βάζεις η μύτη να λέει παίξτε τα λεφτά σας στο χρηματιστήριο, μετά βάζεις ότι κατέρευσε το χρηματιστήριο.
4: Εμείς νοιαζόμαστε για τους επενδυτές του χρηματιστηρίου. Να βλέπουμε τους επενδυτές να τοποθετούν το περίσσευμά τους στο χρηματιστήριο και να αμείβονται.
5: Κουλούρια, κουλούρι να πάρεις, θα σε συλλάβουν και θα πας στη φυλακή. Χάνονται 3 εκατομμύρια, δεν επεμβαίνει ούτε εισαγγελέας, ούτε κανένας.
4: Βεβαίως και λυπάμαι ότι μερικοί εκάηκαν σε αυτή τη δουλειά. Λυπάμαι που μερικοί δεν επρόσεξαν και έχουμε υποχρέωση να φροντίσουμε να μην ξανασυμβούν τέτοια φαινόμενα.
0: Μετά βάλεις ότι φάγανε τα λεφτά μας από τα ασφαλιστικά ταμεία με το PSI το 12, το τονίζω το 12, με Σαμαρά και Βενιζέλο. Και μετά ξαναβάζεις από πίσω το Παραγιό που λέει ρε τι μου θυμίζει, ρε τι μου θυμίζει.
2: Πρέπει να πετύχουμε το PSI, τη δραστική μείωση του δημοσίου χρέους. Και αυτό είναι ιστορικό έργο. Και είμαστε κοντά σε μια συμφωνία, το πιστεύω αυτό.
3: Σα ποιον νοιάζει, μωρέ, σα ποιον νοιάζει.
6: Γεια σου, είμαι ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

0: βάλε τον Τζόρτζο Γλου να τραγουδάει το Last Christmas.
1: Απαπαπαπαπαπα.
0: Θα το βρει.
2: Once bitten and twice shy. I keep my distance, but you still catch my eye. Tell me, baby.
3: Έχει τρελαθεί ρε μαλάκα.
2: Last Christmas I gave you my heart, but the very next day.
4: Σταμάτα!
2: You give it to someone special.
5: Μπράβο σας παιδιά, μπράβο Ελλάδα.
1: Μήπως θες να σου βάλω και την καγιά να λέει το Ρούντολφ?
0: Αυτό δεν το ξέρω.
1: Θα το μάθεις τώρα.
0: Θα το μάθω, ευχαριστώ.
6: Και κάθε καινούρια χρονιά.
7: Οχ, οχ, οχ.
6: Μέλκυθρο πρώτο στραβά τα σχοινιά.
8: Αχ, Παναγία μου.
6: Ο Ρούντολφ οδηγεί.
7: Μητσοτάκι.
6: Τον Άι Βασίλη στη γη.
5: Θα πάθει λουμπάγκο.
6: Ρούντολφ το ελαφ, το ελαφάκι.
1: Γεια σου, Κυριάκος Μητσοτάκης.
6: Με καρδούλα φωτεινή.
7: Η δική μου καρδιά την πάλι, την συγκινεί.
6: Τα ελάφια στο κοπάδι. Χαμήλωσανε τα αυτιά.
9: Εδώ είναι σκάι και αυτιά, τέλος.
6: Τώρα πάλι σαν χαδί. Είναι όλων η μάτια. Τώρα τελειώσαμε.
7: Τελείωσε και στεναχωρέθηκα που τελείωσε. Τόσο μ' άρεσε.

0: Γεια σου, Αποστόλη. Μπορώ να έχω ένα τρίο ανάμεσα σε ροζ τηλέφωνο, κύριε Βασίλη και το Μαρκόνι.
1: Κάτι θα κάνω.
0: Κάτι θα κάνεις τώρα. Εσύ είσαι Goldfinger.
2: Έλα, μωρό μου.
3: Α, την Πάτρα σε έχω παρμένο.
2: Θέλω να το φάω.
4: Ο υπτάμενος δίσκος είναι ένα μεγάλο νέφος.
2: Να το φάω.
4: Και όταν τον έφαγε ο πίθηκος δεν θα χάναμε τη μικράσια.
2: Κανένας, μωρό μου.
5: Φάνταση, ρε
2: γαλίκη.
6: Ναι, βρήσαμε. Κουκού, έγαμε τον αδερφή σου.
2: Έτσι, μωρό μου, βρήσαμε.
4: Σε τρία λεφτά τους έστησες όλους.
2: Ναι, μωρό μου. Κι άλλο μας τον.
3: Καλά, παράτα με, δεν είσαι πίτη, δεν κουβεντιάζεσαι.

0: Έλα, Αποστόλη.
1: Έλα.
0: Καλώς τον, καλή αρχή και καλά κουράγια και καλή δύναμη. Την Παρασκευή θα ήθελα να μου βάλεις αυτό τον φίλο μου, τον Κερκυραίο με το ασφαλοφόρο, τον βάλεις ολόκληρο.
2: Εσείς ήσασταν ανεβασμένος πάνω σε ένα κλαρί, έτσι, σε ένα δέντρο.
3: Και έπεσα. Ήρθα το ασθενοφόρο, πράγματι μετά από λίγη ώρα. Αφού ακολούθησε μία πορεία 5 χιλιόμετρων,
2: ναι,
3: κατευθυνόμενο προς το νοσοκομείο,
2: ναι,
3: παρεξέπινε την πορεία του και, και πήγε προς βορρά. Είχε μία τρελή πορεία το νοσοκομιακό. Σε κάθε στροφή κρατιόμουν με τα δύο μου χέρια από το σίδερο του κρεβατιού για να μην πετάξει έξω. Αντί να ηρεμήσει, να πάει πιο αργά, άφησε περισσότερο την πορεία του. Και επώνυσα, και επώνυσα. Και τι να κάνω. Ακούστε, συνεχίσαμε την πορεία. Εφτάσαμε σε ένα χωριό που λέγεται Ρόδα. Εκεί λοιπόν ήταν ένας δρόμος υποκατασκευή. Αντί να με πάνε σιγά σιγά, επαιτιόμουν πότε ψηλά, πότε κάτω στο κρεβάτι. Τους λέω να σταματήσουνε για να κατέβω. Δεν άντεχα πλέον, έβλεπα, είδα το χάρο με τα μάτια μου.

0: Άρα μωρό μου.
1: Οπα.
0: Είμαι παραλία τώρα.
1: Χαλαρά.
0: Χορεπώ.
1: Οπα.
0: Τέλος πάντων, όταν θα πας σπίτι, θα ακούσει ένα τραγούδι από εμένα για σένα.
1: Ποιο?
0: Obsessed. Τρανός.
1: Περίμενα πώς και πώς να το ακούσω.
0: Όλο.
2: Αλλά είμαι obsessed. Έχω κόλλημα μαζί τη. Είμαι obsessed. Αγάπη μου.
3: Μαλάκα.
2: Με διαβάζει σαν μαγνήτη. Είμαι obsessed.
3: Ωραία είσαι η όριασή μου. Πολύ ωραία. Μόνο που μου λέχεις άσχημη νύχτα.
2: Αυτή θέλει τα χρυσιά μου. Είμαι obsessed.
4: Μολόγα ρε, μολόγα, είσαι δεξιός. Ναι ρε, είμαι δεξιός. Πώς θα γίνει δηλαδή.
2: Εγώ θέλω το κορμί της.
4: Καύλα.
5: Ναι, αποστολή Ελληνοφρένεια.
1: Ναι, ναι.
5: Ήθελα να κάνω μια αφιέρωση για την Παρασκευή, το κύριο Παντελή του Πάνο Τζαβέλα, και θα ήθελα να το αφιερώσω τον Τζιπρέο, τον ταξιτζή, που μας έχει γανιάσει, μιλάμε, με τις μαλακίες του. Ό,τι θέλει να λέει, αρκεί να μην πιάνει στο στόμα του κουκουέ. Εντάξει, και πρόγραμμα έχει και να πάει να ξεστραβωθεί να το κοιτάξει.
1: Δεν μπορεί, μωρέ, ετεροπροσδιορίζονται αυτοί, ξέρεις πως είναι αυτά.
5: Δεν ξέρω τίποτα, δεν μπορώ να τον ακούω, μιλάμε μου.
1: Κατανοώ.
5: Να σου πω, τον Πάνο Τζαβέλα, ο κύριο Παντελίστες, το αφιερώνω, μόνο για τον κόλο του μοιάζει, κανέναν άλλον. Αλλά μην πιάνει ούτε το γραμματέα, ούτε το κουκουέ, σας αναλώνετε στις μαλακίες. Εκεί σου έχει τόσους πολλούς, μιλάμε, να λέει.
2: Έτοιμε άνθρωπε, κύριε Παντελή, έχεις κατάστημα κάπου στη γη.
6: Όταν όμως ο Καλαμούκης λέει αυτές τις λέξεις κάποτε, όταν και όπως, πώς να ψηφίσω ρε φίλε κουκουέ.
2: Μιλάς εμπόρευμα, βγάζεις λεφτά. Πολλά λεφτά, πολλά λεφτά.
6: 22 χρονών έγινα αφεντικό. Κάποτε, όταν και όπως, δεν υπάρχουν στο λεξιλόγιο το δικό μου.
1: Πότε έγινες αφεντικό μου το πες, τη στιγμή που είναι μαλάκας δεν έχεις καταλάβει.
6: Από μικρός.
1: Α, από μικρός, α, εντάξει.
6: Μικρός.
1: Να, ήταν με ευτήριο το θέμα.
2: Σήμερα

0: Καλημέρα, καλώς ήρθες και καλώς σε βρήκαμε κι εμείς.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, θα ήθελα κάτι για την Παρασκευή. Θυμάσαι που είχες κάνει ένα τηλεφώνημα με τη λογίστριά σου για ένα ΦΠΑ?
1: Μπορεί, δεν θυμάμαι. Θα το βρούμε, ξέρω εγώ.
0: Άλλο μπορεί να το βρεις. Διαφορετικά, βάλε μια συνομιλία Γουναράς, Μαρκόνη και Βελόπουλος.
2: Θα ήθελα να βάλω κάποια σποτ στο ραδιόφωνο σας.
3: Δώσ' μου μερικές εικόνες, ας πω τι έχει μέσα.
2: Πού να δέρμα. Το παπαγαλάκι στον Όλυμπο είναι σε μία ώρα. Κόψεις μ***ες ρε. Έκανε το ραντάρ και κερδίσαμε τον παγκόσμιο πόλεμο. Κρέμα μ***ες η μάκινα σου, λέει και γούνα.
3: Τέλος ο πόνος στη μέση, τελοπών.
2: Δεν κάνετε διαφημίσεις.
3: Και να μην ξεχνάτε τίποτα μνημονικών.
2: Άντε και γ***σου ρε. Σημερώνει πάλι παλιανό κεφάλι. Και αυτή η βραδιά, κοίτα την καρδιά, φλόγες βγάζει.

0: 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο με τα παραπολιτικά. Animal στο νέο τεύχος. Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για τους σκύλους διασώστες που πρωταγωνιστούν με επιτυχία στις φυσικές καταστροφές. Ακόμα μια νέα μέθοδος εκπαίδευσης για τις βόλτες στην εξοχή. Και μαζί ένα αφιέρωμα στο σκυλί της Οδύσσιας. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
2: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
3: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκει σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
4: Έτοιμος για το σχολείο.
5: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Divico Security. Η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας.
6: Η ώρα είναι 2.
7: Όταν το θέμα στη μεταφορά και την αποθήκευση είναι η ασφάλεια, η σωστή και άμεση εξυπηρέτηση. Αφή πλέσα ΑΕ. Μεταφορές παντός τύπου, αποθηκεύσεις, πωλήσεις κοντέινερ. Από το 1922 μέχρι και σήμερα, στο χώρο της μεταφοράς και της αποθήκευσης, με εξειδικευμένο προσωπικό, 90 ιδιόκτητα αυτοκίνητα, πολυμορφικά ανυψωτικά μηχανήματα, ιδιόκτητη αποθηκευτική χώρη και ειδικό εξοπλισμό, προσφέρουμε στους πελάτες μας σιγουριά στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Αφή πλέσα ΑΕ. Τηλέφωνο 2610-521-000 ή επισκεφτείτε μας στο www.plesa.gr.
8: Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate. Κορύνφου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
9: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο νέο λόγο. Τραπεζική υπάλληλος κατηγορείται ότι πλαστογραφούσε υπογραφές πελατών και σήκωνε τα χρήματά τους. Πού και από ποιους γίνονται έργα αυτή τη στιγμή στην Πάτρα. Πόσο θα διαρκέσουν. Πολλά παράπονα. Άρχισε τα ίδια ο Άγγελος Τσιγκρής και στον Σαμαρά. Άσκησε βέτο για γυναικεία υποψηφιότητα. Κόντρα για τα κενά στα σχολεία λίγο πριν το πρώτο κουδούνι. Πού θα πάνε σε λίγες ημέρες όλοι οι αυτοδιοικητικοί της Αχαΐας. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
10: Το ξεχάσαμε!
11: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
10: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
11: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
12: Και τέρμα η σπατάλη.
13: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610-461-900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
11: V-Timer και ξένιαση.
14: Για ενημέρωση, ακούω Max. Max FM 93,4.
15: Με την Κατερίνα Διδασκάλου. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, στο Φεάκιο Θέατρο Πειραιά. more.artinfo.gr.
16: Παραπολιτικά 90,1.
17: Είμαι ο Φιλέας.
18: Και εγώ η Φογ.
17: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
18: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
17: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
18: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
17: Και πώς γίνεται αυτό?
18: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς, σαν να πληρώνεις ευρώ.
17: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
18: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
17: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
0: 90,1.
4: Καλώς σας μεσημέρι, δελτίο ειδήσεων με τον Παναγιώτη Πρίμπο. Απροσδιόριστη παραμένει η αιτία θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, σύμφωνα με την πρώτη εκτίμηση των νεοτροδικαστών που εξέτασαν τη σωρό του τραγουδιστή. Αναμένουν τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων στον εισαγγελέα με την κατηγορία της θανατηφόρας έκθεσης οι δύο γιατροί του ιδιωτικού ιατρείου που συνελήφθησαν στο πλαίσιο της έρευνας για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Αυστηρότερο ρυθμιστικό πλαίσιο για τα ιδιωτικά ιατρία προανήγγειλε μιλώντας στα παραπολιτικά 90,1 υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους. Επανέλαβε πως το συγκεκριμένο ιατρείο είχε ελεγχθεί το 2025, ανακοίνωσε περισσότερους ελέγχους και είπε πως είναι αντιδεοντολογικό να γίνονται θεραπείες που δεν πρέπει να δίνονται. Την άμεση χαρτογράφηση των ιδιωτικών ιατρείων αλλά και σαφές πλαίσιο για τις ιατρικές πράξεις που πραγματοποιούνται ζήτησε ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς Κώστας Καρπουχτσής. Μιλώντας στα παραπολιτικά 90,1 έκανε λόγο για συγκεκριμένες θεσμικές ευθύνες και ζήτησε απαντήσεις από το Υπουργείο Υγείας και τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών. Την προσωπική άποψη ότι το επίδομα ανεργίας δεν πρέπει να ξεπερνά σε διάρκεια τους 2 μήνες, εξέφρασε μιλώντας στο Earth News ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Ανέφερε ότι το εν λόγω επίδομα πρέπει να αξιολογηθεί από το 0, σημειώνοντας ότι στην Ελλάδα, με ανεργία χαμηλότερη από πολύ ισχυρές οικονομίες, δεν μπορούμε να συζητάμε για επίδομα ανεργίας πάνω από κάποιους λίγους μήνες. Κοινική, κοινωνικά ανάλγητη και ακραία νεοφιλελεύθερη χαρακτηρίζεται η πρόταση ο τομέας εργασίας της Ελλάς. Σημειώνει ότι θα επιβαρύνει τους ανέργους και τα οικονομικά ευάλωτα νοικοκυριά. Στο Καστελόριζο θα μεταβεί το απόγευμα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε μια επίσκεψη υψηλού συμβολισμού. Θα παρευρεθεί στις εκδηλώσεις για την 83η επέτειο από την απελευθέρωση του Καστελόριζου, θα επισκεφθεί υποδομές και έργα του νησιού, ενώ θα έχει και συνάντηση με τον Δήμαρχο. Χωρίς μέσα μαζικής μεταφοράς δεν επιλύεται το κυκλοφοριακό. Πρέπει να υπάρξει πυκνότητα των δρομολογίων, τόνισε στα παραπολιτικά 90,1 ο Σταύρος Κωνσταντινίδης, πολιτικός μηχανικός και συγκοινωνιολόγος. Εκτίμησε ότι η κατάσταση θα γίνει χειρότερη, καθώς προστίθενται συνεχώς αυτοκίνητα από τη στιγμή που δεν υπάρχει εναλλακτική των μέσων μαζικής μεταφοράς. Χαρακτήρισε σημαντική την πρωτοβουλία του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοίδη Κόμβος, καθώς όπως ανέφερε, έχει δημιουργηθεί ένα κέντρο κυκλοφορίας όπου κάμερες, drones και επιτόπου αυτοψίες τροχονόμων παίρνουν στοιχεία και παρεμβαίνουν. Καθυζήσεις με μετρήσεις που ξεπέρασαν μέχρι και σχεδόν το τετραπλάσιο του ορίου ασφαλείας φέρουν πολυκατοικίες στην Κυψέλη κατά τις εργασίες κατασκευής του μετρό. Μία από τις πολυκατοικίες παραμένει σε καθεστώς διακινδύνευσης, οι άλλες 3 δεν έχουν δοθεί στοιχεία και πιθανολογείται ότι βρίσκονται στην ίδια κατηγορία, δήλωσε στα παραπολιτικά 90,1 ο Χρήστος Ρόκας, διαχειριστής πολυκατοικίας στην Κυψέλη. Σημείωσε πως οι καθυζήσεις συνεχίζονται παρά τις διαβεβαιώσεις ότι έχουν σταματήσει. Στις 15 Σεπτεμβρίου στις 12 το μεσημέρι θα αποφυλακιστεί ο Ηλίας Κασιδιάρης, σύμφωνα με ανακοίνωση της συνηγόρου υπεράσπισης του Βάσος Πανταζή. Παράλληλα γνωστοποίησε πως ο καταδικασμένος σε κάθριξη 13 ετών για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης της Χρυσής Αυγής θα κατέβει κανονικά στις επόμενες εκλογές. Πυρκαγιά σε έκταση με χαμηλή βλάστηση στο Μαρκόπουλο Αττικής. Επιχειρούν 45 πυροσβέστες με 2 πεζοπόρα τμήματα, 12 οχήματα εθελοντές και 2 ελικόπτερα. Σε εξέλιξη πυρκαγιά στα Σκούρα η Κασάμου. Επιχειρούν 30 πυροσβέστες με 8 οχήματα, 2 πεζοπόρα, ενώ από αέρος συνδράμει ένα ελικόπτερο. Υπομερικό έλεγχο φωτιά στην Άνω Κορακιάννα στην Κέρκυρα. Πανικός προκλήθηκε στο αεροδρόμιο Λάρνακας μετά από πληροφορία και πιθανή απειλή βόμβα σε αεροσκάφος με προορισμό την Ιταλία. Οι επιβάτες αποβιβάστηκαν και μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό αν η απειλή αφορά συγκεκριμένο έβριμα στο αεροσκάφος ή αν πρόκειται για πληροφορία που διαβιβάστηκε στις αρχές. Στην διεθνή ενημέρωση, αυξημένα μέτρα ασφάλειας στις ΗΠΑ εν ώψη των εκδηλώσεων μνήμης με αφορμή τη συμπλήρωση 25 χρόνων από τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11 Σεπτεμβρίου το 2001. Επίκεντρο των εκδηλώσεων θα είναι η Νέα Υόρκη και ειδικότερα το σημείο 0, εκεί που βρίσκονταν οι δίδυμοι πύργοι. Στα αθλητικά, ο πρόεδρος της Κύπρου Νίκος Χριστοδουλίδης υποδέχτηκε σήμερα στο Προεδρικό Μέγαρο την αποστολή της ομάδας μπάσκετ του Ολυμπιακού, όπου συζητήθηκαν και θέματα αθλητικών υποδομών. Η ομάδα βρίσκεται στην Κύπρο για τη συμμετοχή της στο διεθνές τουρνουά Νεόφυτος Χανδριώτης. Στις 9 το βράδυ ο Ολυμπιακός αγωνίζεται με τον Ερυθρό Αστέρα, ενώ νωρίτερα στις 6 ο Άρης υποδέχεται τη Μακάμπι Τελαβίβ. Στις 5 το απόγευμα, Τσεχία-Ελλάδα για το Challenge Cup στο Βόλεϊ Ανδρών.
0: Τα νέα των αγορών.
4: Άνοδος 0,89% του Γενικού Δικτυτιμού στο χρηματιστήριο της Αθήνας. Νέα παράταση στην υποχρεωτική καταβολή των ενοικίων μέσω των τραπεζών ζητούν οι ιδιοκτήτες ακινήτων. Σημειώνουν ότι 1η Οκτωβρίου η ημερομηνία έναρξης του μέτρου είναι κοντά και παραμένουν ανοιχτά ζητήματα για τον τρόπο με τον οποίο θα εφαρμοστεί στην πράξη. Έθριος στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 35 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 32 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθούν τα κακά κορίτσια.
0: Παραπολιτικά 90,1.
10: παραπολιτικά προειδοποιούν. Τα κακορίτσια κάνουν κακό στην υγεία των άλλων,
0: αλλά καλό στη δική τους.
12: Αυτές τι γεννάνε τα βράδια. Ένα εγώ και η μάμα της 9. Αυτές λένε κακιά λόγια. Ενώ η μέρα που βάζουν πιπέρι. Αυτές φοράνε ψηλά τα πουνιά. Ενώ εγώ φοράω παντεφλίτσες κουρελάκια. Όταν μεγαλώσω θέλω κι εγώ να γίνω κακό κορίτσι.
19: Κακά κορίτσια. Μαρία Λεμονιά και Έλενα Καραμίχαλου.
10: Λοιπόν, θέλω να σε μαρτυρήσω, θέλω να τα πω όλα. Θέλω να πω ότι την ώρα που έπεσε το σήμα μας και έλεγε φοράμε
20: ψηλά τα πουνιά,
10: ψηλά τα πουνιά, λες εσύ, παιδιά, μεγάλωσα και έρχομαι με την παντόφλα.
20: Πατημένη παντόφλα. Πρέπει, λέει, η γονή να κάνει το άλλο σήμα. Ναι, θα το κάνουμε κατευθείαν από το φαρμακείο.
10: Άσε μας, μπορεί να το κάνουμε από το φαρμακείο. Λουλουδάκια είμαστε, λουλουδάκια του Μπαχτσέ. Ναι,
20: είμαστε όπως ήταν αυτή ταινία. Αρθισμένες μανόλιες.
10: Ναι. Εσύ τι είσαι, η Μανόλια ή η Ανθισμένη?
20: Είναι η Μανόλια ή η Ανθισμένη?
10: Πάνε γιατροί, παιδιά, με τα βραχιολάκια στα μπιέσα.
20: Δύσκολα.
10: Δύσκολα τα πράγματα, αλλά από ό,τι λέγεται ήταν. Ίσως δεν έπρεπε να του κάνουν θεραπεία. Δεν γίνονται αυτές οι θεραπείες, λέει.
20: Ίσως καλέ, δεν έπρεπε.
10: Κυρίες μου που πάτε στα ιδιωτικά γιατρία και μποτοξιάζεστε και κάνετε διάφορα. Καταρχάς μπορείτε να πάτε αλλεργικό σοκ.
20: Καλά
10: σοκ.
20: Που αρτώ φτάσεις στον μπότοξ εσύ ρε παιδί μου. Άλλα λέμε τώρα θεραπείες με φλέβια και με τέτοια και με...
10: Γιατί δεν κάνουν διάφορα που τους βάζουν βιτάμινες για τη μούρη. Ενδοφλεβίως.
20: Ναι.
10: Κούρες ομορφιάς. Και αυτά είναι επικίνδυνα. Μπορεί να πάθει σε αλλεργικό σοκ. Έχουνε.
20: Δεν ξέρω τι να σου πω. Εγώ ένα ποτοξάκι έχω κάνει και ένα νεουρονικό και κοίταξε με. Μια χαρά είμαι, έχω να κάνω κάτι χρόνια βέβαια.
10: Τι.
20: Αλλά, με κοιτάει και το παιδί, κάνει έτσι. Σου λέει κάτσε να δω τα αποτελέσματα.
10: Τα αποτελέσματα. Πριν 3 χρόνια, το αγάπη, παιδάκι θα σε φύγει. Βλέπει κουκλάκι στο γραφείο.
20: Λοιπόν, κατάλαβες. Τι έχω κάνει τον μπότοξ, έχω κάνει το ελληνικό μου, αλλά παιδιά δεν κάνει και πολύ μπότοξ, δεν κρατάει μετά.
10: Ο γιατρός, ο πολύ.
20: Να σου πω και τα ποτέ εγώ.
10: Τζιτζιφιογκέ με τα βραχιολάκια.
20: Τι.
10: Ήταν πολύ αυτό. Πολύ με κόκκινο παντελόνι.
20: Μ' άρεσε το ντύσιμο. Εμένα μ' άρεσε. Εμένα αυτά τα.
10: Ναι, ρε παιδί,
20: τα τύπου μπράτη μ' αρέσουν.
10: Ναι, αλλά άκου. Δεν πα τώρα σε ένα τόσο σοβαρό. Δηλαδή ναι. Με κόκκινο παντελόνι.
20: Μπορεί να μην έχει ένα μπλε. Να είναι όλα τα χρωματιστά. Είναι τη μόβα αυτά.
10: Και με μπλέιζερ και αυτά, βέβαια, επειδή από χθε το βράδυ ήταν μέσα. Στο αστυνομικό τμήμα βγήκε τσαλακωμένο τον μπλέιζερ σήμερα.
20: Και φόραγε, δεν ξέρω, ή η κυρία ή ο κύριος, πέστε αυτά τα πανάκριβα τα ρολόγια, Πατέκ,
10: Πατέκ
20: Φιλίπ.
10: Ναι.
20: Και έγραφε κάποιος το Πατέκ Φιλίπ, δεν το ρολογάκι, λέει, το είδατε.
10: Αμέ, πώς δεν το είδαμε.
20: Εντάξει παιδιά, τώρα είναι θλιβερά τα πράγματα πάντως.
10: Πολύ θλιβερά.
20: Γιατί δεν έπρεπε να γίνει, δεν έπρεπε να υπάρχει καταρχήν αυτό το μηχάνημα εκεί, σε αυτό το γιατρείο. Δεν η ειδικότητα που είχαν οι γιατροί αυτοί, δεν επιτρέπεται να κάνουν αυτές τις θεραπείες. Εν τω μεταξύ έχουν βγει και μάρτυρες.
10: Και λένε διάφορα.
20: Ένας τρεχάλα λέει, έλεγε ένας. Ναι. Τρεχάλα λέει έφυγα.
10: Εγώ μαθαίνω πάντως ότι στο συγκεκριμένο γιατρείο πηγαίνανε πάρα πολλοί χρήστες για να κάνουν. Υπάρχει παιδιά στο εξωτερικό μια θεραπεία που κάνουν οι χρήστες κάποιων ουσιών, κυρίως της άσπρης σκόνης, που πάνε και αλλάζουν το αίμα τους. Και αυτό τους δίνει ζωή, ρε παιδί μου, για να μην γερνάνε τα όργανα του σώματος. Αλλά είναι νοσοκομεία εξειδικευμένα σε αυτό το πράγμα.
20: Καλά, και δεν είναι αποτοξίνωση.
10: Μαθαίνω. Δεν είναι αποτοξίνωση.
20: Ναι,
10: είναι για να τους δώσει χρόνο ζωής.
20: Αναζωογόνηση.
10: Ναι. Λοιπόν, αυτά είναι εξειδικευμένα νοσοκομεία με πολύ εξειδικευμένους γιατρούς, με μηχανήματα που μπορεί να αντιμετωπιστεί το οτιδήποτε, γιατί είναι βαριές θεραπείες. Αυτό δεν μπορεί να γίνεται σε ένα
20: ουσιαστικά
10: γιατρείο.
20: Ουσιαστικά αιμοκάθαρση είναι αυτό που λέμε.
10: Ακριβώς. Λοιπόν, και γι' αυτό λέει ότι πρέπει να βρίσκεται και νεφρολόγος. Γι' αυτό μας
20: και έλεγα. Και νεφρολόγος και πρέπει να έχουν προηγηθεί και εξετάσεις.
10: Να.
20: Τώρα έχουν βγει άλλα στοιχεία ότι έπεσε από τη σκάλα
10: το πρωί, πριν πάει.
20: Γιατί είχε ένα τσιρότο στο κεφάλι του. Υπάρχουν κάτι διαφορές στην ώρα, οι γιατροί είχαν πει ότι 4,5 ήταν εκεί και ότι δεν είχε ξεκινήσει καν η θεραπεία, οι κάμερες δείχνουν 1,5.
10: Αχ, αυτές οι μαρτυριάρες, οι κάμερες.
20: Το μηχάνημα ότι δεν είχε μπει καν ότι δεν είχε ξεκινήσει θεραπεία, το μηχάνημα ήταν ανοιχτό 45 λεπτά, είναι διάφορα τώρα.
10: Να. Τι να πούμε.
20: Να πούμε κάτι ευχάριστο, παιδιά. Να σου
10: θες,
20: πω κάτι.
10: Τι
20: να πω τώρα. Δεν μπορεί, είναι Σαββατοκύριακο μπροστά.
10: Σαββατοκύριακο,
20: ναι,
10: Σαββατοκύριακο. Τι σχέδια κάνει.
20: Τίποτα δεν έχω κάνει.
10: Α. Και, θέλω
20: κάτι κάνω το Σαββατοκύριακο. Δεν έχω σχέδια, αλλά
10: είσαι ωραίο. Ο αρχιτέκτονας της ζωής σου.
20: Είμαι ο αρχιτέκτονας της ζωής μου. Θα παίξω μυρίπα, θα πάω μια βόλτα, θα πάω καφέ.
10: Πλακώνεστε στην πυρίμπα ή είσαστε κόλ?
20: Όχι, μωρέ, πια έχουμε μεγαλώσει. Παλιά παίζαμε μπουνίδια. Εγώ παλιά δεν μιλιόμουν.
10: Σιγά, μωρέ, τώρα και
20: πολλά προβλήματα.
10: Δεν μιλώσουμε.
20: Μεγάλο πρόβλημα.
10: Με την πυρίμπα.
20: Δεν μιλιόμουν όταν έχανα, ήμουν σε τραγική κατάσταση. Λες και είχα χάσει, να σου πω τώρα. Λες και είχα χωρίσει από σοβαρή σχέση. Ήμουνα, έκανα νεύρα. Γάβγιζα. Δεν το φτιάξα αυτό, δεν το είχα τέτοια.
10: Ναι. Δεν σε κοιτούσαν περίεργα.
20: Βέβαια, και μου λέγανε κάτι πρέπει να κάνεις, με αυτό δεν μπορούμε να παίξουμε. Να έχουμε στερά να ορίεσαι. Και σιγά σιγά το δούλευα. Τώρα έχω φτάσει στο άλλο άκρο. Βέβαια. Τώρα γελάω. Χάνω και γελάω. Παιδιά, ναι, πολλοί κόσμος στο παιχνίδι και στο τάμπλετ.
10: Συγγνώμη, βγαίνει ο Γιάννης Λύρας να μιλήσει για τις γονιδιακές και κυταρικές θεραπείες.
20: Ναι.
10: Οι οποίες. Παιδιά, είμαστε σοβαροί.
20: Τι.
10: Δεν ξέρω. Δηλαδή, ένας πλαστικός χειρουργός τι δουλειά έχει με αυτό που έπαθε ο Γιώργος Μαζονάκης?
20: Τι να σου πω, δεν ξέρω.
10: Έχει γίνει δηλαδή του γιατρού το πανηγύρι.
20: Εντάξει, μπορεί να πηγαίνουν να του ζητάνε εκεί διάφορες άλλες θεραπείες ομορφιάς και αναζωγόνης κλπ.
10: Ναι.
20: Και μιλάει
10: και
20: για αυτό.
10: Και δεν τι κάνουν. Οι πλαστικοί χειρουργοί και δεν
20: ξέρω.
10: Κάνουν,
20: δεν ξέρω τι κάνουν οι πλαστικοί χειρουργοί και ποιοι έχει πλαστικοί χειρουργοί.
10: Λοιπόν, Radio Παπάκι, παραπολιτικά.gr. Τα μάθετε τα νέα. Τα κακά κορίτσια είναι πλέον 2 με 4 εδώ στα παραπολιτικά.
1: Η ώρα είναι 2 και 4. Και ήρθε η ώρα για την κλήρωση για το Cherry Tingo 4.
21: Το Regency Casino Mon Parnes αυτό το καλοκαίρι θα φέρει 6 τσέρι. Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία. 6 μοναδικά αυτοκίνητα Cherry Tingo 4 ζεσταίνουν τα λάστιχά τους για να φτάσουν στους τυχερούς ιδιοκτήτες τους. Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο το Regency Casino Mon Parnes χαρίζει σούπερ καλοκαιρινά δώρα και η κυκλοφορία των αυτοκινήτων για πάρνηθα θα είναι αυξημένη. Το απόλυτο SUV μας περιμένει στο βουνό. 6 ολοκένουργια τσέρι με το κλειδί στο χέρι.
22: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
23: Παραπολιτικά 90,1.
24: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
25: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
24: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
26: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο Proteria.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Proteria. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
27: Διαφήμιση για δημόσια προσφορά. Η Starbulk, η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική, βάσει αριθμού πλοίων, τονάζ και χρηματιστηριακής αξίας, προχωρά σε δημόσια προσφορά νέων μετοχών στην Ελλάδα και στην παράλληλη εισαγωγή του συνόλου των μετοχών της στη ρυθμιζόμενη αγορά της Euronext Athens. Έναρξη δημόσιας προσφοράς 9 Σεπτεμβρίου και λήξη 11 Σεπτεμβρίου 2026. Μάθετε περισσότερα στο starbulk.com. Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk. Αναλυτικές πληροφορίες παρατίθενται στο από 4 Σεπτεμβρίου 2026 εγκεκριμένο και δημοσιευμένο ενημερωτικό δελτίο. Οι επενδυτές θα πρέπει να μελετήσουν το ενημερωτικό δελτίο προτού προβούν σε επενδυτική απόφαση.
28: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Wolt και κέρδισε δωρεάν 3 μήνες συνδρομή στο Wolt Plus για να έχεις μηδενικό κόστος διανομής και αποκλειστικές προσφορές. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
29: Music Events Live.

0: Εξασφάλισε το εισιτήριό σου τώρα. Οργάνωση Χελέξπο.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Εγώ η Φογ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
4: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες.

0: fashionbible.gr.
1: The Fashion Bible. Η βίβλος της μόδας, της ομορφιάς, της καλής ζωής. Γράφει, βλέπει, σκρολάρει, ακούει, γεύεται. Αισθάνεται. Η βίβλος της μόδας μιλά ελληνικά. TheFashionBible.gr.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Λοιπόν, έρχεται Σαββατοκύριακο και θα πιούμε ωραία καφεδάκια και θα, θα πάμε πάρα πολύ ωραίες βόλτες και θα πάρουμε και πραγματάκια.
4: Τι θα πάρουμε?
3: Πραγματάκια.
4: Εγώ δεν μου περισσεύει μία να πάρω πραγματάκια.
3: Έχει πραγματάκια.
4: Θα χαζέψω πραγματάκια.
3: Έχει
4: θα
3: κάτι σούπερ μαρσέ που σου λέει όλα ένα ευρώ.
4: Στα σούπερ μάρκετ, παιδιά, έχουν αρχίσει προσφορές.
3: Προσφορές.
4: Στα δύο το τρίτο δώρο.
3: Στα δύο το τρίτο το μακρύτερο.
4: Εγώ παίρνω πλέον και πολλά προϊόντα που είναι το σούπερ μάρκετ, είναι με την ταμπέλα του σούπερ μάρκετ.
3: Και
4: είναι πάρα πολύ
3: βέβαια,
4: ωραία.
3: Πήγα εγώ ένα γιαούρτι το καλοκαίρι στις διακοπές γνωστό σούπερ μάρκετ. Καλά.
4: Α, καλά κι εσύ. Τσιμέντο.
3: Έτσι. Ήταν του κράτσα για να του χρόνου που θα κάνουμε λίγο.
4: Μπράβο, είναι σαν
3: ένα
4: ασβέστομα.
3: Ασβέστομα στο εξοχικό, λέω κάτσε να το κρατήσουμε.
4: Ναι, όμως έχω πάρει από γνωστό σούπερ μάρκετ. Έχω πάρει με ετικέτα γνωστού σούπερ μάρκετ. Κοτάτς και είναι πάρα πολύ ωραίος, σε πληροφορώ.
3: Παιδιά, ξέρετε τι έχω πάθει.
4: Το ψάχνω, είναι κάτι σφουγγαράκια που είναι γόμες. Είναι κάτι σφουγγαράκια που είναι γόμες που είναι μια μάρκα, βέβαια, υπήρχε ένα γατάκι, κάτι έχει πάσχετο.
3: Ναι, και τι έγινε, αρκουδάκι.
4: Είναι πάρα πολύ ωραίες αυτά τα. Είναι πολύ οικονομικά και κάνουν δουλειά. Πώς το λένε, σακούλες σκουπιδιών που είναι μια άλλη
3: λοιπόν,
4: μάρκα.
3: Λοιπόν, έχω πιαστεί γιατί πήγα, μιλούσα στο τηλέφωνο και το είχα στο αυτί. Το είχα βάλει στο αυτί και ήθελα εκείνη την ώρα για να εξοικονομήσω. Ξέρετε, όταν με παίρνουν φίλες, λέω να κάνω και δουλειές. Λοιπόν, να σηκώσω μια κούτα που είχε μέσα πράγματα και το είχα το ακουστικό στεναυτή και το σήκωνα μετάλλο. Παιδιά, μου έχει πιαστεί ένας μυς. Δεν θέλεις να σου πω, δηλαδή.
4: Ποιο
3: μέσα
4: από
3: το κόκαλο, μέσα εδώ, στην πλάτη. Αχ, δεν υπάρχει αυτό.
4: Για να σκόψουνε βεντούζες.
3: Τι να κάνω, γιατί θα περάσει με τις βεντούζες.
4: Έτσι λένε.
3: Δεν ξέρω, τι θέλει αυτό. Θέλει σωστά. Με τρίψανε, μου βάλανε ειδική αληφή, τίποτα, δεν γίνεται τίποτα. Θέλει, φαίνεται το χρόνο του. Τι να πω.
4: Ούγα δεν έρχεται μόνο, παιδιά! Ούγα δεν έρχεται μόνο, λέω.
3: Θέλει γυμναστική, θέλει να μπω στα χαρακόμματα της αερόβιας κίνησης.
4: Και μετά βάρι,
3: να
4: βάρι,
3: κάνω πιλάτευ. Να με πιλατεύσω.
4: Λοιπόν, στον Νίκο Σφυρί από τον Νίκο Σόδουμπη στο φιλικό φόρεμα της εκδίκησης πριγκίπισσας Νταϊάννα.
3: Ποια είναι η εκδίκηση?
4: Το φόρεμα αυτό είναι μια τουαλέτα που φόρεσε η Νταϊάννα.

0: σχέση αυτή και ότι η άλλη καμιλοπάρδα ήταν ανάμεσά μας και τέτοια.
1: Να σου πω, τότε το είχε πάθει το Buckingham κοκομπλόκο.
0: Ναι.
1: Ήταν η πρώτη φορά που μέλος της Βρετανικής Βασιλικής Οικογένειας άφηνε αιχμές για τα κακώς κείμενα και τα dirty things του παλατιού. Ναι. Θα κάνεις το Σαββατοκύριακο μπαλάκι στη θάλασσα.
0: Όχι,
1: θα βάλεις το πατραχοπεδιλό σου. Θα βάλεις το σεξι μαγιό σου.
0: Όχι.
1: Γιατί καλέ.
0: Θέλω καλά να πάω.
1: Να κάνεις ωραίες τις απλωτές σου, τις ξαπλωτές σου.
0: Ούτε απλωτές, ούτε ξαπλωτές.
1: Ο κόσμος κάνει μπάνιο στη θάλασσα ακόμη.
0: Κάνει, βεβαίως, βεβαίως.
1: Για πες, dress code εκεί,
0: δεν
1: τι
0: ξέρω,
1: γίνεται.
0: Τους βλέπω που έρχονται.
1: Ναι, έρχονται. Άντε πάλι, να βγάζεις τα γυαλιά.
0: Δεν μπορούμε
1: καλέ,
0: να
1: κάνει στυλ, κάνει στυλ το γυαλί.
0: Ας, να χαρά είμαι.
1: Μαλλί γυαλί και παντελόνι.
0: Λοιπόν, και η τιμή δεν τον έγινε πιο ξανδιά από ποτέ με νέο μαλλί ή πριγκίπισσα.
1: Δεν νομίζω ότι θα της πηγαίνει.
0: Να χαρά είναι.
1: Έχει πολύ ασπρουλιάρικο δέρμα.
0: Έλα μωρέ, γι' αυτό της πηγαίνει.
1: Ναι,
0: ναι, είναι καλή
1: ασπρουλιάρα.
0: Γενικά βλέπω αλλαγή στο παλάτι. Αυτοί οι δύο, οι άλλοι.
1: Λοιπόν, χθες παιδιά, να σας πω, είμαστε τρελές οι γυναίκες. Ό,τι γίνεται, ξεσπάμε στα μαλλιά μας. Λοιπόν, είχα πάει χθες σε γνωστό κομμωδί της Αθήνας, όπου ήταν μια γνωστή ηθοποιός να τσιρίζει, να κάνει, να λέει: θέλω μητάκια. Πού είναι τα μητάκια? Να λέει αυτός: μα σου κόψα μητάκια. Πού είναι τα μητάκια? Όπως με χτενίζετε, δεν φαίνονται τα μητάκια. Είχα καθίσει εγώ σε μια
0: κοντόμαλη. Είχε.
1: Κοντόμαλη. Και μετά λέει: Να. Να πηγαίνει η κοπέλα να τη το στεγνώσει, διότι τι γίνεται. Σε κουρεύουν, στο στεγνώνουν
0: και,
1: μετά έρχεται,
0: έρχεται
1: και σου κάνει διορθωτικά. Καλά, έπιανε τη κοπέλα στο σεσουάρ και. Άστο, δώσε μου το! Άστο να το κάνω εγώ. Μία παιδιά από τις γνωστές κωμικές της ελληνικής τηλεόρασης, που είναι πάρα πολύ συμπαθής. Και είχα μείνει α και να της λέω τι ωραία που σας κούρεψε, εγώ να προσπαθήσω να κατευνάσω τα πνεύματα και να του λέει δεν θέλω να με κάνεις σαν τη γιαγιά μου, θέλω μητάκια. Της λέει με μητάκια σε έκανα. Εν τω μεταξύ πρόσεξε, μου λέει ο βοηθός του κομμωτή, κοίταξε να δεις, μου λέει τι παθαίνουμε. Έρχονται με μια φωτογραφία από ένα περιοδικό, αλλά αυτή η φωτογραφία έχει άλλο κεφάλι, άλλο σχήμα κεφαλιών, άλλη μούρη, έχει άλλες αντάβγες, άλλο χρώμα μαλλιού. Και εν τέλει έχει και άλλο χτένισμα. Και θέλει αυτή να την κάνουμε έτσι.
0: Παιδιά, υπάρχει λύση. Παίρνεις το κούρεμα, πας στο ChatGPT, βάζεις τη μούρη σου και σου βγάζεις το κούρεμα στη μούρη σου. Και βλέπεις τη μούρη σου, την τζαρωμένη, την κατεβασμένη, την αυτή με τα φρύδια έτσι και το κούρεμα και λες Παναγία μου δεν είναι για μένα. Ή λες ναι αυτό είναι για μένα. ChatGPT πλέον.
1: Είδα τον κομμωτή να κάθεται σε μια καρέκλα αποκαμωμένος, να τα έχει παίξει μιλάμε. Και έδωσε υπόσχεση στον εαυτό μου ότι ό,τι και να τύχει μέσω συγκεκριμένο κομμωτήριο δεν θα διαμαρτυρηθώ ποτέ. Γιατί κοίτα πώς φαίνονται οι άλλοι,
0: ναι,
1: όταν,
0: ναι,
1: παθαίνουν κρίσεις. Έχω πάθει κι εγώ
0: να
1: τέτοια κρίση.
0: Να τις κάψει το μαλλί να το καταλάβω ρε παιδί μου. Ή να στο έχει κουρέψει, δηλαδή να θες εσύ να είναι μέχρι το... Να στα κουρεύει γιατί παθαίνουν και ένα τέτοιο.
1: Ναι, και να του λέει αυτή. Ξέρω τι παθαίνετε εσείς οι άντρες, οι κομμωτές, όταν βλέπετε γυναίκα. Πιάνετε το ψαλίδι και θέλετε να τους τα κόψετε ΣΥΡΙΖΑ. Και λέει, όχι Χριστιανή μου, εγώ θέλω να σε κάνω καλή. Σωστή κυρία λέει, πώς θα παίξω με το Μαρκουλάκι, πώς θα παίξω με το Μαρκουλάκι. Πρέπει εδώ το τσουλούφι να μην πέφτει στο πρόσωπο, γιατί ο Μαρκουλάκης θέλει, αν μπορούσε να μας βάλει και στέκες να φαίνεται το κούτελο. Και λέω, Θεέ μου.
0: Μα μύτες δεν ήθελε, αφού ήθελε μύτες λες.
1: Ήθελε μύτες, αλλά δεν ήθελε η φράτζα, λέει, γιατί ο Μαρκουλάκης του έχει βάλει ώρα να μην φαίνεται το μέτωπο.
0: Να φαίνεται,
1: και,
0: δεν
1: να φαίνεται, ναι. Και να μην κρύβεται το πρόσωπο. Και μετά να πιάνει, ενώ τα είχε κάνει κοντά, να πιάνει και να λέει, δεν πιάνονται! Τα κάνει μετά, δεν πιάνονται! Και μετά, παιδιά, είχε κάτσει μια αγωνία και γελούσε μόνη της. Μάλλον με τα χάλια της. Με τα χάλια της, όχι του εαυτού της. Με τα χάλια της συμπεριφοράς είχα μείνει α. Και λέω, είναι αυτή που συμπαθούμε. Είναι αυτή που έχει πλάκα, ντροπή και έσχος. Λοιπόν, ακολουθεί διαφήμιση. Κάτι δροσερό και φρέσκο και απόλυτα συναρπαστικό σας περιμένει στο εστιατόριο 1055 του Ridges Casino Montparnasse. Signature πιάτα, συνοδεία αλμυρών πλατό ή λαχταριστής πίτσας. Μουσική, πανοραμική θέα που κόβει την ανάσα και όλα τα καλούδια. Regency Casino Montparnasse κάθε Σάββατο και Κυριακή 7.30 με 11.30. Κλείστε το τραπέζι τώρα, και όταν λέμε τώρα εννοούμε τώρα. 210-242-1055 210-242-1055. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών, κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Regency Casino Montparnasse, μια ανάσα από την Αθήνα.

0: Η ώρα είναι 2:30.
1: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
2: Μεταφορά μεταξύ από εφαρμογές πολυεθνικών. Preach! TaxiExpress.com. Μπες, δες και σύγκρινε. Η πατρινή εφαρμογή από το TaxiExpress 450.000 χωρίς κρυφές χρεώσεις. Με βάση τιμολόγηση στο κρατικό τιμολόγιο. Και τώρα με το μποτιλιάρισμα στην Πάτρα, ο μόνος και γρήγορος τρόπος μετακίνησης. Το μόνο που χρειάζεσαι είναι να έχεις σήμα στο τηλέφωνό σου. Έχεις σήμα. Έχεις ταξί.
3: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
4: Τσεκ.
3: Μολύβια και στυλό για να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
5: Τσεκ.
3: Μαρκαδόρους και αναρρομπογιές για να ζωγραφίζω.
4: Και αυτά τσεκ.
3: Δοσκιά και κλασάρ για να το οργανώνω.
5: Τσεκ.
3: Α, και πλασταλίνες για τις χειροτεχνίες, ε.
6: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
4: Σχολικά, τσεκ.
6: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας. Στο εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι στην Πάτρα. Και με τεράστιο πάρκινγκ.
7: Το Σεπτέμβρη επανεκκίνηση με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Σουβλάκια κοντοσούβλι μπιφτέκια μόνο 6,90. Ουίσκι Ντιούαρτ μόνο 16,85. Και τζιν Μπομπέι μόνο 21,10. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές επιλεγμένα τυποποιημένα τυριά φάγη. Γαλαξία.
8: Για ενημέρωση ακούω Max. Max FM 93,4.
9: Εδώ μπορεί να μην έχουμε σοφρίτο, αλλά στον ανανεωμένο Κοτσόπολο έχουμε όλα όσα χρειάζεσαι και για να το ετοιμάσεις και να κάνει χαμό στα social. Έλα στο ανακαινισμένο μας κατάστημα από 10 έως 12 Σεπτεμβρίου και πάρε δώρο την αξία του ΦΠΑ με κάθε αγορά 2 προϊόντων. Σε περιμένουμε στην Εθνική Οδό Κέρκυρας Παλαιοκαστρίτσας 100 στο Σολάρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Κοτσόπολος.
10: Έχει σε πολλές περιοχές φαντάζομαι, αλλά έχει και στη Γλυφάδα. Και θυμάμαι ότι θυμάμαι κάτι τέτοιες τσούρμες σαν αυτή την ηθοποιό, αλλά όχι γνωστές. Ερχόντουσαν λοιπόν ότι για να σε κουρέψει ο συγκεκριμένος, είχες κλείσει ραντεβού από πριν, δηλαδή 2 εβδομάδες πριν, και ερχόταν μόνο για να σε κουρέψει, έπαιρνε το κομμωτήριο, το ίδιο, δεν ξέρω, 300 με 400 ευρώ για να σε κουρέψει και έφευγε. Ήταν δηλαδή, πώς ήταν και μία κουίντα να βγει,
11: ναι.
10: Να τον παρέρθει και διαφορετικό.
11: Φοβερός καλλιτέχνης.
10: Και ήταν μία κυρία λοιπόν που είπε, με έχει στήσει, με το περίμενε αυτό το πράγμα. Όχι, λέει, δεν σε έχει στήσει, λέει, έχει γίνει κάτι με το ραντεβού. Έκανε ένα κομμωτήριο, ανάστα ο κύριος.
11: Ναι, και είχε και παροχές ομορφιάς του συγκεκριμένο κομμωτήριο.
10: Ναι.
11: Είχε πάρα πολλά κομμωτήρια σε όλη την Αθήνα. Βέβαια, στην Γλυφάδα θυμάμαι ότι πήγαινε ο Αλέξης Κούγιας. Τον ναι, είχαμε πετύχει για να κάνει πεντικιούρ και να βγάλει τις τρίχες από τα αυτιά του.
10: Είχε μείον ένα, όπου εκεί πέρα έβγαζες φρύδι σου, ξετριχιάσματα και τέτοια, που δεν φαινόντουσαν από την βιτρίνα. Στη βιτρίνα δεν φαινόντουσαν τα ωραία καθίσματα. Εντάξει, λογικό είναι.
11: Όλοι οι κομμωτές της Αθήνας που κουρεύουν καλά έχουν μάθει, ήταν βοηθοί του, ήταν παιδιά που δουλεύαν στα μαγαζιά.
10: Και έμαθαν, ναι.
11: Γιατί είχε μαγαζιά σε όλη την Αθήνα το καλύτερο ψαλίδι.
10: Λοιπόν, επιστήμονες ονόμασαν 4, κρατήσου τώρα. Επιστήμονες ονόμασαν 4-9 είδη φυτοφάγων εντόμων προς τιμήν της Taylor Swift.
11: Γιατί? Γιατί?
10: Και έτσι, προς τιμήν της. Και έβαλαν σε ένα νέο γένος που ονομάζεται Swiftify τους. Παιδιά, τι ζούμε. Και οι ονομασίες που έρχονται από το όνομά της και τίτλους άλμπουμ, όπως Lover και Poets. Και έχουμε δηλαδή, θα βλέπεις ένα έντομο, θα βλέπει ο επιστήμονας και θα λέει αυτό είναι του γένους Swift και λέγεται Lover.
11: Να. Λοιπόν, άκου το τρελό, και η Gwyneth Paltrow λέει κάνει αυτή τη θεραπεία με τα... όλες οι τρελές, έτσι.
10: Με τι, μα με το...
11: με το...
10: πώς το είπαμε.
11: Ναι, αφέμαξη. Εγώ θα το πω...
10: πλασμαφαίρεση.
11: Πλασμαφαίρεση θα το πω παύλα αφέμαξη οικονομική.
10: Ναι. Της Gwyneth
11: Paltrow.
10: Λοιπόν,
11: η Αλαμουντίνα τάπη με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας και είπε την υπόσχεση, δώστε πρώτα επιταγή φαντάζομαι, να σας φέρω πίσω τα γλυκτά.
10: Τα γλυκά θα μας φέρει προς το παρόν, τα γλυκά δεν τα βλέπω.
11: Του Παρθενώνα, πάλι με χρόνια, με καιρούς, πάλι δικά σας θα.
10: Και πώς άρεσε και με το ζεύγος Μητσοτάκη η Μαρέβα.
11: Ναι. Ωραία. Μπράβο.
10: Εμένα μου άρεσε πως ήταν εντυμένη πάντως.
11: Εγώ την είδα λίγο κουρασμένη, λίγο
10: παγιδισμένη. Εντάξει, βαριέται τώρα και αυτή έπρεπε να το κάνει αυτό και είπε ότι σε υπόσχομαι ότι. Και όχι, εύχομαι, λέει, στην επόμενη επίσκεψή μου να έρθουν και. Να φέρουν. Να έχουμε φέρει και τα. Και πίσω και τα μάρμαρα.
11: Ποιος θα τα φέρει. Στην επόμενη επίσκεψή τη. Πού θα τα φέρει, μέσα στο τσαντάκι, το θανέο.
10: Έχει,
11: τι θα είναι, pocket size.
10: Να έχει καταφέρει την επιστροφή, ρε παιδί μου.
11: Μάλιστα.
10: Κατά αυτό εννοούσα. Τι όχι, θα πει και θα κάνει έτσι και θα
11: λοιπόν, έλα. Έλα, γκαστρό σου, να πάμε στην Ίσυρο. Πάμε γκαστρωμένες. Γενναίο εφάπαξ του Δήμου, 3.000 για κάθε νέο γνώ.
10: Δεν υπάρχει.
11: Βάλε ένα μαξιλάρι στην κοιλιά σου, να βάλω κι εγώ ένα στο δικό μου.
10: Και μετά τσακάρι.
11: Στη δικιά μου 3.000 κάκια. Θα πούμε ότι το χάσαμε.
10: Το χάσαμε. Το θέμα είναι πως το πιάσαμε. Όχι πως το χάσαμε.
11: Μιράκολο, μιράκολο.
10: Το θέμα είναι πως το βρήκαμε.
11: Πως το βρήκαμε.
10: Το χάσαμε θα είναι φυσιολογικό. Πού να κρατηθεί. Αλλά το θέμα είναι πως το βρήκαμε.
11: Συγγνώμη, 1500 θα μας έδινε για την προσπάθεια και μόνο με ένα μαξιλάρι.
10: Αν προσπαθείς δηλαδή, τι μας δώσει επειδή έγινε από αυτό, να μας το πω έτσι. Ωραία, καλό βάσκα.
11: Θα κάνουμε μία τέτοιο, μία γενναία μετατόπιση έδρας. Να πάμε στην Ίσυρο. Ωραίο νησάκι, παιδιά.
10: Πρέπει
11: να είσαι νησίρια.
10: Πανέμορφο. Γιατί μου είσαι συγκεκριμένα στην Ίσυρο και όχι Ακέλλου.
11: Γιατί αυτό το κάνει ο Δήμος. Θα πεις γιατί συγκεκριμένα.
10: Δήμος, νόμιζα η κυβέρνηση, βρε παιδί.
11: Η κυβέρνηση έχει άλλα τώρα. Ασχολείται με τα γλυπτά. Δεν μπορεί να δίνει συνέχεια. Πού να τα βρει κι αυτός ο άνθρωπος. Όλοι είσαστε με τις χούφτες ανοιχτές. Από πού να σας δώσει. Δεν έχετε να λάβετε παρά από του μη έχουν.
10: Αχ, έτσι λέει ο Άδωνης. Την τροπή λέει όλο. Γρινιάζεται, λέει. Γρινιάζεται. Μου έχετε φάει, λέει, την ψυχή με την τηλεόραση. Δικά του λόγια. Και ζούμε, λέει, μια κυβέρνηση, λέει. Πιο μεγαλύτερη ευημερία σε αυτή τη χώρα, λέει, δεν υπήρχε μόνο κι αυτός. Τι παίρνει, πώς έχει κάνει αφαιροπλασματίες κι αυτός δεν είναι καλά. Τι είναι αυτά που λέει, την είπα για αφαιροπλασματίες, εγώ δικό μου. Είναι δυνατόν. Και βγήκε, δεν θυμάμαι σε ποιο κανάλι, και έλεγε αμάν, λέει, με τη μύρλα, μύρλα, λέει, δίνουμε πόσα να δώσουμε. Μετά δεν θα έχουμε να δώσουμε, λέει, και θα αρχίσουμε να κόβουμε. Και η δημοσιογραφία είναι αυτή που κάνετε και να λέει δημοσιογράφος, συγγνώμη, λέει, να μην σας ρωτήσουμε. Αφού λέει ο κόσμος, δεν βγαίνει. Τι δεν βγαίνει, λέει ο κόσμος, για διαμάτες, λέει, την καφετέρια. Παιδιά, να σας πω κάτι, δεν πάνε καλά κι αυτοί.
11: Να σου πω πόσα χρόνια, 25 χρόνια έχουν περάσει από την 11η Σεπτεμβρίου.
10: Ναι, άστο.
11: 25 χρόνια.
10: Τότε ήμουν λουδάκι μου, λουδάκι του Μπαξέ.
11: Ποιος?
10: Εγώ.
11: Όλα με βάση εσένα τα...
10: Εγώ όταν βλέπω κάτι, λέω κάτι, όταν βλέπω ένα γεγονός παλιό,
11: ναι.
10: Η αλήθεια είναι ότι λέω πόσο χρονών ήμουν τότε.
11: Ναι. Εγώ θυμάμαι ότι τότε ήμασταν αντένα.
10: Όταν ήμασταν, ναι.
11: Και ξαφνικά βλέπαμε τηλεόραση και ήταν την ώρα που κάναμε εκπομπή και λέω ένα αεροπλάνο, παιδιά, τι έγινε, τράκαρε με έναν ουρανό. Στην αρχή δεν είχαμε καταλάβει τι γίνεται.
10: Δεν ήμασταν στην εκπομπή όταν έγινε πάντως.
11: Δεν έγινε, πρωί ήτανε, τι ώρα πρωί ήταν Ελλάδος.
10: Δεν θυμάμαι, αλλά δεν ήμασταν στην εκπομπή.
11: Όχι.
10: Όχι, εγώ ήμουν σε περιοδικό.
11: Τη νύχτα ήσουν σε περιοδικό.
10: Δεν έγινε νύχτα.
11: Με Νέα Υόρκη, παιδιά, πώς
10: έγινε.
11: 11 το πρωί έγινε. Τι ώρα είναι στην Ελλάδα, 11 το πρωί στη Νέα Υόρκη.
10: Δεν ξέρω.
11: 8 ώρες μπροστά, 8 ώρες πίσω.
10: Δεν ξέρω. Πάντως θυμάμαι ότι ήταν. Δεν θυμάμαι αν ήταν. Ήταν μέρα, μετά βράδυ και θυμάμαι ότι ήμουν σε περιοδικό.
11: Μάλιστα.
10: Και τρέχαμε όλοι πανικόπλητοι και λέγαμε τι έγινε, τι έγινε. Σαν δεν θυμάμαι καλά, κάτι τα χάνω κιόλα. Τι να σου πω.
11: Εσύ τα χάνεις.
10: Τα χάνω. Δεν θυμάμαι. Βασικά πράγματα καμιά φορά.
11: Ναι, ο Τραμπ λέει δεν πήγε γιατί επειδή δεν είχε σχέση τότε με τους δίδυμους πύργους, δεν θα τον άφηνα να βγάλει ομιλία. Και είπε, έτσι είστε! Δεν με βάζετε πρώτη σειρά, δεν βγάζω και ομιλία, δεν θα έρθω. Και έστειλε κάποιον εκπρόσωπο από ό,τι ξέρω.
10: Ναι.
11: Λοιπόν, radio@parapolitica.gr, τι είδατε, τι οσφριστήκατε, τι πήρατε χαμπάρι, αποστολή στα κακά κορίτσια εδώ και τώρα.
10: Και ο Ντούναλι Τζαλί έκανε δηλώσει για την Ομαζονάκη. Η μοναδική σου ψυχή και η μεγάλη σου καρδιά, προφανώς τον είχε γνωρίσει.
11: Ναι. Μήπως ήταν και δική του παραγωγή το παιχνίδι.
10: Το The Voice.
11: Ή όχι.
10: Δεν ξέρω.
11: Ναι. Πάντως ήταν πάρα πολύ καλός.
10: Μα ήταν να είναι.
11: Δεν το παρακολουθούσα.
10: Απίθανος.
11: Απίθανος, ε.
10: Απίθανος. Δηλαδή φοβερά ανανεωμένος, φοβερό κέφι, τραγουδούσαν, σου λέω, ακαπέλα οι κριτές. Ήταν πάρα πολύ. Δηλαδή το
11: και αγαπητό στους παίκτες.
10: Πάρα πολύ. Και στους παίκτες και είχαν και πάρα πολύ καλή χημεία μεταξύ τους και με τους άλλους.
11: Ήταν Μουσουράκη.
10: Ήταν
11: Παπαρίζου.
10: Παπαρίζου και.
11: Και κάποιος ακόμη.
10: Ο τέτοιος που έκανε τον. Πες τον, έκανε τον Καζατζίδη, κόλλησα.
11: Λέει εδώ πέρα το παιδί. Ο Μάστορας.
10: Ο Μάστορας και ο Μάστορας.
11: Α, μάλιστα.
10: Αυτή. Και ήτανε να είναι και φέτος πάλι.
11: Ο Μαζονάκης. Κρίμα, παιδιά, ποιος να τον αντικαταστήσει τώρα, δύσκολα.
10: Εντάξει.
11: Ε?
10: Κρίμα, πολύ κρίμα. Γενικά, πολύ... παιδιά, έχει στεναχωρηθεί πάρα πολύ ο κόσμος.
11: Ε, ναι.
10: Πάρα πολύ.
11: Νομίζω ότι.
10: Ήταν πολύ αγαπητός, όχι μόνο σε καλλιτέχνη. Ήταν αυθεντικός.
11: Ήταν αυθεντικός και καλός άνθρωπος. Ναι. Και βγήκε και πάρα πολλοί κόσμος και είπε ότι βοηθηθήκαμε από το μαζονάκι.
10: Ναι,
11: νομίζω ότι στην κηδεία του θα γίνει λαϊκό προσκύνημα.
10: Έτσι πιστεύω.
11: Πραγματικά δηλαδή θα γίνει λαϊκό.
10: Η Μιραράκη που τον αποχαιρέτησε με ένα βίντεο, το είδες. Με ένα βίντεο που τη μιμείται. Και έλεγε το δίνω το χαλί και τρελάθηκα. Ωραίο, ωραίο.

0: αυτό το Σάββατο με τα παραπολιτικά. Animal στο νέο τεύχος. Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για τους σκύλους διασώστες που πρωταγωνιστούν με επιτυχία στις φυσικές καταστροφές. Ακόμα μια νέα μέθοδος εκπαίδευσης για τις βόλτες στην εξοχή. Και μαζί ένα αφιέρωμα στο σκυλί της Οδύσσιας. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Διαφήμιση για δημόσια προσφορά. Η Starbulk, η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική, βάσει αριθμού πλοίων, τονάζ και χρηματιστηριακής αξίας, προχωρά σε δημόσια προσφορά νέων μετοχών στην Ελλάδα και στην παράλληλη εισαγωγή του συνόλου των μετοχών της στη ρυθμιζόμενη αγορά της Euronext Athens. Έναρξη δημόσιας προσφοράς 9 Σεπτεμβρίου και λήξη 11 Σεπτεμβρίου 2026. Μάθετε περισσότερα στο starbulk.com. Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk. Αναλυτικές πληροφορίες παρατίθενται στο από 4 Σεπτεμβρίου 2026 εγκεκριμένο και δημοσιευμένο ενημερωτικό δελτίο. Οι επενδυτές θα πρέπει να μελετήσουν το ενημερωτικό δελτίο προτού προβούν σε επενδυτική απόφαση.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
3: Να παίζει το τρανζίστορ.
4: Εκείνα τα μπουμπούκια της ελληνοφρένειας.
3: Και εσύ περνάς τους δρόμους.
5: Ρε κάνε άκρη ρε.
3: Με το μπουφάν στους ώμους.
6: Λοιπόν Ζόμπι, θα έχεις πολύ κακό πρόβλημα με το μπουφάν τώρα. Έχεις μπλέξει άσχημα.
3: Και τα μπουκαμισάκια τα κοντομανικά.
7: Ήθελα κουλτουριά, ρε, είσαι κάτι ελληνοφρένς, κάτι τρία.
3: Να παίζει το τρανζίστορ.
8: Τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη και τον Θύμιο Καλαμούκη στην ελληνοφρένεια.
3: Και εσύ περνάς τους δρόμους με το...
9: Το υδρωμένο τισερτ.
3: Να παίζει το τρανζίστορ.
10: Ελληνοφρένεια. Κάθε μέρα, 1 με 2 το μεσημέρι. Στα παραπολιτικά 90,1.
11: Κουμουνί, κουμούνια, ανώμαλα, όλα κουνούμαλα.
12: Θεία, πού ήσουν?
13: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
12: Μάλιστα.
13: Ναι, κλειδώνει σου λέει σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
12: Α, ωραία.
13: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
12: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
13: Θα σου πω σε 6 μήνες.
10: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες, κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι. Αφού έχει την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια, η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
14: Σπούδασε στο Unic Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, κτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτος σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
15: Είμαι ο Φιλέας.
16: Και εγώ η Φογ.
15: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
16: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
15: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
16: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
15: Και πώς γίνεται αυτό?
16: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
15: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
16: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
15: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alfa.gr.
1: Παραπολιτικά 90,1.
17: Καλέ, τι ωραία που είναι ντυμένη στον τζούνο του μου για την έναρξη. Ζενεβιέβ, Μπράτης, Παπαγεωργίου, Γαβαλάς και Μπέτη Μαγκύρα. Κοίτα ο
18: Γαβαλάς. Μ' αρέσει η Μαγκύρα. Τι είναι αυτό που φοράει, παιδί μου?
17: Φοράει ένα...
18: Σαν τροφός του...
17: Ωραίος,
18: τι
17: μ' αρέσει.
18: Αυτά τα φοράγανε κάτι
17: ταντάδες
18: μαύρες, βόρειοι και νότιοι, παιδί μου. Τα δένανε το μαλλί έτσι, όταν ζυμώνανε,
17: πέφτουνε οι πλήγες. Έλα το λακούλι μας.
18: Το λακούλι μας τώρα δεν είναι καπέλο αυτό.
17: Έχουν κάνει γυρίσματα όλο το καλοκαίρι, έτσι.
18: Ναι. Ωραίο θα είναι αυτό.
17: Λοιπόν, η Σάρα Στόουν ψάχνει νέο σύντροφο και απέχει από το σεξ.
18: Αφού, τότε τι να τον κάνει τον νέο σύντροφο, να τη στείλει τα πόδια.
17: Γιατί θέλει να μην απέχει από το σεξ.
18: Α, δεν θέλει να απέχει, ή θέλει
17: όχι,
18: μόνο μια
17: θέλει να είναι ενεργή. Θέλει να είναι στις ερωτικές επάλξεις. Να βάζει Εύα ίντιμα και να λέει ανοίξαμε και σας περιμένουμε.
18: Αλήθεια τώρα.
17: Ναι, καλέ. Λέει ότι είμαι απελπιστικά διαθέσιμη. Αυτή δεν έχει πάθει κεφαλικό η κακομοίρα.
18: Παλιά έχει πάθει κεφαλικό. Αλλά είναι καιρό μόνη της.
17: Ναι, δεν θέλει να είναι, βαρέθηκε.
18: Ναι. Αχ, διάβασα ένα που λέει Πόπο, λέει έβγαλα όλους τους τοξικούς ανθρώπους από τη ζωή μου και τώρα βαριέμαι.
17: Γιατί όταν έχεις τον τοξικό έχεις και μια
18: απολύτηση.
17: Έλα να σου πω ο παλιό τέτοιος τι μου έκανε.
18: Ναι, κατάλαβες.
17: Έχεις να ασχολείσαι. Αλλιώς τι να πάρεις να πεις.
18: Η Άννα Βύση, θα σου πω, η Άννα Βύση που ήταν στο δείπνο της UNESCO.
17: Α, ήτανε.
18: Ναι, έγινε το δίσκο. Μετά το δίσκο. Το δίπλο, όχι, ωραία ντυμένη είναι. Το...
17: Μόντς ήτανε.
18: Έγινε το δίπνο της UNESCO. Ναι, και ήταν ο Κυριάκος, δεν ξέρω, μάλλον. Ήταν ο Κυριάκος, εντάξει, Μαρέβα, η Αμάλ και διάφοροι άλλοι.
17: Και η Άννα Βύση.
18: Και ήταν και η Άννα Βύση.
17: Εντάξει.
18: Κουλό.
17: Όχι, γιατί.
18: Σιγά την καμπαγέρε, παιδί μου, εντάξει. Είναι, με στάρα, αλλά...
17: Επιχειρηματίες το έκαναν το δείπνο.
18: Α, δεν
17: ήταν...
18: είναι ο Κούστας. Λόγω
17: παιδί
18: Κούστα,
17: μου,
18: δηλαδή.
17: Μην τα λες έτσι.
18: Εντάξει, λόγω
17: είναι
18: Κούστα.
17: Είναι ο Κούστας και η Κουστοδία.
18: Εντάξει.
17: Κατάλαβες, μπορεί να μπει και...
18: Τα πες καλύτερα.
17: Μπορεί να είναι στην Κουστοδία της UNESCO.
18: Ναι.
17: Για περιμένουμε τη μεγάλη συναυλία, έτσι. Έρχεται.
18: Πότε είναι αυτό,
17: Σεπτέμβρη. Τώρα, το Σεπτέμβρη. Τέλη Σεπτέμβρη.
18: Εγώ περιμένω το μαγαζί.
17: Ποιο μαγαζί.
18: Να ανοίξει το μαγαζί, αυτό το υπερπαραγωγή.
17: Άκου, κούκλα μου. Θα πας πρώτα συναυλία να κάνεις ένα ζέσταμα.
18: Δεν πάω συναυλία να σπρωχτώ και να. Ούτε καν.
17: Γιατί στο μαγαζί δεν πιστεύεις ότι θα σπρώχνεσαι.
18: Γιατί έχω σκοπό να πάω, θέλω να μάθω τα νέα, είπα.
17: Α, μόνο να μάθω. Ναι. Όχι. Πρέπει να πας να κάνεις
18: αυτοψία. Βαριέμαι να πάω.
17: Ανούλα, δεν βαριόμαστε ποτέ. Έχει βγάλει και καινούριο τραγούδι.
18: Την αγαπώ, την λατρεύω, βαριέμαι να πάω. Προτιμώ να την ακούσω σε CD.
17: Πάντως την. Και εσύ τώρα.
18: Στο YouTube.
17: Την ακούνε παιδιά όλες οι ηλικίες. Δηλαδή έχει καταφέρει να είναι διαχρονική.
18: Να, εδώ ο Άλκης.
17: Πάνε τα πιπίνια.
18: Να, ο Άλκης. Εδώ
17: Άλκη,
18: έχουμε...
17: έλα εδώ να μας μιλήσει. Λοιπόν, έχουμε μαθητευόμενο, όπως ήταν η σχολή του Ανθένα, εδώ. Άλκη, πάρε την καρέκλα, εδώ δίπλα στο μικρόφωνο. Είναι η πρώτη φορά που θα βγει στο ραδιόφωνο.
18: Ναι.
17: Α, η πρώτη. Παρακολουθεί τις εκπομπές των παραπαλλητικών για να δεις, βρε, εδώ δίπλα στο μικρόφωνο. Σταύρωσε και τα πόδια, πήρε και θέση έτσι.
18: Για ηχοληψία είναι ο Άλκης. Ενδιαφέρεται για ηχοληψία, σπουδάζει ηχοληψία.
17: Άλκη. Α, θέλει να βάλει και τα ακουστικά. Πού έχει μεγαλώσει,
9: Πειραιά.
17: Πειραιά.
18: Άρα, Ολυμπιακός, ε.
9: Δεν ασχολούμαι τόσο, η αλήθεια είναι.
17: Πώς και ασχολήθηκες με την ηχοληψία.
9: Είχα τρελά με μουσική.
17: Ναι.
9: Και...
17: Δηλαδή παρακολουθείς ή ανοίξεις και σε κάποιο συγκρότημα.
9: Όχι, δεν ανήκω σε κάποιο συγκρότημα, παίζω μόνος μου.
18: Τι παίζεις.
9: Κιθάρα.
18: Ωραία.
9: Και... Πώς... Μου άρεσε γενικά η μουσική και ήθελα να το δω και από μέσα πώς είναι αυτό. Και η ηχοληψία μου τράβηξε το ενδιαφέρον και...
18: Αλλά και σε μουσικούς σταθμούς φανταζόμαστε περισσότερο που σ' αρέσει η μουσική.
9: Ναι.
18: Έτσι δεν είναι.
9: Ναι.
17: Και έκανες κάποιες σπουδές ή είσαι τώρα.
9: Τώρα είμαι στο δεύτερο έτος σε μια σχολή, τη ΣΑΕ.
17: Ναι.
9: Που είστε στο πρόγραμμα της μουσικής παραγωγής.
17: Σ' αρέσει ή περίμενες κάτι άλλο και είναι κάτι άλλο.
9: Μ' αρέσει πάρα πολύ.
18: Δηλαδή θα ήθελες να γίνεις και DJ, ας πούμε.
9: Ναι, θα μπορούσε. Δεν ξέρω, δεν έχω αποφασίσει ακόμα.
18: Ωραία, ακούς Βύση, γιατί αυτό θέλαμε να σε ρωτήσουμε κιόλας.
9: Αν ακούω εγώ Βύση.
18: Ναι.
9: Εγώ προσωπικά δεν ακούω τόσο
18: ελληνικά
9: καινούργια λαϊκά τραγούδια, ακούω πιο πολύ παλιά.
17: Δηλαδή.
9: Καζαντζίδη.
18: Να το παιδί.
17: Μου κάνετε. Πόσο χρόνο είσαι.
9: 19 στα 20.
17: Και παιδιά, υπάρχουν αυτές οι ηλικίες που ακούνε αυτά τα τραγούδια.
9: Ναι,
18: εγώ πολύ
17: χαίρομαι. Δηλαδή έχεις και άλλους συνομήλικους που ακούνε τέτοια μουσική.
9: Όχι πολλούς. Εμένα έχω δύο φίλους, ας πούμε, που τρελαίνονται για Βύση, τους αρέσει πάρα πολύ.
17: Ράπ ακούς.
9: Ναι, όχι τόσο πολύ. Δεν είναι το
18: άρα ακούσε από παλιούς, τι ακούς, Καζαντζίδη, τι άλλο ακούς, σ' αρέσει.
9: Το Μπιθικότσι, το Μητροπάνο.
17: Όπα, ναι.
9: Και Παπάζογλου.
17: Είχατε μουσικά ακούσματα στο σπίτι?
9: Ναι.
17: Ασχολείται κάποιος με τη μουσική από το σπίτι?
9: Όχι, όχι.
17: Όταν είπες στους γονείς σου ότι θέλεις να γίνεις ηχολήπτης, τι σου είπαν?
9: Τι μου είπαν?
17: Υπήρχαν αντιδράσεις?
9: Σίγουρα υπήρχαν ερωτηματικά για το αν υπάρχει κατάρτιση μετά και χρήματα και όλα.
18: Αν θα είναι μια βιώσιμη επάγγελμα, ναι.
9: Αλλά εγώ το ψάξα, έψαξα για αυτή τη σχολή και είδα ότι υπάρχουν πολλές προοπτικές και στο εξωτερικό και στην Ελλάδα.
17: Ποιο είναι το κοινωνικό πρόβλημα που θεωρείς μείζον σήμερα?
9: Κοινωνικό πρόβλημα που θεωρώ μείζον σήμερα?
17: Ναι, δηλαδή τι σε προβληματίζει, τη δική σου γενιά τι την προβληματίζει?
9: Τη δικιά μου γενιά την προβληματίζει ότι...
17: Οι δουλειές, οι κοινωνικές συνθήκες, οι πόλεμοι, η οικονομική ανέχεια,
18: η κλιματική αλλαγή.
17: Ναι.
9: Σίγουρα όλα αυτά είναι πράγματα που την προβληματίζουν τη γενιά μας.
18: Οι σχέσεις, γιατί εσείς είστε όλο στα social media.
9: Ναι. Είναι μια γενιά η οποία μεγαλώνει μέσα σε μια ακραία τεχνολογική εξέλιξη και αυτό έχει πολλές αλλαγές φέρει.
17: Τι σε αλλαγές, παιδί μου? Μεγαλώνετε και δεν έχετε επαφή οι άνθρωποι. Έχεις παρέες. Ναι, βγαίνετε έξω, διασκεδάζεστε μαζί.
9: Ναι, ναι.
17: Έχετε πρόβλημα με το χατζηλίκ σας, δεν σας φτάνει? Είναι δηλαδή στενεμένα τα οικονομικά σε σχέση με τις σπουδές σας?
9: Είναι στενεμένα, ναι. Πολλά παιδιά δουλεύουν ταυτόχρονα με τις σπουδές τους.
18: Γιατί δεν υπάρχουν χρήματα το σπίτι, ε?
9: Ναι.
18: Δεν φτάνουν,
9: όχι. Αλλά εντάξει, σίγουρα οι πόλεμοι δεν βοηθάνε, η ακρίβεια δεν βοηθάει, τα ενίκια δεν βοηθάνε, ειδικά τους φοιτητές. Είναι προβλήματα αυτά που τα αντιμετωπίζουν.
17: Έχεις φίλους που σπουδάζουν και μένουν 2-3 μαζί για να τα βγάζουν βόλτα?
9: Εγώ προσωπικά δεν έχω, αλλά...
17: Πάντως αυτό είναι το μοντέλο που υπάρχει πια.
9: Έχω συμφοιτητές, ας πούμε.
18: Δουλεύουν πάντως όλοι και οι περισσότεροι ενώ σπουδάζουν.
9: Που δουλεύουν και σπουδάζουν και δυσκολεύονται πολύ.
18: Και κυρίως στην εστίαση που είναι πιο εύκολο, έτσι δεν είναι?
9: Ναι.
17: Και μένουν μόνοι τους ή μένουν 2-3?
9: Με συγκατοίκους.
17: Όλα με συγκατοίκους.
18: Δεν βγαίνουν τα ενίκια.
17: Λοιπόν, ευχόμαστε να έχεις μια καλή σταδιοδρομία.
9: Ευχαριστώ πολύ.
17: Πάμε σε τραγούδι. Πάμε.

0: Η ώρα είναι 3. 50 χρόνια φανοποιία και οδική βοήθεια Βασίλης Κοσγιώρης. Αυτοκίνητο εξυπηρέτησης και δωρεάν μεταφορά του αυτοκινήτου από τον τόπο του συμβάντος στο συνεργείο μας. Σας απαλλάσσουμε από τον πονοκέφαλο κάθε ασφαλιστικής διαδικασίας χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. Φανοποιείο και οδική βοήθεια Βασίλης Κοσγιώρης. Μόνο στα Ροήτικα Πατρών. 24 ώρες διαθέσιμη στο τηλέφωνο 2610 339 666. Και εδώ είμαστε εμείς.
1: Το σχολείο ξεκινάει!
2: Και πρέπει να είμαστε έτοιμοι! Τσάντα, κασετίνα, μολυβιά, όλα στη θέση τους!
1: Ναι, αλλά εγώ θέλω την καινούργια τσάντα που είδα στα Τζάντζαλα!
2: Τότε πάμε Τζάντζαλα! Και ευτυχώς μας κάνουν δώρο και τα μολύβια της χρονιάς!
3: Back to school στα Τζάντζαλα! Βρείτε όλα τα σχέδια σε σχολικές τσάντες από Must, King Decent, Vest, Kiss Whale και Escape και διαλέξτε την αγαπημένη σας. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας παίρνετε δώρο 10 μολύβια, τα μολύβια της χρονιάς. Γιατί η προετοιμασία για το σχολείο ξεκινάει με τις καλύτερες επιλογές.
1: Τώρα είμαι έτοιμη! Ευχαριστώ Τζάντζαλα!
2: Ευχαριστώ Τζάντζαλα! Φθηνά τη γλίτωσα!
3: Τζάντζαλα! Γιατί όταν το σχολείο ξεκινάει, ξεκινάει από τα Τζάντζαλα. Online στο jajala.gr και στα καταστήματά μας Ακτίδη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο Πάτρα Μολ Γλάφκου 9.
4: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νέο Λόγο. Τραπεζική υπάλληλος κατηγορείται ότι πλαστογραφούσε υπογραφές πελατών και σήκωνε τα χρήματά τους. Πού και από ποιους γίνονται έργα αυτή τη στιγμή στην Πάτρα, πόσο θα διαρκέσουν, πολλά παράπονα. Άρχισε τα ίδια ο Άγγελος Συγκρής και στον Σαμαρά άσκησε βέτο για γυναικεία υποψηφιότητα. Κόντρα για τα κενά στα σχολεία λίγο πριν το πρώτο κουδούνι. Πού θα πάνε σε λίγες ημέρες όλοι οι αυτοδιοικητικοί της Αχαΐας? Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
0: Max FM 93,4 έχει άποψη και τη λέει.

0: Η ώρα είναι 3:30. Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
1: Μπροστά στη θάλασσα, κάτω από τη γέφυρα, 500 τετραγωνικά μέτρα, με θέατο ηλιοβασίλεμα και δυνατή μουσική να παίζει ως το ξημέρωμα, χωρίς κανένα πρόβλημα. Το W-Events, με τις υπηρεσίες ποιότητας Φάκαλος Catering, σφραγίζει τις ξεχωριστές στιγμές του γάμου και της βάπτισης. W-Events by Φάκαλος Catering. Υψηλή αισθητική που δημιουργεί αναμνήσεις.
2: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
3: Δεν υπάρχει!
2: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
4: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
5: Η Πάτρα έχει δύναμη, η Πάτρα έχει φωνή, η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.

0: Η ώρα είναι 4. Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
1: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
2: Τσεκ.
1: Μολύβια και στυλό για να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
3: Τσεκ.
1: Μαρκαδόρους και νεροπηγές για να ζωγραφίζω.
2: Και αυτά τσεκ.
1: Δοχιά και κλασάρια να τα οργανώνω.
3: Τσεκ.
1: Α, και πλασσαλίδες για τις χειροτεχνίες, ε.
0: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
2: Σχολικά, τσεκ.
0: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας. Στο εμπορικό πάρκο Top Parks, στο νέο λιμάνι στην Πάτρα. Και με τεράστιο πάρκινγκ.
4: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο νέο λόγο. Τραπεζική υπάλληλος κατηγορείται ότι πλαστογραφούσε υπογραφές πελατών και σήκωνε τα χρήματά τους. Πού και από ποιους γίνονται έργα αυτή τη στιγμή στην Πάτρα. Πόσο θα διαρκέσουν. Πολλά παράπονα. Άρχισε τα ίδια ο Άγγελος Τσιγκρής και στον Σαμαρά. Άσκησε βέτο για γυναικεία υποψηφιότητα. Κόντρα για τα κενά στα σχολεία λίγο πριν το πρώτο κουδούνι. Πού θα πάνε σε λίγες ημέρες όλοι οι αυτοδιοικητικοί της Αχαΐας. Μαζί ο Κόσμο Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
5: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
6: Μαμά και μπαμπά, τι φάση. Ακόμα το ψάχνετε. Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια.
0: Ιζωμάτ Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
6: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
7: Ενημέρωση στο maximum. Max FM 93,4.

0: ώρα είναι 4:30.
1: Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ, επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 2741 0 76 100.
2: Σχολείο ξεκινάει!
3: Και πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Τσάντα, κασετίνα, μολυβιά, όλα στη θέση τους.
2: Ναι, αλλά εγώ θέλω την καινούργια τσάντα που είδα στα Τζάντζαλα.
3: Τότε πάμε Τζάντζαλα. Και ευτυχώς μας κάνουν δώρο και τα μολύβια της χρονιάς.
4: Back to school στα Τζάντζαλα. Βρείτε όλα τα σχέδια σε σχολικές τσάντες από Must, King Decent, Vest, Kiss Whale και Escape και διαλέξτε την αγαπημένη σας. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας παίρνετε δώρο 10 μολύβια, τα μολύβια της χρονιάς. Γιατί η προετοιμασία για το σχολείο ξεκινάει με τις καλύτερες επιλογές.
2: Τώρα είμαι έτοιμη. Ευχαριστώ Τζάντζαλα.
3: Ευχαριστώ Τζάντζαλα. Φθηνά τη γλίτωσα.
4: Τζάντζαλα. Γιατί όταν το σχολείο ξεκινάει, ξεκινάει από τα Τζάντζαλα. Online στο tzatzala.gr και στα καταστήματά μας Ακτίδημέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο Πάτρα Μολ Γλάφκου 9.

0: 9. Opening Act Νίνα Μαζάνη. Με mega hits που σαρώνουν. Ο Απόν ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης ηχογένειας. Προπόληση ticketservices.gr. Flash Live. Βιβλιοπωλείο Discover. Βιβλιοπωλείο Παπαχρήστου. Το δρανείο Joy Records. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions. Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Yusk. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Max FM 93,4 λέει μόνο την αλήθεια.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολυετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate. Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
2: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα, Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
3: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
4: Σαν να εξυπηρετούμε τους δικούς μας γονείς. Τους πηγαίνουμε εκεί που θέλουν, προσφέροντας ασφάλεια και αγάπη.
5: Ραδιοταξί Express Πάτρας 2610-450.000. Πάντα κοντά στην τρίτη ηλικία.
6: Σχολεία, δουλειές, ό,τι κι αν ξεκινάς, χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Ξενία εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, ποικιλία κορονέικη 2 λίτρα, μόνο 14,30. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές όλα τα ζελεδάκια και τις καραμέλες Χάριμπο, αλλά και Νούτρι Βάλεϊ, παιδικά δημητριακά και γρανόλα. Γαλαξίας.
7: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νέο Λόγο. Τραπεζική υπάλληλος κατηγορείται ότι πλαστογραφούσε υπογραφές πελατών και σήκωνε τα χρήματά τους. Πού και από ποιους γίνονται έργα αυτή τη στιγμή στην Πάτρα? Πόσο θα διαρκέσουν? Πολλά παράπονα. Άρχισε τα ίδια ο Άγγελος Τσιγκρής και στον Σαμαρά άσκησε βέτο για γυναικεία υποψηφιότητα. Κόντρα για τα κενά στα σχολεία λίγο πριν το πρώτο κουδούνι. Πού θα πάνε σε λίγες ημέρες όλοι οι αυτοδιοικητικοί της Αχαΐας? Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
8: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου απλισμού Σιδενόρ SD, που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
9: Max FM 93,4. Ο ήχος που πάει παντού.

Rocks FM 93.4.

Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practiker θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση, μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practiker, αλλάζει το σπίτι.

0: σπίτι.
1: Μωμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
0: Τσεκ.
1: Μολύβια και στείλω για να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
2: Τσεκ.
1: Μαρκαδόρους και νεροπηγές για να ζωγραφίζω.
0: Και αυτά τσεκ.
1: Δοχιά και κλασάρια να τα οργανώνω.
2: Τσεκ.
1: Α, και πλασσαλίδες για τις χειροτεχνίες, ε.
3: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
0: Σχολικά, τσεκ.
3: Μουστάκας, ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας, στο εμπορικό πάρκο Top Parks, στο νέο λιμάνι στην Πάτρα. Και με τεράστιο...
4: Το Σεπτέμβρη, επανεκκίνηση με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Σουβλάκια κοντοσούβλη, μπιφτέκια, μόνο 6,90. Whisky Duars, μόνο 16,85. Και Gin Bombay, μόνο 21,10. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές επιλεγμένα τυποποιημένα τυριά φάγη. Γαλαξίας.
5: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78. Max FM 93,4. Τα λέει όλα.
6: Η ώρα είναι 5:30.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
2: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη USK μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Τραπεζική υπάλληλος κατηγορείται ότι πλαστογραφούσε υπογραφές πελατών και σήκωνε τα χρήματά τους. Πού και από ποιους γίνονται έργα αυτή τη στιγμή στην Πάτρα. Πόσο θα διαρκέσουν. Πολλά παράπονα. Άρχισε τα ίδια ο Άγγελος Συγκρής και στον Σαμαρά. Άσκησε βέτο για γυναικεία υποψηφιότητα. Κόντρα για τα κενά στα σχολεία λίγο πριν το πρώτο κουδούνι. Πού θα πάνε σε λίγες ημέρες όλοι οι αυτοδιοικητικοί της Αχαΐας. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.

0: 9. Opening Act Νίνα Μαζάνη. Με mega hits που σαρώνουν. Ο Απόν ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης ηχογένειας. Προπόληση ticketservices.gr. Flash Live. Βιβλιοπωλείο Discover. Βιβλιοπωλείο Παπαχρήστου. Το δρανείο Joy Records. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions.
1: Max FM 93,4. Τα λες και σ' ακούν.
2: Είχαμε μια συζήτηση νωρίτερα με τον Άγγελο Χωριανόπουλο για τα υποβρύχια μη επανδρομένα. Ωραία, ευχαριστούμε πολύ κύριε Βενιέρη, τα λέμε. Ευχαριστούμε πολύ, καλή συνέχεια. Ενδιαφέρουσες και θετικές εξελίξεις. Μπράβο. Τέλος εκπομπής για σήμερα. Ανανεών Βασίλης Βενιέρης ήταν μαζί μας. Ανανεώνουμε ραντεβού πρώτα Θεός για την Δευτέρα. Ακολουθεί Κωνσταντίνος Λαβίχτης. Καλό Σαββατοκύριακο. Περιμένουμε νέα από την επίσκεψη Μητσοτάκη στο Καστελόριζο. Αντιδράσεις Τουρκίας. Θα έχουμε θέματα να λέμε.
3: Η ώρα είναι 6. Είμαι ο Φιλέας.
4: Και εγώ η Φογκ.
3: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
4: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
3: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
4: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
3: Και πώς γίνεται αυτό?
4: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
3: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
4: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Καλό σα απόγευμα, δελτίο ειδήσεων με τον Παναγιώτη Πρυμπό. Πολύ εύσημενη κίνηση στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού αλλά και στην Αττική οδό ανατμήματα. Καθυστερήσει στο κέντρο της Αθήνας και στην παραλιακή από Φάληρο προς Πειραιά και στο ύψος του Ταεκβοντό. Προθεσμία για να απολογηθούν την ερχόμενη Δευτέρα ζήτησαν και έλαβαν δύο γιατροί, στο ιατρείο των οποίων κατέρευσε ο δημοφιλής τραγουδιστής Γιώργος Μαζονάκης. Βρίσκονται αντιμέτωποι με την κατηγορία της θανατηφόρας έκθεσης κατά συναυτουργία και θα παραμείνουν υποκράτηση. Απροσδιορίστη εντωμεταξύ παραμένει η αιτία θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη σύμφωνα με την πρώτη εκτίμηση των δικαστών που εξέτασαν τη σωρό του τραγουδιστή. Οι απαντήσεις αναμένονται πλέον από τις τοξικολογικές και ιστολογικές εξετάσεις, τα δείγματα των οποίων έχουν ήδη αποσταλεί στα ειδικά εργαστήρια. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, που συγκλήθηκε εκτάκτως σήμερα, ομόφωνα αποφάσισε να κινηθεί αυτεπάγγελτος πειθαρχικός έλεγχος σε βάρος των δύο ιατρών, τόσο για την αναστολή της άδειας άσκηση ιατρικού επαγγέλματος των εμπλεκόμενων ιατρών, όσο και να ενεργοποιηθεί ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, δηλώνοντας παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας στο πλαίσιο της ποινικής διαδικασίας, γιατί πρόκειται για παραβάσεις της ιατρικής νομοθεσίας που προσβάλλουν τη τιμή και την υπόλοιψη των ιατρών και το ιατρικό επάγγελμα εν γέννη. Αυστηρότερο ρυθμιστικό πλαίσιο για τα ιδιωτικά ιατρία προανήγγειλε μιλώντας στα παραπολιτικά 90,1 ο Υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους. Επανέλαβε πως το συγκεκριμένο ιατρείο είχε ελεγχθεί το 2025, ανακοίνωσε περισσότερους ελέγχους και είπε πως είναι αντιδεοντολογικό να γίνονται θεραπείες που δεν πρέπει να γίνονται. Την άμεση χαρτογράφηση των ιδιωτικών ιατρίων αλλά και σαφές πλαίσιο για τις ιατρικές πράξεις που πραγματοποιούνται ζήτησε ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς Κώστας Καρπουτσής. Μιλώντας στα παραπολιτικά 90,1 έκανε λόγο για συγκεκριμένες θεσμικές ευθύνες και ζήτησε απαντήσεις από το Υπουργείο Υγείας και τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών. Στο Καστελόριζο σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε μια επίσκεψη υψηλού συμβολισμού θα παρευρεθεί στις εκδηλώσεις για την 23η επέτειο από την απελευθέρωση του Καστελόριζου, θα επισκεφθεί υποδομές και έργα του νησιού ενώ θα έχει και συνάντηση με τον Δήμαρχο. Στη Θεσσαλονίκη για την 90η θα βρεθεί το Σαββατοκύριακο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης. Αύριο στις 11 το πρωί θα περιηγηθεί στα περίπτερα της έκθεσης. Στις 8 το βράδυ θα ξεκινήσει η ομιλία του στο Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελίδης και την Κυριακή το μεσημέρι θα παραχωρήσει την καθιερωμένη συνέντευξη τύπου στους εκπροσώπους των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Στις 15 Σεπτεμβρίου στις 12 το μεσημέρι θα αποφυλακιστεί ο Ηλίας Κασιδιάρης σύμφωνα με ανακοίνωση της συνηγόρου υπεράσπισης του Βάσος Πανταζή. Παράλληλα γνωστοποίησε πως ο καταδικασμένος σε κάθριξη 13 ετών για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης της Χρυσής Αυγής θα κατέβει κανονικά στις επόμενες εκλογές. Οριοθετήθηκαν οι φωτιές που ξέσπασαν νωρίτερα σε αγροτοτασική έκθεση στην περιοχή Παλαιοκήπος στην Λέσβο και σε δασική έκθεση στο Παρθένι της Εύβοιας. Στη διεθνή ενημέρωση, η φιλοειρανή Χούθη της Ιεμένης δήλωσαν ότι η ναυσιπλοεία παραμένει ασφαλής για όλες τις ναυτιλιακές εταιρείες με εξαίρεση τα σαουδαραβικά πλοία που υπόκεινται στην απαγόρευση του που ανακοινώθηκε σήμερα, όπως ανέφερε ο στρατιωτικός εκπρόσωπος των Χούθη για Χέσαρη στο Telegram. Στα αθλητικά, σε εξέλιξη ο αγώνας Τσεχίας Ελλάδος για το Challenge Cup στο Βόλι Ανδρών 2-0 σετ προηγούνται οι Τσέχοι. Την τελευταία αγωνιστική εμφάνιση για το 2026 πραγματοποιεί απόψε στις 9 το βράδυ ο Μανουήλ Καραλής, ο οποίος συμμετέχει στο Ultimate Championship της Βουδαπέστης.
1: Τα νέα των αγορών.
0: Με άνοδο 1,07% στις 2.726,49 μονάδες έκλεισε σήμερα ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας. Μείωση 18,7% σημείωσαν οι πωλήσεις των αυτοκινήτων στη χώρα τον φετινό Αύγουστο, καθώς σύμφωνα με την Ελστάτ, το συγκεκριμένο μήνα κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά 12.598 αυτοκίνητα έναντι 15.490 που κυκλοφόρησαν τον αντίστοιχο μήνα του 2025. Έθριος αύριο στην Αττική με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 19 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Τοπικές βροχές στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 30 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθεί ο Κωνσταντίνος Λαβίθης.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: And now the news.

Παραπολιτικά 90,1 είστε συντονισμένοι. Ξεκινάει το ανεμολόγιο σας. Καλωσορίζω σε ένα ακόμη από τα καθιερωμένα απογευματινά ραδιοφωνικά μας συμπόσια. Θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 9.

Παραπολιτικά 90,1 ξεκινάει το ανεμολόγιο. Θέλω να σχολιάσω λίγο το εξής με αφορμή την τραγωδία με το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη που το εξετάζουν κιόλας τώρα αν ήταν ανθρωποκτονία. Υπάρχει μια πάρα πολύ σοφή φράση που λέει ότι η νιώτη χαραμίζεται στους νέους. Για μένα προκύπτει ένα πολύ σημαντικό γεγονός. Ένα από τα ιερά δισκοπότηρα της ανθρωπότητας, ανέκαθεν, ήταν η αναζήτηση της νιότητας. Οι άνθρωποι από τα αρχαία χρόνια κάνουμε οτιδήποτε έτσι ώστε να διατηρούμε τη νιώτη μας, να δείχνουμε νεότεροι. Δεν ξέρω αν κάποια στιγμή θα καταφέρουμε να το πετύχουμε, αλλά αναδεικνύεται και παραμένει ένα από τα μεγάλα θέλω μας.

Δεν ξέρω αν έχει να κάνει με μια ματαιοδοξία που έχουμε για αυτά τα ζητήματα. Δεν ξέρω αν έχει να κάνει με μια ανάγκη να νικήσουμε το χρόνο. Δεν ξέρω αν έχει να κάνει με το γεγονός ότι καθώς μεγαλώνουμε αποκτούμε περισσότερη εμπειρία, περισσότερη γνώση και μπορούμε να εκτιμήσουμε πολύ καλύτερα το χρόνο, ενώ όταν είσαι μικρότερος νομίζεις ότι είναι απεριόριστος και άπειρος, που δεν είναι, και όλοι κάποια στιγμή όλοι έχουμε πει σιγά μωρέ έχουμε χρόνο και όλοι φτάνουμε σε ένα σημείο που λέμε πότε πέρασε. Πάμε πίσω στην πιο μακρινή καταγεγραμμένη ιστορία της ανθρωπότητας που υπάρχει η αναζήτηση για την αιώνια νεότητα και η αναζήτηση για την αθανασία. Δεν ξέρω αν πίσω από αυτό κρύβεται μια προσπάθειά μας να νικήσουμε τον θάνατο. Δεν πρόκειται όμως η ανθρωπότητα να σταματήσει να ερευνά και να πιέζει αυτά τα όρια του χρόνου και της ηλικίας. Και επαναλαμβάνω, δεν ξέρω αν κάποια στιγμή καταφέρει κιόλας αυτή την κορυφή να την κατακτήσει και πώς θα είναι η επόμενη μέρα εφόσον κάποια στιγμή πετύχει το σκοπό της.

Για τις επόμενες 3 ώρες, όπως κάνουμε καθημερινά από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, ανοίγουμε τις τηλεφωνικές μας γραμμές και μπορείτε όσοι το επιθυμείτε να μας καλείτε, να δηλώνετε συμμετοχή, να βγαίνετε στον αέρα και να λέτε τη γνώμη σας, να συζητάμε είτε για θέματα που έχετε ήδη επιλέξει είτε για κάτι που ακούσατε στην εκπομπή. Τηλεφωνικός αριθμός επικοινωνίας 211-10-80-880. Επαναλαμβάνω, 211-10-80-880.

0: Και μπορείτε βεβαίως και με email στην ηλεκτρονική διεύθυνση radio@parapolitica.gr. Πριν πάμε στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα και όταν επιστρέψουμε να ανοίξουμε τις τηλεφωνικές μας γραμμές, οι συντελεστές για το απόψινό, για το σημερινό, με συγχωρείτε, και πάλι είναι λίγο η συνήθεια. Ανεμολόγιο είναι πολλά τα χρόνια, είναι 20 χρόνια βραδινών εκπομπών. Και ακόμα είμαστε στη δεύτερη εβδομάδα των απογευματινών. Μέχρι την επόμενη πιστεύω θα το έχουμε λήξει το ζήτημα. Οι συντελεστές λοιπόν στη ρύθμιση του ήχου: Αθανασόπουλος Θανάσης, το τηλεφωνικό μας κέντρο Λεγάκι Ειρήνη, στη μουσική επιμέλεια Βούτσινος Θανάσης, στο μικρόφωνο Λαβίθης Κωνσταντίνος. Πάρα πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά παίρνει το λόγο ο Νίκος από την Πάτρα. Με βοηθάει και εμένα, εάν έχετε ήδη προγραμματίσει, αν ήδη έχετε σκεφτεί κάτι που θέλετε να πείτε στο δημόσιο βήμα, στον αέρα του Παραπολιτικά 90,1, στον αέρα του σταθμού, να καλείτε όσο μπορείτε νωρίτερα, για να έχω και εγώ μια εικόνα της αναμονής των ακροατών που περιμένουν, να κάνω και καλύτερη διαχείριση του χρόνου.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Έλα, θεία. Εδώ είναι η πύλη μας.
3: Κοίτα, κοίτα. Γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
2: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
4: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
5: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Σταρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
6: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
7: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
6: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
8: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε ανά μήνα είτε ανά τρίμηνο. Με πάγια εντολή.
6: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω? Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
8: Μπράβο ρε Σιγιάννη, ωραία τα είπες.
9: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
10: Έτοιμος για το σχολείο?
11: Ναι!
10: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
11: Εντάξει!
10: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
11: Εντάξει!
10: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
11: Εντάξει!
10: Ωραία λοιπόν, τζάμι. Όχι, μπόμπα. Φυσάς. Όχι, πώς το λέτε, σλέι.
11: Μπαμπά, κριντς, είπαμε. Είμαι εντάξει!
12: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει! Στα Public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
11: Και είσαι εντάξει!
13: Αμοιβαία κεφάλαια, κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
14: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.

0: εξασφάλισε το εισιτήριό σου τώρα. Οργάνωση Χελέξπο.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: με τον κόσμο σου.
1: Και για πού ήσουν?
0: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
1: Μάλιστα.
0: Ναι, κλειδώνει σου λέει σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
1: Α, ωραία.
0: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί και ας το εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
1: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
0: Θα σου πω σε 6 μήνες.
2: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες, κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι. Αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια, η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ. Παραπολιτικά.

0: πάλι για να ακουστεί κάποιος και να του δώσω προτεραιότητα που δεν επικοινωνεί τόσο συχνά ή καλή για πρώτη φορά. Πάμε λοιπόν στον Ευάγγελο από τη Μελβούρνη. Έχει πάρα πολύ καιρό να σε ακούσω και χαίρομαι. Γεια σου, Ευάγγελε.
1: Γεια σου, Κωνσταντίνα. Τι κάνεις?
0: Καλημέρα σε εσάς.
1: Όχι και καλημέρα. Μία η ώρα, μία μισή.
0: Α, εντάξει, νόμιζα. Ναι. Νόμιζα μεγαλύτερη
1: η διαφορά. Γύρισα τέτοια ώρα και λέω κάτω να πάρω το φίλο μου, το Λαβίθι, ένα τηλέφωνο. Γύρισα πριν από λίγο.
0: Δεν θα ήταν υπέροχο να είσαι σε διαφορετική χρονική ζώνη, αλλά στην ίδια γεωγραφική περιοχή? Δηλαδή, εγώ τώρα να είμαι εδώ 6 και 20, εσύ να είσαι 1 το βράδυ και να σε ρωτάω, Ευαγγέλε, θα γίνει κάτι σημαντικό μέχρι τις 6.30 και να με έχεις ήδη ενημερώσει και να ξέρω από πριν τι θα γίνει, πού να πάω, τι να κάνω.
1: Ταξίδι στο χρόνο, δηλαδή.
0: Ταυτόχρονα όμως, ίδια περιοχή και διαφορετική χρονική τοποθεσία. Να τα βλέπεις. Γεννήθηκα στην Ξεροκόστενα αντί να είμαι στο Χόλιγουτ και να έχω μια σειρά τύπου J.J. Abrams τώρα και να λένε όλοι τι έφτιαξε ο άνθρωπος.
1: Να, είδες αυτά.
0: Αυτά είναι τα προβλήματα.
1: Εγώ δεν έχω κάτι να πω. Απλά έτσι πήρα να σου πω.
0: Πολύ καλά έκανε.
1: Και για την καινούργια περίοδο.
0: Το κατάλαβα και σε ευχαριστώ.
1: Ένα γεια. Αυτό να πω ότι
0: πώς είναι η καθημερινότητα? Ξεκίνησαν τα σχόλια σε εσάς?
1: Η καθημερινότητα
0: σε διέκοψα, συνεχίζεις?
1: Εγώ συνεχίζω και ακούω την εκπομπή, έστω και σε κονσέρβα που λένε.
0: Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Όπου σου μπορώ, όχι πάντα όσο μπορώ, να σου πω έτσι, αν μου επιτρέπεις να πω δύο σχόλια ή όχι.
0: Γιατί εννοείται θα... ότι σου επιτρέπω. Τι με ρωτάς?
1: Βασικά δεν σου κρύβω ότι περίμενα ότι θα ήταν λίγο διαφορετική η εκπομπή σου. Σου έχω πει ότι είσαι πολύ καλός στις συνεντεύξεις, θεωρώ. Και περίμενα ότι θα έχεις βάλει μες στην εκπομπή συνεντεύξεις.
0: Ναι, ετοιμάζω κάποια
1: στην
0: πράγματα.
1: Στην πιο καινούργια
0: εκτός
1: ώρα.
0: Εκπομπής. Δίνουμε...
1: Δηλαδή,
0: στην
1: επικοινωνία. Εγώ ξέρω, στον νεμολόγιο το αγαπάω και
0: ξέρω, αλλά...
1: μου αρέσεις και εσύ, γιατί δεν παίρνω εγώ πουθενά σε καμιά άλλη εκπομπή.
0: Το ξέρω και σε ευχαριστώ.
1: Και ο λόγος είναι συγκεκριμένος.
0: Θέλουν στο ραδιόφωνο έμφαση στην επικοινωνία και αυτές που λες τις συνεντεύξεις μάλλον θα τις πάμε για αρχή σε διαδίκτυο, που υπάρχει μια μεγάλη στροφή του κόσμου προς τις διαδικτυακές πλατφόρμες.
1: Εγώ, αν μου επιτρέψεις πάλι, λίγο απογοητεύτηκα νιώθοντας ότι απλά μετέφερες το ανεμολόγιο σε διαφορετική ώρα.
0: Βεβαίως και σου επιτρέπω, η κριτική σου είναι καλοκοέρετη.
1: Και άλλαξες απλά το σήμα. Ήταν λίγο έτσι κάπως, μου φάνηκε λίγο περίεργο και λίγο ξένο.
0: Ναι.
1: Γιατί περίμενα περισσότερα πράγματα από σένα.
0: Καλά κάνεις και μου το λες.
1: Πολύ στόπ.
0: Καλοκοέρετη η κριτική, το ξέρω και χρειάζεται.
1: Αυτό και... να πω και κάτι που άκουσα, μια και πήρα τώρα τηλέφωνο και να θυμάσαι ότι έχω πιει και 2-3 μπύρες.
0: Είναι βράδυ και έτσι μην μου πει κανένας. Είναι από το Μελβούρνη ο άνθρωπος. Όπου από τη Μελβούρνη στο Σίδνεϊ μπορεί να θέλει 5 ώρες με το αεροπλάνο. Είναι και η Αυστραλία τεράστια, δεν είναι Αθήνα Πάτρα.
1: Όχι, από το Μελβούρνη στο Σίδνεϊ θέλουμε μια ώρα με το αεροπλάνο.
0: Μια ωρίτσα, μωρέ, συγγνώμη, εγώ είμαι υπερβολικός. Εντάξει. Από πού θέλεις 5 ώρες, από την πρωτεύουσα, από την Καμπερά?
1: Όχι. Από τη Μελβούρνη στο Πέρθ.
0: Πόσο είναι? Πέντε ώρες να πας στο
1: Πέρθ. Μισή, ξέρω εγώ, κάπως έτσι. Okay. Σου έχω ξαναπεί ότι ταξιδεύοντας από τη Μελβούρνη σε Σιγκαπούρη είναι περίπου 7,5 ώρες, εκ των οποίων οι 5-5,5 είναι πάνω από την Αυστραλία.
0: Πας.
1: Και πας.
0: Καγκουρό από κάτω, αυτό, εκείνο, οι αβορίγινες, δεν ξέρω εγώ τι, και πας. Κροκόδηλοι,
1: ξέρεις, ένα τεράστιο κόκκινο χώμα στην Αυστραλία. Κόκκινο διότι έχει πάρα πολύ σίδηρο και όταν βγαίνεις επάνω είναι ένα κόκκινο χάλι, δεν βλέπεις τίποτα άλλο.
0: Μάλιστα.
1: Τέλος πάντων.
0: Τι ήθελες να σχολιάσεις λοιπόν?
1: Κοίταξε, άκουσα κάποια στιγμή βγήκε ένας, δεν ξέρω γιατί μας την πέφτουνε, καλό να είμαι ειλικρινής. Βγήκε ένας ακροατής και έκανε κριτική σε κάποιους από εμάς που βγαίνουμε στο ραδιόφωνο και κάνουμε κάποια κριτική
0: από το εξωτερικό,
1: για τη χώρα.
0: Την ομογένεια, από τη διασπορά.
1: Προσωπικά το έχω κάνει κι εγώ, αλλά δεν είναι κριτική. Είναι περισσότερο σε μένα ένα παράπονο, διότι δεν ζητάμε, ας πούμε, η Ελλάδα, εγώ τουλάχιστον, εντάξει, μιλάω για τον εαυτό μου.
0: Ναι.
1: Όταν λέμε κάτι, δεν λέμε με την έννοια να γίνει η Ελλάδα Αυστραλία. Τα μεγέθη είναι λίγο διαφορετικά, έως πολύ διαφορετικά,

0: κτλ. Μιλάμε για πράγματα τα οποία είναι εφικτό, ας το πούμε έτσι, να γίνουν. Συνήθως οι περισσότεροι από εμάς. Που δεν χρειάζονται πολλά πράγματα. Που δεν, πώς να σου πω, μπορεί να αλλάξει μέσα ξαφνικά από τη μία μέρα στην άλλη. Ένα παράδειγμα θα σου φέρω, ότι κάποια εποχή, πριν 10 χρόνια, ας υποθέσουμε, βγαίναν κάποιοι από το εξωτερικό και μιλούσαν για το πώς κυκλοφορούν οι Έλληνες, το χάος που γίνεται στους δρόμους, ότι δεν σέβονται τους πεζούς, ότι δεν σέβονται τους ανάπηρους, ότι δεν σέβονται το...
1: Η ώρα είναι 6:30.
2: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα, Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
3: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
4: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση, μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
5: Ένα χτύπημα στο Barbriz συνήθως γίνεται ρογμή σε λιγότερο από 3 εβδομάδες. Στην Carglass μπορούμε να το επισκευάσουμε σε 30 λεπτά. Με τη νέα πατενταρισμένη μέθοδο επισκευής ART εγγυόμαστε έως και 40% καλύτερο αποτέλεσμα. Τώρα, με κάθε επισκευή ή αντικατάσταση εμπρόστιου Barbriz, σας κάνουμε δώρο ένα σετ αλοκαθαριστήρων Bosch. Κλείστε ραντεβού τώρα.
6: Carglass επισκευάζει, Carglass αντικαθιστά.
5: Η προσφορά ισχύει μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου. Κατάστημα Πάτρας, Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 121.
7: Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
8: Max FM 93,4. Τα νέα όταν συμβαίνουν, όπως συμβαίνουν.
9: Να μου εξηγήσει.
0: Να πω επίσης ότι εμείς είμαστε στο εξωτερικό. Οι περισσότεροι, γιατί το έχω ξαναπεί επίσης, θα κρυκοποιήσω. Κάποιοι μιλάνε για 7, 8, 10 εκατομμύρια Έλληνες. Οι οποίοι ναι, μεν μπορεί να έχουν κάποιο ελληνικό background, αλλά δεν έχουν καμία σχέση περισσότερη με την Ελλάδα. Υπάρχουν όμως αρκετοί που συνεχίζουμε να έχουμε σχέση, που αγαπάμε την Ελλάδα, που γουστάρουμε την Ελλάδα γιατί εκεί περάσαμε τα χρόνια μας ή για διάφορους άλλους λόγους. Και οι οποίοι εδώ που βρισκόμαστε, σε πάρα πολλές περιπτώσεις έχουμε, ας πούμε, απεμπολίσει τα συμφέροντά μας προς το συμφέρον της πατρίδας. Πολλοί άνθρωποι ανάμεσα στους οποίους και εγώ προσφέρουμε εθελοντικά το χρόνο μας για να εμφανίζεται η Ελλάδα όσο γίνεται και ο ελληνικός πολιτισμός όσο γίνεται πιο έντονας στις χώρες που βρισκόμαστε. Ό,τι μπορούμε. Δεν έχει σημασία.
9: Εγώ το πιστεύω εμείς, ότι λοιπόν, ο ναι, ολοκλήρωσε, πες μου.
0: Ναι, εμείς λοιπόν δεν είμαστε κάποιοι οι οποίοι έτσι πήραμε τα μπογαλάκια μας και ήρθαμε σε μια ξένη χώρα απλά και μόνο γιατί, ξέρω εγώ, θέλαμε να βγάζουμε περισσότερα φάγκα, γιατί κάτι τέτοιο λένε οι περισσότεροι και μου κάνει, όχι περισσότεροι, αρκετοί, και μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση. Ήρθαμε εδώ πέρα για τους δικούς μας λόγους ο καθένας και ο καθένας έχει μια δικιά του ιστορία να σου επιγύθει και ο καθένας έχει έρθει για τελείως διαφορετικούς λόγους στο εξωτερικό. Είτε είναι η πρόσφατη μετανάστευση, είτε είναι η μετανάστευση του 60. Ο καθένας λίγο πολύ έχει μια διαφορετική περιπέτεια και μια διαφορετική ιστορία να διηγηθεί. Ήρθαμε εδώ πέρα, δεν ξεχάσαμε την Ελλάδα και προσπαθούμε για την Ελλάδα. Εντάξει, άμα δεν το κάνουμε για να μας πούνε και πράγμα. Αλλά τουλάχιστον μην βγαίνουν με ύφος 800 καρδιναλίων και να μας πονάνε το χέρι. Γιατί δεν ξέρουμε και πώς, τι κάνουμε εμείς τελικά για αυτή την πατρίδα εδώ πέρα που είμαστε.
9: Εξαιρετικά. Εγώ το πιστεύω, ο καθένας που ζει στο εξωτερικό είναι και ένας άτυπος πρέσβης της χώρας. Δεν έχω κάτι να συμπληρώσω, προσυπογράφω.
0: Κάποιος μπορεί να πει και να πει κάτι άλλο, αλλά αυτό που λες εγώ... είναι πάνω κάτω η πλειοψηφία.
9: Προσυπογράφω αυτό που λες. Ναι, δεν το γενίκευσες και εσύ είπες οι περισσότεροι. Και εγώ αυτό έχω διαπιστώσει όλα αυτά τα χρόνια.
0: Αυτά, άντε να μην σας ζαλίζω.
9: Ευάγγελε, δεν με ζάλισες καθόλου. Έχω ξεκινήσει μια καινούργια ενότητα που ανεβάζω σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης που δραστηριοποιούμε πλέον περισσότερο ηχητικά ακροατών και σίγουρα θα ανεβάσω απόσπασμα από τη δική σου τοποθέτηση. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Ευάγγελε.
0: Έγινε και χαιρετώ και όλους τους ακροάτες.
9: Γεια σου, Ευάγγελος από την Μελβούρνη. Αυτήν την ενότητα την εγκοινίασα ήδη με απόσπασμα από την τοποθέτηση του κυρίου Χρήστου από το Μόναχο πριν λίγες μέρες, που μας έλεγε ότι είναι πολύ πιο φθηνό το κόστος ζωής στη Γερμανία επειδή δραστηριοποιούνται οι δήμοι στις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας, ρεύμα, ενέργεια, νερό, τηλέφωνο, ίντερνετ. Επισκέπτεστε το ανεμολόγιο είτε στο X, ο λογαριασμός είναι κάτω παύλα ανεμολόγιο, είτε στο Instagram πλέον, ο λογαριασμός είναι το ανεμολόγιο. Πριν να έχουμε τον επόμενο ακροατή μας στον αέρα, οι έρευνες έχουν δείξει, πάω σε περιστατικό ενδοσχολικής βίας ή βίας ανηλίκων αν θέλετε, ένα ακόμη, αυτήν την φορά στα Χάνια. Οι έρευνες έχουν δείξει ότι, και ακούγεται παράδοξο, το μεγαλύτερο ποσοστό σχολικού εκφοβισμού γίνεται από κορίτσια σε κορίτσια. Τα περιστατικά με τα αγόρια μπορεί να προβάλλονται λίγο περισσότερο επειδή όταν γίνονται είναι πιο έντονα. Αλλά το ποσοστό, το μεγαλύτερο ποσοστό σχολικού εκφοβισμού δεν ασκείται από αγόρια, ασκείται από κορίτσια. Εδώ λοιπόν έχουμε και τη στατιστική να επιβεβαιώνεται, αλλά και ένα πολύ έντονο, άσχημο, σοβαρό περιστατικό. Στα Χανιά λοιπόν νεαρές κοπέλες επιτέθηκαν σε μία ανήλικη μπροστά στα μάτια δεκάδων μαθητών, που καταγράφηκε το περιστατικό σε βίντεο και ανέβηκε σε τοπικό μέσο ενημέρωσης. Ελπίζω να μην ήταν στο χώρο του σχολείου, διότι απαγορεύονται τα κινητά. Δεν επενέβησαν οι παρευρισκόμενοι μαθητές, δεν πήγε κανείς για να σταματήσει τον καυγά, τη βία. Καθόντουσαν και κατέγραφαν με τα κινητά τους τηλέφωνα.

Και μάλιστα προς το τέλος του περιστατικού η κατάσταση κλιμακώθηκε και περαιτέρω όταν ένα κορίτσι πλησίασε και χτύπησε την ανήλικη που βρισκόταν ήδη στο έδαφος κλωτσώντας την.

0: Ούτε τώρα θα πάμε στον Νίκο Πάτρα, διότι την ώρα που τον καλέσαμε δεν μπορούσε να απαντήσει. Οπότε χρειάστηκε να περάσουμε στον επόμενο ακροατή, στον Γιούρα από Αργυρούπολη. Μετά, μείνετε λίγο, έχετε λίγο το νου σας, κύριε Νίκο από την Πάτρα. Γεια σου, Γιούρα.
1: Καλησπέρα σε όλους. Να κλείσω το ραδιόφωνο.
0: Ναι, το ραδιόφωνο κλείστε και χωρίς hands free bluetooth. Δεν ακούγεστε καλά. Γιούρα, μας ακούς?
1: Δεν ακούγεται καλά.
0: Θα
1: καλησπέρα σε όλους.
0: Θανάση, εντάξει. Συνεχίζουμε. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σε όλους. Κύριε Λαβίθη, ο μήνας Σεπτέμβρης είναι ο μήνας της έκθεσης της Θεσσαλονίκης.
0: Κι άλλο λέει, πρέπει να το κλείσετε τελείως, μου λέει ο Θανάσης.
1: Το ραδιόφωνο.
0: Ναι. Ελάτε, Γιούρα, χάνουμε χρόνο με πολύ πρακτικά θέματα τώρα. Είναι κλείνουμε το ραδιόφωνο όταν βγαίνουμε στον αέρα.
1: Χίλια συγγνώμη.
0: Εντάξει, πάμε.
1: Ανοίγει κάθε χρόνο,
0: ναι,
1: το Σεπτέμβρη, ναι, έχει εποχή το ίδιο εργοστάσιο υποσχέσεων, κάλπικων υποσχέσεων και φιλοδορημάτων, δολώματα για τις εκλογές. Γεννά κυρίως μόνο αριθμούς. Το προϊόν αυτό δεν χρειάζεται να παραδοθεί. Μόνο να πολυδιαφημιστεί, να ανακοινωθεί στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Η τέχνη της πολιτικής εξαπάτησης του λαού δεν είναι καινούριο φαινόμενο ή μέθοδος. Ναι. Έχει βαθιές ρίζες μέσα στο καπιταλιστικό σύστημα και τις κυβερνήσεις που υπηρετούν τον καπιταλισμό. Όταν το έγκλημα γίνεται καθημερινά, τότε το έγκλημα υπάρχει περίπτωση να πάψει να μας φαίνεται σαν έγκλημα ή εξαπάτηση ή κοροϊδία. Διότι η επανάληψη γίνεται συνήθεια. Παραδείγματος χάρη, όταν ο μισθός τελειώνει στα μέσα του μήνα, αυτό έγινε φυσιολογικό. Το επέβαλα να γίνεται φυσιολογικό. Όταν δεν μπορείς να πας διακοπές, διότι αυτό έγινε πολυτέλεια, και αυτό τώρα είναι φυσιολογικό. Η ακρίβεια, τέλος πάντων, και άλλα πράγματα. Για το ΝΑΤΟ, κύριε Λαβίθη, τα 7,10 δις, για αυτά υπάρχει δημοσιοοικονομικό περιθώριο. Για τον ελληνικό λαό δεν υπάρχει, δεν υπάρχουν περιθώρια, μόνο ψίχουλα. Λοιπόν, η υποσχέση της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, η έκτακτη ενίσχυση, είναι παγίδα των ψηφοφόρων για τις επερχόμενες εκλογές. Η νέα αυτή εφεύρεση από τον πιο επικίνδυνο, μάλλον από την πιο επικίνδυνη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος υποκλίνεται, γονατίζει τους ιερούς κανόνες των ΗΠΑ, Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΝΑΤΟ. Το ΠΑΣ, το καλάθι του αγανακτισμένου, της νοικοκυράς, του μαθητή, του αγρότη κτλ. Η μεγαλύτερη πολιτική απάτη είναι ότι πρόκειται δήθεν για μονόδρομο. Αλλά δεν υπάρχει άλλη οικονομία, άλλη οργάνωση της παραγωγής. Δηλαδή δεν υπάρχει ίση κατανομή των κερδών ανάλογα με τις ανάγκες που έχει ο ελληνικός λαός και γενικά οι λαοί. Πρέπει να συμφωνήσουμε όλοι, να υποκύψουμε όλοι μας, ότι ο φυσικός νόμος σε μια κοινωνία είναι αυτοί που παράγουν τον πλούτο, οι εργαζόμενοι, να παίρνουν ψίχουλα, να είναι γονατιστοί και να ψάχνουν ψίχουλα και οι λίγοι να καρπούνται τα πολλά. Κύριε Λαβίθη, ο καπιταλισμός επέβαλε τη βία, την τρομοκρατία και τους πολέμους του λαού. Δείτε τα παραδείγματα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή σε όλο τον πλανήτη. Λοιπόν, ο καπιταλισμός δεν κερδίζει με υδρότα, αλλά με σάρκες, αίμα και πολέμους. Λοιπόν, κύριε Λαβίθη, θέλω να κάνω και μία μικρή παρένθεση, να σου δείξω κάποια πράγματα.
0: Ναι.
1: Πάντα ήξερα και ακούω ότι είστε αντικομμουνιστής, ας το πούμε με την καλή έννοια.
0: Ναι.
1: Απολιτικός άτομος.
0: Όχι απολιτικός, φουλ πολιτικοποιημένος. Παλιά ήμουνα στον ελευθεριακό χώρο, οπότε με τους κομμουνιστές ούτε καλημέρα.
1: Ακριβώς. Όλα αυτά είναι μια πολιτική θέση. Εγώ νόμιζα ότι ήταν ανεξάρτητος. Δεν πειράζει. Λοιπόν, αυτή την εβδομάδα όμως, κύριε Λαβίθη, τώρα θέλω καλοπρόεδρε το λέω, αυτή την εβδομάδα σε δύο εκπομπές έκανε ειρωνικά και αιμονικά σχόλια για τον Γενικό Γραμματέα του ΚΚΕ Δημήτρη Κουτσούμπα, ναι, για τον Θανάση Παφίλη, τον, ναι, Απόστολο Παρπαγιάννη,
0: το Θύμιο Καλαμούκι
1: και το Θέμιο, λοιπόν, και γελούσες θεαβευτικά,
0: ναι,
1: σαν Ολυμπιονίκες. Μάλλον ή συνήθως σχολιάζει ειρωνικά κάθε φίλο οπαδός ψηφοφόρου του ΚΚΕ.
0: Άμα δεν βλέπετε την ειρωνία τώρα με το Καλαμούκι και τον Παρπαγιάννη και τη σπηλιά και το Αντάρκτικο Πόλεο, δεν φταίγω. Άμα αυτό το βλέπετε πραγματικό.
1: Είπες, κύριε Λαβίθι, ότι δεν μπορούν να κοιμηθούν στα βουνά. Θα κοιμηθεί ο Κουτσούμπας και ο Παφίλης στα βουνά.
0: Ή ο Καλαμούκης και ο Μπαρμπαγιάννης.
1: Το κόπο μας
0: δυσκολεύονται 4.000.
1: Εγώ είμαι 80 χρονών και θα μπορώ να κοιμηθώ στο βουνό.
0: Εσύ μπορείς, ο Καλαμούκης και ο Μπαρμπαγιάννης.
1: Να κοιμηθώ στα βουνά.
0: Άντε με το καλό, να πας. Ο Καλαμούκης και ο Μπαρμπαγιάννης δεν μπορούν. Και είμαι σίγουρος ότι δεν μπορεί και ο Κουτσούμπας.
1: Λοιπόν, κοίταξε, αυτό μου η ειρωνία.
0: Ναι.
1: Δεν είναι πολιτικό επιχείρημα, κύριε Λαβίδη.
0: Είναι χιούμορ που δεν διαθέτει δυστυχώς ο μέσος κομμουνιστής, ο μέσος ψηφοφόρος του ΚΚΕ. Έχει τσακωθεί με το χιούμορ.
1: Είπες προηγουμένως ότι ούτε.
0: Γι' αυτό και ο Καλαμούκης δεν είναι μέλος.
1: Αυτό είναι κόμπλεξ. Αυτό, κύριε, το ηρωνία είναι κόμπλεξ. Αυτό σας παρακαλώ.
0: Κόμπλεξ είναι η Κροστάνδη, κόμπλεξ είναι ο εμφύλιος της Ισπανίας, κόμπλεξ είναι η πρώτη διεθνή. Ελάτε, σας παρακαλώ. Είναι διαφορετική πολιτική θέση. Σας τα έχει πει ο Μπακούρινα την πρώτη διεθνή και όλα καλά. Ναι, αλλά.
1: Έγινε, γεια σας, κύριε.
0: Γιατί κλείνεται απότομα, τι έγινε.
1: Όχι, καθόλου, ίσα.
0: Φιλοξενώ όμως πάντα και ποτέ δεν εμποδίζω, αυτό δεν πρέπει να καταλάβετε. Ανεξάρτητα με το τι λέω φιλοξενώ, αυτοί φιλοξενούν όλους. Γιατί εγώ θα φιλοξενήσω και τον Παύλο από τα Βρυλίσια και τον Γιούρα από Αργυρούπολη και. Αλλά βλέπετε, δεν σας ενδιαφέρει αυτό να φιλοξενούνται όλοι, αλλά να φιλοξενούνται πρέπει να. Σε άλλη εκπομπή, άλλη εκπομπή έχει κομματικό πρόσημο και όχι το ανεμολόγιο. Δεν κακό, αλλά. Να περιμένετε ότι θα φιλοξενούνται όλοι.
1: Εγώ είπα εγώ να μην φιλοξενούνται κανείς.
0: Όχι, δεν είπα ότι το είπατε εσείς. Μην μου βάζετε
1: λόγια. Ίσα. Εγώ ακούω όλους, αλλά όταν είναι, κάνουν σχόλια τα οποία δεν έχουν άκρη.
0: Μα διαφωνούμε. Ωραία. Διαφωνούμε στο θέμα του Στάλιν, αγαπητέ. Εσείς έχετε καλή γνώμη για τον Στάλιν. Εγώ έχω από τις χειρότερες. Όπως πάρα πολλοί αριστεροί δημοκράτες και προοδευτικοί άνθρωποι. Βγάζουν σπηριά και μόνο στο όνομα Στάλιν. Δεν είναι θέμα αντικομμουνισμού ο σταλινισμός.
1: Όταν είναι παραπληροφορημένοι, διότι από το 1900. Περιμένουμε, μου επιτρέπετε να πω δύο λόγια. Από το 1945, κύριε Λαβίτη, ο Χάρι Τρούμαν έδωξε εντολή και γραφτήκανε 45.000 τίτλοι βιβλίων, εκατομμύρια σε όλο τον πλανήτη, σε όλες τις γλώσσες.
0: Θα του αλλάξω γνώμη του Γιούρα στα 80 του.
1: Να κάνουν αντικομμουνισμό, κύριε Λαβίδη.
0: Αντικομμουνισμός είναι ο αντισταλινισμός, είναι αντικομμουνισμός. Ο Χρουστσόφ που έκανε αποσταλινοποίηση το 1956 ήταν πράκτορας του Τρούμαν.
1: Να σας πω μια ιστορία με τον Νικήτα Χρουστσόφ και να κλείσουμε. Ο Νικήτα Χρουστσόφ είχε ένα γιο και ο Στάλιν είχε γιο. Το γιο του Νικήτα Χρουστσόφ το ρίξανε κάτω, το πιάσανε στην Γερμανία, ήταν πιλότος. Και πήγε και εκεί και κελάει το γιο στο Χρουστσόφ. Τα πάντα που ήταν οι μονάδες και τα λοιπά.
0: Του Στάλιν τον γιο πιάσαν επίσης που ήταν πιλότος.
1: Όχι, εκείνο το πιάσανε και ήθελα να τον αλλάξω με τον Φομπόλος. Λοιπόν, κύριε Λαβίδη, και ο Στάλιν είπε, εγώ δεν μπορώ, είπα, κοίτα, αυτό πήρε τηλέφωνο τον Στάλιν και του είπε να σώσει το γιο του. Κοίταξε, του λέει, εγώ δεν μπορώ να θα κάνει, θα αποφασίσω Νικήτα τοπικά δικαστήρια. Και το φέρανε πάνω στην, ανταλλάξανε, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Και τον φέρανε εκεί και εκεί τον καθαρίσανε μέσα στη Ρωσία.
0: Είχαν αίσθηση ότι του Στάλιν το γιο έχουν πιάσει. Τέλος πάντων, εντάξει.
1: Ο γιος του Στάλιν, δεν ξέρω αν τον ανταλλάξανε.
0: Έτσι νομίζω θα μας
1: γιορθώ. Δεν ανταλλάσσουμε ένα στρατηγό με έναν στρατιώτη. Αυτό είπε ο Στάλιν. Και μπράβο που το είπε.
0: Έγινε, λοιπόν, Γιούρα.
1: Χίλια συγγνώμη, κύριε Λαβίδη.
0: Μην ζητάτε συγγνώμη, ίσα-ίσα. Τα λέμε από εβδομάδα. Γεια σας.
1: Ευχαριστώ, γεια σας.
0: Και εγώ διαφημιστικό διάλειμμα και συνεχίζουμε. We'll be right back.

0: αυτό το Σάββατο με τα παραπολιτικά. Animal στο νέο τεύχος. Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για τους σκύλους διασώστες που πρωταγωνιστούν με επιτυχία στις φυσικές καταστροφές. Ακόμα μια νέα μέθοδος εκπαίδευσης για τις βόλτες στην εξοχή. Και μαζί ένα αφιέρωμα στο σκυλί της Οδύσσιας. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
2: Ποιος καλέ?
1: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
2: Και σε παίρνει αυτή?
1: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
2: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
3: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
4: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Το μεγαλύτερο think tank της χώρας επιστρέφει στις επάλξεις. Εμείς οι Έλληνες, Λάμπρος Καλαρίτης, σε νέα ώρα, 4 με 6 το απόγευμα, από Δευτέρα έως Παρασκευή, στα Παραπολιτικά 90,1. Η γεωπολιτική, η στρατηγική, η πολιτική, η οικονομία, το παρασκήνιο των διεθνών εξελίξεων, τα εθνικά θέματα με κορυφαίους καλεσμένους και αναλυτές. Εμείς οι Έλληνες βάζουμε την ατζέντα.
6: Θυμάσαι που είχαμε ακούσει για τον έρπιτα ζωστήρα και λέγαμε σιγά δεν αφορά εμάς.
7: Αισθανόμασταν υγιείς. Δεν περίμενα ποτέ ότι θα νοσήσουμε.
6: Μακάρι να είχαμε δώσει την απαραίτητη σημασία όταν μας μίλησαν για αυτόν.
8: Πάνω από το 90% των ενηλίκων είναι ήδη φορείς του ιού που προκαλεί έρπιτα ζωστήρα, καθώς έχουν περάσει νεμοβλογιά. Συμβουλέψου τον γιατρό σου για την πρόληψη του έρπιτα ζωστήρα και μάθε περισσότερα στο έρπιταζωστήρα.gr. Ο εμβολιασμός εναντί του έρπιτα ζωστήρα συστήνεται και αποζημιώνεται σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Ενηλίκων. Εκστρατεία ενημέρωσης της GSK για την πρόληψη του έρπιτα ζωστήρα.
9: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
10: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
11: Παραπολιτικά 90,1.

πάρα πολύ ωραία. Τον έχουμε και θα τον ακούσουμε σε λίγο, τον κύριο Νίκο από την Πάτρα. Πριν όμως πάρει το λόγο, περνάμε σε περιβάλλον αναφορών, Παρασκευή σήμερα, και μπορείτε στο Regency Casino Mon Parnes να συμμετέχετε στις κληρώσεις που συνεχίζονται και τον Σεπτέμβριο. Δύο Charity Go 4 περιμένουν τους τυχερούς ιδιοκτήτες. Μπορείτε να τα διεκδικήσετε στις 11 σήμερα δηλαδή και 25 Σεπτεμβρίου.

0: Προσοχή, αρμόδιος φορέας είναι η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων, αρμόδιος ρυθμιστής. Η συμμετοχή είναι για άτομα άνω των 21 ετών. Υπάρχει κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας και η γραμμή βοήθειας του ΚΕΘΕΑ είναι 1114. Παίξτε υπεύθυνα. Για πάμε λοιπόν στον Νίκο από την Πάτρα, ενώ δεν έχω προλάβει να δω καθόλου τα πρώτα μηνύματα που έχετε στείλει. Σε λιγάκι θα τα βάλω και αυτά στην κουβέντα. Γεια σας κύριε Νίκο.
1: Κωνσταντίνε, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Αν και ένας φίλος μου έχει πει Νίκο, μέχρι να δεις ο ήλιος πρέπει να λέμε καλημέρα. Δεν ξέρω αν είναι σωστό ή λάθος αυτό.
0: Έτσι έχει πει ο φίλος.
1: Ναι, μου έχει
0: πει. Πούμε καλημέρα στις 7 και στις 8 το απόγευμα, λέμε καλημέρα.
1: Μέχρι να δεις ο ήλιος πρέπει να λέμε καλημέρα.
0: Εντάξει, μπορεί να έχει δίκιο, τι να πω.
1: Πάμε παρακάτω. Να ευχηθώ και καλή χρονιά.
0: Να είστε καλά, κύριε Νίκο.
1: Στους μαθητές και στους μαθήτριες.
0: Α, νόμιζα σε μένα για την εκπομπή. Τι κάθομαι και λέω να είστε καλά.
1: Καλή χρονιά, εντάξει.
0: Σήμερα είχα μαγιασμό, μωρέ, πήγανε και τα πρώτα.
1: Την προηγούμενη εβδομάδα.
0: Υπηαγωγεία, δημοτικά, βέβαια. Πήγανε, δεν έγινε ο αγιασμός.
1: Σου λέω.
0: Γιατί αν δεν γίνει ο αγιασμός, δεν πρέπει να είναι μαζί αυτά, δεν. Ηρωνεύεσαι, Λαβίδη. Τι γίνεται εδώ, ηρωνεύομαι όλους. Κομμουνιστές, χριστιανούς, απολίτικους. Τι έγινε, κύριε Νίκο.
1: Το συνάδελφο στο γιο στο σχολείο.
0: Όχι. Τον πήγε η πρώην.
1: Που ήμουν δεκαετία του 60-70, τότε δεν είμαι. Είμαστε τρία αγόρια και πηγαίναμε μόνοι μας. Φέρνα την τσάντα, πηγαίναμε. Αλλά τότε εντάξει, άλλη εποχή τότε.
0: Τώρα ρεύμα είχατε.
1: Ένα αυτοκίνητο κάθε μισή ώρα. Τώρα γίνεται χαμός. Αυτοκίνητα με την κίνηση.
0: Συνυπάρχει τώρα ο Νίκος από την Πάτρα που για να πάει στο σχολείο παίρνει ένα αυτοκίνητο κάθε μία ώρα. Με το γιο μου τον Μιχάλη που είναι 10 ετών, σε 8 χρόνια αυτοί οι δύο τώρα θα ζουν στην ίδια κοινωνία και θα έχουν την άποψη για διάφορα θέματα. Να πει ο Μιχάλης μου που θα είναι 18 χρονών με τον Νίκο από Πάτρα που δεν υπήρχε αυτοκίνητο και ρεύμα να μιλήσουν για τα ίδια θέματα τώρα μέσα στην ίδια κοινωνία και μου λέτε μετά οι άνθρωποι. Η βιολογία είναι ένας παράγοντας. Η μεγάλη απόσταση ηλικιακή των ανθρώπων είναι ένας παράγοντας που δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε. Ελάτε, συνεχίστε.
1: Ναι.
0: Τόσο απλό. Δεν χρειάζεται και πολλή ανάλυση.
1: Να μην τα αγχώνουν τα παιδιά, οι γονείς, να μην τα στενοχωρούν. Είπαμε, για να μην περάσουν στην πανεπιστήμια, δεν χάθηκε τίποτα. Ο γιος μου με τρεις σχολές έχει τελειώσει, τρία ξένες γλώσσες, είναι άνεργος. Και τώρα μου λέει, παπά, που Οκτώβρη ξεκινά όλο με τα πτυχιακό τράμα, μετά γίνονται. Εντάξει, μπορεί να σε πάνω σε πρωθυπουργός λίγο.
0: Ωραίο,
1: τώρα θα σας αναφερθώ σε τέσσερα θεματάκια. Δεν ξέρω, χάρισέ μου και 2-3 λεπτά, εντάξει.
0: Θα χαρίσω, κερνάω, που λέει και ο Τσιλεμίδης.
1: Πρώτο να αναφερθώ μια και πήρα από την Αυστραλία κάποιες ακροατήσεις. Άμα θυμάστε, σου είχα πει τότε με τον Δαλαμπάγκα δεν πρόκειται να τον εκδώσουν στην Αυστραλία. Και κάπου βγήκα αληθινός. Δικαιώθηκα δηλαδή. Και άμα ο Ρουφιάνος, ο φίλος του που τον είχε καταδώσει στην εκπομπή της Νικολούλη, πήρε τα 200 χιλιάρικα, τώρα τα πίνουν μαζί. Στο άλσος Αιγιαλίας. Γιατί το ξέρω εκεί την περιοχή, πήγαινα και τρέγαγα. Έχει κορυφιακή σταφίδα πολύ εκεί. Και στη γωνία από Σελιανίτη και από Στρίβη για όσους είχε ένα ωραίο χασάπικο, θυμάμαι παλιά, και έπαιρνε τράγο η μάνα μου και τον έφτιαχνε με μακαρόνι χοντρό και κοκκινιστό.
0: Τι έπαιρνε η μάνα σας, κύριε Νίκο?
1: Αγόραζε τράγο, τράγο αγόραζε.
0: Από πού τον αγόραζε τον τράγο, πού πήγε?
1: Εκεί όπως στρίβεις για Άλσος που συλλάβανε το Άλσο Αιγιαλίας που συλλάβανε το Δαλαμπάγκα.
0: Ποιος συλλάβανε?
1: Στη γωνία υπάρχει ένα χασάπικο, κρεοπολείο.
0: Τράγο. Τότε που τον αγόραζε η μαμά ήταν ζωντανός ο τράγος και τον έσπασε. Ήτανε, γελάζε Θανάση.
1: Ναι, στην κούνια ήταν.
0: Αποκλείεται τότε, γιατί τον είχαν έτοιμο.
1: Τι ζωντανό μου τράγω, τέτοιο τα κρύατα ήταν κανονικά και τότε. Εντάξει, εσύ είσαι πιτσιρικάς, εντάξει, είσαι τόσο μεγάλος, αλλά τα κρύατα τι στο
0: κρύο. Εγώ 67 ετών.
1: Ζωντανό τράγω, τώρα μας κοροϊδεύεις. Τέλος πάντων, πάμε παρακάτω. Τώρα πάμε στο μαζό. Θυμάμαι το Γιωργάκη τότε πιτσιρικάς που ξεκίνησε από εδώ, από την Πάτρα που τραγούδαγε, που βγάζε φωτογραφίες.
0: Δικό σας ήταν όντως, ναι.
1: Και ερχόταν μικρό παιδάκι 20 χρονών και έπαιρνε τις φωτογραφίες και τότε το συνόδευε, στην αρχή το συνόδευε και τη μητέρα του. Και του λέει τους κορεμόνους τον πατέρα μου, κύριε Τάκη, να τον προσέχεις τον Γιώργο, γιατί είναι έτσι να τον προσέχεις. Και τότε θυμάμαι, και εγώ πιτσιρικάς πόσο είμαι, 28-29 χρονών τότε, μου λέει ο πατέρα μου, αυτός ο πιτσιρικάς θα πάει μπροστά μου, λέει, πολύ καλή φωνή. Έτσι έρωτος, αλλά ήταν άτυχος, πήγε σε αυτούς τους Αλμπάνιες εκεί τον άνθρωπο, γιατί να το κάνουν ανανέωση. τη Δευτέρα τον άνθρωπο να τον κοιτήσουμε. Τι να πω, και υπάρχουν ένα σωρό τέτοια εργαστήρια και εδώ πέρσι μια κυρία εδώ από την Πάτρα είχε πάει για λιπαναρρόφηση στην Αθήνα και πέθανε η γυναίκα.
0: Τώρα θα ανοίξει θα ανοίξει αυτό το θέμα και δεν ξέρω τι θα βγει. Θα δούμε.
1: Ξέρω, εντάξει, και δεν έχουν ένα Κωνσταντίνε, από ό,τι ακούω, λέει, παίρνανε 300 ευρώ, λέει, την επίσκεψη, να μην έχουν ένα πηγηδωτή. Γιατί απηγηδωτής, έχεις τόσες πολλές ζωές. Το κρίσιμο είναι, ξέρεις, όταν πάθεις κάποια εύρα, το πλήσιμο, το κρίσιμο είναι το πρώτο τέταρτο, μπορεί να τον σώσει τον άλλον. Μέχρι να καλέσουν το ΕΚΑ, μέχρι να αρθεί ο άνθρωπος, πέθανε μου. Τώρα, δηλαδή, τροπή και έσκος. Και τυχερή τώρα είναι το οικογενειακό περιβάλλον που ήταν στα δικαστήρια με το συγχωρεμένο. Τυχερή είναι, θα απαλλαγούν και θα κερδίσουν και την περιουσία του. Και, ξέρεις, όταν είχαν κλείσει και στο Βρωμοκαίτη, άμα θυμάσαι.
0: Ωραία, το θυμάμαι με την είχανε με οικογένεια διαφορές και αυτά σίγουρα θα επηρέασαν γιατί το... Τέλος πάντων, ναι. Επίλογο, κύριε Νίκο, γιατί κλείνει και, και η πρώτη ώρα και...
1: Επίλογα από τώρα αφού 4, 2 σου έχω πει, έχω άλλα 2. Το άλλο θα αναφερθώ στη μεγάλη αδικία που γίνεται εις βάρος του συνταξιούχου κάτω των 65 που δεν παίρνουν τα 400 ευρώ. Ανακοινώσαμε τώρα όσοι είναι πάνω από 65 χωρίς αντικειμενικά κριτήρια και χωρίς οικονομικά, χωρίς περιουσιακά, χωρίς...
2: Η ώρα είναι 7.
3: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας, μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ριχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
4: Το σχολείο ξεκινάει!
5: Και πρέπει να είμαστε έτοιμοι! Τσάντα, κασετίνα, μολυβιά, όλα στη θέση τους!
4: Ναι, αλλά εγώ θέλω την καινούργια τσάντα που είδα στο Τζάντζαλα!
5: Τότε πάμε Τζάντζαλα! Και ευτυχώς μας κάνουν δώρο και τα μολύβια της χρονιάς!
6: Back to school στα Τζάντζαλα! Βρείτε όλα τα σχέδια σε σχολικές τσάντες από Must, King Decent, Vest, Kiss Whale και Escape και διαλέξτε την αγαπημένη σας. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας παίρνετε δώρο 10 μολύβια, τα μολύβια της χρονιάς. Γιατί η προετοιμασία για το σχολείο ξεκινάει με τις καλύτερες επιλογές.
4: Τώρα είμαι έτοιμη! Ευχαριστώ Τζάντζαλα!
5: Ευχαριστώ Τζάντζαλα! Φθηνά τη γλίτωσα!
6: Τζάντζαλα! Γιατί όταν το σχολείο ξεκινάει από τα Τζάντζαλα. Online στο jajala.gr και στα καταστήματά μας Ακτή Δημαίων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο Πάτρα Μολ Γλάφκου 9.
7: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νέο Λόγο. Τραπεζική υπάλληλος κατηγορείται ότι πλαστογραφούσε υπογραφές πελατών και σήκωνε τα χρήματά τους. Πού και από ποιους γίνονται έργα αυτή τη στιγμή στην Πάτρα. Πόσο θα διαρκέσουν. Πολλά παράπονα. Άρχισε τα ίδια ο Άγγελος Συγκρής και στον Σαμαρά. Άσκησε βέτο για γυναικεία υποψηφιότητα. Κόντρα για τα κενά στα σχολεία λίγο πριν το πρώτο κουδούνι. Πού θα πάνε σε λίγες ημέρες όλοι οι αυτοδιοικητικοί της Αχαΐας. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
8: Μεταφορά μεταξύ από εφαρμογές πολυεθνικών. Πριτς! TaxiExpress.com. Μπες, δες και σύγκρινε. Η πατρινή εφαρμογή από το Taxi Express 450.000 χωρίς κρυφές χρεώσεις. Με βάση τιμολόγηση στο κρατικό τιμολόγιο. Και τώρα με το ποτηλιάρισμα στην Πάτρα, ο μόνος και γρήγορος τρόπος μετακίνησης. Το μόνο που χρειάζεσαι είναι να έχεις σήμα στο τηλέφωνό σου. Έχεις σήμα. Έχεις Taxi.
9: Ένας χώρος 500 τετραγωνικών μέτρων δίπλα στην Πάτρα. Με ανεξάρτητες αίθουσες και όλες τις προδιαγραφές ενός συνεδριακού χώρου μετατρέπει την εταιρική σας εκδήλωση σε γεγονός της χρονιάς. W-Events by Fakalos Catering. Άνετο φυλασσόμενο πάρκινγκ, audio visual τελευταίας τεχνολογίας για άψογη οργάνωση και εξαιρετική παρουσίαση. W-Events by Fakalos Catering. Υπηρεσίες υψηλής ποιότητας αποκλειστικά για εταιρικές εκδηλώσεις.
10: Max FM 93,4. Τα νέα στην ώρα τους.
2: Εδώ μπορεί να μην έχουμε σοφρίτο, αλλά στον ανανεωμένο Κοτσόπολο έχουμε όλα όσα χρειάζεσαι και για να το ετοιμάσεις και να κάνει χαμό στα social. Έλα στο ανακαινισμένο μας κατάστημα από 10 έως 12 Σεπτεμβρίου και πάρε δώρο την αξία του ΦΠΑ με κάθε αγορά δύο προϊόντων. Σε περιμένουμε στην Εθνική Οδό Κέρκυρας Παλαιοκαστρίτσας 100 στο Σολάρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Κοτσόπολος.
0: Που συγκλήθηκε εκτάκτως σήμερα ομόφωνα, αποφάσισε να κινηθεί αυτεπάγγελτος πειθαρχικός έλεγχος σε βάρος των δύο ιατρών, τόσο για την αναστολή της άδειας άσκησης ιατρικού επαγγέλματος των εμπλεκόμενων ιατρών, όσο και για να δηλώσει παράσταση προς υποστήριξη κατηγορίας στο πλαίσιο της ποινικής διαδικασίας, γιατί πρόκειται για παραβάσεις ιατρικής νομοθεσίας που προσβάλλουν τη τιμή και την υπόλοιψη των ιατρών και το ιατρικό επάγγελμα εν γέννη. Στο Καστελόριζο σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε μια επίσκεψη υψηλού συμβολισμού θα παρευρεθεί στις εκδηλώσεις για την 23η επέτειο από την απελευθέρωση του Καστελόριζου, θα επισκεφτεί υποδομές και έργα του νησιού, ενώ θα έχει και συνάντηση με τον Δήμαρχο. Στην Θεσσαλονίκη για την 90η θα βρεθεί το Σαββατοκύριακο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης. Αύριο στις 11 το πρωί θα περιηγηθεί στα περίπτερα της έκθεσης. Στις 8 το βράδυ θα ξεκινήσει η ομιλία του στο Συνεδριακό Κέντρο Ιάννης Βελίδης και την Κυριακή το μεσημέρι θα παραχωρήσει την καθιερωμένη συνέντευξη τύπου στους εκπροσώπους των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Στις 15 Σεπτεμβρίου στις 12 το μεσημέρι θα αποφυλακιστεί ο Ηλίας Κασιδιάρης σύμφωνα με ανακοίνωση της συνηγόρου υπεράσπισης του Βάσος Πανταζή. Παράλληλα γνωστοποίησε πως ο καταδικασμένος σε κάθριξη 13 ετών για την υπόθεση εγκληματικής οργάνωσης της Χρυσής Αυγής θα κατεβεί κανονικά στις επόμενες εκλογές. Φωτιά εκδηλώθηκε σε αγροδασική έκταση στην περιοχή Φραγκουλέ, Κάιτο Λακαρνανίας. Στο σημείο κινητοποιήθηκαν 34 πυροσβέστες με τη συμμετοχή 2 ομάδων πεζοπόρων, τις 8 πυροσβεστικά οχήματα και 5 ενέργεια μέσα. Ήχησε το 112 ώστε οι κάτοικοι να βρίσκονται σε μια ετοιμότητα. Στη διεθνή ενημέρωση, η φιλελληνή Χούθη της Ιεμένης δήλωσαν ότι η ναυσιπλοεία παραμένει ασφαλής για όλες τις ναυτιλιακές εταιρείες με εξαίρεση τα σαουδαραβικά πλοία που υπόκεινται στην απαγόρευση που ανακοινώθηκε σήμερα, όπως ανέφερε ο στρατιωτικός εκπρόσωπος των Χούθη Γιαχία Σαρή στο Telegram. Στα αθλητικά. Στον αγώνα Τσεχίας Ελλάδας για το Challenge Cup στο βόλεϊ ανδρών, 3-1 σετ έχασε η Ελλάδα, οπότε πάμε για τα επόμενα. Σε εξέλιξη το διεθνές τουρνουά μπάσκετ Νεόφυτος Χανδιώτης στην Κύπρο. Στις 9 το βράδυ ο Ολυμπιακός αγωνίζεται με τον Ερυθρό Αστέρα, ενώ αυτή την ώρα ο Άρης χάνει 50-37 από τη Μακάμπι Τελαβίβ στο ημίχρονο. Σε εξέλιξη είναι και η παρουσίαση του ΠΑΟΚ για την φωλιά του δικέφαλου αετού, δηλαδή των σχεδίων που υπάρχουν για την κατασκευή του γηπέδου της Νέας Τούμπας. Θα είναι χωρητικότητας 34 έως 35.000 θέσεις, ενώ οι εξέδρες θα είναι περίπου 24 μέτρα πιο κοντά στον αγωνιστικό χώρο. Έθριος αύριο στην Αττική με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 19 στους 34 βαθμούς Κελσίου. Τοπικές βροχές στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 30 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Συνεχίζει ο Κωνσταντίνος Λαβίθης.
11: Παραπολιτικά.

Τελικώς οι Τσέχοι έβαλαν τους δύο πόντους που χρειαζόντουσαν. Τα ακούσατε τώρα και στο δελτίο από τον Παναγιώτη. Κέρδισαν 3-1 σετ. Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα βόλεϊ. Πολύ ωραίο άθλημα το βόλεϊ. Πολύ δύσκολο, πολύ τεχνικό. Ήμουνα παντελώς άσχετος. Δηλαδή ήμουνα χειρότερος από ό,τι και στο μπάσκετ. Και στο μπάσκετ ήμουνα πολύ κακός. Παρά το επειδή με βλέπανε ψηλό, νόμιζαν ότι έπαιζα καλό μπάσκετ, ούτε κατά διάνοια. Ψηλό, όχι μπασκετμπολίστας, ψηλό σε σχέση με τον μέσο όρο. Μια χαρά δηλαδή για τον απλό πληθυσμό, όχι για επίπεδο μπάσκετ. Έπαιζα όμως καλό ποδόσφαιρο, αρκετά καλό. Είχα όμως έναν τραυματισμό, μπλα μπλα μπλα μπλα. Δεύτερη ώρα, 6 λεπτά μετά τις 7 η ώρα εδώ στην πατρίδα. Για εσάς που μας ακούτε από το εξωτερικό, απόγευμα Παρασκευής 11 Σεπτεμβρίου, 25 χρόνια μετά από εκείνη την αδιανόητη ημέρα. Δεν ξέρω που σας πέτυχε, δεν ξέρω αν μας ακούει και κάποιος, κάποια που μπορεί να μην είχε καν γεννηθεί εκείνη την ημερομηνία. Μην νομίζετε. Κάποιος που δεν είχε γεννηθεί την 11η Σεπτεμβρίου του 2001 είναι 25 χρονών μαντράχαλος μαντράχαλη. Αλλά ήταν μια μέρα που πραγματικά, εμάς λόγω επαγγέλματος μας είχε, πώς να το πω τώρα, συνεπάρει μανάμικτα συναισθήματα. Δεν προλαβαίναμε να καταλάβουμε τόσο καλά τι έχει συμβεί, επειδή θέλαμε να τρέξουμε για να βγάλουμε την έκτακτη επικαιρότητα. Αλλά θυμάμαι μια γενικότερη φοβία, έναν γενικότερο, σε εισαγωγικά αν θέλετε, εντάξει όχι πανικό αλλά φόβο. Δεν ξέρω αν είναι όπως λέγανε τότε η μέρα που άλλαξε τον κόσμο. Αλλάξαν πράγματα, αλλά κοιτώντας το πλέον 2 δεκαετίες μετά, δεν άλλαξε τον κόσμο. Αυτή την αίσθηση έχω. Προτρέχουμε οι άνθρωποι να βγάλουμε συμπεράσματα για γεγονότα που τα θεωρούμε εκείνη τη στιγμή, επειδή είναι πολύ κοντινά μας, πολύ μεγάλα, και δεν αφήνουμε το χρόνο να κρίνει και να αξιολογήσει αν όντως είναι τόσο μεγάλα όσο νομίζουμε, επειδή τα βιώνουμε εκείνη τη στιγμή ή όχι. Έχουν εκδηλώσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και η εικόνα με τα αεροπλάνα να πέφτουν πάνω στους δύο ουρανοξύστες εξακολουθεί και παραμένει καθυλωτική και τρομακτικά, με έναν τρομακτικό τρόπο εντυπωσιακή. Ακούτε το Ανεμολόγιο, συντονισμένοι στα παραπολιτικά, 90,1. Είμαστε στη δεύτερη ώρα για την σημερινή εκπομπή. Κάθε μέρα τα λέμε Δευτέρα με Παρασκευή 6 με 9 και ανοίγουμε τηλεφωνικές γραμμές και μπορείτε να βγείτε στον αέρα, να πείτε τη γνώμη σας, να συζητήσουμε. Καλείτε και δηλώνετε συμμετοχή στο 211-10-80-880. Επαναλαμβάνω, 211-10-80-880. Σε λίγο με τον Δημήτρη, τον Βασίλη, τον Πέτρο, τον διδάσκαλο, έτσι έχει δηλώσει με αυτό το ψευδώνυμο συμμετοχή. Συνεργάζονται για να ακούτε εσείς το Ανεμολόγιο οι εξής συνάδελφοι στην ρύθμιση του ήχου: Αθανασόπουλος Θανάσης, στο τηλεφωνικό κέντρο Λεγάκη Ειρήνη, στη μουσική επιμέλεια Βούτσινος Θανάσης, και στο μικρόφωνο Κωνσταντίνος Λαβίθης. Τραγούδι θα ακούσουμε. Από Μάρθα Φριτζίλα, το νερό στην βάρκα, συμμετέχει και ο Ορέστης Ντάντος. Ξέρω, μου ακούγεται ωραίο για απόγευμα Παρασκευής, όχι?

Παραπολιτικά 90,1, ακούτε το ανεμολόγιο. Βλέπω, περιμένω Δημήτρη από πτυχίο, αλλά επειδή είναι το διαφημιστικό διάλειμμα, θα αφιερώσω λίγο χρόνο σε ανάγνωση μηνυμάτων, κάποια έτσι σύντομα. Και μετά θα πάρει το λόγο Δημήτρης. Καλησπέρα στον Σάβα, καλησπέρα στη Δήμητρα από Αγία Παρασκευή. Καλησπέρα στον ΚΒ. Σου γράψε κανείς ότι σκότωσε η κυβέρνηση το Μαζονάκι για να ασχοληθεί με αυτό ο κόσμος και να μην δει την αύξηση στα κάψιμα? Όχι, φυσικά, μου γράφει, μου απαντάει ο ίδιος, όχι, δεν φτάσαμε μέχρι εκεί. Καμία κυβέρνηση δεν χρειάζεται να κατασκευάσει ειδήσεις, εννοείται, αλλά τέλος πάντων μπορεί να τις χρησιμοποιεί με τρόπο που να εξυπηρετεί, αλλά όχι και να τις δημιουργεί να τις κατασκευάζει. Αυτό το λάθος κάνουν πολλοί. Η πλειοψηφία του κόσμου είναι τόσο ανόητη που, αν και δεν έχει λεφτά να βγάλει το μήνα, είναι πρόθυμη να τσακωθεί για τον τραγουδιστή, τον ποδοσφαιριστή, τον προπονητή, τον κάθε εκατομμυριούχο που δεν παίζει κανένα ρόλο στη ζωή του. Εννοείται,

καλησπέρα στον Πι-Μι. Καλησπέρα στον Κώστα από τα τρελά νερά. Πρέπει να βγάζουμε ροκάμα το αυτή λέγοντας τα καταλαβίστηκα σε διάφορες ραδιοφωνικές εκπομπές. Ποιοι, ποιος? Α, για τους ψηφοφόρους και τους υποστηρικτές του Κουκουένο, ή βλέπω την ώρα που ήρθε. Ο Μπογιό μπορεί, κύριε Βαγγέλη, ναι. Καλησπέρα επίσης στον Ξηρομερίτη. Καλησπέρα στον Μιχάλη από τα Χανιά, ο Λαβίθης στην πλατφόρμα X του Elon Musk. Είμαι από το 10. Είμαι από τους πρώτους που απέκτησαν, άλλο που μετά με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης διαφοροποιήθηκα. Σε πονάει ο Μάρξ, Λαβίθη, μου γράφει ο Βαγγέλης.

0: Όχι, όχι, αφήστε τα αυτά, κύριε Βαγγέλη. Βεβαίως και ήμουν κατσίκι στο μπάσκετ και χτύπαγα με τους αγκώνες, αλλά όχι και κοντρόλ με καλάμι στο ποδόσφαιρο. Δεν με είδατε με το αριστερό μου πόδι τι μπορούσα να κάνω. Εγώ ήξερα, γράφει ο Γιώργος, ότι ο τράγος δεν τρώγεται γιατί το κρέας του βρωμάει. Εγώ ήξερα ότι ο τράγος δεν τρώγεται, τελεία. Δεν ξέρω ότι τρώνε τον τράγο. Όλα τα τρώτε, θα μου πείτε. Δεν μπορώ. Θα το πω, το έχω πει και άλλες φορές. Αλλά ναι. Καμιά φορά έρχεται που και που από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από τον Διεθνή Τύπο, έντομα κτλ. Και μας πιάνει αηδία, βεβαίως, εννοείται. Αλλά να πιάνει αηδία εμάς, που είμαστε φυσιολογικοί στο τι τρώμε. Να είναι κάποιος ο οποίος να σου λέει «Δεν ξέρεις τι μεζές είναι το μάτι του τράγου» ή «Αν δεν έχεις φάει τα μυαλά από το κατσίκι και το πρόβατο, πω από τι λιχουδιά είναι τα μυαλά του κατσικιού και του προβάτου», να σου λέει όχι και έντομα. Με συγχωρείτε, αλλά το θεωρώ το άκρονα και τον ορισμό της ηρωνίας. Διαφημιστικό διάλειμμα και συνεχίζουμε. Τσιμπήστε κανένα μεζεδάκι τώρα που το πάμε. Φάτε κανένα μάτι τράγου, γιατί όχι.
1: Παραπολιτικά 90,1. Είμαι ο Φιλέας.
2: Εγώ η Φογκ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό, φυσικά. Όπου κι αν πάμε, δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
1: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alfa.gr.
3: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
4: Καλημέρα σας.
5: Γεια σας. Ένα άρωμα θα ήθελα.
4: Κάτι συγκεκριμένο?
5: Α, είναι ένα καινούριο. Το αυτό. Αυτό με την κοπέλα στη διαφήμιση. Εκείνη την ηθοποιό. Που τα έχει με τον άλλον. Που περπατάει στο δρόμο. Που την κοιτάζουν όλοι. Που χαμογελάει. Αυτή που βάζει αυτό το άρωμα. Αυτό το άρωμα.
6: Είστε σίγουροι ότι το μήνυμά σας μεταφέρεται παντού? Interbus. Μεγάλες και εντυπωσιακές επιφάνειες για στοχευμένη διαφήμιση σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς, σταθμούς και αεροδρόμια. Interbus. Μεταφέρει το μήνυμά σας παντού. Δείτε πώς στο interbus.gr.
5: Με το μπουκάλι το διαφανές. Ή μήπως είναι μαύρο ή πράσινο.
7: Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
8: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
9: Ου, πού να στα λέω, αγάπη μου.
10: Κρυβελόγια.
8: Ακούω.
11: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
9: Κρυβελόγια.
11: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
9: Ρε κρυβελόγια.
8: Μάλιστα.
11: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
8: Μοντέλα. Το ξέρα.
11: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
9: Ρε φίλε.
12: Ό,τι γίνεται στο Vegas. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πυραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πυραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39 του. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
1: Παραπολιτικά

0: πίσω κρίσιμο με την έννοια ότι αλλάζει και ο χαρακτήρας.
1: Ναι, ισχύει.
0: Γιατί, εν πάση περιπτώσει, δεν έχει το χαρακτήρα η εκπομπή που είχε με τα μεσονύχτιες ώρες. Υπήρχαν πολεμικές, εν πάση περιπτώσει. Ξέρεις, εκείνες ώρες συνήθως, ας το πούμε, ο μέσος όρος εισαγωγικά, ο μέσος νους, πέφτει, έχει πέσει για ύπνο. Συνήθως είναι ξύπνοι κάποιοι οι οποίοι είναι και οι πιο μυστήριοι και κατά τη γνώμη μου και οι πιο... αυτοί μπορούν να προκαλέσουν το δικό μου ενδιαφέρον.
1: Ναι.
0: Αποτέλεσμα να γίνονται και συζητήσεις που ξεπερνούσαν το μέσο ώρα. Ας πούμε τώρα στις απογευματινές ώρες υπάρχουν τοποθετήσεις οι οποίες είναι κοινότοπες, ας πούμε. Το λέω σωστά, κοινότοπες πάντα.
1: Κοινότοπες. Σωστά το πες.
0: Εν πάση περιπτώσει. Αλλά έτσι είναι τα πράγματα. Πώς το λένε... πέφτανε για ύπνο όταν έκανε με τα μεσονύχτια και είχε, κατ' εμέ είχε μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Έχει σχέση με, με τις ώρες. Αυτό που θέλω να πω τώρα που περίμενα στην αναμονή, υπήρξε μια διαφήμιση άκουσα για την Ελληνικός Χρυσός, μάλλον και λόγω της ΔΕΘ.
1: Ακριβώς.
0: Ξεκινήσαμε και λειτουργούμε. Δεν ξέρω αν θυμάσαι, γιατί είμαι παλιός ακροατής. Ζούσα στη Χαλκιδική.
1: Θυμάμαι.
0: Δημήτρης από Χαλκιδική, εν πάση περιπτώσει. Και...
1: θυμάμαι.
0: Και τα είχα ζήσει τις καταστάσεις από πολύ κοντά. Εν πάση περιπτώσει είμαι και ενεργά αναμειγμένος, εν πάση περιπτώσει. Και την πορεία αυτή όλη την, εν πάση περιπτώσει, την είχα ζήσει. Το μυστήριο είναι ότι ερχόμενο στοιχείο, δεν ξέρω, μπορεί να το έχεις ακούσει, πριν κάνα δύο χρόνια είχε προκύψει ζήτημα με ένα κοίτασμα από αντιμόνιο στην Βόρειο Χίο. Μπορεί να το θυμάσαι αυτό.
1: Δεν το θυμάμαι τόση λεπτομέρεια.
0: Στη Βόρεια Χίο υπήρχε μεταλλείο για το αντιμόνιο, το οποίο είχε κλείσει, γιατί το αντιμόνιο, εν πάση περιπτώσει τώρα μιλάμε για δεκαετία του 50 και του 60, είχε προκαλέσει...
1: Βλέπω για τις περιοχές Κέραμος, Μελανιός, για το αντιμόνιο που λες.
0: Ναι, ναι, ναι. Είχε αρκετοί αρρώστησαν, χάσαν τη ζωή τους κτλ. Γιατί είχε πάρα πολλές επιπλοκές.
1: Θεωρείται στρατηγικής σημασίας. Είναι πάρα πολύ σπάνιο.
0: Ναι, ναι, ακριβώς. Και είχε προκύψει θέμα και λέω ήρθα στοιχείο. Λέω και... και με ακολούθησε με έναν τρόπο, ας πούμε. Γιατί εντάξει,
1: ναι, και θα τρέχεις, θα φωνάζεις, θα κάνεις και σε 10 χρόνια θα διαφημίζεται το αντιμόνιο στην αντίστοιχη ΔΕΘ με την Ελλάς αντιμόνιο, αντί για την Ελλάς χρυσός, και θα λες τι γίνεται, ρε παιδί μου.
0: Ακριβώς. Ξέρεις, το ζήτημα είναι αξιακό. Δηλαδή, γιατί κάποιος μπορεί να μου πει ότι ξέρεις το κινητό που.
1: Πολύ εγωιστικό είναι αυτό που λες τώρα.
0: Πώς?
1: Εγωιστικό. Ναρκισιστικό, στα όρια του ναρκισισμού. Το ζήτημα είναι αξιακό. Εγώ να βλέπω τον εαυτό μου και να λέω ότι εγώ έκανα.
0: Όχι αξιακό.
1: Όχι εγώ, Δημήτρης. Εγώ ο συμμετέχων. Το ζήτημα είναι πρακτικό.
0: Κάνω κάτι
1: και έχει αποτέλεσμα ή δεν έχει. Και αν δεν έχει αποτέλεσμα, γιατί δεν έχει. Επειδή εγώ φταίω, επειδή οι υπόλοιποι φταίνε, άρα πώς προσαρμόζομαι.
0: Ναι, λέω για το. Εννοώ για το ποια θέση θα πάρει ένα ζήτημα αξιακό. Θέλω να πω.
1: Όχι, δεν είναι ζήτημα αξιακό. Δεν είμαστε 20 χρονών να είναι ζήτημα αξιακό τι θέση θα πάρεις. Είναι ζήτημα πρακτικό. Αν εγώ διαρκώς υποστηρίζω αγώνες οι οποίοι στην πορεία διαφημίζονται στη ΔΕΘ και κανένας άλλος, όλοι αυτοί που συμμετείχαν βολεύτηκαν, κάποια στιγμή θα αρχίσω να λέω τι γίνεται τώρα. Αντίλογος.
0: Αυτή είναι μια άλλη.
1: Το συναντίλογος, ναι, δεν είναι σωστό λάθος.
0: Εγώ τώρα σε παίρνω τηλέφωνο από το κινητό και επικοινωνώ μαζί σου. Προφανώς έχει κάποιες σπάνιες γέρες στο κινητό. Εγώ είμαι όμως αντίθετος με την εξόρυξη. Έτσι και να πει κάτι.
1: Α, εντάξει, όχι. Δεν το πήγα τόσο, εντάξει. Εγώ ναι, το πήγα στο αν οι αγώνες έχουν αν είναι αυτοσκοπός για κάποιον ή αν έχει, κρίνεται από το αποτέλεσμά τους και ανάλογα η στάση κάποιου. Αυτό έθεσα. Δεν είναι σωστό λάθος. Πιθανότατα το πιο σωστό να είναι το δικό σου. Ότι κι αν όλοι γίνουν ρινό.
2: Η ώρα είναι 7:30. Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ, επίσημος έμπορος.

0: και επισκευαστής των εταιριών Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor, περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 2741-0-76100.
1: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
2: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
3: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
4: Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate. Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
5: Σου λέει ο άλλος, διακοπές στο σπίτι. Πάει το Μεξικό, το Μπαλί, οι Μαλδίδες ή ακόμα χειρότερα, διακοπές μιας μέρας. Εκεί μπαίνει το Taxi Express. Βρες στο site taxipatras.com, βρες το παράρτημα εκδρομών, διάλεξε από τα έτοιμα πακέτα ή φτιάξε το δικό σου για όπου και όποτε θες.
6: Max FM 93,4. Τι λέει σε όλους.
7: Εδώ μπορεί να μην έχουμε σοφρίτο, αλλά στον ανανεωμένο Κοτσόπολο έχουμε όλα όσα χρειάζεσαι και για να το ετοιμάσεις και να κάνει χαμό στα social. Έλα στο ανακαινισμένο μας κατάστημα από 10 έως 12 Σεπτεμβρίου και πάρε δώρο την αξία του ΦΠΑ με κάθε αγορά 2 προϊόντων. Σε περιμένουμε στην Εθνική Οδό Κέρκυρας Παλαιοκαστρίτσας 100 στο Σολάρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Κοτσόπολος.
8: Τα μεταλλεύματα. Αυτό όμως δεν δημιουργούσε προβλήματα και στις τοπικές κοινωνίες και τα λοιπά, αλλά σου λέει η ανάπτυξη. Είναι ο Θεός των πάντων, η ανάπτυξη. Θα βρούμε τρόπο, θα πίνουμε εμφιαλωμένο, εν πάση περιπτώσει. Τέλος πάντων, εγώ βασικά τώρα άκουσα τη διαφήμιση και πήγα. Εγώ πήρα να πω ένα γεια και να...
9: Καλά έκανες, Δημήτρη, και ελπίζω να μπορείς να τα λέμε και αυτή την ώρα. Για πολύ να είμαι ειλικρινής, νομίζω ότι πήρες επειδή είχα τη συζήτηση με τον Γιούρα.
8: Α, τον έτσι, αυτό, τους... σαφώς. Πήρα, λέω, Κωνσταντίνα, έρχομαι για οδόφραγμα. Άκουσα το, λέω, για μπάχα, δεν είμαι έτοιμος.
9: Αλλά εντάξει.
8: Εντάξει, γι' αυτό επίσης.
9: Εντάξει.
8: Χάρηκα πολύ, Κωνσταντίνα.
9: Γεια σου, να είσαι καλά. Γεια. Από ανάπτυξη, πάρα πολύ ενδιαφέρουσα, εξαιρετικά ενδιαφέρουσα τοποθέτηση και δεν ξέρω ποιοι άλλοι ακροατές και ακροάτριες είστε ενήμεροι, γνώστες, έχετε ασχοληθεί και αν πιστεύετε ότι, εγώ θεωρώ δηλαδή ότι θα μπορούσαμε να το αναδείξουμε κιόλας, να το παρουσιάσουμε πολύ πιο αναλυτικά. Ξέρετε, είναι... δεν είναι ακριβώς μην αναπτυσσόμαστε, δηλαδή τι θα γίνει, θα μένουμε στη σπηλιά. Καλά, κάποιος μπορεί να έχει και ως άποψη τη σπηλιά. Κάποιος μπορεί να σου πει ότι πριν την αγροτική εποχή, την αγροτική επανάσταση, μπορεί να ζούσαν καλύτερα, είναι θέμα γνώμης. Αλλά φαντάζομαι το ερώτημα μπαίνει και πόση ανάπτυξη. Κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο πόσο. Και μετά το πρόβλημα εδώ είναι ότι παίζει με βαθύτερες ανθρώπινες λειτουργίες. Εγώ είμαι σε μια περιοχή, η περιοχή αυτή είναι υποβαθμισμένη. Αν στραγγίξουν όμως το βουνό, η περιοχή θα πάρει οικονομικά τα πάνω της και εγώ ξαφνικά θα έχω μια άλλη οικονομική δυνατότητα για μένα, αν έχω οικογένεια για τα παιδιά μου. Οπότε αρχίζω εκεί και σκέφτομαι λίγο πιο εγωιστικά, εγώ την οικογένειά μου και τον κύκλο μου, και λίγο πιο σύντομα χρονικά. Δεν μπορεί το μυαλό μου να πάει ναι αλλά σε 200 χρόνια, ναι αλλά σε 300 χρόνια. Όπως είπε και ο Δημήτρης, θα πάει για να δικαιολογήσει και να εξηγήσει τη στάση μου, θα βρούμε κάποιο τρόπο, δεν μπορεί να μείνουμε χωρίς νερό. Και εκεί δημιουργείται αυτή η σύγκρουση που οι περισσότεροι επιλέγουν, ακόμη και αν έχουν μέσα τους ερωτηματικά αν είναι η σωστή επιλογή, δεν είναι ότι την κάνουν 100% βέβαιοι και σίγουροι, αλλά οι περισσότεροι αυτό θα επιλέξουν. Εκείνη τη στιγμή σου πει ναι, στράγγιξέ το. Για να μην φύγουμε από τα πρόσωπα και πάμε στις χώρες και τα κράτη, όπου πλέον μετά θα πει η τάδε χώρα, εγώ θα κάνω πίσω για να μπορέσει η άλλη χώρα που δεν κάνει πίσω να με προσπεράσει, και αν εγώ στραγγίξω το βουνό ξαφνικά και ως χώρα αναβαθμίζομαι και θα αρχίσουν και οι κάτοικοι της χώρας να τους αρέσει που η χώρα τους αναβαθμίζεται, οι περισσότεροι τουλάχιστον, και δημιουργούνται όλες αυτές οι συνθήκες. Δεν ξέρω πώς να το χαρακτηρίσω. Ανάγκη του ανθρώπου, απληστία του ανθρώπου, λεμαργία του ανθρώπου, φιλοδοξία του ανθρώπου. Συνεχίζουμε όμως με τον επόμενο ακροατή μας, τον Βασίλη από την Κηφισιά. Γεια σας κύριε Βασίλη.
10: Καλησπέρα Κωνσταντίνη μου.
9: Χαίρετε.
10: Υποβάλλω τα σέβη μου σε σένα και στο ακροατήριο.
9: Να είστε καλά.
10: Σε παρακολουθώ χρόνια.
9: Καλώς ήρθες.
10: Μου επιτρέπεις, στον ελληνικό, στον ελληνικό.
9: Εντάξει Βασίλη, στον ελληνικό.
10: Λοιπόν, μου επιτρέπεις, εχθές είπατε σε ένα λάθος.
9: Να ακούσω.
10: Είπες για το δακτύλιο.
9: Ναι.
10: Πες μου, υπάρχει εχέφρον άνθρωπος που νομίζει ότι ο δακτύλιος εμποδίζει το καυσαέριο να μπει μέσα.
9: Α. Δεν ξέρω, πάντως όταν την περίοδο που το σκέφτηκαν αυτό είχαν στο μυαλό τους, ότι τότε αν θυμάστε με τον έφος γινόταν χαμός το 80. Δεν το έχω έτσι επιστημονικά ψάξει.
10: Επίτρεψέ μου να σου πω, επειδή έχω ταξιδέψει και σε άλλες χώρες.
9: Ναι, ναι, βεβαίως να μου πείτε, εδώ λέμε πράγματα
10: γελίο,
9: για να...
10: Είναι γελίο.
9: Είναι γελίο. Είναι μόνο για κίνηση δηλαδή.
10: Όπου το έχω πει είναι γελίο.
9: Και ο δαχτύλιος δεν υπάρχει αλλού. Δεν έχουν άλλες χώρες, πόλεις, αντίστοιχα συστήματα ή μέτρα.
10: Πουθενά. Εδώ δεν έχει το Τόκιο, στην Ιαπωνία.
9: Δεν το γνωρίζουν. Το ακούω. Ας επιβεβαιώσουν ή διαψεύσουν οι επόμενοι. Εγώ δεν το ξέρω.
10: Δεν υπάρχει. Αυτό είναι γελίο μέτρο. Λοιπόν, το δεύτερο που θέλω να πω είναι το εξής. Χάσαμε δύο πιλότους.
9: Ναι. Χθες έγινε και η κηδεία τους.
10: Ακριβώς.
9: Στον πύργο Ηλίας και στα Γιάννητσά. Στα Ιωάννινα, συγγνώμη, στα Γιάννενα.
10: Εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι πολύ απλό. Ποιος είναι ο κύριος Ποδηματάς, ο οποίος διοργανώνει εκδηλώσεις και εισπράττει εκατομμύρια από εισιτήρια για να πετάνε τα φάντομ τα οποία δεν έχουν τα κατάλληλα συστήματα προηγήσεις, προσεξή είναι του 1970.
9: Δεν το ξέρω. Δεν μπορώ να απαντήσω ναι ή όχι σε αυτό, είναι τεχνικό.
10: Λοιπόν, ναι.
9: Δεν
10: ο κ. Ποδηματάρης λοιπόν είναι παιδί της Νέας Δημοκρατίας. Και ρωτώ εγώ τώρα, για να οικονομήσει ο κ. Ποδηματάς, χάσαμε δύο πιλότους, διότι τα φάντομ αυτά δεν είναι κατάλληλα για αεροπορικές επιδείξεις.
9: Δεν ξέρω αν είναι κατάλληλα, αλλά όντως έχουν πολύ βάλει πια το ερώτημα με την Athens Flying Week.
10: Ναι.
9: Αν πρέπει να συνεχιστεί ή όχι και με ποιον τρόπο.
10: Όχι, κοίταξε, για μένα, Κωνσταντίνο μου, για μένα, ο κύριος Μητσοτάκης, ο κύριος Δένδιας έπρεπε ήδη να έχουν παρατηθεί.
9: Μάλιστα.
10: Από ευθυξία. Οι Τούρκοι βγάζουν 2.000 πιλότους τη χρονιά. Εμείς, η σχολή Ικάρων, δεν βγάζει πάνω από 200.
9: Τι εννοείται, στην αεροπορία εντάξει είμαστε σε πολύ καλό επίπεδο. Αυτή τη στιγμή
10: επίπεδο.
9: Έχουμε και υπεροπλία για την ακρίβεια. Το
10: και
9: οποίο είναι λίγο περίεργο.
10: Σε πάρα πολύ καλό επίπεδο.
9: Είμαστε 11 και είναι 80 εκατομμύρια. Είναι και λίγο περίεργο.
10: Αλλά δεν μπορεί να βάζεις δύο, δηλαδή υπτάμενους οι οποίοι είναι περγαμηνές, όχι αστεία, επάνω σε ένα χρέπι και να τους βάζεις να κάνουν επίδειξη σε ένα αεροπλάνο το οποίο δεν είναι για επίδειξη. Είναι το 1970 και το χρησιμοποιούσε η Αμερική στο Βιετνάμ.
9: Κύριε Βασίλη, επαναλαμβάνω, δεν μπορώ γιατί δεν γνωρίζω να σας διακόψω ή να σας αφήσω, αλλά δεν ξέρω εγώ, μη μου πει κάποιος γιατί τον αφήνεις, δεν ξέρω αν μπορεί, αν δεν μπορεί, το F4 κτλ.
10: Και το δεύτερο,
9: ενώ έχω μια γνώμη, αλλά δεν την μεταφέρω γιατί προτιμώ να έχω κάποιον ειδικό να μας πει.
10: Το σέβομαι. Και θα χαρώ να ακούσω τον αντίλογο των συνακροατών.
9: Το δεύτερο.
10: Και το δεύτερο που θέλω να πω είναι το εξής. Δεν το κρίνω πολιτικά. Αυτός ο άνθρωπος που θέλει να λέγεται πρωθυπουργός δεν έχει μάθει ότι όταν μπαίνει σε μια φρεγάτα ή σε ένα πολεμικό πλοίο στέκεσαι στην άκρη και χαιρετάς τη σημαία? Ή και ανέβηκε στη φρεγάτα Κίμων, προχώρησε, δεν χαιρέτησε κανέναν αξιωματικό και πήγε κατευθείαν στον πλωτάρχη και του λέει: «Πλωτάρχα μου, να δούμε τα μαγειρία». Εγώ, αν ήμουν πλωτάρχης, θα τον είχα πετάξει στη θάλασσα και ας με διώχναν από το ναυτικό. Είναι δυνατόν?
9: Θα γινόσασταν viral. Το μόνο σίγουρο ότι δεν ξέρω αν θα σας πετάγανε, αλλά θα γινόσασταν viral.
10: Εγώ θα τον πέταγα στη θάλασσα. Ανεβαίνεις επάνω σε πολεμικό πλοίο και δεν αποδίδεις τιμή σκύβοντας το κεφάλι στη σημαία. Τι πράγματα είναι αυτά? Δεν του το έχει μάθει κανένας.
9: Ούτε αυτό το... Φαντάζομαι θέτεται ζήτημα πρωτοκόλλου. Ας μου πούν άλλοι ακροατές, ειδικά αν υπηρετούν στο ναυτικό, τηρήθηκε ή δεν τηρήθηκε το προβλεπόμενο.
10: Εγώ θα παρακαλούσα πάρα πολύ, επειδή είχα συγγενή. Τέλος πάντων, δεν χρειάζεται να το παρατραβήξω. Είχα συγγενή στο υποβρύχιο Πρωτέας, το οποίο βυθίστηκε στην Αδριατική,
9: ναι,
10: και το όνομά του το πήρε πυραβλάκα του ελληνικού ναυτικού.
9: Α.
10: Λοιπόν, ναι, υποπλοίαρχος Κονίδης.
9: Μάλιστα.
10: Λοιπόν, υπό τον κύριο Χατζηκωνσταντή, το συγχωρεμένο. Λοιπόν, δεν υπάρχει περίπτωση να ανέβει σε καράβι πολεμικό και να μην σκύψει στο κεφάλι τη σημαία.
9: Εντάξει, Βασίλη. Ας μου πούν ακροατές αν τηρήθηκε ή όχι το πρωτόκολλο.
10: Αυτά τα δύο ήθελα να επισημάνω.
9: Κάποιος μπορεί να νομίζει ότι δεν ψηφίζεις Μητσοτάκη έτσι όπως τα λες. Κάποιος μπορεί να νομίζει ότι δεν συμπαθείς Μητσοτάκη.
10: Όχι, δεν το κρίνω πολιτικά. Καλά, είναι άχρηστος.
9: Δεν μπορώ.
10: Ο άνθρωπος είναι άχρηστος. Δηλαδή, με συγχωρείς.
9: Δεν είναι ψηφοφόρος.
10: Όχι.
9: Κύριε Μητσοτάκη, αν ακούτε, δεν είναι ψηφοφόρος.
10: Προτιμώ να ψηφίσω τον Ψαρά, έναν που λέγεται Ψαράς από τον Τυρναβό.
9: Ή την Γαλάτο.
10: Να ψηφίσω αυτόν, παρά να ψηφίσω Μητσοτάκη.
9: Εντάξει, κύριε Βασιλή.
10: Είναι προσβολή στην νοημοσύνη μου.
9: Έγινε, κύριε Βασιλή.
10: Ευχαριστώ και πάλι τα σέβη μου.
9: Τα σέβη και τα δικά μου.
10: Προς όλους.
9: Να είστε καλά.
10: Ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ.
9: Γεια σας.

Νέα Τούμπα. 35.000 θέσεις. Fan wall των 9.000. Fan με αλφα, δηλαδή των οπαδών, των φιλάθλων. Τι fan wall. Σε βλέπω εσένα στο βάθος που λες, άσε ρε που θέλετε και 35.000, δεν μπορείτε να γεμίσετε τις 20. Σε βλέπω και υποτιμάς τον γίγαντα λαό του ΠΑΟΚ. Για πες μου άλλη ομάδα με τόσους λίγους τίτλους και τόσο πολύ κόσμο κατά αναλογία. Για βρες μου τέτοια αναλογία. Ιδιαίτερα δυναμικό θα είναι στον κεντρικό σχεδιασμό το Βόρειο Πέταλο. Το λεγόμενο fan wall θα έχει χιλιάδες φίλους πίσω από την αστεία. Αυτό θα είναι το fan wall. Πώς έχει το τείχος, τέλος πάντων, το κίτρινο, πώς έχει η Ντόρτμουντ, πώς έχει το καπ η Λίβερπουλ, που είναι ένα τεράστιο μέχρι... Ωραίο. Το γήπεδο θα φιλοξενεί στο πέταλο μόνο 9.000. Συνολικά οι φίλαθλοι θα είναι περίπου 24 μέτρα πιο κοντά στον αγωνιστικό χώρο, 20 μέτρα ψηλότερα, δεν θα είναι αυτό που έχουμε με το ταρτάν γύρω-γύρω. Η παλιότερη νοοτροπία που υπήρχε, που δεν ήταν μόνο ποδοσφαιρικά τα γήπεδα, πλέον βλέπετε είναι όλα μόνο ποδοσφαιρικά. Αλλά έχουν φλωρέψει την ατμόσφαιρα, δεν σε αφήνουν να ανάψεις πυρσούς, δεν σε αφήνουν να πετάξεις χαρτάκια, δεν αφήνουν να έρθουν οι αντίπαλοι. Να είναι και να δημιουργείται ακόμα πιο έντονη ατμόσφαιρα που να θέλουν οι μεν με τους δε να κοντραριστούν. Το ποδόσφαιρο, σας το έχω ξαναπεί, για εμάς που το βλέπουμε, για τους περισσότερους από εμάς, το 50% είναι η κερκίδα. Δηλαδή, ποδόσφαιρο σε άδειο γήπεδο βαριέσαι μετά από λίγο. Δεν είναι και παιχνίδι πολύ δραστήριο και έντονο. Δεν είναι μπάσκετ που πάει πάνω κάτω η μπάλα, έχει συνέχεια φάσεις. Άμα είναι 0-0, το ημίχρονο και είναι και σούπα. Έχεις κάνει όλες σου τις δουλειές, έχεις κλείσει τα ραντεβού σου και βλέπεις ταυτόχρονα και τον αγώνα. Επαναφέρεται, αφήστε να επιστρέψουν οι φίλαθλοι στα ντέρμπι. Αφήστε και επαναφέρετε τις μετακινήσεις των οπαδών, των φιλάθλων, των ομάδων. Γίνεται παντού, σε όλη την Ευρώπη. Είναι τριτοκοσμικό, είναι, πώς να το θέσω, είναι δείγμα ικανότητας ότι δεν μπορείτε να διαχειριστείτε τις μετακινήσεις φιλάθλων. Έχω το κεφάλι μου ήσυχο. Κανένα κεφάλι δεν έχει ήσυχο. Το να μην κάνω κάτι δεν σημαίνει ότι είμαι καλός και μπορώ να το διαχειριστώ. Σημαίνει ότι είμαι ανίκανος, οπότε δεν ασχολούμαι καν. Μουσική 360 σουίτες, πάρω τη μία. 4.000 θέσεις διαρκείας. 1.500 θέσεις για φιλοξενούμενους. Ορίστε, θα μπορούν να έρθουν οι φιλοξενούμενοι. 1.500, καλή είναι. Εμεί στο Καραϊσκάκι πώς είχαμε πάει σε εκείνο το ιστορικό παιχνίδι? 300, γίνει χαμός το 80. Σου λέει κάτσε να παρουσιάσουμε την Ιατούμπα. Έχω φέρει αυτόν δανεικό, εκείνον δανεικό, τον άλλον δανεικό. Πήρα και χθες έναν ακόμη δανεικό. Τι θα γίνει τώρα, αυτοί αρχίζουν και κάτσε να τους δείξω την Ιατούμπα που μου λένε δεν έχω πάρει. Τι είναι, μακέτο, που έλεγε και ο Σιμίτης, είναι το έργο αυτό, διαφημιστικό διάλειμμα.

0: Το Σάββατο με τα παραπολιτικά. Animal στο νέο τεύχος. Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για τους σκύλους διασώστες που πρωταγωνιστούν με επιτυχία στις φυσικές καταστροφές. Ακόμα μια νέα μέθοδος εκπαίδευσης για τις βόλτες στην εξοχή. Και μαζί ένα αφιέρωμα στο σκυλί της Οδύσσιας. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
2: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
1: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
3: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
4: Είμαι ο Φιλέας.
5: Και εγώ η Φογκ.
4: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
5: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
4: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
5: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
4: Και πώς γίνεται αυτό?
5: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
4: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
5: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
6: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
7: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr. Διαφήμιση για δημόσια προσφορά. Η Starbulk, η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική, βάσει αριθμού πλοίων, τονάζ και χρηματιστηριακής αξίας, προχωρά σε δημόσια προσφορά νέων μετοχών στην Ελλάδα και στην παράλληλη εισαγωγή του συνόλου των μετοχών της στη ρυθμιζόμενη αγορά της Euronext Athens. Έναρξη δημόσιας προσφοράς 9 Σεπτεμβρίου και λήξη 11 Σεπτεμβρίου 2026. Μάθετε περισσότερα στο starbulk.com. Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk. Αναλυτικές πληροφορίες παρατίθενται στο από 4 Σεπτεμβρίου 2026 εγκεκριμένο και δημοσιευμένο ενημερωτικό δελτίο. Οι επενδυτές θα πρέπει να μελετήσουν το ενημερωτικό δελτίο προτού προβούν σε επενδυτική απόφαση.
8: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
9: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
10: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.

0: εξασφάλισε το εισιτήριό σου τώρα. Οργάνωση Χελέξπο.
1: Ένα λεπτό τέχνης και πολιτισμού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Γέννη και γενιές της ψαλτικής τέχνης σήμερα. Ένα τετραήμερο βυζαντινής μουσικής σε καλλιτεχνική επιμέλεια του ερμηνευτή και θεολόγου Ζαχαρία Καρούνη. Ένα μουσικό και πολιτισμικό διπορικό στον κόσμο της βυζαντινής μουσικής, το οποίο αναδεικνύει τη ζώσα συνέχεια της ψαλτικής τέχνης και τις πολλαπλές εκφράσεις μιας παράδοσης που παραμένει δημιουργικά παρούσα έως σήμερα. Γέννη και γενιές της ψαλτικής τέχνης σήμερα, 21 έως και 24 Οκτωβρίου, στην εναλλακτική σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής στο Ίδρυμα Πολιτισμού Σταύρος Νιάρχος.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Ανεμολόγιο.

0: Παραπολιτικά 90,1 εδώ συντονισμένοι, ακούτε το ανεμολόγιο. Πλησιάζουμε στο κλείσιμο της δεύτερης ώρας για το σημερινό ανεμολόγιο, για τη σημερινή εκπομπή. Αλλά μην ξεχνάτε ότι έχουμε μέχρι τις 9 που θα είμαστε μαζί, μια ολόκληρη ώρα ακόμη. Κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 9 το βράδυ, ανοίγουμε τηλεφωνικές γραμμές για να καλέσετε, να βγείτε στον αέρα, να πείτε τη γνώμη σας, να σχολιάσετε το θέμα που έχετε επιλέξει και να συζητήσουμε ή να σχολιάσετε κάτι που ακούσατε από άλλον συνακροατή. Νωρίτερα γράφει ο Έμωνας για το σχολικό μάθημα ηθικής που μπαίνει στα σχολεία τρίτη δημοτικού, νομίζω μέχρι τρίτη λυκείου. Και λέει, κάνει το διάλογο παιδιού μητέρας και λέει το παιδί, «Δεν μπορώ ρε μάνα άλλο με αυτό το μάθημα ηθικής. Γιατί παιδί μου», λέει η μητέρα, «τι συμβαίνει». Απαντάει, 650.000 ευρώ για να πετάξουν τα κόκαλα των τεμπών στο κουλούρι. 1 εκατομμύριο ευρώ για τον άγνωστο στρατιώτη με τα κόκαλα του 40 πεταμένα στην Αλβανία. 1,5 εκατομμύριο ευρώ για τα κόκαλα του Λεωνίδα στις Θερμοπύλες. Πώς θα τα μάθω όλα αυτά τα λεφτά? Απαντάει η μητέρα, «απ' τα κόκαλα βγαλμένα, παιδί μου». Έμον αμομφάρετος. Συνεχίζουμε. Πέτρος από Κεσαριανή. Μάλλον πριν πάρει ο Πέτρος από την Κεσαριανή. Κύριε Λαβίθη, λέει ο Δημήτρης από τον Πειραιά. Ο καθένας λέει ό,τι θέλει. Τα φάντομ είπαμε. Ότι αν δεν. Διευκρινίζω ότι δεν παίρνει κάποιος που να είναι ειδικός. Αν ξέρω κάτι, απαντάω. Αν δεν ξέρω, δεν μπορώ ούτε να το διαψεύσω ούτε να το επιβεβαιώσω. Τα φάντομ, γράφει ο Δημήτρης από τον Πειραιά, έχουν τα συστήματα πλοήγησης του F-18 και μπορούν να κάνουν αερομαχία. Ποιος του είπε ότι δεν μπορούν να κάνουν ένα πέρασμα σε επίδειξη? Ντροπή. Ακούμε αρλούμπες από τους ειδικούς, το έχει σε εισαγωγικά, επί των αεροσκαφών, γράφει ο Καλλιγούλας. Καλησπέρα και στον Θανάση από το Εγάλεο. Τρία θέματα γράφει. Λυπάμαι για τον τραυματισμό σου που δεν προχώρησες. Δεύτερον, έχουμε να πάρουμε σουίτα. Το τρίτο τώρα δεν το αναφέρω, εσείς το πιάσατε. Οι άλλοι δεν το πιάσαν, οι περισσότεροι ευτυχώς. Τέλος πάντων, πονεμένη ιστορία. Το καλό που τους θέλω να μου την κάνουν δώρο. Πάμε στον Πέτρο από την Κεσαριανή. Γεια σας, κύριε Πέτρο.
1: Λοιπόν, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα,
1: καλό
0: λοιπόν.
1: Καλό χειμώνα να έχουμε.
0: Καλό χειμώνα, καλά Χριστούγεννα.
1: Μία που είπανε για το κυκλοφοριακό, γιατί υπάρχει δακτύλιος. Δεν υπάρχει δακτύλιος γιατί υπάρχει το νέφος. Είναι επειδή είναι 4 εκατομμύρια αυτοκίνητα, πες του παππού εκεί πέρα.
0: Και δεν χωράνε όλα να μπαίνουν.
1: Σκέψου τώρα η κίνηση που υπάρχει, ας πούμε, στο Κηφισό ή στην Αττική Οδό, άμα περνάς. Να ήταν στο κέντρο της Αθήνας. Θα μπαίναμε σήμερα και θα βγαίναμε αύριο.
0: Ευτυχώς και Κηφισό δεν περνάω. Αλλά ετοιμάζουν έργα που θα βελτιώσουν πολύ. Έπρεπε να τα είχαν κάνει εδώ και
1: δεν
0: καιρό.
1: Δεν πρόκειται να βελτιωθεί. Είναι πολλά τα αυτοκίνητα.
0: Πάρα πολύ θα βελτιωθεί με τα έργα
1: όσο
0: που ετοιμάζουν.
1: Όσο για τη σημαία που είπε για τον Πρωθυπουργό να τη χαιρετήσει. Για να χαιρετήσει μια σημαία πρέπει να φοράς καπέλο. Χωρίς καπέλο δεν μπορεί να χαιρετήσει.
0: Ναι, είπε να σκύψει το κεφάλι. Όχι, σκύβουμε το κεφάλι στο
1: αλλά εθνόσο. Να σκύψει το κεφάλι από ποιόναν.
0: Ποιον?
1: Από τον Πρωθυπουργό αυτό να είναι. Εδώ δεν σέβεται το ελληνικό λαό, θα σεβαστεί μια φανέλα,
0: ποιος θα
1: μια μπλούζα ή ένα τέτοιο.
0: Γιατί ποιος τις έφερε τις, τις μπελαρά και τα ραφάλ, ποιος τα έφερε, εσύ τα έφερες Πέτρο ή εγώ.
1: Συγγνώμη, άμα τα βάλε από
0: και την ασπίδα το χιλά, ποιος
1: άμα
0: την έφερε εγώ.
1: Άμα τα έχει βάλει από την τσέπη του, ζητώ συγγνώμη.
0: Γιατί οι προηγούμενοι τα είχαν βάλει που δεν τα έφερα. Γιατί
1: να ευχαριστήσω τον κύριο Μητσοτάκη που πήρε.
0: Κανείς δεν βάζει από την τσέπη του.
1: Ποιος?
0: Η κυβέρνηση έχει εντολή και διαχειρίζεται το δημόσιο ταμείο. Κανείς δεν βάζει από την τσέπη του. Με αυτή τη... Τι λαϊκισμός είναι αυτός τώρα.
1: Να πληρώνεις όπλα από την τσέπη σου, να πω ευχαριστώ πολύ κύριε Μητσοτάκη και Νέα Δημοκρατία που πληρώνετε από την τσέπη σας. Εφόσον πληρώνει όλος ο ελληνικός λαός, δεν έχω να ευχαριστήσω κανέναν.
0: Η διαχείριση, όχι δεν το κατάλαβα, η διαχείριση των οικονομικών του δημόσιου.
1: Λοιπόν, πάμε τώρα στα βασικά, τώρα μην το αλλάζουμε. Βαρύς. Πάμε σε μια...
0: Από Κεσαριανή τώρα τι...
1: Ορίστε.
0: Βαρύς λέω, αλλά από Κεσαριανή δε... Να το πει τι τώρα ποιος του χείλου.
1: Εγώ δεν λέω ψέματα. Έτσι όπως τα λέω. Λοιπόν ήρθε μια... άκουσα μια...
0: Κόκκινη σημαία είναι αυτό κατευθείαν. Ρε. Όποιος λέει εγώ δεν λέω ψέματα κατευθείαν είναι red flag. Αλλά πάμε.
1: Είμαι ψεύτης.
0: Δεν χρειάζεται ούτε να λες είσαι ψεύτης κύριε Πέτρο μου, ούτε να λες εγώ δεν λέω ψέματα όπως τα λέω είναι. Ούτε το ένα ούτε το άλλο, αλλά πάμε.
1: Καλά, μην πιάσεις τέτοιες. Λοιπόν, Έγινε μια έρευνα προχθές που άκουσα για τα σχολεία, ότι είμαστε πολύ χαμηλά στους βαθμούς στα παιδιά.
0: Πίζα, ναι, η διεθνής διαγωνισμός. Λοιπόν, α, λίγο καλύτερα από... Είμαστε
1: και
0: πιο
1: θέλω
0: χάλια.
1: Να πούμε τις αιτίες.
0: Πιο χάλια.
1: Έτσι δεν είναι.
0: Ναι.
1: Μας είπαν καμιά αιτία. Άμα ένα σας πω εγώ καμία.
0: Ο καπιταλισμός.
1: Το ότι οι δασκάλοι πληρώνονται με 3,60 και αναγκάζονται να πηγαίνουν τα απογεύματα σε φροντιστήρια για να βγάλουν, για να μπορέσουν να ζήσουν. Μετά πώς θα πάνε το πρωί με ξεκούρα στο μυαλό να αρχίσουν να εκπαιδεύουν σωστά τα παιδιά. Όταν τα παιδιά αναγκάζονται, να μην, εφόσον δεν κάνουν μάθημα σωστό, να πηγαίνουν στα φροντιστήρια και αντί να κάνουν οι πόλεις της ύλης μαθήματα και κάνουν ας πούμε μόνο συγκεκριμένα στα φροντιστήρια, αλλιώς θα ήταν σχολεία και δεν θα ήταν φροντιστήρια. Τι περιμένετε σαν κράτος να είμαστε ιδιοφυείς? Ρωτάμε παιδάκια και λέμε ποιοι συνορεύει η Ελλάδα και δεν ξέρουνε. Για τέτοιες ερωτήσεις. Και ψάχνουν να βρείτε ότι φταίνουν τα παιδιά. Ποια τα παιδιά που άμα μπουν μέσα στα κομπιούτερ μας κάνουν κουτούς. Άρα δεν φταίνουν τα παιδιά.
0: Όχι εμάς.
1: Ανθρώπου συστήματος φταίει.
0: Τα παιδιά στην Ελλάδα σε σχέση με τα παιδιά σε άλλη χώρα είναι το θέμα.
1: Και
0: δεν είναι
1: σε
0: τα
1: άλλη
0: παιδιά.
1: Χώρα έχουν φύγει, άμα δεις όλα τα μεγάλα πανεπιστήμια, υπάρχουν ελληνικά μυαλά. Εκτός άμα λέω ψέματα.
0: Δεν έχει σημασία αν υπάρχουν
1: δεν
0: κάποια. Το σύνολο μετράει. Δεν μετράει
1: το
0: τώρα.
1: Σύνολο, βέβαια,
0: και ο ΠΑΟΚ βγάζει παιχταράδες. Έχει
1: άμα
0: πιο πολλά
1: έχει,
0: πρωταθλήματα από ό,τι.
1: Αν δεν υπάρχει σωστή παιδεία. Άμα δεν υπάρχει σωστή παιδεία.
0: Κύριε Πέτρο, λες πράγματα που δεν συνδέονται. Και ο ΠΑΟΚ έβγαλε λοιπόν, Κωνσταντέλια. Ο ΠΑΟΚ δεν έχει όμως πιο πολλά πρωταθλήματα.
1: Μια ζωή
0: που
1: έχετε τέτοια πέναλτι να δεν σας δίνουν και θα χάνετε μια ζωή.
0: Άντε πάλι. Λέω ότι
1: χάνετε μια ζωή ο ΠΑΟΚ. Όπως κάνει ο ελληνικός λαός με αυτές τις κυβερνήσεις. Ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ είναι οι κυβερνήσεις που μας έχουν. Εσείς είσαστε το κουκουέ, το αυτό, τέτοια μικρά.
2: Η ώρα είναι 8.
3: Ταξί! Στο νέο λιμάνι!
4: Πανεπιστήμιο βολεύει. Εγώ στο κέντρο.
2: Θέλεις ταξί εντός και εκτός πόλης 18300 και 2610 205 205 για οποιοδήποτε προορισμό.
5: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practicer αλλάζει το σπίτι.
6: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
7: Τσεκ.
6: Μολύβια και στυλό για να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
8: Τσεκ.
6: Μαρκαδόρους και νεροπηγές για να ζωγραφίζω.
7: Και αυτά τσεκ.
6: Δοσκιά και κλασέρ για να το οργανώνω.
8: Τσεκ.
6: Α, και πλασσαλίδια για τις χειροτεχνίες, ε!
2: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα, γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
7: Σχολικά, τσεκ!
9: Σχολείο, Μουστάκας!
2: Μουστάκας, ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας, στο εμπορικό πάρκο Top Parks, στο νέο λιμάνι στην Πάτρα. Και με τεράστιο πάρκινγκ.
10: Σχολεία, δουλειές, ό,τι και αν ξεκινάς, έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία σε Botanic Therapy, Fructis, Color Sensation, Όλια και Garnier περιποίηση προσώπου. Φέρει 900 ml μόνο 2,66. Lenormand λακτικά 87 μεζούρες μόνο 5,45. Και Skip Giga μόνο 13,40. Γαλαξίας.
11: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νέο Λόγο. Τραπεζική υπάλληλος κατηγορείται ότι πλαστογραφούσε υπογραφές πελατών και σήκωνε τα χρήματά τους. Πού και από ποιους γίνονται έργα αυτή τη στιγμή στην Πάτρα? Πόσο θα διαρκέσουν? Πολλά παράπονα. Άρχισε τα ίδια ο Άγγελος Τσιγκρής και στον Σαμαρά άσκησε βέτο για γυναικεία υποψηφιότητα. Κόντρα για τα κενά στα σχολεία λίγο πριν το πρώτο κουδούνι. Πού θα πάνε σε λίγες ημέρες όλοι οι αυτοδιοικητικοί της Αχαΐας? Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
12: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
2: Max FM 93,4. Η ιστορία συνεχίζεται.
8: Ως έλεγχος σε βάρος των δύο ιατρών, τόσο για την αναστολή της άδειας άσκησης ιατρικού επαγγέλματος των εμπλεκόμενων ιατρών, όσο και να δηλώσει παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας στο πλαίσιο της ποινικής διαδικασίας, γιατί πρόκειται για παραβάσεις της ιατρικής νομοθεσίας που προσβάλλουν τη τιμή και την υπόλοιψη των ιατρών και το ιατρικό επάγγελμα εν γέννη. Στο Καστελό Ρίζο έφτασε πριν από λίγο ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ξεκινώντας την τριήμερη παρουσία του στο Ακριτικό νησί με κορύφωση της εκδηλώσης Κυριακής για την 83η επέτειο της απελευθέρωσης. Ο Πρωθυπουργός θα συναντηθεί με τον Δήμαρχο Μεγίστης Νικόλαο Ασβέστη και συνέχεια θα επισκεφτεί έργα και υποδομές στο νησί. Στη Θεσσαλονίκη για την 90η αυτό το Σαββατοκύριακο ο πρόεδρος του Πασόκ Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης. Αύριο στις 11 το πρωί θα περιηγηθεί στα περίπτερα της έκθεσης, στις 8 το βράδυ θα ξεκινήσει η ομιλία του στο συνεδριακό κέντρο Ιωάννης Βελίδης και την Κυριακή το μεσημέρι θα παραχωρήσει την καθιερωμένη συνέντευξη τύπου στους εκπροσώπους των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Στις 15 Σεπτεμβρίου, στις 12 το μεσημέρι, θα αποφυλακιστεί ο Ηλίας Κασιδιάρης σύμφωνα με ανακοίνωση της συνηγόρου υπεράσπισης του Βάσος Πανταζή. Παράλληλα, γνωστοποίησε πως ο καταδικασμένος σε κάθειξη 13 ετών για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης της Χρυσής Αυγής θα κατέβει κανονικά στις επόμενες εκλογές. Χωρίς ενεργό μέτωπο, οι φωτιές στα Φραγκουλέ κάτω όλο Κανανίας επιχείρησαν 51 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων τμήματων και 13 οχήματα. Υπό έλεγχο οι πυρκαγιές στη Φλόκα Αχαΐας και τη Φοινικιά Ηρακλείου Κρήτης. Στα ύψη διεθνείς τιμές του πετρελαίου λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Στη χώρα μας η μέση τιμή της αμόλυβδης πανελλαδικά ξεπερνά πλέον τα 2,11 ευρώ το λίτρο, καταγράφοντας αύξηση 13 λεπτών μέσα σε ένα μήνα στα 2,07 ευρώ το λίτρο το ντίζελ. Την απερίφραστη καταδίκη της Ελλάδας για τις πρόσφατες επιθέσεις των Χούθη κατά της Σαουδικής Αραβίας εκφράζει το Υπουργείο Εξωτερικών, επισημένοντας ότι οι ενέργειες αυτές συνιστούν σοβαρή απειλή για την ειρήνη και τη σταθερότητα στην περιοχή, αλλά και για την ασφάλεια των αμάχων. Στη διεθνή ενημέρωση, η αδελφή του εκλειπώντος βασιλιά της Νορβηγίας Χάραλ, πριγκίψα Άστριντ, πέθανε σήμερα σε ηλικία 94 ετών, ακριβώς 2 εβδομάδες μετά το θάνατο του αδελφού της, ανακοίνωσαν τα ανάκτορα στο Όσλο. Στα αθλητικά, σε εξέλιξη το διεθνές τουρνουά μπάσκετ νεόφυτος Χανδριώτης στην Κύπρο, στο πρώτο αγώνα ο Άρης έχασε με 92-87 από τη Μακάμπι Τελαβίβ, ενώ σε μία ώρα ο Ολυμπιακός αγωνίζεται με τον Ερυθρό Αστέρα. Αυτή την ώρα ξεκινά ο φιλικός αγώνας μπάσκετ μεταξύ Παναθηναϊκού και ΑΕΚ στη Ρόδο. Έθριος αύριο στην Αττική με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 19 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Τοπικές βροχές στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 30 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Στο μικρόφωνο επιστρέφει ο Κωνσταντίνος Λαβίθης.
13: Παραπολιτικά 90,1.

0: Τρίτη ώρα για την απόψινή μας εκπομπή, για το απόψινό ανεμολόγιο συντονισμένη εδώ στα παραπολιτικά 90,1. Το μεταξύ νωρίτερα υπήρχε μια ειδήση ότι είχε γίνει ένας χαμός στον Κηφισό, επειδή τον ανέφερε τώρα ο κύριος Πέτρος από την Κεσαριανή, ο οποίος μας περιμένει υπομονετικά και παίρνει και πάλι το λόγο για να συμπληρώσει. Ελάτε κύριε Πέτρο.
1: Δεν ξέρω αν ακούγομαι καλά, γιατί κάνει υψηλοδιακοπές το κινητό.
0: Ακούγεστε μια χαρά.
1: Α, ακούγομαι. Θέλω να σας ρωτήσω κάτι. Αυτή η έκθεση Θεσσαλονίκης, γιατί εξακολουθούμε να τη λέμε έκθεση Θεσσαλονίκης?
0: Διεθνή έκθεση.
1: Και διεθνή μάλιστα, ναι. Γιατί τη λέμε έτσι και τη λέμε ομιλίες για πρωθυπουργούς και για αντιπολίτευση? Εσείς έχετε δει εκεί καμιά έκθεση?
0: Ναι, βέβαια, η έκθεση έχει τρομερό.
1: Τι έκθεση έχει? Φέτος... γιατί έχω πάει σε όλη την Ευρώπη εγώ σε εκθέσεις και εγώ βλέπω μόνο εθνική αστυνομία, ΟΤΕ, Κοσμοτέ, Real FM λέμε τώρα, παραπολιτικά, Βήμα και τέτοια.
0: Φέτος είναι...
1: Μόνο εκθέτες δεν βλέπω.
0: Και η Ιαπωνία τιμόμενη χώρα.
1: Άστο τιμόμενη χώρα.
0: Έχει...
1: Εκθέτες υπάρχουν, ναι.
0: Βεβαίως, και έχει αναβαθμιστεί πολύ. Και ναι, έχει πολύ ενδιαφέρον οικονομικά, εμπορικά, αλλά το παίρνουμε στην επικαιρότητα επειδή το έχουν καθιερώσει οι πολιτικοί να μιλάνε.
1: Ναι, εχθέτως αλλά... να ρωτάω, έχουμε, γιατί ναι, ναι, εγώ που είδα βεβαίως από τη τηλεόραση, ελληνική αστυνομία τι σχέση έχει? Αεροπορία τι σχέση έχει? Εγώ είδα όλους τους δημόσιους φορείς εκτός από ιδιώτες να εκθέτουν προϊόντα.
0: Ναι.
1: Παλιά έβλεπα και τρακτέρ. Έχετε τρακτέρ? Έχουν τρακτέρ μέσα?
0: Δεν ξέρω, αλλά ελπίζω να έχουν για φέτα.
1: Δεν έχει.
0: Αμφιλοχίας.
1: Τι έχει?
0: Ελπίζω να είναι η φέτα αμφιλοχίας να εκπροσωπείται.
1: Η φέτα είναι pop τώρα, είναι διεθνής.
0: Ναι,
1: είναι,
0: αλλά η αμφιλοχίας είναι ωραία, είναι λίγο πιο...
1: Είναι αλμυρί, φίλε.
0: Γι' αυτό.
1: Εμείς που έχουμε πίεση δεν θέλω, θέλω πιο ελαφριά.
0: Επειδή έχετε πίεση και φταίω εγώ που έχετε εσείς πίεση και τα ακούω.
1: Ας πάμε τότε σε αυτή την έκθεση την περίφημη να πιάσετε τον Πρωθυπουργό.
0: Από πού να τον πιάσετε?
1: Να τον πιάσω από τα 400 ευρώ που δίνουν στους...
0: Ναι, βεβαίως να το...
1: Ναι, 400 ευρώ δηλαδή μια φρατζόλα ψωμί την ημέρα.
0: Μια φρατζόλα ψωμί.
1: Ακριβώς μια φρατζόλα ψωμί την ημέρα δίνουν στους συνταξιούχους και οι συνταξιούχοι θα πάνε να ψηφίσουν Μητσοτάκη για μια φρατζόλα ψωμί.
0: Ναι.
1: Ή οποιοδήποτε Μητσοτάκη, δεν με ενδιαφέρει το όνομα. Δεν πιάνομαι στο όνομα, στην πολιτική πιάνομαι. Για 400 ευρώ που θα πάρουν οι συνταξιούχοι και για μη χάσουν τα 500 ευρώ που παίρνουν κάθε μήνα, ενώ έχουν δώσει περισσότερα. Τους έχουν πάρει δύο μισθούς. Τους έχουν πάρει δύο μισθούς ακριβώς, ενώ τους έχουν πληρώσει τα χρόνια που ζούσανε, τους δίνουν 400 ευρώ, δηλαδή τους έχουν πάρει 2.000 το χρόνο και τους δίνουν 400 και λένε και ευχαριστώ οι συνταξιούχοι. Για μια φρατζόλα ψωμί. Θέλω να πάμε σε αυτό που λένε για τα πιτσιρίκια.
0: Ποιο? Τι, ο Κουμπαρά? Της νέας γενιάς?
1: Ναι.
0: Την επένδυση.
1: Θέλετε να πάμε σε αυτή την επένδυση, την τρομερή?
0: Πάμε, είναι προφανές ότι είστε σε όλα αντίθετος, οπότε δεν...
1: Δεν είμαι αντίθετος, είναι φοβερό μέτρο.
0: Όχι, είναι προφανές ότι διαφωνείτε με όλα της κυβέρνησης. Άρα δεν νιώθει ο άλλος ότι θα ακούσει κάτι.
1: Ειλικρινά δεν διαφωνώ καθόλου. Είναι μια καλή πολιτική γενικά για να μάθει ο κόσμος ξανά να αποταμιεύει έστω και ένα ευρώ, γιατί έχει χαθεί η αποταμίευση. Εγώ θυμάμαι από το παππού μου που μου έζησε 10 δραχμές.
0: Κάνανε παλιότερη, ναι. 20. Χάθηκε μετά.
1: Είναι μια ευκαιρία αυτή, πραγματικά, αλλά όχι έτσι. Όχι έτσι να γεννιούνται τώρα τα παιδιά και σε 20 χρόνια πάνω τα λεφτά. Αυτό είναι καθαρά μάζεμα κέρδους, μάζεμα κεφαλαίου και να τα παθούσουμε σε 20 χρόνια, άρα για το μεγάλο κεφάλαιο, να βγάζουν χρήματα για 20 χρόνια. Και άμα χαθούν τα χρήματα, εγγύησε ελληνικός λαός. Όχι ρε φίλε. Και άμα είναι πραγματικά αυτό από την αμύευση, δεν έπρεπε να περιμένεις να γεννηθεί το παιδί, αλλά και στο παιδί που είναι 5 χρόνων κάτω. Και στο 10 παιδί κάτω. Κάτω σε όλα τα παιδιά, όχι τώρα που θα γεννηθούν, ώστε να ξέρουν οι κεφαλαιόχοι να τα δώσουν μετά από 20 χρόνια. Και άμα τα δώσουν εγγύηση στο ελληνικό κράτος. Αυτή είναι πολιτική. Όχι τώρα να πάρουμε τα κεφάλαια, είναι περίπου 100 εκατομμύρια το χρόνο. άμα βάλει τα παιδιά που γεννιούνται, είναι 100 εκατομμύρια το χρόνο. Θα τα παίρνουν αυτοί, θα τα τοκίζουν να κάνουν, να παίζουν, να τζογάρουν. Άμα τα χάσουν αυτοί εκεί στο ελληνικό κράτος, άμα κερδίσουν θα έχουν βγάλει τριπλάσια. Και θα μας δώσουν θα δώσουν τα ψίχουλα. Αλλά δεν πειράζει, είναι η συμφωνία μέσα. Άμα θες πραγματικά να γίνει αποταμίευση, θα βάλεις όλα τα παιδιά μέχρι και 18 χρονών λέει. 17 χρονών, ένα χρόνο, ναι. Δώστε και στο 18, 17χρονο. Να αρχίζει να μαθαίνει και ο 17χρονος. Όχι όταν γεννηθούν τώρα τα παιδιά.
2: Εντάξει.
1: Και θα... Εντάξει. Άρα είναι σπρακτικό το μέτρο για να πάρουν τα κεφάλαια. Όχι για τα παιδιά. Άμα θες να μάθεις τα παιδιά από τα μίευση, ναι, 10 χρονών, κάτω από τα 10 χρονών. Έχει άλλα 6, άλλα 8 χρόνια. 17 χρονών, για ένα χρόνο βάλε ένα χιλιάρικο, πάρε ένα χιλιάρικο. Αυτή είναι πολιτική για ανθρώπους και όχι για το χρήμα. Ευχαριστώ πολύ.
2: Και εγώ, κύριε
1: Καλό χειμώνα και θα είσαι μόνο τέτοιες ώρες.
0: Ναι.
1: Δεν θα με αντέξεις, έλα, γεια.
0: Θα κάνω ό,τι μπορώ, κύριε Πέτρο. Να είστε καλά. Μια χαρά θα τον αντέξουμε, κανένα πρόβλημα. Βλέπω στην Καθημερινή, σήμερα το πρωτοσέλιδο έχει την αρχιτεκτονική μελέτη που παρουσιάστηκε για να αναβαθμιστεί το μνημείο του αγνώστου στρατιώτη, την οποία αρχιτεκτονική μελέτη έχει εγκρίνει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Θα αντικατασταθεί άσφαλτος με γκρίζο μάρμαρο, θα συντηρηθούν βεβαίως τα φθαρμένα υλικά, θα γίνουν νέες φυτεύσεις, ζώνες σκίασης και θα τοποθετηθεί φωτισμός ο οποίος στη φωτογραφία δείχνει και πάρα πολύ εντυπωσιακός. Αλλάζω θέμα, πριν πάρει το λόγο ο επόμενος ακροατής. Θα είναι μεγάλο στοίχημα φέτος για την κυβέρνηση και μεγάλη δυσκολία για μας το θέμα της ενέργειας. Όχι, και δεν αναφέρομαι μόνο στη βενζίνη κίνησης, το πετρέλαιο κίνησης, στη θέρμανση. Το πρόβλημα είναι διεθνές, δεν αφορά μόνο τη χώρα μας. Σε κάποιες χώρες βεβαίως η τιμή είναι πιο αυξημένη, σε άλλες λιγότερο, αλλά διεθνώς υπάρχει όλη αυτή η ανησυχία. Σήμερα το πρατήριο που έβαλα έδειχνε 2.11. Πότε πήγε, του λέω, τι γίνεται, του λέω, όχι για παράπονο του ανθρώπου που έβαζε τη βενζίνη. Έχει πάει 2.11 και μου λέει, και πού να σας δείξω, μου λέει, την νέα τιμή που μου έχουν στείλει, 2.14. Αλλά μου είπαν, έτσι μου είπε, μου είπαν να μην την βάλω ακόμα στο 2.14. Το πετρέλαιο θέρμανσης, ενώ τα πρώτα χρόνια με το μνημόνιο είχε ανέβει πολύ και με τους φόρους, πέρσι ήταν στο 1,1 ευρώ. Αυξημένο, αλλά πολύ καλύτερα από ό,τι άλλες εποχές. Και τώρα υπολογίζεται από το 1,1, διάβαζα χθες σε οικονομικές εφημερίδες, 1,9. Δηλαδή είναι 80% πάνω, σχεδόν διπλάσιο. Πολύ μεγάλο πρόβλημα για όλους μας και διεθνώς, επαναλαμβάνω, όχι μόνο στην Ελλάδα. Ελπίζουμε να είναι πιο ήπιος ο φετινός χειμώνας, αν και υπάρχει το περίφημο Ελνίνιο που μας λένε ότι το φετινό, το σούπερ Ελνίνιο, θα είναι μέχρι στιγμής το ισχυρότερο που έχουμε δει ποτέ. Δεν είναι έτοιμος ο κόσμος, θα έχει πολύ από ακραίες ξηρασίες ανάλογα με την περιοχή μέχρι έντονες βροχοπτώσεις που θα επηρεάσει, όπως καταλαβαίνετε, καλλιέργειες. Επηρεάζονται οι καλλιέργειες, άρα επηρεάζεται η σύτηση. Να δούμε επίσης θερμοκρασίες στο κομμάτι καθαρά της ενέργειας και της τιμής του καυσίμου και του πετρελαίου που θα ανέβει και το φυσικό αέριο. Ελπίζουμε να μην είναι πολύ κρύος χειμώνας. Και είχαμε και τον Αύγουστο που μας πέρασε να είναι ο θερμότερος μήνας που έχει ποτέ καταγραφεί.

όλων των εποχών, έτσι. Ο φετινός Αύγουστος ήταν ο πιο καυτός μήνας που έχει καταγραφεί από τότε που η ανθρωπότητα καταγράφει την θερμοκρασία, με το προηγούμενο ρεκόρ να ήταν πριν 2 χρόνια, ο Ιούλιος του 2024. Οι 5 πιο ζεστοί θερμοί μήνες όλων των εποχών στα χρονικά παγκοσμίως είναι από τον ο Ιούλιος του 23, ο Αύγουστος του 23, ο Ιούλιος του 24, ο Αύγουστος του 24 και ο Αύγουστος του 26. Βλέπετε ότι δεν είναι, είναι πάρα πολύ πρόσφατο. Όταν είχε πρωτοξεκινήσει, βέβαια, το θέμα της κλιματικής αλλαγής ακούγεται από τη δεκαετία του 90 από κάποιους επιστήμονες, αλλά τη δεκαετία του 90 σχεδόν κανένας δεν έδινε σημασία. Εδώ και όμως 10-15 χρόνια, ίσως και λίγο παραπάνω, άντε να πούμε 2 δεκαετίες, ακούγεται εδώ και 2 δεκαετίες όλο και πιο έντονα η κλιματική αλλαγή, και μάλιστα για να δώσουν έμφαση δεν λένε κλιματική αλλαγή, λέγεται, την ονομάζουν πλέον και κλιματική κρίση. Και υπήρχατε αρκετοί στην Ελλάδα, ούτως ή άλλως είναι πολύ μεγάλο το ποσοστό των ανθρώπων που αμφισβητούν ό,τι επίσημο υπάρχει, είναι σχεδόν η μισή το αμφισβητούν, σε άλλες χώρες είναι χαμηλότερο πολύ το ποσοστό. Εμείς είμαστε στις χώρες με τα υψηλότερα ποσοστά αμφιβολίας, αμφισβήτησης, τι μου κρύβετε, τι δεν μου λέτε κτλ. Και λέγατε ποια κλιματική αλλαγή και ποια συμφέροντα και ανεμογεννήτριες και ούτω καθεξής. Τώρα που σιγά σιγά βγαίνουν στοιχεία, θερμότεροι μήνες, θερμότερο το ένα, θερμότερο το άλλο, αρχίζετε να δέχεστε ότι η επιστημονική κοινότητα στο σύνολό της έχει τους λόγους της που φωνάζει για αυτό το ζήτημα, ή εξακολουθείτε να θεωρείτε ότι είναι κάτι φτιαχτό και κατασκευασμένο? Ελπίζω πραγματικά το πρώτο. Δεν είναι ότι ο πλανήτης μας από μόνος του δεν αλλάζει κλίμα. Είναι ότι εμείς με την στάση μας επιταχύνουμε ή επιδεινώνουμε καταστάσεις. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και μετά με το διδάσκαλο.

0: Καλημέρα σας.
1: Γεια σας, ένα άρωμα θα ήθελα.
0: Κάτι συγκεκριμένο?
1: Α, είναι ένα καινούριο, το αυτό. Αυτό με την κοπέλα στη διαφήμιση. Εκείνη την ηθοποιό, που τα έχει με τον άλλον. Που περπατάει στο δρόμο, που την κοιτάζουν όλοι, που χαμογελάει. Αυτή που βάζει αυτό το άρωμα, αυτό το άρωμα.
2: Είστε σίγουροι ότι το μήνυμά σας μεταφέρεται παντού? Interbus. Μεγάλες και εντυπωσιακές επιφάνειες για στοχευμένη διαφήμιση σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς, σταθμούς και αεροδρόμια. Interbus. Μεταφέρει το μήνυμά σας παντού. Δείτε πώς στο interbus.gr.
1: Με το μπουκάλι το διαφανές. Ή μήπως είναι μαύρο ή πράσινο.

0: πάρτι με τα κορυφαία ονόματα της ελληνικής σκηνής. Κάθε βράδυ στις 9.30 στο Talks of Ham. Εξασφάλισε το εισιτήριό σου τώρα. Οργάνωση Χελέξπο.
1: Να παίζει το τρανζίστορ.
2: Εκείνα τα μπουμπούκια της ελληνοφρένειας.
1: Και εσύ περνάς τους δρόμους.
3: Ρε κάνε άκρη ρε.
1: Με το μπουφάν στους ώμους.
4: Λοιπόν, Ζόμπι, έχεις πολύ κακό πρόβλημα με το μπουφάν τώρα, έχεις μπλέξει άσχημα.
1: Και τα μπουκαμισάκια, τα κοντομανικά.
2: Ήθελα κουλτουριά, ρε, είσαι κάτι ελληνοφρένς, κάτι τρία.
1: Να παίζει το τρανζίστορ.
5: Τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη και τον Θύμιο Καλαμούκη στην ελληνοφρένεια.
1: Και εσύ περνάς τους δρόμους με το...
2: Το υδρωμένο τισερτ μου.
1: Να παίζει το τρανζίστορ.
0: Ελληνοφρένεια. Κάθε μέρα, 1 με 2 το μεσημέρι. Στα παραπολιτικά 90,1.
6: Στο διάλο ανώμαλοι όλοι. Κουμουνι, κουμούνια ανώμαλα, όλα κουνούμαλα.
7: Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση. Στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση. Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.
8: Σοβαρά τώρα. Άλλο ένα site για το αυτοκίνητο.
9: Όχι άλλο ένα site για το αυτοκίνητο. Ένα άλλο site για το αυτοκίνητο. Motorone.gr. Η άλλη άποψη για το αυτοκίνητο.
8: Motorone.gr. Μπες τώρα και δες.

0: Πάμε λοιπόν να δώσουμε στον επόμενο ακροατή μας που θέλει να βγει ως διδάσκαλο στο λόγο. Γεια σου, διδάσκαλε.
1: Να, Κωνσταντίνε, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα και σε σένα.
1: Είμαι έξω και έβαλα πολύ μέσα μου για να μιλήσουμε. Τι να σου πω.
0: Έξω.
1: Δεν μπορώ να προσαρμοστώ με το ωράριο που έχεις βάλει.
0: Ναι, το καταλαβαίνω.
1: Κατά ώρα ένα είναι αυτό. Μπορώ να πω ένα επαγγελματικό και ένα πνευματικό.
0: Ναι.
1: Και πριν από αυτό, επειδή ο παππούς μου απαγορεύει να δίνω συμβουλές, μπορώ να δώσω μια συμβουλή.
0: Ναι.
1: Πρέπει να... αργότερα αυτό. Το επαγγελματικό. Θα πρέπει να αναβαθμίσεις την εκπομπή σου, Κωνσταντίνα.
0: Ναι.
1: Δεν είναι εκπομπή που ήταν με το Skype, με το Real FM τότε.
0: Ναι.
1: Και όλο αυτό το κινητό είναι αυτό που είναι αυτά που αρέσουν στο Βρυσάλιο. Ναι, βέβαια, σου δίνω να τα καταφέρεις.
0: Κατάλαβα.
1: Λοιπόν, και πάμε και στο πραγματικό τώρα, έτσι, και τέλος. Και τέλος, έτσι. Είναι ένας μοναχός και έχει ένα καλυβάκι στην εξοχή. Μπαίνουν λεφτά μέσα, παίρνουν τα πηγάνια, τους καταλούς, τους φωμί, το φαγητό, τίποτα άλλο δεν είχε και αρπίζουν και τρέχουνε. Τρέχει αυτός από πίσω και λέει, σταματήστε κύριε ληστέ. Σταματάνε οι ληστές και του λένε, τι θέλετε. Δεν παιδιά, ξεχάστηκε αυτό το τηγάνι, λέει, ήταν οι ληστές και του λένε, τι θέλετε.

0: παρατηρήθηκε ποτέ και μας έμαθε να αγαπάμε τα γράμματα. Είχαμε ζήλο και τους γονείς από κοντά, κάτι που σήμερα δεν έχουν. Όχι, έχουν τους γονείς κοντά. Έχει πολύ δίκιο ο κύριος Πέτρος. Διαχρονικά στη χώρα μας είναι πολύ χαμηλός ο μισθός των εκπαιδευτικών. Το πρόβλημα με τις αθρώες και τις αλόγιστες προσλήψεις στο δημόσιο τομέα που έγιναν κατά κόρον τη δεκαετία του 80 και στη συνέχεια τη δεκαετία του 2000 είναι ότι πάρα πολλοί που είχαν διοριστεί ως καθηγητές δεν ήταν στις αίθουσες αλλά ήταν αποσπασμένοι και εκεί που θα μπορούσες με τα 10 ευρώ να πληρώσεις 10 εκπαιδευτικούς έπρεπε με τα 10 ευρώ να πληρώσεις 15 εκπαιδευτικούς, 20 εκπαιδευτικούς. Οπότε έπαιρναν και αυτοί λιγότερο. Δηλαδή οι πρώτοι που θυγόντουσαν ήταν οι ίδιοι που ήταν στις θέσεις τους, στην εργασία τους, στο πόστο τους. Τέλος πάντων, γενικά ο μισθός του εκπαιδευτικού στη χώρα μας είναι, συμφωνώ σε αυτό, πάρα πολύ χαμηλός. Γι' αυτό και ενώ απαγορεύεται το ιδιωτικό φροντιστήριο, το αφήνουν, γιατί σου λέει έτσι ο άλλος συμπληρώνει και δεν είναι εδώ να μου φωνάζει. Με αποτέλεσμα να δίνεται και μεγαλύτερη έμφαση στα φροντιστήρια και να είναι όλο λάθος. Και να έχουμε, πώς την ονομάζαμε παλιότερα, παραπαιδεία, η ανάπτυξη των φροντιστηρίων να είναι τόσο μεγάλη που μου έχουν πει γονείς ότι στις τάξεις που δίνουν για το σχολείο, για το πανεπιστήμιο, τα παιδιά πάνε τυπικά για τις απουσίες στο σχολείο. Ουσιαστικά αυτό που τους ενδιαφέρει είναι το φροντιστήριο. Διαρκώς συζητάνε οι κυβερνήσεις αυτό να το αλλάξουν, με ποια μέτρα, με ποιο τρόπο, τι να... Μέχρι στιγμής δεν έχει αποδώσει. Αλλά θα συμφωνήσουμε τον κύριο Πέτρο. Είναι πολύ χαμηλός ο μισθός των εκπαιδευτικών. Πιθανότατα να παίξει και ένα ρόλο η βελτίωση του εισοδήματος στην απόδοσή τους. Και να δούμε λιγάκι το θέμα με τα φροντιστήρια, διότι αρχίζει μετά και γίνεται λίγο, λέμε πολλές φορές ας πούμε, ποιο είναι το επιχείρημα για τα κατά των ιδιωτικών πανεπιστημίων. Ταξικό. Δεν θα μπορεί το παιδί του φτωχού να πληρώσει τα δίδαχτρα του ιδιωτικού πανεπιστημίου και θα απαξιώσουν το δημόσιο πανεπιστήμιο και δεν θα έχει την ίδια αξία το πτυχίο του δημόσιου πανεπιστημίου με εκείνο του ιδιωτικού και θα δημιουργηθούν ανισότητες. Αυτή τη στιγμή η δημόσια παιδεία στη χώρα μας κοστίζει, δεν ξέρω πόσα, δεν θυμάμαι πόσα δισεκατομμύρια έχει δείξει η έρευνα, που πληρώνουν 200-300 ευρώ κάθε μήνα οι γονείς στα φροντιστήρια. Ήδη δημιουργείται αυτό. Ήδη υπάρχουν οικογένειες που δεν μπορούν να καλύψουν το κόστος του φροντιστηρίου. Μενά μου φαίνεται πάρα πολύ περίεργο γιατί κάποιοι στέκεστε στο τι θα γίνει με το ιδιωτικό πανεπιστήμιο και η ανισότητα και δεν βλέπετε την ανισότητα που ήδη υπάρχει. Γιατί πρέπει μια οικογένεια να είναι υποχρεωμένη να πληρώνει όλα αυτά τα λεφτά στο φροντιστήριο. Πόσες οικογένειες δεν θα είχαν μεγάλη ανάσα οικονομική αν δεν έδιναν όλα αυτά τα ποσά στα ιδιωτικά φροντιστήρια για να μπορέσουν και είχαν μια σιγουριά, μια βεβαιότητα ότι το παιδί παίρνει αυτά που χρειάζεται στο σχολείο. Και αν επιθυμεί κάποια οικογένεια για τους δικούς της λόγους και που μπορεί να έχει και την άνεση, την οικονομική ή να ζοριστεί περισσότερο αλλά να το έχει μια επιλογή να πάει και το παιδί φροντιστήριο, καλώς, αλλά πλέον έχει γίνει υποχρεωτικό. Ποια δωρεάν παιδεία? Το ιδιωτικό πανεπιστήμιο μας μαράνε, δεν βλέπουμε που ήδη η δευτεροβάθμια είναι σε μεγάλο βαθμό ουσιαστικά, τυπικά όχι, είναι δημόσια και δωρεάν, αλλά ουσιαστικά έχει γίνει ιδιωτική. Τέλος πάντων, αμφισβητούν ό,τι επίσημο υπάρχει, μου γράφει ο Γρηγόρη. Σαν τον Παγκολίνο που μας έφερε τον κορονοϊό και τα εμβόλια που σταματούσαν την μετάδοση. Ου, εδώ είμαι 50% στο τι μας κρύβουν. Είναι εκείνη η έρευνα, την έχω πλέον σημείο αναφοράς. Στη Δανία το τι μας κρύβουν και τι δεν μας λένε είναι 3%. Ο Βασίλης...
1: Η ώρα είναι 8:30. Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
2: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό.

0: Αυτά θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
1: Δεν υπάρχει.
0: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
2: Αυτό που θες.
3: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση, μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
4: Μία πόλη, ένα ραδιόφωνο. Max FM 93,4.
5: Η Κίνα δεν έχουν καμία διάθεση. Σας έλεγα και πριν, δεν έχουν μπει σε καμία από αυτές τις συμφωνίες, δεν έχουν υπογράψει καμία διεθνή συνθήκη, αδιαφορούν πλήρως για αυτά τα θέματα. Και κάνουν οι άλλοι τώρα στις Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί σου λέει, α, το περιβάλλον και ούτω καθεξής. Ναι, αλλά η δικιά σας η κυβέρνηση είναι, και για να μπορείτε εσείς να έχετε ένα δολάριο το γαλόνι, δηλαδή τα 4 λίτρα, την πληρώνει όλος ο υπόλοιπος πλανήτης. Άρα, βολεύεστε κι εσείς εκεί στις Ηνωμένες Πολιτείες. 300 εκατομμύρια πώς είστε.

θα πάμε σε... Α, να δεχτούμε, Κωνσταντίνη, και κάτι άλλο σχετικά με αυτό που είπες για τα παιδιά, λέει ο Καλλιγούλας, για το ότι πιστεύουμε ό,τι διαβάσουμε χωρίς να το ψάξουμε αν ισχύει στο διαδίκτυο. Οι Έλληνες είμαστε ο πιο βλάκας λαός της Ευρώπης. Μπορεί να μας ενοχλεί, αλλά δυστυχώς αυτή είναι η πραγματικότητα. Γιατί είναι η πραγματικότητα? Τι προέκυψε και είναι τόσο πολύ? Τραγούδι και συνεχίζουμε. Σε λίγο θα πάρει το λόγο Λορέντζο.

0: Παραπολιτικά 90,1 ακούτε το ανεμολόγιο. Πλέον βραδάκι Παρασκευής 11 Σεπτεμβρίου. Η ώρα στην πατρίδα για εσάς που μας ακούτε από το εξωτερικό είναι 8 και 37 πρώτα λεπτά. Στη ρύθμιση του ήχου είχαμε αλλαγή. Είναι από τις 8 και μετά η Αγγελάκη Χριστίνα. Στο τηλεφωνικό κέντρο η Λεγάκη Ειρήνη. Στη μουσική επιμέλεια ο Βούτσινος Θανάσης. Στο μικρόφωνο ο Λαβίθης Κωνσταντίνος. Και ο Λορέντζο από Αθήνα, όπως σας είχα πει, ετοιμάζεται να πάρει το λόγο. Καλώς τον.
1: Ναι.
0: Γεια σου Λορέντζο.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα στον Κωνσταντέλια των Διανών, έτσι.
0: Να είσαι καλά.
1: Τι κάνεις?
0: Είμαι καλά στα βασικά, οπότε όπως ξέρεις, αν τα βασικά είναι καλά, τα υπόλοιπα διορθώνονται.
1: Όπως τα λες. Λοιπόν, πήρα να πω και εγώ το πρόβλημά μου, το παράπονό μου, μάλλον.
0: Να πεις.
1: Δεν ξέρω αν έχεις κάποια θεματική.
0: Όχι, όχι.
1: Όχι. Γιατί δεν ακούω συχνά, είναι το ωράριο τέτοιο, δεν
0: ξέρω,
1: μπορώ.
0: Μου το λέτε αρκετοί. Το έχω καταλάβει.
1: Λοιπόν, 29 Αυγούστου έχασε τον πατέρα μου.
0: Τα ειλικρινή μου συλληπιτήρια, Λορέτσο.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, να είσαι καλά.
0: Πραγματικά όμως.
1: Να είσαι καλά. Ό,τι καλύτερο για σένα και το παιδί σου.
0: Και καλή δύναμη.
1: Να είσαι καλά. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, το πρόβλημα δεν πήρα γι' αυτό. Λοιπόν, 29 Αυγούστου χάνει τον πατέρα μου. 31 Αυγούστου είναι η κηδεία του. 2 ώρες πριν την κηδεία μου κόβουν το νερό. Λοιπόν, δεν ξέρω το λόγο. Τέλος πάντων δεν έδωσα σημασία εκείνη τη στιγμή. Έπρεπε να φύγω, να πάμε στην κηδεία κτλ. Γυρνάω, πάλι δεν έχω νερό. Παίρνω τηλέφωνο στην Αίδα, λέω το γετό. Λέει, θα προσπαθήσουμε, λέει, άμεσα να κοιτάξουμε, λέει, τι θα γίνει. Τέλος πάντων, την επόμενη μέρα, μετά από αλλεπάλληλα τηλεφωνήματα από την πλευρά μου, μου λένε ότι από εμάς, λέει, δεν υπάρχει πρόβλημα, ούτε το έχουμε κόψει, λέει, το νερό, ούτε, λέει, τέλος πάντων, έχει κάποιο πρόβλημα, λέει, το ρολόι. Πρέπει, λέει, να βρείτε υδραυλικό. Βρίσκω υδραυλικό. Τα λοιπά, έρχεται ο άνθρωπος, κοιτάει πάνω, κοιτάει κάτω, δεν διαπιστώνει κάποιο πρόβλημα ούτε στο ρολόι κάτω, ούτε πάνω, όλα κομπλέ.
0: Ωραία.
1: Ξαναπάμε κάτω στα ρολόγια, μου λέει, είσαι σίγουρος, μου λέει, ότι είναι αυτό το ρολόι σου. Λέω, βάσει το στοιχείο που έχω, του έδειξα και το τιμολόγιο, λέω, αυτό είναι το ρολόι. Το όνομα του ιδιοκτήτη, και τα λοιπά. Λοιπόν, παίρνει με τη σειρά ότι οι ρολόγια ήταν κλειστά και βρίσκουμε ότι το ρολόι είναι άλλα αντάλλο. Όλα τα ρολόγια της πολυκατοικίας. Το δικό μου το ρολόι λοιπόν, τα το που άλλα, ανήκει στο σπίτι.
0: Άλλο ρολόι σε άλλο σπίτι, στην πολυκατοικία,
1: ναι,
0: όλοι.
1: Ναι. Ολόκληρη η πολυκατοικία. Τουλάχιστον 4-5 ρολόγια είναι, άλλοι πληρώνουν τα ρολόγια αλλωνών. Τουλάχιστον 4-5 ρολόγια από τα 18 διαμερίσματα. Τουλάχιστον 4-5, έτσι. Μιλάμε για απίστευτα πράγματα τώρα.
0: Πραγματικά.
1: Έχει συνέχεια. Δεν έχω πει τίποτα μέχρι στιγμής. Μιλάμε για τουλάχιστον γελιότητες. Να μην πω κάτι άλλο. Τώρα είμαστε και στον αέρα και εντάξει τώρα λοιπόν.
0: Ναι.
1: Διαπιστώνει λοιπόν ο υδραυλικός ότι το ρολόι δεν είναι αυτό. Και μου δίνει τον αριθμό μητρώου από το ρολόι που κανονικά ανήκει στο διαμέρισμα το δικό μου. Λοιπόν, μιλάει και με τον οικοκύριο, ο οποίος άνθρωπος, εντάξει, τώρα δεν ζει στην Ελλάδα, ζει στην Γερμανία. Και έχει το σπίτι αυτό και τα λοιπά και τα λοιπά. Πάση περιπτώσει, βρίσκουμε κάποια άκρη, πάμε στην ΕΙΔΑΠ, του λένε του ανθρώπου ότι μπορείς, τον οικοκύριο δικό μου δηλαδή, μπορείς, λέει, μέσω ίντερνετ, να μπει στην ιστοσελίδα της ΕΙΔΑΠ και να πάρεις, λέει, το ρολόι αυτό στο όνομά σου. Τέλος πάντων ο άνθρωπος δεν τα κατάφερε. Δεν γινότανε. Άλλα μας είπαν, άλλα λοιπόν υπάρχουν. Τέλος πάντων στέλνει εμένα σήμερα με ψηφιοδότηση. με τα χίλια δόρια καταφέραμε και το κάναμε. Το πήραμε το ρολόι στο όνομά μας. Και θέλει ο άνθρωπος τώρα να πεμπλακεί από το προηγούμενο ρολόι το όνομά του, που δεν ανήκει σε αυτόν. Το καταφέρνουμε και αυτό, βγάζουμε το όνομά του από εκεί. Και ρωτάει ο άνθρωπος τώρα, το ρολόι αυτό λέει, σε ποιο όνομα θα πάει λέει. Λέει στο προηγούμενο λέει που υπήρχε το όνομά του. Είναι δυνατόν? Δηλαδή σαν να μου πούλησες εσύ τώρα το σπίτι, μου έδωσες και το ρολόι αυτό. Διαπιστώνω εγώ ότι δεν είναι το ρολόι αυτό, είναι άλλο. Παίρνω εγώ το ρολόι το σωστό και το ρολόι το μη σωστό πάει στο όνομα του προηγούμενου ιδιοκτήτη, πάει δηλαδή στο δικό σου όνομα. Καταλαβαίνεις τι γίνεται? Δεν ξέρω, μ' ακούς?
0: Από την αρπή, σε ακούμε.
1: Ναι,
0: με...
1: ναι. Δεν ξέρω αν έχεις καταλάβει.
0: Σε όλους μας όλα... Δεν ξέρω τώρα αν κάποιος άλλος ακούει και λέει και σε μένα έχει συμβεί, αλλά φαίνεται, πώς να σου πω τώρα, ευτράπελο, κωμικοτραγικό, να, τα ρολόγια και ποιος...
1: Η ΕΙΔΑΠ λέει δεν έχει καμία ευθύνη, λέει, ό,τι μας φέρνετε εδώ. Δηλαδή ο καθένας μπορεί να πάει εκεί ό,τι θέλει. Ό,τι του καπνίσει του καθενός.
0: Δεν ξέρω αν ακόμα.
1: Η ευθύνη λέει είναι
0: αυτό,
1: το κατασκευαστή. Η πολυκατοικία είναι στις δεκαετίες του 60. Πού να βρούμε τον κατασκευαστή, ρε πλάκα μας κάνετε? Ρε πλάκα κάνουμε εδώ, ρε. Δεν σοβαρευτούμε ποτέ. Μα είναι δυνατό, ρε. Τι πράγματα είναι αυτά? Δηλαδή πραγματικά δεν ξέρω τι να πω. Δηλαδή είμαστε και στον αέρα τώρα και πραγματικά έχω θυμώσει. Έχω πάρα πολύ θυμό. Δεν μου φταίει βέβαια η υπάλληλος. Δεν μπορεί να κάνει κάτι η υπάλληλος εκεί στο κηφέ τώρα. Τι να κάνει η κοπέλα? Δεν φταίει αυτή. Ολόκληρη η ΔΑΠ τώρα δεν μπορεί να βρει τα ρολόγια. Λέει είναι δικιά σας η ευθύνη.
0: Ναι.
1: Ατομική ευθύνη στην υγεία, ατομική ευθύνη και δηλαδή και στα ρολόγια. Τι γίνεται εδώ πέρα? Υπάρχει κράτος, επιτέλους.
0: Περιμένω να ακούσω από...
1: Πραγματικά
0: και αν ακούει και κάποιος που είναι ο ίδιος, που έχει δουλέψει στις οικοδομές, υδραυλικός.
1: Γιατί δεν έχει ευθύνη κανένας πολίτης. Εγώ περιμένω να βγει κανένας φιλότιμος εκεί στην ΕΙΔΑΠ, αν υπάρχει κανένας
0: ακόμα άνθρωπος. Καλύτερα, ναι. Ακόμα
1: ναι,
0: καλύτερα.
1: Δηλαδή πραγματικά να εξηγήσει, ας πούμε, να πει αυτό
0: στην
1: και αυτό.
0: Στην πράξη τι θα κάνεις?
1: Στην πράξη εγώ πήρα το ρολόι, το όνομα του ιδιοκτήτη.
0: Ναι.
1: Το σωστό ρολόι, το όνομα του ιδιοκτήτη και στο δικό μου το όνομα, ώστε ενοικιαστής παίρνει το όνομά μου ως δεύτερο. Λοιπόν, το πρόβλημα είναι το προηγούμενο ρολόι που δεν είναι το σωστό, ότι θα πάει στο προηγούμενο κάτοχο.
0: Πραγματικά, η υπόλοιπη πολυκατοικία.
1: Έχω ενημέρωσει την διαχειρίστρια, η διαχειρίστρια δεν μπορεί να κάνει και πολλά. Είπε στους, πώς λέγεται...
0: Είναι όλοι δηλαδή τώρα.
1: Ένα να βρει έναν υδραυλικό και να βρει το δικό του ρολόι.
0: Είναι όλη η πολυκατοικία δηλαδή τώρα άνω κάτω. Ναι, όλοι οι άνθρωποι.
1: Μπορεί κάποιος, ας πούμε, να έχει όντως δηλαδή, το σωστό ρολόι.
0: Να του τύχε.
1: Αλλά ήταν λίγοι. Ήταν λίγοι αυτοί. Σου λένε 4-5 ρολόγια άνω κάτω. Δηλαδή 18 διαμερίσματα. 4-5 ρολόγια σημαίνει ότι 8 ή 10 διαμερίσματα πληρώνουν λάθος ρολόι.
0: Μάλιστα.
1: Τι, δηλαδή πραγματικά δηλαδή, σου λέει στο τέλος ότι θα πάει στο προηγούμενο. Αυτό και αν είναι τώρα. Αντί δηλαδή η ΔΑΠ να ψάξει να βρει ή να κλείσει το ρολόι αυτό.
0: Κατάλαβα.
1: Δηλαδή πώς πάει στο προηγούμενο? Ο άνθρωπος δεν έχει καμία σχέση. Έχει απεμπλακεί. Έχει φύγει από το σπίτι αυτό. Το έχει πουλήσει το σπίτι. Πώς θα το χρεώσει τον άνθρωπο αυτό?
0: Μου ακούγεται, πραγματικά δεν ξέρω τι γινόταν.
1: Τραγικό δηλαδή, τι είναι αυτό?
0: Δεν
1: το
0: πιστεύω
1: πράγμα
0: ότι γίνονται πλέον αυτά. Του πότε είναι η πολυκατοικία?
1: Φαντάζομαι θα είναι τις δεκαετίες του 60 από ό,τι ναι. Διαπιστώ, από ό,τι καταλαβαίνω ναι. Εκεί από το ασανσέρ, το ένα το άλλο, ξέρεις, δεν είμαι και πολύ έμπειρος στις οικοδομές και αυτά, αλλά φαντάζομαι εκεί η δεκαετία 60 πρέπει να είναι, το πολύ πολύ να είναι. Να είναι του 70, βία του 70. Δεν είναι πιο πρόσφατο δεν είναι. Δεν υπάρχει περίπτωση. Άντε να βρεις το κατασκευαστή τώρα. Πώς να βρεις, δηλαδή, πού να βρεις...
0: Ποιος κατασκευαστής, αν είναι ειδικά του 60... Είναι πολύ μακάρι ο άνθρωπος να είναι καλά, αλλά πιθανότατα.
1: Ναι,
0: εντάξει, έχουν περάσει 60 χρόνια. Δηλαδή, πότε την ανέβασε την πολυκατοικία ο κατασκευαστή, στα 10 του. Μακάρι να ήταν 20, στην καλύτερη περίπτωση να είναι 80. Τώρα τι συζητάμε. Τέλος πάντων, αν κάποιος ή από ΕΙΔΑΠ ή από αλλού μου στείλει κάτι, θα το πω.
1: Και υπάλληλος, μάλιστα μια κοπέλα εκεί πέρα στο αυτό, μια κυρία, συγγνώμη, μου είπε ότι δεν είστε η μόνη πολυκατοικία, λέει. Καθημερινά, λέει, αντιμετωπίζω, λέει, τέτοιες συμβάσεις.
0: Αυτό
1: συμβάτα,
0: προσπαθούσα να καταλάβω, ότι μου ακούγεται κάτι σπάνιο, αλλά...
1: Λες... Δεν είναι σπάνιο, από ό,τι μου είπε η υπάλληλος εκεί, η κυρία εκεί, δεν είστε η μόνη, λέει, η πολυκατοικία. Καθημερινά, λέει, αντιμετωπίζω, λέει, τέτοια συμβάντα, λέει. Η ΕΙΔΑΠ, δηλαδή, δεν είναι καμία ευθύνη, τίποτα, μόνο να πληρώνεις.
0: Μέχρι...
1: Δεν έχεις λεφτά, δεν έχεις λεφτά, λέει, θα σου κόψουμε το νερό. Μόνο εκεί, μέχρι εκεί είναι η ΕΙΔΑΠ, τίποτα άλλο.
0: Μάλιστα. Εντάξει, Λορέτσο.
1: Καμία, δηλαδή, τι να πω, ρε.
0: Έχεις...
1: Όχι,
0: δεν το είσαι, ίσα, αυτά τα... Εγώ σε ευχαριστώ.
1: Ευχαριστώ, τέλος πάντων, έχω θυμώσει πάρα πολύ και δεν είμαι εκτός αυτού πραγματικά.
0: Και από, εφόσον βρεις λύση ή δεν βρεις, το συνεχίζουμε. Εγώ θέλω να ακούσω τελικά λύσαμε έτσι ή τελικά παραμένει ανοιχτό. Να το παρακολουθούμε δηλαδή. Να δούμε...
1: Το μόνο που μπορεί να κάνει ο άνθρωπος, ο προηγούμενος ιδιοκτήτης, να μιλήσει ο δικός μου ιδιοκτήτης, ο τωρινός ιδιοκτήτης με το προηγούμενο, να μιλήσει, να πάει εκεί, να πάει ο άνθρωπος στην ΕΙΔΑΠ. Γιατί δεν ζεις στην Αθήνα, ζεις στη Θεσσαλονίκη, από ό,τι κατάλαβα ο προηγούμενος ιδιοκτήτης. Πρέπει να πάει στην ΕΙΔΑΠ και να ζητήσει να σφραγιστεί το ρολόι, δεν ξέρω τι μπορεί να ζητήσει. Να πεπλακεί και αυτός από το ρολόι, να φύγει το όνομά του. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω πώς θα καταλήξει αυτό.
0: Εντάξει, Λορέτσο.
1: Αυτά.
0: Γι' αυτό λέω να το παρακολουθούμε. Καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό βράδυ, καληνύχτα.
0: Βεβαίως θέλω να σχολιάσω, αλλά πρέπει καλό βράδυ και ειλικρινή συλληπιτήρια και πάλι για την απώλεια του πατέρα σου. Βεβαίως και θέλω να σχολιάσω, αλλά πρέπει να πάμε στο διαφημιστικό μας διάλειμμα.

0: αυτό το Σάββατο με τα παραπολιτικά. Animal, στο νέο τεύχος. Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για τους σκύλους διασώστες που πρωταγωνιστούν με επιτυχία στις φυσικές καταστροφές. Ακόμα, μια νέα μέθοδος εκπαίδευσης για τις βόλτες στην εξοχή. Και μαζί, ένα αφιέρωμα στο σκυλί της Οδύσσιας. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Για πού ήσουν?
2: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
1: Μάλιστα.
2: Ναι, κλειδώνει σου λέει σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
1: Α, ωραία.
2: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
1: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
2: Θα σου πω σε 6 μήνες.
3: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες, κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνει. Αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια, η ενέργεια της Μέτλεν. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
4: Η πόρνη από πάνω.
5: Η παράσταση Θρύλος με την καθηλωτική Κατερίνα Διδασκάλου Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
4: Η πόρνη από πάνω.
5: Ένα ύμνος στη γυναική αξιοπρέπεια. Ένα ρεσιτάλ ερμηνείας. Από το γέλιο στη συγκίνηση. Η πόρνη από πάνω, 14ος χρόνος. Με την Κατερίνα Διδασκάλου. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. mortiliacomartinfo.gr.
6: Σε Cycladic Kids Festival. Το φεστιβάλ του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης επιστρέφει και φέτος με ελεύθερη είσοδο. Προσβάσιμο σε όλα τα παιδιά και τους εφήβους. 26 και 27 Σεπτεμβρίου στο Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων. Πάρκο Ελευθερίας. Χορός, συναυλίες, θέατρο, οικαστικά, stand-up comedy, κινηματογράφος, skateboarding και πολλά ακόμη. Αναλυτικό πρόγραμμα στο cycladic.gr σε συνεργασία με τον Οπανδά. Μεγάλος χορηγός, Eurobank.
7: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 8 εκατομμύρια ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
8: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Μάνας Τσιλιμίδης.
9: Παραπολιτικά 90,1.
10: Ανεμολόγητο.

Παραπολιτικά 90,1. Δεν προλαβαίνουμε με επόμενους ακροατές, καθώς κάπου εδώ πηγαίνουμε για το κλείσιμο. Τι ήθελα να πω, θα σκεφτεί κάποιος. Δηλαδή ο καθένας έκανε ό,τι ήθελε. Ναι, είναι η απάντηση. Ναι, ο καθένας έκανε ό,τι ήθελε. Γι' αυτό και επιμένω και βρίσκω αρκετούς ακροατές και αρκετές ακροάτες που διαφωνείτε μαζί μου, ότι ουσιαστικά προσπαθούμε να στη μεταπολίτευση να φτιάξουμε κράτος, δηλαδή με οργάνωση, με κανόνες, με καταγραφή, με βάση δεδομένων από το 2010 και μετά. Λόγω της χρεοκοπίας και της πίεσης της ασφυκτικής από το εξωτερικό. Δεν μου κάνει καμία εντύπωση όπου τη δεκαετία του 60 ο καθένας συνέδεε ό,τι ήθελε όπου ήθελε. Γενικώς οι δεκαετίες εκείνες μετά τον εμφύλιο κατέστρεψαν μια πρωτεύουσα πανάσχημη. Μετά για πόσα χρόνια δεν μπορούσαμε να αναβαθμίσουμε, τώρα κάτι πάμε να κάνουμε με το παραλιακό μέτωπο. Τέλος πάντων, και είναι και σύνηθες. Δηλαδή πάτε αρκετοί τώρα και ψάχνετε να βρείτε ποιος και το ρολόι και πού.

Σε καμία περίπτωση η λύση δεν είναι να γίνει δαπηδιωτική. Κύριε Μιχάλη, διαφωνώ. Καλησπέρα στον Ντατούρα. Ο κύριος Κυριάκος πιστεύει ότι δεν είναι η μισθή των εκπαιδευτικών το πρόβλημα και ότι ο μέσος μισθός είναι 1.300 ευρώ με 30 ώρες διδασκαλίας και μετά πάνε στα ιδιαίτερα, στα φροντιστήρια. Εγώ διαφωνώ μαζί σας. Θεωρώ ότι οι εκπαιδευτικοί, ακριβώς λόγω αυτού που κάνουν, που το θεωρώ ίσως το πιο σημαντικό σε μια κοινωνία, θα έπρεπε να αμείβονται 1.800 ο μέσος μισθός. Για να μην 2.000 ο μέσος μισθός για τους εκπαιδευτικούς. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που κάνουν. Αλλά δεν έχω μπροστά μου και τα δημοσιονομικά, δεν ξέρω πώς βγαίνουν, πώς κάνουν. Γενικώς θεωρώ ότι είναι αρκετά ρηγμένος κλάδος, ειδικά σε σχέση με την σημασία της εργασίας τους. Θα μπορούσε κάποιος να πει και του λειτουργήματός τους. Δεν θεωρώ, ας πούμε, ότι ο γιατρός κάνει λειτουργήμα. Θεωρώ ότι ο εκπαιδευτικός κάνει. Κάπου εδώ κλείνουμε, μένετε συντονισμένοι. Έρχεται ο Μάνος Τσιλιμίδης να περάσετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο και με ανυπομονησία σας περιμένω και πάλι την Δευτέρα στο νέο μας ραντεβού, στο ραντεβού μας με αυτή τη νέα ώρα στις 6 το απόγευμα εδώ στα Παραπολιτικά 90,1 με το Ανεμολόγιο. Καλή συνέχεια όπου και αν βρίσκεστε σε όποια γωνιά του μικρού μας γαλάζιου πλανήτη.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπόλια Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
2: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
3: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
4: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
5: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
6: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα πιογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
5: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
6: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
7: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
8: Α! Το ξεχάσαμε!
9: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
8: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
9: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις να αναμένει το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
8: Και τέρμα η σπατάλη.
10: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610 461 900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
9: V-Timer και ξένιασες.
11: Μπροστά στη θάλασσα, κάτω από τη γέφυρα, 500 τετραγωνικά μέτρα, με θέατο ηλιοβασίλεμα και δυνατή μουσική να παίζει ως το ξημέρωμα χωρίς κανένα πρόβλημα. Το W-Events με τις υπηρεσίες ποιότητας Φάκαλος Catering σφραγίζει τις ξεχωριστές στιγμές του γάμου και της βάπτισης. W-Events by Φάκαλος Catering. Υψηλή αισθητική που δημιουργεί αναμνήσεις.
12: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Τραπεζική υπάλληλος κατηγορείται ότι πλαστογραφούσε υπογραφές πελατών και σήκωνε τα χρήματά τους. Πού και από ποιους γίνονται έργα αυτή τη στιγμή στην Πάτρα? Πόσο θα διαρκέσουν? Πολλά παράπονα. Άρχισε τα ίδια ο Άγγελος Τσιγκλής και στον Σαμαρά άσκησε βέτο για γυναικεία υποψηφιότητα. Κόντρα για τα κενά στα σχολεία λίγο πριν το πρώτο κουδούνι. Πού θα πάνε σε λίγες ημέρες όλοι οι αυτοδιοικητικοί της Αχαΐας? Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
13: Max FM 93,4. Το δικό σου ενημερωτικό ραδιόφωνο.
14: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Divico Security. Η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας.
15: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: για μας, για να σηκώσετε το χέρι σας, για να σας δω εδώ πέρα.
1: Η αγωνία, αν θα μπουνε στις ανώτατες σχολές.
2: Μπήκα στο Χάρβαρντ, αποφύτησα αριστούχος.
1: Τους μαθητές.
3: Δεν είναι οι μαθητές.
2: Μάλιστα.
3: Είναι οι κομμουνιστές μαθητές.
4: Έβαλαν αρχαία πανεύκολα για να γράψουν όλοι άγνωστο και αυτοί που ήταν άσχετ και να κριθούν οι μαθητές στην Παπαγαλία. Ποιος έγραψε τις πιο αηδίες.
1: Κι όλοι θέλουν να ξεφύγουν από φυσικοχημίες αλγεύρες.
5: Μία απλή μέθοδο των τριών. Στους τρεις μήνες δύο πάγματα περιεχομένου. Στους 30 μήνες πόσο.
1: Γραμματικές.
6: Η λέξη βρώμα σήμαινε έδεσμα αρχικός, φαγητό.
1: Μα εγώ...
7: Αυριανός Πρωθυπουργός.
8: Ο Ιησούς Χριστός νικάει. Η πέσα μου σηκώθηκε.
9: Πολύ μεγάλος καπτάν Φασαρίας. Διαγωγή Κοσμία.
10: Σε μαθηματικούς διαγωνισμούς και πτυχία.
11: Αποβολή από όλα τα γυμνάσια λόγω τετυμποϊσμού.
12: Ησυχία! Γαϊδάρες.
13: Ποια είναι τα συναισθήματά σας?
14: Δεν μου αρέσει.

0: Καλημέρα. Χαίρεσαι που επέστρεψες στο δημοτικό?
1: Όχι.
2: Αυτό το όχι είναι όλα τα λεφτά. Παλιό όχι. Είναι ένας μαθητής παλιότερος, πέρσινο, προπέρσινο νομίζω, που είχε πει αυτό το όχι με αυτόν τον ωραίο τρόπο, πολύ φυσιολογικό για ένα παιδί που μετά από τις καλοκαιρινές διακοπές τον βάζουν να πάει στο σχολείο και πρέπει να κάνει αυτά που πρέπει να κάνει στο σχολείο. Σήμερα ήταν ο αγιασμός, πρώτο κουδούνι όπως λέμε, νέο κουδούνι, νέες γνώσεις, νέα όνειρα, νέα περιπέτεια, νέοι φίλοι, νέες εμπειρίες, καλή και δημιουργική χρονιά να έχουν, καλή και δημιουργική διαδρομή να έχουν οι μαθητές, να ολοκληρώσουν τις σπουδές, τη φίτηση, τη γνώση, την επαφή με τη γνώση και να γίνουν άνεργοι μετά ή να πάνε να γίνουν σε διάφορες δουλειές άσχετες με αυτό που έχουν σπουδάσει, όπως συμβαίνει συνήθως. Αλλά να μείνουμε σε αυτό το όχι και στα παιδιά τα καημένα, τα ταλέπορα που τα βάζουν από σήμερα σε αυτό το ρυθμό.
3: Όταν χτύπησε σήμερα το ξυπνητή, πώς ένιωσες?
1: Και καλά και χάλια.
3: Σε βλέπω, δεν σε βλέπω συναχωρημένο.
1: Δεν μπορεί θέλει να φάει ο λίγο.
3: Καθόλου,
1: Καθόλου.
3: Με τίποτα. Τώρα σκέντες να πας σπίτι να κοιμηθείς.
1: Ναι.

0: Έτσι λοιπόν, είπαμε να ξεκινήσουμε σήμερα την εκπομπή. Σήμερα πρώτη μέρα της σχολικής χρονιάς 2026-2027. Πήγαν κάνουν τον αγιασμό. Από Δευτέρα θα ξεκινήσει ήδη η κυκλοφορία και η κίνηση ήταν αφόρητη. Σήμερα παντού, σε όλες τις γειτονιές, γιατί είναι οι γονείς, είναι οι δάσκαλοι, είναι οι καθηγητές, είναι τα σχολικά, γεμίσαν τους δρόμους, ήταν που ήταν ανυπόφορο όλο αυτό. Αλλά τι να κάνουμε για την μόρφωση των παιδιών μας, θα το ανεχθούμε. Ποια μόρφωση, με ποια βιβλία έρχεται ο Νατσιός, ο πρόεδρος του κόμματος Νίκη, να μας μιλήσει για αυτά τα βιβλία.
1: Ως πολιτικός αλλά και ως δάσκαλος δεν μπορώ παρά να εκφράσω την αγωνία μου για τον προσανατολισμό της σύγχρονης εκπαίδευσης. Τα σχολικά βιβλία δεν πρέπει να γίνονται εργαλεία ιδεολογικής χειραγώγησης.
0: Γενιές και γενιές έχουν μεγαλώσει με σχολικά βιβλία που ήταν εργαλεία ιδεολογικής διαπαιδαγώγησης και χειραγώγησης, όπως λέει εδώ ο Νάτσιος. Αναφέρεται σε κάποιες σελίδες των τωρινών βιβλίων, όμως τα παλιότερα βιβλία που παίρναγαν τρελή προπαγάνδα και μας έχουν κάνει πλήση εγκεφάλου, τρελή πλήση εγκεφάλου σε όλους μας, του αρέσανε, γιατί ήταν το πρότυπο της οικογένειας που υπήρχε στον τοίχο μια εικόνα του Χριστού, η γιαγιά που έπλεκε, η μαμά που έπλαινε πιάτα, ο μπαμπάς που διάβαζε εφημερίδα, γιατί ένας άντρας μόνο εφημερίδα θα διαβάζει να ενημερώνεται, όλοι οι άλλοι είναι για δουλειές, κατώτερες, τα παιδιά που παίζανε εκεί και διάφορα άλλα τέτοια. Ο Μίμης, η Λόλα, το χωριό και όλα τα υπόλοιπα και πάνω απ' όλα εκκλησία. Εκκλησία, εκκλησία, αυτό δεν είναι ιδεολογική διαπαιδαγώγηση και χειραγώγηση, όπως λέει εδώ ο κύριος Νατσιός, που τον ενόχλησαν κάποιες φωτογραφίες που τελικά ο εκδοτικός οίκος έδωσε μια απάντηση, δεν ήταν αυτό που νομίζαμε όλοι και πέρασε αυτό. Ένας που έβγαλε μήνυμα ήταν ο Νατσιός, το ακούσαμε τώρα εδώ για την χειραγώγηση. Η άλλη που έβγαλε μήνυμα με τη φωνή της και αυτήν είναι η κυρία Λατινοπούλου.
2: Θα ήθελα πάρα πολύ να δω στην Ελλάδα να υπάρχει σχολική στολή, όπως υπάρχει σε πάρα πολλά σχολεία στην Ευρώπη, αλλά και σε πολύ ακριβά κολέγια και μάλιστα είναι και πολύ ωραίες στολές. Αλλά αφού κάτι τέτοιο δεν έχει εφαρμοστεί ακόμα στην Ελλάδα, τουλάχιστον κορίτσια μου, ας μην ξεχνάμε ότι τα σχολεία δεν είναι πασαρέλα, ούτε μπουζούκια. Καλό και τον ήχη του τυρανόσαυρου, καλή και η βλεφαρίδα τέντα, καλό και το βραδινό μακιγιάζ. Αλλά κρατήστε το αν θέλετε να σας δουν έτσι τα αγόρια. Μετά τις σχολικές ώρες, το απόγευμα, το βράδυ που θα βγείτε με την παρέα σας. Χαρείτε αυτά τα χρόνια, την εφηβεία σας, την τανιάτα σας, την ομορφιά σας όπως είστε, γιατί δεν γυρίζουν πίσω αυτά τα χρόνια.
0: Εδώ και αν γίνεται χειραγώγηση, στα κορίτσια μόνο απευθύνεται το μήνυμα της κυρίας Λατινοπούλου. Αυτά πρέπει να δεχτούν οδηγίες, τα αγόρια δεν μας απασχολούν, είναι ελεύθερα, θα κάνουν ό,τι θέλουν. Τα κορίτσια δεν πρέπει να έχουν νύχια, δεν πρέπει να ντύνονται όπως ντύνονται, δεν πρέπει να έχουν το τάδε μαλλί. Όλα αυτά το βράδυ. Το βράδυ που ο ρόλος τους εκεί είναι να πρέπει να αρέσουν στα αγόρια, τα οποία αγόρια είναι κυρίαρχα. Τα λέμε όλα αυτά επειδή παρουσιάζονται δυστυχώς πάρα πολλά περιστατικά τραγικά δολοφονιών, γυναικοκτονιών και μετά ψάχνουμε όλοι να βρούμε τα γιατί και τα διότι, εξηγούμε, αναλύουμε πώς έχουν μεγαλώσει, τι έχει γίνει και ακόμη και τώρα είναι πολύ δύσκολη αυτή η διάγνωση, κάτω από λέξεις, καταστάσεις, αστεία κρύβονται αυτά τα στερεότυπα τα οποία είναι εγκληματικά. Από μόνα τους, με το συνδυασμό της ψυχοσύνθεσης του καθενός, εκτινάστηκε και γίνεται αυτό που όλοι παρακολουθούμε. Θα ξανάρθουμε στην παιδεία και στα σχολεία, γιατί έχει πολύ ενδιαφέρον όλο αυτό. Έχουμε και πολλά ηχητικά έτσι και αλλιώς σήμερα. Πάντα τιμούμε την έναρξη της σχολικής χρονιάς για να πάνε καλά τα πράγματα. Θα πάμε όμως σε έναν που έχει επιτύχει. Πετύχει και επιτύχει. Στη ζωή του έγινε και δικηγόρος, είναι και κυβερνητικός εκπρόσωπος και κάνει πολύ γόνιμες προτάσεις.
3: Εδώ θα πω μια προσωπική μου θέση, που θα είναι μια που θεωρώ από τις θέσεις που θα διεκδικήσω να εφαρμοστούν και μετά τις εκλογές, αν μας ψηφίσει κανένα ο κόσμος.
4: Ναι.
3: Και θα την υπερασπιστώ την προεκλογική περίοδο. Ναι, ας πούμε το επίδομα ανεργίας, θεωρώ ότι πρέπει να αξιολογηθεί από το μηδέν. Δεν θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή με μια ανεργία χαμηλότερη από πολύ ισχυρές οικονομίες όπως έχει η Ελλάδα, που είναι μια επιτυχία της χώρας, μπορεί να συζητάμε για επίδομα ανεργίας πάνω από κάποιους λίγους μήνες. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να θέλει να βρει δουλειά στη χώρα αυτή τη στιγμή και να με βρίσκει. Αυτό το επίδομα.
4: Όταν λέτε
3: πρέπει
4: λίγους μήνες, τι θα λέει.
3: Η προσωπική μου θέση είναι δεν θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει επίδομα ανεργίας πάνω από δύο μήνες. Το ξαναλέω.
4: Δύο μήνες μόνο.
3: Ναι.
0: Τόσο πολύ. πολύ large. Εδώ ο κύριος Μαρινάκης είναι προσωπική του γνώμη, δεν είναι άποψη της κυβερνήσεως και θα κάνει τα πάντα όταν ξαναβγούνε, αν ξαναβγούνε, για να το περάσει αυτό ή να πείσει και τους άλλους ότι πρέπει για δύο μήνες να είναι ισχύει μόνο το επίδομα ανεργίας. Εμείς εδώ προτείνουμε πιο μπροστά από το Μαρινάκη να πληρώνει άνεργοι. Όποιος βγαίνει άνεργος να πληρώνει, δεν παίρνει μια αποζημίωση, μικρή, την έχουν κουτσουρέψει. Αυτή λοιπόν την αποζημίωση να τη δίνει στο κράτος. Πρέπει να πληρώνει ο άνεργος, γιατί φταίει που είναι άνεργος. Να, βρήκαμε και το ιδεολογικό υπόβαθρο όλου αυτού. Οπότε ο κύριος Μαρινάκης ξεκίνησε πολύ ωραία την προεκλογική περίοδο. Να ακούσουμε την ολοκλήρωση της σκέψης του.
3: Είναι προσωπική μου θέση, έτσι, γιατί θεωρώ ότι τα έσοδα αυτά πρέπει να κατευθυνθούν, δηλαδή τα λεφτά που θα γλιτώσουμε, πρέπει να κατευθυνθούν στις επιχειρήσεις, στη μείωση ασφαλιστικών
4: φορών.
3: Και
4: όταν κάποιος παραμένει
3: άνεργος
4: μετά τους δύο μήνες του επιδόματος.
3: Τώρα δεν υπάρχει επιχείρηση που να μην σου πει ότι δεν βρίσκουμε εργαζόμενο.
4: Δεν βρίσκω προσωπικό.
3: Πρέπει λοιπόν το κράτος να κινηθεί, το ξαναλέω, αυτό είναι προσωπική μου θέση, για να μην δημιουργήσω προσδοκίες που δεν πρέπει να τις δημιουργήσω.
0: Όχι, αλίμονο. Να, υπάρχουν δουλειές, πάρα πολλές δουλειές, το λέει ο κύριος Μαρινάκης. Δεν προλαβαίνει κανείς να μείνει άνεργος, υπάρχει ζήτηση, το λένε όλοι οι επιχειρηματίες. Οπότε βγαίνει ο αναπληρωτής καθηγητής, τελειώνει από το τάδε νησί, έρχεται στην Αθήνα, δουλεύει ως υδραυλικός, να μάθει και τίποτα άλλο, γιατί και με την παιδεία δεν βγαίνει άκρη και νόημα. Και μετά θα ξαναγυρίσει από Σεπτέμβριο-Οκτώβρη στη θέση του. Υπάρχουν λύσεις για όλα. Και πολύ προοδευτικές και πολύ πρωτοποριακές, όπως αυτή εδώ που μόλις ακούσαμε. Έτσι εξοικονομεί και το κράτος χρήματα, γιατί δεν θα δίνει τα περίφημα επιδόματα ανεργίας. Είναι ο Σκέρτσος υπουργός μέσα στο Μέγαρο Μαξίμου, στενός συνεργάτης του Πρωθυπουργού, στην εκπομπή του Open που κάνει ο Στραβελάκης με την Κατερίνα Παπακοστοπούλου. Και έχουν ένα διάλογο για αυτό που συζητάμε όλοι τα τελευταία χρόνια, πόσες μέρες επαρκεί ο μισθός. Αν φτάνει μέχρι τις 20 του μήνα, το 20 είναι κομβικό, αν φτάνει μέχρι τις 25, 15, 28, ανάλογα τώρα το μισθό, ανάλογα τη συνθήκη, ανάλογα το ενίκιο, ανάλογα όλα αυτά τα πολύ ωραία. Και απαντάει ο Σκέρτσος.
5: Γίνεται μια συστηματική προσπάθεια να στηρίξουμε τα εισοδήματα.
6: Με όλο τον σεβασμό. 20 του μήνα έχουμε ξεμείνει. Σας έχει τύχει ποτέ να μείνετε χωρίς χρήματα 20 του μήνα?
5: Μου έχει τύχει. Ισχύει. Αντιλαμβάνομαι όλες τις πιέσεις που δέχεται ένα νοικοκυριό και προσπαθούμε σε πάρα πολλά μέτωπα να δώσουμε στήριξη.
0: Είχε μείνει ο Σκέρτσος από τις 20 του μήνα χωρίς μισθό. Τώρα που είναι στο Μαξίμου ή παλιότερα? Ή τώρα μάλλον. Γιατί. Όχι τίποτα, μην βγήκε άνεργος, γιατί είναι ο Μαρινάκης Καραδοκή δίπλα από το άλλο γραφείο να του βάλει μόνο το δίμηνο. Κρατάμε ότι, εν πάση περιπτώσει, ο Άκης Σκέρτσος δέχθηκε ότι ισχύει αυτό στην κοινωνία και επί Μητσοτάκη, που είμαστε πρώτοι των πρώτων, στο σύμπαν. Δεν ξέρω εγώ, στην ύπαρξη, την οντότητα, την ανθρωπότητα, την ιστορία του μωρίου ή οτιδήποτε άλλο. Είμαστε πρώτοι σε όλα αυτά, το ξέρουμε. Παρόλα αυτά, ο Άκης Σκέρτσος δέχτηκε ότι από τις 20 του μήνα ξέρει ανθρώπους ή ισχύει, δεν φτάνει ο μισθός, τελειώνει μάλλον ο μισθός, και από εκεί πέρα αυτό το τελευταίο δεκαήμερο είναι ένα πολύ ωραίο δεκαήμερο. Πριν μερικές μέρες, στην ίδια εκπομπή, στην αρχή της εβδομάδας, είχαν καλεσμένο τον Κυρανάκη. Και πάλι γίνεται ο ίδιος διάλογος, θέτει θέμα η Κατερίνα Παπακοστοπούλου, συνάδελφος. Στον Κυρανάκη τώρα, που είναι μια εντελώς άλλη μενταλιτέ και έρχεται και από την ομάδα αλήθειας, ορμόμενος και έτσι με μια αφθάδεια, και απαντάει ως εξής.
7: Και θα σας πω και ένα δεύτερο.
8: Είναι η τελευταία της Τράπεζας της Ελλάδος ότι τα χρήματα φτάνουν μέχρι τις 23 του μήνα.
7: Θα σας πω.
9: Αλλά ότι
7: δεν τον έχω ακούσει να το λέει έτσι.
8: Όχι,
7: αλλά
8: το λέει τέτοιες τραπέζες της Ελλάδος.
7: Όχι, το ΙΟΒΕ λέει στις 16.
9: Είστε πολύ νέος.
8: Η Μέγια Σεβέ λέει 18 του μήνα.
7: Θα σας πω ότι 23
9: του μήνα. Δεν μπορεί να μην υπάρχουν φίλοι σας που σας λένε ότι δεν βγαίνουν 20 του μήνα.
7: Θα σας πω ότι ισχύει 23 του μήνα.
9: Και σε εμάς να μην βγαίνουμε 20 του μήνα, να τα έχουμε φάει τα λεφτά. Δεν σας έχει τύχει και εσάς ποτέ?
7: Σε εσάς έχει τύχει?
9: Εμένα μου έχει τύχει πολλές φορές.
7: Σε εσάς λέω.
9: Ναι, γιατί εγώ τι νομίζετε, ότι παίρνω υπέρ μου?
7: Εσάς ο μισθός αυξήθηκε το 19 μέχρι σήμερα ή όχι?
0: Έτσι λοιπόν εδώ βλέπουμε την διαφορετική αντίληψη. Ο Σκέρτσος το δέχθηκε, συνεχίστηκε η κουβέντα, μια πολιτισμένη κουβέντα, και εδώ βγαίνει ο Κυρανάκης, θα ακούσουμε άλλα δύο αποσπάσματα αυτής της κουβέντας, βγαίνει πολύ επιθετικά, με τη γνωστή αλαζονία και ξυπασιά που χαρακτηρίζει και τον ίδιο και πολλά στελέχη αυτής της κυβέρνησης, και το πάει πάνω στη δημοσιογράφο που του θέτει το ερώτημα. Δεν απαντάει για το θέμα, αλλά το πάει προς τα εκεί.
7: Εσάς ο μισθός αυξήθηκε το 19 μέχρι σήμερα ή όχι?
9: Ο μισθός μου είναι ίδιος όπως ήμουν ρεπόρτερ στο Στάρ. Αυτό τώρα θα πρέπει να αναλύσουμε. Εγώ εργάζομαι 31 χρόνια. Εγώ η αλήθεια είναι ότι αν δεν με βοηθούσε ο σύζυγός μου, δεν έβγαινα με τα δικά μου λεφτά.
8: Το θέμα δεν είναι, ξέρετε, μας ακούνε και
7: εσείς. Είπατε εγώ.
9: Όχι, είναι καλό να το ακούνε οι τηλεθεατές, για να μην νομίζουν ότι η μισθή τηλεόραση είναι υπέροχη.
7: Για το 19 μέχρι σήμερα.
9: Δεν έχει φοβερή μεταβολή στα 30 χρόνια ο μισθός μου.
0: Επιμένει εδώ ο Κυρανάκης, το κάνουν και άλλοι υπουργοί, στο αν αυξήθηκε ο μισθός. Ναι, έχει αυξηθεί ο μισθός και ο κατώτερος και ο μέσος. Ο μέσος 17% από το 19 ως σήμερα. Και τα ενίκια πόσο έχουν αυξηθεί. Τα τυριά στο σούπερ μάρκετ και τα απορριπαντικά πόσο έχουν αυξηθεί. Είναι επαρκές αυτό το 17% του μέσου μισθού, θα πω εγώ, όχι του κατώτερου, να καλύψει όλες τις αυξήσεις. Πέρα από τις στατιστικές που όλοι οι οργανισμοί λένε ότι δεν φτάνουν τα λεφτά και έχουν αυξηθεί όλα τα υπόλοιπα πολύ παραπάνω από το βασικό και τον μέσο μισθό. Πέρα από αυτό, η λογική του καθενός τώρα που μας ακούτε και εμείς που μιλάμε όλοι, φτάνουν? Είναι όλα αυτά λογικά γύρω μας για να μπορέσει ένας καλός μισθός, ας αφήσουμε τον κατώτερο, ο καλός μισθός και 1,5 χιλιάρικο το μήνα και παραπάνω, φτάνει για να ζήσει ένας άνθρωπος ή οικογένεια αν μαζευτούν δύο μισθοί? Όχι είναι η απάντηση, το ξέρει ο Κυρανάκης, αλλά το πάει, το κάνει προσωπικό και επιμένει σε κάτι που είναι πολύ εντυπωσιακό, αλλά αν κάνει τη δεύτερη και την τρίτη σκέψη, καταραίει αμέσως. Αλλά είναι ο κομπασμός τέτοιος που πρέπει να επιτεθεί.
8: Παρακαλώ,
7: ξέρετε,
8: κύριε,
7: παρακαλώ. Ότι δεν θέλει να απαντήσει.
8: Και
7: δεν
8: το με αφήνει θέμα να είναι ο μισθός της, Κατερίνα.
7: Και δεν με αφήνει να απαντήσει.
8: Εγώ έχω στο μυαλό μου το συνταξιούχο.
7: Μου έθεσε ένα προσωπικό ερώτημα.
9: Αν οι φίλοι σας ξεμένουν και σας έχει τύχει να ξεμείνετε στις 20 του μήνα. Ρωτήσατε το μισθό μου. Περάστε από το λογιστήριο μετά να τον μάθετε. Δεν είναι τόσο υψηλός όσο θα πιστεύατε. Δεν έχω αντίρρηση να τον δημοσιοποιήσουμε. Αν αφορά όμως τον κόσμο. Δεν τον αφορά.
0: Κάπως έτσι συνεχίστηκε η κουβέντα με το Στραβελάκι να κάνει τον πυροσβέστη, λογικό, και ο Κυρανάκης με αυτό το γνωστό ύφος του πολύ μάγκα να νομίζει ότι στριμώχνει και ότι ταπώνει τον απέναντι. Το κάνουν και άλλοι υπουργοί, είναι μια μέθοδος όλοι αυτοί, και κάποια στιγμή στο τέλος, όπως ακούσαμε τώρα εδώ, λέει δεν θέλει να απαντήσει. Την κατηγορία έξτρα, πέρα από όλα τα άλλα, ότι κρύβει και στοιχεία. Την Παπακοστοπούλου που είχε απέναντι, θα μπορούσε να έχει τον οποιοδήποτε, το κάνει με όλους. Και γιατί τα κάνει αυτά ο Κυρανάκης? Γιατί έχει μαχητικό παρελθόν. Ποιο είναι το παρελθόν? Το σχολείο.
10: Επίσης το σχολείο θεωρούσαν ότι είμαι αριστερός, διότι σαν πρόεδρος του Καταμελούς ήμουνα πάρα πολύ διεκδικητικός, σε βαθμό παρεξηγήσιμο. Μετράω δύο αποβολές για τέτοιους λόγους. Και οι καθηγητές μου είχαν αυτή την αίσθηση, ότι είμαι αριστερός.
0: Γι' αυτό. Έχει διατελέσει αριστερός ο Κυρανάκης. Στο σχολείο ήταν πρόεδρος του Καπεταμελούς και τον θεωρούσαν εκεί οι καθηγητές πολύ απαιτητικό, πολύ δυναμικό, πολύ μαχητικό. Για τους άλλους το έκανε. Για τη φουκαριάρα τη μάνα του, που λέμε συνήθως, το έκανε για τους άλλους και είχε φάει και δύο αποβόλες. Δεν ξέρουμε τους λόγους. Αλλά όμως τους πακετάρει τους λόγους στην αγωνιστικότητά του και στη μαχητικότητά του. Έτσι ξαναπεράσαμε στο θέμα σχολείων, όπως καταλάβατε, με πολύ ένδοξες στιγμές και ηρωικούς εκπροσώπους του μαθητικού κινήματος. Ένας είναι ο Κυρανάκης, η άλλη είναι τώρα.
11: Μετά πήγαμε στην εξορία. Στο Παρίσι ήταν που δεν πάταγε ποτέ. Πού να πατήσει τώρα στο Γερμανικό σχολείο, στο Παρίσι κτλ. Εκεί έκανα την πρώτη κατάληψη σε σχολείο. Όχι κατάληψη, αποχή.
9: Α.
11: Στο Γερμανικό σχολείο Παρισίων. Το οποίο δεν έχει ξαναγίνει ποτέ. Εμείς κάναμε αποχή. Και εν πάση περιπτώσει περάσαν τα χρόνια.
9: Και πρόεδρος στο σχολείο.
11: Ναι, και έγινε υπουργός. Οπότε πάω, έχω βάλει το σακάκι μου κτλ. Και πάω στο Γερμανικό Υπουργείο Παιδείας. Με κοιτάζει ένας τύπος, κάθεται εκεί, με κοιτάζει. Μην μου λέτε, μου λέει, κύριε Μπακογιάννη, υπήρξατε Δεσποινής Μητσοτάκη. Λέω, μάλιστα. Στο γερμανικό αρχείο, μου λέει, δεν υπάρχει κανένας άλλος που να έχει κάνει αποχή σε σχολείο.
0: Μα όλοι το ξέρουμε αυτό, για δύο επαναστατικά γεγονότα φημίζεται το Παρίσι. Την Παρισινή Κομμούνα, τον προπροηγούμενο αιώνα, και την εξέγερση της Ντόρας Μπακογιάννη. Είναι ένας πρώιμος ή κάπου εκεί με τον Κονμπεντίτ είχε συμπέσει, όχι, είχε προηγηθεί, μάλιστα το 68. Κάπου εκεί ταυτόχρονα έγιναν όλα αυτά, επηρεασμένοι από όλα αυτά. Η Ντόρα, γιατί εκείνα τα χρόνια της εξορίας. Επηρεασμένη από όλα αυτά η Ντόρα, σήκωσε τα λάβαρα της Επανάστασης και ξεσήκωσε τους μαθητές που ήταν στο Γερμανικό σχολείο στο Παρίσι. Και έχουμε αυτή την αναστάτωση και έχει φακελωθεί, όπως ακούσαμε, από τα γερμανικά αρχεία και τις το κρατάνε οι Γερμανοί, γιατί σε αυτά οι Γερμανοί δεν παίζουν, δεν αντέχουν και δεν ανέχονται τέτοιες καταστάσεις. Αλλά έλα που τους έτυχε επαναστάτρια με τον Μητσοτάκη που λίγο πριν με την πιτζάμα τον είχαν συλλάβει και χαμάλα και στην κατοχή είχαν επίσης άλλα. Προέρχεται όλο αυτό. Είναι μια γενιά και μια οικογένεια επαναστατών, Ρωμαλαίων, το ξέρουμε όλοι αυτό. Δεν χρειάζεται να το τεκμηριώσουμε. Μένουμε σε θέματα παιδείας. Πάμε λίγο στα πιο κάτω, στις πιο κάτω βαθμίδες. Βρεφονιπιακός σταθμός, ο έκτος του Δήμου Δάφνης Ημιτού.
12: Προχθές, Τετάρτη, 9 του μηνός, έχει ανοίξει ο βρεφονιπιακός σταθμός, ο έκτος, στο Δήμο Δάφνης Ημιτού. Και εκείνος που έφτιαχνε το φαγητό των παιδιών, κατά λάθος, μπέρδεψε το απορριπαντικό για το πιάτα με το ξύδι.
0: Τι πιο σύνηθες, θα πει κάποιος, και μαγείρεψε και αντί για ξύδι έβαλε απορριπαντικό. Εμένα δεν μου αρέσει πολύ το ξύδι, να εξομολογηθώ. Θα προτιμούσα σε πολλά φαγητά που βάζουν ξύδι να βάλουν απορριπαντικό. Επίσης έχω ακούσει ότι το ξύδι κάνει και για απορριπαντικό έτσι κι αλλιώς. Δηλαδή μια επιφάνεια, αν τη σφουγγαρίσει με ξύδι, απολυμμένη. Άρα όλο αυτό με κάποιο τρόπο. Ναι, φάγαν τα παιδάκια, φάγανε το φαγητό που είχε απορριπαντικό.
12: Κατά λάθος μπέρδεψε το απορριπαντικό για το πιάτα με το ξύδι. Έβαλε λοιπόν μια μικρή ποσότητα, τα παιδιά σερβιρίστηκαν, έφαγε και μέρος από το προσωπικό. Από τη γεύση κατάλαβαν ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. Αμέσως φάνηκε το λάθος, ότι προφανώς μπέρδεψε ο άνθρωπος το απορριπαντικό το υγρό με το ξύδι.
13: Πώς μπερδεύει το απορριπαντικό με το ξύδι?
12: Να σας πω κάτι, εγώ τι υποψιάζομαι. Βέβαια έχει ξεκινήσει εδώ, να πούμε ότι ενημερώθηκαν οι γονείς, να τα πούμε όλα αυτά για να μην ανησυχεί ο κόσμος. Τα παιδιά πήγαν προληπτικά στο νοσοκομείο και οι εργαζόμενοι που κατανάλωσαν μικρή ποσότητα φαγητού, όπως λέει ο Δήμος, έγιναν οι απαραίτητες ενέργειες, δεν νόσησε κανείς σοβαρά. Το θέμα είναι ότι πιθανόν να έχει αλλάξει το δοχείο που φυλάσσεται το ξύδι με το δοχείο που φυλάσσεται το απορριπαντικό.
0: Τοπ. Απορριπαντικό, τοπ. Μπερδεύτηκαν τα δοχεία. Τώρα πώς μπερδεύεται το δοχείο, κανείς δεν ξέρει. Πώς έγινε όλο αυτό, δεν ξέρουμε. Ο μάγειρας εκεί, τι ακριβώς συνέβη. Το θέμα είναι ότι φάγαν τα παιδιά, είναι καλά. Όλα, έφαγαν και κάποιοι δάσκαλοι, κατάλαβαν ότι κάτι δεν πάει καλά, αν είσαι πολύ πεινασμένος συνεχίζει και τρως. Αλλά ήταν, εκτός αν υπήρχε ένα δεύτερο σχέδιο στο μυαλό του, ένα plan B, στο μυαλό του μάγειρα, ότι ταυτόχρονα πλένονται και τα πιάτα. Δηλαδή δεν τρως μόνο, και εκεί που κάνεις με το ψωμί τη σάλτσα, ταυτόχρονα και πλένεται και το μέσα σου. Πολύ βολικό όλο αυτό, και γλιτώνεις με το ξύδι, μακριά από το ξύδι. Οπότε όλα αυτά γίνανε εκεί, όλα καλά πήγανε, δεν είχαμε κάτι χειρότερο. Θα παραμείνουμε σε θέματα παιδείας, διότι τώρα εξαιτίας αυτής της εξέγερσης στο γερμανικό σχολείο στο Παρίσι, τότε που μπαίναν στην οδό Μιραμπό 1, όλοι τα θυμόμαστε αυτά, και τρώγαν παστίτσιο το μεσημέρι, εξαιτίας αυτής της εξέγερσης, μάλλον, δεν το λέει, αλλά εικάζουμε, είχε μια επίπτωση.
14: Ως μαθήτρια καλή στο σχολείο?
11: Καλή. Καλή. Τρόπος του λέει. Όχι, μην φανταστείς τίποτα αριστούχος.
14: 19-20 όχι.
11: Όχι, καλέ. Ένα 17 και ο κόσμος όλος.
14: Α.
11: Και μετά στο πολύ μεγάλος καπτάν Φασαρίας.
14: Α, τόσο πολύ.
11: Φρικτός.
14: Ο μπαμπάς και η μαμά δεν τρελνόντουσαν αυτά.
11: Διαγωγή Κοσμία. Διαγωγή Κοσμία.
0: Κάθε χρόνο το ακούμε αυτό το ηχητικό. Είναι πολύ ωραίο. Πιο ωραία είναι η Τατιάνα Στεφανίδου εδώ. Το πώς σοκάρεται, επειδή τώρα Μπακογιάννη είχε διαγωγή Κοσμία. Επειδή ήταν καπετάν Φασαρίας και ήταν, έκανε διάφορες διάολες. Γύρευε τι έκανε εκεί μέσα. Καλά, στο Παρίσι μας είπε την Επανάσταση. Στην Ελλάδα εδώ, όσο προλάβανε πριν φύγουν στην εξορία και μετά που ήρθε, όλα αυτά, εν πάση περιπτώσει, θα έχει ένα ενδιαφέρον σε κάποια άλλη μελλοντική εκπομπή να τα αναλύσει όλα αυτά, να ξέρουμε και εμείς τους λόγους που πήρε διαγωγή Κοσμία η Ντόρα Μπακογιάννη. Έχουμε διήγηση όμως και του αδερφού της, του πρωθυπουργού μας, Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος δεν ήταν καπετάν Φασαρίας, ήταν πολύ έτσι ήρεμο παιδί και το πλήρωνε. Καπετάν Φασαρίας, ήταν πολύ έτσι

0: Πραγματικά τα παιδικά χρόνια του Κυριάκου Μητσοτάκη, επειδή ήταν καλός μαθητής και τον ζηλεύανε όλοι, και να τα αποτελέσματα τα πληρώνουμε τώρα όλοι εμείς. Αυτά είναι από την οικογένεια Μητσοτάκη. Παιδικά χρόνια, μαθητικά για την ακρίβεια χρόνια, γιατί έχουμε και τον Αλέξη Τσίπρα. Μπορούμε να φανταστούμε τι ακριβώς θα έκανε στο σχολείο. Περίπου αυτά που έκανε και ως πρωθυπουργός. Δεν απέχουν και πολύ. Η πνευματική ηλικία δεν έχει αλλάξει πολύ στον Αλέξη Τσίπρα. Η αφέλεια, η επιπολαιότητα και το αλαλούμ και η αρλουμπαρία νομίζω έχει παραμείνει. Και αυτό τον κρατάει φρέσκο, γι' αυτό και τον αγαπάμε. Ο Αλέξης Τσίπρας τότε ως μαθητής είχε πάει σε μια συνέντευξη στην Άννα Παναγιωταρέα και εκεί έθεσε τα θέματα των, με το γνωστό ύφος και στυλ, τα θέματα των μαθητών.
1: Να βάζετε θέμα σχέσεων ανάμεσα στους μαθητές και στους γονείς.
2: Προφανώς.
1: Και θέλετε να σας ρωτήσω αυτό το θέμα του Υπουργείου Παιδείας.
2: Όχι, να μας το λύσει το Υπουργείο Παιδείας. Απλά να μην υποβαθμίζει περισσότερο το Υπουργείο Παιδείας μέσα από αυτά τα διατάγματα έτσι την προσωπικότητα των μαθητών.
1: Δεν θα θέλετε δηλαδή οι γονείς να ξέρουν αν πηγαίνετε ή όχι στο σχολείο?
2: Όχι ακριβώς αυτό. Θα θέλαμε να είναι δικαίωμά μας το να μπορούμε να κρίνουμε εμείς αν κάποια ώρα θα θελήσουμε να λείψουμε από το μάθημα.
0: Αυτό είναι, Αλέξης Τσίπρας, από τα 15 του. Μια χαρά, δηλαδή, όλοι στα μαθητικά χρόνια έχουμε πάρει μέρος σε κινητοποίησεις που είχαν και σοβαρά θέματα, αλλά είχαν και κάτι ψηλό έτσι χαβαλέ, κάτι με τυρόπιτες κατά καιρούς. Εδώ Αλέξης Τσίπρας, ακούσατε τι θέμα έθεσε. Να μην πηγαίνουν να αποφασίζουν οι μαθητές αν θα πάνε στο σχολείο. Χωρίς αυτό να έχει επίπτωση. Πολύ σοβαρό. Πολύ ωραίο. Ταιριάζει τόσο πολύ. Γι' αυτό σας λέω, είναι ίδιος. Μετά από αυτό ήρθαν τα νταούλια και που θα χόρευαν οι αγορές. Και τα κλαρίνα. Οπότε, πολύ συνεπής. Μπράβο. Πήραμε μια γεύση των μαθητικών χρόνων. Και για να κλείσει αυτή η ενότητα πρέπει να κλείσει μουσικός.

0: μη στα χρωστάω.
1: Και η αγάπη μας θα ζει σε ώρα.
2: Αιώνια ζωή.
1: Δεν θα τη σβήσουν ποτέ τα χρόνια.
2: Και να μην ξεχνάτε τίποτα μνημονικών.
1: Κι όταν γεράσουμε πια ακόμα θα.
2: Θα
1: μου λες.
3: Καμιάσαι Μητσοτάκη.
0: Ανέσχυντη.
1: Σ' αγαπώ.
4: Αυτό ήταν το πολύ γνωστό τραγούδι με τον Πασχάλη, τους Ολύμπιανς και τους Λοιπούς. 2-11-10-80-8-80. Τηλέφωνο επικοινωνίας είναι μέσα και αυτός πολύ πρόεδρος του Δεκαπενταμελούς και ο Αποστόλης, όπως και ο Αλέξης Τσίπρας, όπως και η Ντόρα Μπακογιάννη, όπως και ο Κυρανάκης. Όλα τα καλά παιδιά έχουν πιάσει τα πόστα στη χώρα. Σας περιμένει, εν πάση περιπτώσει, ο δικός μας πρόεδρος να πείτε ό,τι θέλετε. Ο Κύρκος ήσουν πρόεδρος. Όχι, δεν ήσουν. Ο Κύρκος γι' αυτό είναι σε μια απλή κονσόλα από πίσω και πατάει τα κουμπιά. Θα πατήσει τώρα το κουμπί να ακούσουμε τον πρώτο λαό.
5: Είστε γραφικοί πια. Δηλαδή, τι πάτε AI την τώρα να λέει την ιστορία τη ζωή τη σε σχέση με το Μητσοτάκη.
6: Πώς εσείς νιώσατε τότε με τον έρχομό του?
7: Στην αρχή ζήλεψα τρομερά. Πήγα στην κουζίνα, άνοιξα το φούρνο. Πήρα το ταψί με το παστίτσιο που φτουρούσε και πήγα να του το ρίξω στο κεφάλι.
5: Έχω πεθάνει.
8: Εμείς η αλήθεια.
5: Να σου πω, και λέει ζήλεψε πολύ. Έχω την εντύπωση ότι ζηλεύουν τα αδέρφια

0: όταν έχουν κοντινή ηλικία, δηλαδή να είναι, ξέρω εγώ, το 1-2 χρονών και να έρχεται ένα νεογέννητο, άντε 3, άντε 4, άντε 5. Όταν αρχίζει και η διαφορά να αμβλύνεται, έτσι να το πω, πώς το λένε στο χωριό μου.
1: Τι ωραία που μιλάτε.
0: Κάτσε ρε. Όταν η διαφορά τόσο μεγαλώνει, τα παιδιά χαίρονται που έχουν ένα μικρότερο αδερφάκι. Έτσι τουλάχιστον ξέρω εγώ από πιο τρεις φίλους έτσι που μου ήρθαν στο μυαλό. Μήπως τελικά δεν είναι αδερφάκια, μήπως κάποιες φήμες.
1: Έλα μωρέ τώρα.
0: Δεν ξέρω, δεν μπορώ να.
1: Άλλη τα ίδια.
0: Δεν μπορώ να αποδείξω κάτι. Και όποιος έχει στοιχεία, ας πάει στον εισαγγελέα έτσι κι αλλιώς.
1: Ναι.
0: Αλλά λέω τώρα, δηλαδή, να σου να 16-17-18, πόσο ήταν η τώρα όταν γεννήθηκε ο γαμπός. Να ζηλέψεις, δεν το νομίζω. Κάτι δεν πάει καλά.
2: Ας πούμε λοιπόν σε αυτόν τον συχαμένο το Σπύρο ότι επειδή τον ψήφισαν 50-60 χιλιάδες, αυτό δεν του δίνει το δικαίωμα να σπάει τα νεύρα σε 9,5 εκατομμύρια Έλληνες και να του θυμίσουμε ότι είναι εκεί στη θέση του επειδή δεν βρέθηκε κανένας, μα κανένας δικαστής να του πει περάστε από εδώ κυρία Άδωνη να μας διευκρινίζετε κάτι εσείς που είστε λαλίστατος και ξέρετε τα πάντα. Λοιπόν, και όσο για τους δημοσιογράφους, πολύ καλά κάνει και τους κουνάει το δάχτυλο.
3: Δεν μπορεί να μην ασκηθεί όμως κριτική.
4: Να μην ασκηθεί καθόλου. Τι έχουμε? Την καλύτερη κυβέρνηση όλων των εποχών. Αυτή είναι η κυβέρνηση με Τσάκη.
2: Γιατί δεν βρέθηκε ένας να του πει μας κουνάτε το δάχτυλο, κυρία Άδωνη. Γιατί ξέρετε, μερικές φορές το δάχτυλο χρησιμεύει και κάπου αλλού. Έτσι, να του σπάσουν λίγο.
1: Α, για πες. Πού αλλού,
2: πού αλλού. Ξέρεις. Γίνει να βουλώσει κάτι τέλος πάντων. Αφού δεν βουλώνει το στόμα του, θα βουλώσει τίποτα άλλο. Λοιπόν, και είναι χυδαίο αυτό που λέω και μπορώ να το πω και για τη Σδούκου, τη Παστικιά και να πούμε και σε αυτό το Τζίπρα. Ειλικρινά που τα βρίσκει αυτά τα φιντάνια. Ειλικρινά όμως θα έχει πολύ δύσκολη δουλειά να κάνει ο ταξιτζής φέτος και δεν θα έχει και εμένα βοηθό να το στιγοντάρω. Να απαντάμε στο Θήμιο. Τι να απαντήσεις τώρα. Ο ένας χειρότερος από τον άλλον. Τέλος πάντων, εντάξει. Έχω νεύρα, είναι κλιμακτήριος. Έτσι πάω.
5: Τι λένε ρε οι Θεσσαλονικείς.
6: Είναι η απόλυτη ντροπή, ας πούμε έτσι, για τον Δήμο που επέτρεψε να γίνει αυτό το πράγμα. Αυτό είναι ιερό σύμβολο της χώρας, του λαού, του έθνους.
5: Όταν πάνε στα Σκόπια δεν βλέπουν το άγαλμα του Μεγαλέξανδρου. Δεν βλέπανε πριν.
1: Στα Σκόπια έχουν στο νου τους άλλη δουλειά τώρα. Να βάλουν καμιά βενζίνη, να πάρουν κανένα φθηνό τσιγάρο, κανένα ουίσκι.
5: Ας, δεν βλέπανε πριν.
1: Το Μεγαλέξανδρο έχει στο νου σου όταν πας στα Σκόπια. Να ανοίξουν καμιά επιχείρηση, ξέρεις πώς είναι αυτά.
5: Άσε να κάνω την προπαγάνδα μου. Δεν βλέπανε πριν τη συμφωνία των Πρεσπών. Τι ταμπέλες που γράφανε Μακεδονία δεν τις βλέπανε. Οι Μακεδόνες πηγαίνανε στο Φλαμίγκο στο καζίνο. Δεν πήγαινα εγώ γιατί εγώ είμαι από την Αρκαδία. Ούτε έχω πάει εκεί πάνω και ούτε πρόκειται να πάω. Και τώρα τους πήραξε ο Ρέμος. Ρε καλαμούκι να σου πω ρε. Πες το πρόγραμμά σου ρε φιλαράκο.
1: Πότε είναι ο Ρέμος? Γιατί είμαι και εγώ Θεσσαλονίκη. Δεν θέλω τίποτα ανταγωνισμούς.
5: Πότε είναι ο Ρέμος? Εγώ το Ρέμο τον έχω δει στις χάτρες τώρα αγόρι μου.
1: Γιατί κοντά στο άγαλμα παίζω κι εγώ. Θέατρο εκεί που είναι κοντά, είναι απέναντι.
5: Ρε μαλάκα.
1: Δεν θέλω τίποτα να ξεσηκωθούν τίποτα πάλι.
5: Μαλάκα, εγώ το ρεμό με αξίωσε ο Θεός και τον είδα στις χάτρες. Όταν εσύ ακόμα...
1: Σε αξίωσε πραγματικά, τέτοια αξίωση που είχες. Να, ο Θεός αυτό κοίταγε και λέει πώς θα τον αξιώσω αυτόν τον άνθρωπο. Ρέμο θα του δώσω.
7: Είσαι όλα ό,τι έχω και δεν έχω.
5: Έχω δει αναβήσεις στα αστέρια μαζί με τους Σουάν τώρα. Δεν μας παίζουνε τώρα...
1: Αξιωμένος και εκεί.
5: Η πλέμπα τώρα...
1: Εσύ είσαι παραξιωμένος, δεν είσαι απλά αστεία.
5: Ξαναλέω, με δραχμές, έχω πληρώσει δραχμές. 100.000 δώσαμε.
1: Είσαι και άπλας.
5: 100.000. Εγώ με την τότε εγκόμενά μου, τη γυναίκα μου, δώσαμε 100.000. Τώρα πάει η πλέμπα στο Ολυμπιακό στάδιο.
1: Άσε με τώρα, με 20 ευρώ, βλέπεις βύση με 20 ευρώ τώρα. Είναι ντροπής πράγματα.
8: Max FM. 3-4. Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Divico Security. Η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας.
9: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. USK. Scandinavian Slate.

0: hits που σαρώνουν. Ο Απόν ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης ηχογένειας. Προπόληση ticketservices.gr. Flashlight. Βιβλιοπωλείο Discover. Βιβλιοπωλείο Παπαχρήστου. Το δρανείο Joy Records. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions.
1: Max FM 93,4. Εδώ η φωνή σου ακούγεται δυνατά.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Και σήμερα θα πάνε σχολείο τα παιδιά, θα τελειώσουν σε 18 χρόνια, θα βγουν στα 18 τους μάλλον, θα πάνε μετά στο πανεπιστήμιο και μπορεί να γίνουν πλούσιοι. Άμα γίνουν πλούσιοι, την έχουν πατήσει.
3: Αναφέρατε το παράδειγμα της Ισπανίας, να σας πω ότι γίνεται, υπάρχει για χρόνια πλουσιολόγιο και φόρος πλούτου στην Ελβετία, στην Νορβηγία. Εντάξει, υπάρχουν προφανώς αντιδράσεις από κάποιους υπερπλούσιους που δεν θέλουν να φορολογούνται και θέλουν να φοροδιαφεύγουν, αλλά υπάρχουν ταυτόχρονα και κινήσεις πατριωτών εκατομμυριούχων σε κάθε χώρα που λένε φορολογήστε μας. Αλλά υπάρχουν ταυτόχρονα και κινήσεις πατριωτών εκατομμυριούχων σε κάθε χώρα που λένε φορολογήστε μας.
2: Μας λέει και έναν που του έχει πει του Αλέξη Τσίπρα, πλούσιος πατριώτης εννοείται, φορολόγησέ μας. Και γιατί το κράτος δεν φορολογεί και δεν τα δίνουν έτσι κι αλλιώς, αφού θέλουν να φορολογηθούν. Και έρχεται ο Αλέξης Τσίπρας που πιάνει αυτό το αίσθημα του πλούσιου εφοπλιστή βιομήχανου τραπεζίτη και θα τον φορολογήσει. Όπως είπαμε, με κάτι ψυχουλάκια. Λαός μέρος δεύτερον.
4: Ο Αποστόλαρος.
5: Ναι, ναι, αυτός.
4: Αυτός ένα μηδέν που λέγανε και οι παλιοί.
5: Αχα, ποιοι είναι οι παλιοί?
4: Οι παλιοί είναι...
5: Κάποιοι από το χωριό δεν τους ξέρω, ναι. Πάμε παρακάτω.
4: Εγώ πήρα να πω απλά ένα καλό χειμώνα, έτσι, αφού ξεκίνησες και εσύ και να μας δεις πρόγραμμα καθόλου για παραστάσεις. Έχεις, όχι προφανώς ακόμα, ε.
5: Έχω κάτι πρόχειρο. Την Τετάρτη 16 του μηνού, σε μια εβδομάδα δηλαδή, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Κήπου.
4: Θέατρο Κήπου.
5: Εξυπηρετεί κεντρικό σημείο.
4: Κεντρικά είναι, αλλά για αυτούς που είναι εκεί, για αυτούς που είναι πιο νότια όμως δεν έχεις ακόμα.
5: Το νότιο με το βόρειο τι είναι τώρα, 50 λεπτά δρόμος αέρας.
4: Ε, ναι, άψογα. Κανα νέο με τον Κούλι τώρα με τα προσεχή σχέδια έχουμε?
5: Όλα καλά, πρωθυπουργός είναι ακόμα.
6: Είμαι πρωθυπουργός.
4: Είναι ακόμα?
5: Ναι, ναι, ναι, και δεν τον έχουν πάρει με τις πέτρες ούτε με τα μαρούλια.
4: Αφού αντέχουμε ακόμα, μωρέ, λίγο ακόμα αντέχουμε.
5: Βαστάει ο κόσμος, βαστάει.
4: Όπως έλεγε και ο Πανούσης, μπορούμε και πιο χαμηλά.
5: Μπορούμε.
7: Καλωσορίσατε Θρασίμια που λέγει ο Σαμαράς.
5: Θρασίμια! Τώρα έπρεπε να πεις Θρασίμια και Σαμαράς με δύο ρο μέσα. Σε συμφέρει.
7: Τα εδώ θες εσύ. Μην μου κάνεις bullying, Αποστόλη.
5: Δεν κάνω bullying, αλλά σε συμφέρει τώρα.
7: Δεν με συμφέρει, αλλά τι να κάνω. Αυτά τα ονόματα έχουνε.
5: Ναι.
7: Τι κάνεις, πώς είσαι?
5: Πες Μητσοτάκης που δεν έχει ρο.
7: Πούλης. Κυριάκος.
5: Μην πεις Κυριάκος, Μητσοτάκης θα λες. Μην λες Σαμαράς, Αντώνης θα λες. Ξέρω εγώ.
7: Α, άμα ξέρεις, εντάξει.
5: Όχι τώρα, Μπακογιάννη.
7: Λοιπόν, πήρα να ευχηθώ καλή σεζόν, να είμαστε καλά με υγεία. Να σου πω, ρε Αποστολή, αυτό το συγχαμένο το φαστιριακό, μην το βγάζεις. Όπως και το μαλάκα, αυτό το τζιπρέο, το Νταρίφα, είναι τελώς μαλάκας ο άνθρωπος. Μην τους βγάζεις αυτούς.
5: Θα προσπαθήσω.
7: Μην τους κόψεις εντελώς, αλλά κάνω ό,τι μπορείς.
5: Α, λοιπόν, θες λίγο να ακούς, αλλά όχι και πολύ.
7: Λίγο, ναι, όχι και πολύ, γιατί εντάξει, κάπου δεν πάει.
5: Κάπου όπα.
7: Λοιπόν, θα σε πάρω την άλλη εβδομάδα για παραγγελιά.
8: Καλησπέρα.
5: Καλησπέρα.
8: Εντάξει, στα όρια του στερητικού συνδρόμου ας πούμε φτάσαμε, αλλά δεν πειράζει.
5: Τι με εμάς που λείπαμε.
8: Ναι, ναι, εντάξει.
5: Εντάξει, είχαμε αφήσει αμφεταμίνες όμως σε κονσέρβα.
8: Ναι, ναι, δεν παίρνω βιταμίνες.
5: Δεν είπα για βιταμίνες, αλλά παρόλα αυτά δεν θα συνοηθούμε. Είχαμε αφήσει κονσέρβα, υποκατάστατο. Γεννώσουμε εκπομπή.
8: Την αποθήκη, πολλές κονσέρβες. Λοιπόν, μια ερώτηση. Παρακάλεσες πολύ για να είσαι στο πρόγραμμα του φεστιβάλ, γιατί λίγες μέρες πριν κλείσετε και σπεί ότι δεν σε έχουν καλέσει.
5: Μάλλον λειτουργήσε το παράπονο.
8: Λειτουργήσε. Σκέφτηκα ότι όταν είδα το όνομά σου, λέω ή παρακάλεσε πολύ ή σε βάλαν ψεύτικα για...
5: Όχι, όχι, η γκρίνια πιάνει.
8: Αυτή πίσω ο κόσμος.
5: Η γκρίνια πιάνει, εκτός και αν με είχαν κρυφό χαρτί του be announced, δηλαδή προς ανακοίνωση. Κατάλαβες.
8: Να είστε καλά, να έχετε καλή σεζόν, να τη ευχαριστηθούμε κι εμείς κι εσείς.
5: Μιας και το πες, Σάββατο είμαι στο φεστιβάλ, έτσι.
8: Σάββατο είσαι.
5: Σάββατο είμαι στο φεστιβάλ, 26 Σεπτέμβρη.
8: Α, στις 26 είσαι.
5: Πότε είναι Σάββατο, 26 είναι Σάββατο. Ναι, Σάββατο, 26, καλά λέω.
8: Ωραία, έτσι κι αλλιώς, επειδή...
5: Έτσι κι αλλιώς η γη θα γίνει κόκκινη, τα έχουμε πει τώρα.
9: Έτσι κι αλλιώς η γη θα γίνει κόκκινη. Η κόκκινη από ζωή, η κόκκινη από θάνατο.
5: Μετά το κουτσούμπα είμαι εγώ.
10: Έτσι κι αλλιώς η γη θα γίνει κόκκινη.
9: Θα φροντίσουμε εμείς γι' αυτό. Έτσι πρέπει να γίνει.
8: Και κοίταξε να δεις, είναι λίγο μακριά γιατί εγώ είμαι η Φωτεινή από τη Γλυφάδα.
5: Άμα είναι μακριά το 26, θα σου πω κάτι νωρίτερα που έχω στις 16, Θεσσαλονίκη. Και... Θέατρο Κήπου στις 16, που είναι πιο κοντά σαν ημερομηνία.
8: Είπες κάτι και για του Φιλοπάπου.
5: Είπα για του Φιλοπάπου, έχω παίξει του Φιλοπάπου, είπα ότι μπορεί να παίξω το Σεπτέμβριο Φιλοπάπου.
9: Στου Φιλοπάπου, στου Φιλοπάπου, είναι η αγάπη μας, κρυμμένη κάπου.
5: Το καλά το άκουσες, αλλά επειδή θα παίξω στο φεστιβάλ, δεν θα παίξω στο Φιλοπάπου.

0: ξένη καπού.
1: Α, μάλιστα.
2: Καλύπτω την Αθήνα με φεστιβάλ.
1: Δεν πειράζει στο φεστιβάλ, γιατί μου πέφτει πιο κοντά στο φεστιβάλ.
2: Πιο κοντά από Θεσσαλονίκη, έλαντε, το ακούσαμε κι αυτό.
1: Να σου πω κάτι, με δουλεύει, ρε, είναι δυνατόν.
2: Μα τι είναι, δίπλα είναι το ελληνικό, πάτερο πλάνο και έλα. Α, δεν έχει, ξέχασα, δεν πειράζει.
1: Πες το Τίμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά.
3: Ναι, δεν το ξέραμε. Αυτό περιμέναμε. Φτάζαμε στο τέλος και της εβδομάδας και για σήμερα, γιατί όπως κάθε Παρασκευή έχουμε τις παραγγελιές, αφιερώσεις σας. Αυτές μας πάνε στα κακά κορίτσια. Γεια σας.

0: Λοιπόν, αυτό το μήνυμα είναι προφητικό.
1: Και θα αυτοκαταστραφεί?
0: Όχι. Α. Γράφει 3 Εβδόμου σήμερα και θα παίξει Σεπτέμβρη, Υποθυμιός. Θυμίσου το Σεπτέμβρη στην πρώτη εκπομπή ο Αλέξης θα είναι πρώτος στις δημοσκοπήσεις.
1: Να το.
0: Θυμίσου το. Πρώτος στις δημοσκοπήσεις. Σαν το τραγούδι. Και θα παίξει και το τραγούδι στα νύχτα για τον Αλέξη, να ξέρεις.
1: Ποιο είναι το τραγούδι στα νύχτα?
0: Έλα, πρώτος στον έρωτα, πρώτος και στα φιλιά.
1: Έχεις μια συγκεκριμένη παιδεία που δεν έχω, γι' αυτό. Εντάξει.
0: Εσείς το ακούτε τώρα κάτι ξυλούριδες και κάτι ταλάριδες και κάτι τέτοια να πούμε. Γεια σε μας.
1: Τίποτα, κάτι ραχνο τέτοια. Άστο.
0: Και αυτά τα ρώσικα που βάζει συνέχεια ο Θήμιος και μας τριβελίζει το κεφάλι. Κατερινάκι, Κατερινάκι. Θα παίξεις Κατερινάκι το Σεπτέμβρη, θυμίσου το.
1: Άμα είναι Κατερινάκι να παίξω λιόλιο τώρα, φρέσκο, όχι τα παλιά.
2: Και εκεί που πήγαινα για πάντα να σε σβήσω, το βάλε.
0: Η παλιά την Κατερινά, άσε τώρα.
1: Καλά.
3: Το δικαίωμα στον έρωτα.
2: Πρώτος και στα φιλιά.
3: Το δικαίωμα στη ζωή.
2: Πρώτος στις αγκαλιές.
4: Πάω τώρα και πού πάω να βρω καταφύγιο? Ή στην αγκάλη του Αλέξη Τσίπρα.
2: Πρώτος στις προπονήσεις.
4: Everyday μαλακία.
2: Πρώτος
5: στα ψέματα ρε πηγαίνει.
2: Πρώτος και
6: στις κολοτούμπες προς τα πίσω ανάποδα.
2: Πρώτος στις αγκαλιές.
5: Δεν μπορώ να μιλήσω για τον Αλέξη Τσίπρα, γιατί εγώ το λέω του αγόρι μου, είμαι ερωτευμένος μαζί του.
2: Μπράβο Τσίπρα! Wow!

0: άκου τώρα να δεις μια αφιέρωση για Παρασκευή.
1: Ναι.
0: Βάζεις το Μητσοτάκη να λέει για το κουμπαράκι για τα 60 χιλιάρικα, 63. Εντάξει. Μετά βάζεις το Παραγείο από την ταινία με την Βουγιουκλάκη που λέγε ρε τι μου θυμίζει, τι μου θυμίζει.
2: Για πρώτη φορά λοιπόν, θεσπίζουμε έναν λογαριασμό, τον οποίο θα μπορούν να ανοίγουν οι γονείς στα δύο πρώτα χρόνια από τη γέννηση κάθε παιδί. Εάν οι γονείς επιλέξουν να αποταμιεύουν 100 ευρώ το μήνα, θα βρεθεί στα 18 χρόνια με παραπάνω από 60.000 ευρώ ως βάση για να ξεκινήσει την ενήλικη ζωή του.
3: Ποιον νοιάζει, μωρέ, σαν ποιον νοιάζει.
0: Βάζεις η μύτη να λέει παίξτε τα λεφτά σας στο χρηματιστήριο, μετά βάζεις ότι κατέρευσε το χρηματιστήριο.
4: Εμείς νοιαζόμαστε για τους επενδυτές του χρηματιστηρίου. Να βλέπουμε τους επενδυτές να τοποθετούν το περίσσευμά τους στο χρηματιστήριο και να αμείβονται.
5: Κουλούρια, κουλούρι να πάρεις, θα σε συλλάβουν και θα πας στη φυλακή. Χάνονται τρισεκατομμύρια, δεν επεμβαίνει ούτε εισαγγελέας, ούτε κανένας.
4: Βεβαίως και λυπάμαι ότι μερικοί εκάηκαν σε αυτή τη δουλειά. Λυπάμαι που μερικοί δεν επρόσεξαν και έχουμε υποχρέωση να φροντίσουμε να μην ξανασυμβούν τέτοια φαινόμενα.
0: Μετά βάλεις ότι φάγανε τα λεφτά μας από τα ασφαλιστικά ταμεία με το PSI το 12, το τονίζω το 12, με Σαμαρά και Βενιζέλο. Και μετά ξαναβάζεις από πίσω το παραγιό που λέει ρε τι μου θυμίζει, ρε τι μου θυμίζει.
2: Πρέπει να πετύχουμε το PSI, τη δραστική μείωση του δημοσίου χρέους. Και αυτό είναι ιστορικό έργο. Και είμαστε κοντά σε μια συμφωνία, το πιστεύω αυτό.
3: Σα ποιον νοιάζει, μωρέ, σα ποιον νοιάζει.
6: Γεια σου, είμαι ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

0: βάλε τον Τζόρτζο Γλου να τραγουδάει το Last Christmas.
1: Απαπαπαπαπαπα.
0: Θα το βρει.
2: Once bitten and twice shy. I keep my distance, but you still catch my eye. Tell me, baby.
3: Έχει τρελαθεί ρε μαλάκα.
2: Last Christmas I gave you my heart, but the very next day.
4: Σταμάτα!
2: I give it to someone special.
5: Μπράβο σας παιδιά, μπράβο Ελλάδα!
1: Μήπως θες να σου βάλω και την καγιά να λέει το Ρούντολφ?
0: Αυτό δεν το ξέρω.
1: Θα το μάθεις τώρα.
0: Θα το μάθω, ευχαριστώ.
6: Και κάθε καινούρια χρονιά.
7: Οχ, οχ, οχ.
6: Του Έλκυθρου πρώτο στραβά τα σχοινιά.
8: Αχ, Παναγία μου.
6: Ο Ρούντολφ οδηγεί.
5: Μητσοτάκι.
6: Τον Άι Βασίλη στη γη.
1: Θα πάθει λουμπάγκο.
6: Ρούντολφ το ελάφ, το ελαφάκι.
1: Γεια σου, Κυριάκος Μητσοτάκης.
6: Με καρδούλα φωτεινή.
5: Η δική μου καρδιά την πάλι, την συγκινεί.
6: Τα ελάφια στο κοπάδι. Χαμηλώσανε τα αυτιά.
9: Εδώ είναι σκάι και αυτιά, τέλος.
6: Τώρα πάλι σαν χαδί. Είναι όλων οι μάτια. Τώρα τελειώσαμε.
5: Τελείωσε και στεναχωρέθηκα που τελείωσε. Τόσο μ' άρεσε.
2: Σήμερα

0: Γεια σου, Αποστόλη. Μπορώ να έχω ένα τρίο ανάμεσα σε ροζ τηλέφωνο, κύριε Βασίλη και το Μαρκόνι?
1: Κάτι θα κάνω.
0: Κάτι θα κάνεις τώρα. Εσύ είσαι Goldfinger.
2: Μαρία, μωρό μου.
3: Α, την Πάτρα σε έχω παρμένο.
2: Θέλω να το φάω.
4: Ο υπτάμενος δίσκος είναι ένα μεγάλο νέφος.
2: Να το φάω.
4: Και όταν τον έφαγε ο πίθηκος δεν θα χάναμε τη μικράσια.
2: Κανένας, μωρό μου.
5: Ε, φάντασή, ρε,
2: ναι, βρήσαμε.
6: Πού κουέγαμε το μου της αδερφής τους?
2: Έτσι, μωρό μου, βρήσαμε.
4: Σε τρία λεφτά τους έστησες όλους.
2: Ναι, μωρό μου. Κι άλλο μας σηκωσέ τον.
3: Ω, καλά, παράτα με, δεν είσαι πίτι, δεν κουβεντιάζεσαι. Άντε, παράτα.

0: Πάνω.
1: Έλα, Αποστόλη.
2: Έλα.
1: Καλώς τον καλή αρχή και καλά κουράγια και καλή δύναμη. Την Παρασκευή θα ήθελα να μου βάλεις αυτό τον φίλο μου, τον Κερκυραίο με το ασφαλοφόρο, το βάλεις ολόκληρο.
3: Εσείς ήσασταν ανεβασμένος πάνω σε ένα κλαρί, έτσι, σε ένα δέντρο.
4: Και έπεσα. Ήρθα το ασθενοφόρο, πράγματι μετά από λίγη ώρα. Αφού ακολούθησε μία πορεία 5 χιλιόμετρων,
3: ναι,
4: κατευθυνόμενο προς το νοσοκομείο,
3: ναι,
4: παρεξέπινε την πορεία του και, και πήγε προς βορρά. Είχε μία τρελή πορεία το νοσοκομιακό. Σε κάθε στροφή κρατιόμουν με τα δύο μου χέρια από το σίδερο του κρεβατιού για να μην πετάξει έξω. Αντί να ηρεμήσει, να πάει πιο αργά, άφησε περισσότερο την πορεία του. Και επώνουσα, και επώνουσα. Και τι να κάνω. Ακούστε, συνεχίσαμε την πορεία. Εφτάσαμε σε ένα χωριό που λέγεται Ρόδα. Εκεί λοιπόν ήταν ένας δρόμος υποκατασκευή. Αντί να με πάνε σιγά σιγά, επαιτιόμουν πότε ψηλά, πότε κάτω στο κρεβάτι. Τους λέω να σταματήσουνε για να κατέβω. Δεν άντεχα πλέον, έβλεπα, είδα το χάρο με τα μάτια μου.

0: Άρα μωρό μου.
1: Οπα.
0: Είμαι παραλία τώρα.
1: Χαλαρά.
0: Έχω ρεπό.
1: Οπα.
0: Τέλος πάντων, όταν θα πας σπίτι, θα ακούσει ένα τραγούδι από εμένα για σένα.
1: Ποιο?
0: Obsessed. Τρανός.
1: Περίμενα πώς και πώς να το ακούσω.
0: Όλο.
2: Αλλά είμαι obsessed. Έχω κόλλημα μαζί τη. Είμαι obsessed. Αγάπη μου!
3: Μαλάκα!
2: Με διαβάζεις για μαγνήτη. Είμαι obsessed.
3: Ωραία η θεωρίασή μου. Πολύ ωραία. Μόνο που μου λέγεις άσχημη νύχτα.
2: Αυτή θέλει τα χρυσά μου. Είμαι obsessed.
4: Μολόγα ρε, μολόγα, είσαι δεξιός. Ναι ρε, είμαι δεξιός. Πώς να γίνει δηλαδή.
2: Εγώ θέλω το κορμί της.
4: Καύλα.
5: Ναι, Αποστόλη Ελληνοφρένεια.
1: Ναι, ναι.
5: Ήθελα να κάνω μια αφιέρωση για την Παρασκευή, το Κυρπαντελή του Πάνο Τζαβέλα. Και θα ήθελα να το αφιερώσω τον Τζιπρέο, τον ταξιτζή, που μας έχει γανιάσει, μιλάμε, με τις μαλακίες του. Ό,τι θέλει να λέει, αρκεί να μην πιάνει στο στόμα του το κουκουέ. Εντάξει, και πρόγραμμα έχει και να πάει να ξεστραβωθεί να το κοιτάξει.
1: Δεν μπορεί, μωρέ, ετεροπροσδιορίζονται αυτοί, ξέρεις πως είναι αυτά.
5: Δεν ξέρω τίποτα, δεν μπορώ να τον ακούω, μιλάμε μου.
1: Κατανοώ.
5: Να σου πω, τον Πάνο Τζαβέλα, ο Παντελίστες, το αφιερώνω, μόνο για το κόλλο του μοιάζει, κανέναν άλλον. Αλλά μην πιάνει ούτε το γραμματέα, ούτε το κουκουέ, σας αναλώνετε στις μαλακίες. Εκεί σου έχει τόσους πολλούς, μιλάμε, να λέει.
2: Έτοιμε άνθρωπε, κύριε Παντελή, έχεις κατάστημα κάπου στη γη.
6: Όταν όμως ο Καλαμούκης λέει αυτές τις λέξεις κάποτε, όταν και όπως, πώς να ψηφίσω ρε φίλε κουκουέ.
2: Μιλάς εμπόρευμα, βγάζεις λεφτά. Πολλά λεφτά, πολλά λεφτά.
6: 22 χρονών έγινα αφεντικό. Κάποτε, όταν και όπως, δεν υπάρχουν στο λεξιλόγιο το δικό μου.
1: Πότε έγινες αφεντικό μου, τόπες, τη στιγμή που είναι μαλάκας, δεν έχεις καταλάβει.
6: Από μικρός.
1: Α, από μικρός. Α, εντάξει.
6: Μικρός.
1: Α, ήταν μια ευτήριο το θέμα.

0: Καλημέρα, καλώς ήρθες και καλώς σε βρήκαμε κι εμείς.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, θα ήθελα κάτι για την Παρασκευή. Θυμάσαι που είχες κάνει ένα τηλεφώνημα με τη λογίστριά σου για ένα ΦΠΑ?
1: Μπορεί, δεν θυμάμαι. Θα το βρούμε, ξέρω εγώ.
0: Άλλο μπορεί να το βρεις. Διαφορετικά, βάλε μια συνομιλία Γουναράς, Μαρκόνι και Βελόπουλος.
2: Θα ήθελα να βάλω κάποια σποτ στο ραδιόφωνο σας.
3: Δώσ' μου μερικές εικόνες, ας πω τι έχει μέσα.
2: Πού να δέρμα. Το παπαγαλάκι στον Όλυμπο είναι σε μία ώρα. Ε, κόψεις μ***ες ρε. Έκανε το ραντάρ και κερδίσαμε τον παγκόσμιο πόλεμο. Ρε μ***ες η μάκινα σου, λέει και γούνα.
3: Τέλος ο πόνος στη μέση. Τελοπών.
2: Δεν κάνετε διαφημίσεις.
3: Και να μην ξεχνάτε τίποτα μνημονικών.
2: Άντε και γ***σου ρε. Σημερώνει πάλι μαρκιανό κεφάλι. Πάει κι αυτή η βραδιά, κοίτα την καρδιά, φλόγες βγάζει.

0: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Divico Security, η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Α, το ξεχάσαμε!
3: Ποιο ξεχάσαμε, το Δημητράκι?
2: Όχι, το θερμοσύφωνα, το ξεχάσαμε ανοιχτό.
3: Αποκλείεται, αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
4: Και τέρμα η σπατάλη.
0: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610 461 900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
3: V-Timer και ξένιαση.
5: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νέο Λόγο. Τραπεζική υπάλληλος κατηγορείται ότι πλαστογραφούσε υπογραφές πελατών και σήκωνε τα χρήματά τους. Πού και από ποιους γίνονται έργα αυτή τη στιγμή στην Πάτρα? Πόσο θα διαρκέσουν? Πολλά παράπονα. Άρχισε τα ίδια ο Άγγελος Τσιγκλής και στον Σαμαρά. Άσκησε βέτο για γυναικεία υποψηφιότητα. Κόντρα για τα κενά στα σχολεία λίγο πριν το πρώτο κουδούνι. Πού θα πάνε σε λίγες ημέρες όλοι οι αυτοδιοικητικοί της Αχαΐας? Μαζί ο Κόσμο Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
6: 50 χρόνια ακολουθούμε τις εξελίξεις. Είμαστε δίπλα στον οδηγό και διαθέτουμε κορυφαίας ποιότητας προϊόντα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Εμπόριο ανταλλακτικών και αξεσουάρ αυτοκινήτων Παπαδόπουλος Λάμπης. Κανελοπούλου 43 στο Αίγιο. Τηλέφωνο 26910-28369 και με ένα κλικ στο www.otopapa.gr.
7: Ένα χτύπημα στο μπαρμπρίζ συνήθως γίνεται ρογμή σε λιγότερο από 3 εβδομάδες. Στην Carglass μπορούμε να το επισκευάσουμε σε 30 λεπτά. Με τη νέα πατενταρισμένη μέθοδο επισκευής ART εγγυόμαστε έως και 40% καλύτερο αποτέλεσμα. Τώρα, με κάθε επισκευή ή αντικατάσταση εμπρόστιου παρμπρίζ, σας κάνουμε δώρο ένα σετ αλοκαθαριστήρων Bosch. Κλείστε ραντεβού τώρα.
8: Carglass επισκευάζει, Carglass αντικαθιστά.
0: Η προσφορά ισχύει μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου. Κατάστημα Πάτρας, Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 121.
9: Για ενημέρωση ακούω Max. Max FM 93,4. 5, 4, 3, 3, 2, 1.

0: The best sounds in town.
1: Max FM 93.4.
2: Και μην ξεχνάτε, για να είστε ασφαλείς στο δρόμο και για μέγιστη απόδοση, ανταλλακτικά αυτοκινήτων Λάμπης Παπαδόπουλος στο Αίγιο. Κανελοπούλου 43, τηλέφωνο 2691-028-369 και στο www.otopapa.gr.
1: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα, να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση.

0: Είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78. 50 χρόνια ακολουθούμε τις εξελίξεις. Είμαστε δίπλα στον οδηγό και διαθέτουμε κορυφαίας ποιότητας προϊόντα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Εμπόριο ανταλλακτικών και αξεσουάρ αυτοκινήτων Παπαδόπουλος Λάμπης. Κανελοπούλου 43 στο Αίγιο. Τηλέφωνο 26910-28369 και με ένα κλικ στο www.otopapa.gr.
1: Ο Απόν, ο σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός, έρχεται στην Πάτρα. Powered by Coca-Cola. Royal Theater. Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου, στις 9. Opening Act, Νίνα Μαζάνη. Με mega hits που σαρώνουν. Ο Απόν ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης ηχογένειας. Προπόληση ticketservices.gr. Flashlight. Βιβλιοπωλείο Discover. Βιβλιοπωλείο Παπαχρίστου. Το δρανείο Joy Records. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions.
2: Η ώρα είναι 10:30. Max FM 93,4. Έχει άποψη και τη λέει.

0: Χρειάζεστε ανταλλακτικά για το αυτοκίνητό σας? Τα καλύτερα θα τα βρείτε στο Λάμπη Παπαδόπουλο, στο Αίγιο, Κανελοπούλου 43. Τηλέφωνο 2691-028-369 και στο www.autopapa.gr.
1: Η ώρα είναι 11.
2: Και πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Τσάντα, κασετίνα, μολύβια, όλα στη θέση τους.
3: Ναι, αλλά εγώ θέλω την καινούργια τσάντα που είδα στο Τζάντζαλα.
2: Τότε πάμε Τζάντζαλα. Και ευτυχώς μας κάνουν δώρο και τα μολύβια της χρονιάς.
4: Back to school στα Τζάντζαλα. Βρείτε όλα τα σχέδια σε σχολικές τσάντες από Must, King Dicen, Vest, Kiss Whale και Escape και διαλέξτε την αγαπημένη σας. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας παίρνετε δώρο 10 μολύβια, τα μολύβια της χρονιάς. Γιατί η προετοιμασία για το σχολείο ξεκινάει με τις καλύτερες επιλογές.
3: Τώρα είμαι έτοιμη. Ευχαριστώ, Τζάντζαλα.
2: Ευχαριστώ, Τζάντζαλα. Φθηνά τη γλίτωσα.
4: Τζάντζαλα. Γιατί όταν το σχολείο ξεκινάει, ξεκινάει από τα Τζάντζαλα. Online στο τζάντζαλα.gr και στα καταστήματά μας Ακτίδη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο Πάτρα Μολ Γλάφκου 9.
1: 50 χρόνια ακολουθούμε τις εξελίξεις. Είμαστε δίπλα στον οδηγό και διαθέτουμε κορυφαίας ποιότητας προϊόντα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Εμπόριο ανταλλακτικών και αξεσουάρ αυτοκινήτων Παπαδόπουλος Λάμπης. Κανελοπούλου 43 στο Αίγιο. Τηλέφωνο 26910-28369 και με ένα κλικ στο www.autopapa.gr.
5: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Τραπεζική υπάλληλος κατηγορείται ότι πλαστογραφούσε υπογραφές πελατών και σήκωνε τα χρήματά τους. Πού και από ποιους γίνονται έργα αυτή τη στιγμή στην Πάτρα? Πόσο θα διαρκέσουν? Πολλά παράπονα. Άρχισε τα ίδια ο Άγγελος Τσιγκλής και στον Σαμαρά. Άσκησε βέτο για γυναικεία υποψηφιότητα. Κόντρα για τα κενά στα σχολεία λίγο πριν το πρώτο κουδούνι. Πού θα πάνε σε λίγες ημέρες όλοι οι αυτοδιοικητικοί της Αχαΐας? Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
1: Η Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.
6: The experience continues.

0: Και μην ξεχνάτε, για να είστε ασφαλείς στο δρόμο και για μέγιστη απόδοση, ανταλλακτικά αυτοκινήτων Λάμπης Παπαδόπουλος στο Αίγιο. Κανελοπούλου 43, τηλέφωνο 2691-028-369 και στο www.otopapa.gr.
1: Η ώρα είναι 11.30. 50 χρόνια ακολουθούμε τις εξελίξεις. Είμαστε δίπλα στον οδηγό και διαθέτουμε κορυφαίας ποιότητας προϊόντα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Εμπόριο ανταλλακτικών και αξεσουάρ αυτοκινήτων Παπαδόπουλος Λάμπης. Κανελοπούλου 43 στο Αίγιο. Τηλέφωνο 26910-28369 και με ένα κλικ στο www.otopapa.gr.
2: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη USK μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. USK. Scandinavian Sleep in 11.

0: 9. Opening Act Νίνα Μαζάνη. Με mega hits που σαρώνουν. Ο Απόν ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης ηχογένειας. Προπόνηση ticketservices.gr. Flash Live. Βιβλιοπωλείο Discover. Βιβλιοπωλείο Παπαχρήστου. Το δρανείο Joy Records. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions.
1: Ενημέρωση στο maximum. Max FM 93,4.

ένα μουσικό ημιωρο διάλειμμα με εξωτικούς και Latin ήχους από το Studio 54 εδώ στον Max 93.4.

0: Επιλέγει ο Θοδωρής Παπαγιαννόπουλος.
1: Η ώρα είναι 12.
2: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νέο Λόγο. Τραπεζική υπάλληλος κατηγορείται ότι πλαστογραφούσε υπογραφές πελατών και σήκωνε τα χρήματά τους. Πού και από ποιους γίνονται έργα αυτή τη στιγμή στην Πάτρα? Πόσο θα διαρκέσουν? Πολλά παράπονα. Άρχισε τα ίδια ο Άγγελος Τσιγκρής και στον Σαμαρά. Άσκησε βέτο για γυναικεία υποψηφιότητα. Κόντρα για τα κενά στα σχολεία λίγο πριν το πρώτο κουδούνι. Πού θα πάνε σε λίγες ημέρες όλοι οι αυτοδιοικητικοί της Αχαΐας? Μαζί ο Κόσμο Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
3: Ενημέρωση στο maximum. Max FM 93,4.

κλείσα. Όταν δίπλα σου ήρθα και κάθισα. Να σε φιλήσω θέλησα. Με φίλησες και παρέλυσα. Έλυσα τα μαλλιά σου στη μυρωδιά τους. Πάνω τους έσβησα. Έγειρα το κεφάλι μου. Στους ώμους σου ξεκουράστηκα. Βιάστηκα να σε ποθήσω. Και τώρα κοίτα με καταδικάστηκα. Από το χέρι σου πιάστηκα. Μου το σφίξες και ξαφνιάστηκα. Πλησίασες εκατοστά. Κι εγώ σ' αγκάλιασα και διασπάστηκα.

σ' αγαπάω κάθε μέρα και θα με χρόνια μακριά. Θα έχω σωθεί από την τρέλα

0: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νέο Λόγο. Τραπεζική υπάλληλος κατηγορείται ότι πλαστογραφούσε υπογραφές πελατών και σήκωνε τα χρήματά τους. Πού και από ποιους γίνονται έργα αυτή τη στιγμή στην Πάτρα? Πόσο θα διαρκέσουν? Πολλά παράπονα. Άρχισε τα ίδια ο Άγγελος Τσιγκρής και στον Σαμαρά άσκησε βέτο για γυναικεία υποψηφιότητα. Κόντρα για τα κενά στα σχολεία λίγο πριν το πρώτο κουδούνι. Πού θα πάνε σε λίγες ημέρες όλοι οι αυτοδιοικητικοί της Αχαΐας? Μαζί ο Κόσμο Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
1: Max FM 93,4. Ο ήχος που πάει παντού.

Max FM 93.4.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νέο Λόγο. Τραπεζική υπάλληλος κατηγορείται ότι πλαστογραφούσε υπογραφές πελατών και σήκωνε τα χρήματά τους. Πού και από ποιους γίνονται έργα αυτή τη στιγμή στην Πάτρα? Πόσο θα διαρκέσουν? Πολλά παράπονα. Άρχισε τα ίδια ο Άγγελος Τσιγκρής και στον Σαμαρά άσκησε βέτο για γυναικεία υποψηφιότητα. Κόντρα για τα κενά στα σχολεία λίγο πριν το πρώτο κουδούνι. Πού θα πάνε σε λίγες ημέρες όλοι οι αυτοδιοικητικοί της Αχαΐας? Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
0: Max FM 93,4. Τα λες

0: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νέο Λόγο. Τραπεζική υπάλληλος κατηγορείται ότι πλαστογραφούσε υπογραφές πελατών και σήκωνε τα χρήματά τους. Πού και από ποιους γίνονται έργα αυτή τη στιγμή στην Πάτρα? Πόσο θα διαρκέσουν? Πολλά παράπονα. Άρχισε τα ίδια ο Άγγελος Τσιγκρής και στον Σαμαρά άσκησε βέτο για γυναικεία υποψηφιότητα. Κόντρα για τα κενά στα σχολεία λίγο πριν το πρώτο κουδούνι. Πού θα πάνε σε λίγες ημέρες όλοι οι αυτοδιοικητικοί της Αχαΐας? Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
1: Max FM 93,4. Τα νέα στην ώρα τους.